0: πάνω στον εθνικό δρόμο. Στον εθνικό δρόμο Πύργου Πατρών, ο οποίος βλέπω ότι θα κλείσει σε λίγα λεπτά, και έχουμε εκτροπή μεταξύ Κυλλινής και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Που σημαίνει τι? Ότι ο εθνικός δρόμος, όπως πληροφορούμε, θα κλείσει ο δρόμος Πύργου Πατρών. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδό Αθήνων Κορίνθου, δεν έκλεισε η Αττική Οδός, και βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Κυλλίνη, στο Τραγανό Ηλίας, έχει καβαλήσει φωτιά από εκεί και έχουμε εκτροπή Κυλλίνης Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Ευχαριστώ θερμώς τους φίλους που με ενημέρωσαν, γιατί βγάλαμε πρώτη την είδηση με επιφύλαξη. Αυτή την ώρα, επίσης, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας. Η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό και καίει τα σπίτια. Φοβάμαι πάρα πολύ, τρέμω, διότι έχω ζήσει τις εικόνες στην Ηλία, έχω ζήσει τις εικόνες στη Λακωνία, στην Αρεόπολη, με τους νεκρούς, με τους καρβουνιασμένους ανθρώπους. Είναι ένας εφιάλτης αυτό. Να είσαι στη φωτιά και να τραβάς πτώματα. Πολύ μεγάλη προσοχή στην περιοχή του δρόμου Πύργος Πάτρα, διότι έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, η οποία είναι μεν ανοιχτή η Εθνική Οδός, αλλά οι καπνοί έχουν ζώσει στο δρόμο και σε λίγο δεν θα έχει καμιά ορατότητα. Ήδη βλέπω ότι έχει καβαλήσει τον εθνικό δρόμο και περνάνε κάποια αυτοκίνητα. Πολύ κακός. Έπρεπε να έχουν κλείσει την κυκλοφορία αυτές τις ώρες, αφού δεν βλέπει ο κόσμος εκεί πέρα. Τι κάνετε? Κλείστε το δρόμο. Λοιπόν, θα ενημερωνόσαστε κάθε μια ώρα και από μένα και από τους συναδέρφους του Δελτίου Ειδήσεων. Να είστε καλά και συνεχίζουμε την ομαλή ροή.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
3: Τι πράγμα?
2: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
3: Τι προσφορά?
2: Τι μισθό έπαιρνε σαν ανακριτής?
3: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Για λέγε.
3: 14.000.
2: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
3: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο μυστηριασμό και φαναριό της ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
2: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
3: Σταμάτα, γερό. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Κυρίες, κύριοι, εκείνη την περίοδο του 2018 που δεν ξεχνιέται, ο κύριος Τσίπρας 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι συναντήθηκε για να κάνει Dolce Vita στο κότερο της κυρίας Παναγόπουλου. Θα σας ξεφτυλίζω όλους σήμερα. Όλους. Όλους, γιατί είσαστε άνανδροι. Γιατί δεν δείχνετε καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί είστε παρτάκηδες, βολεψάκηδες. Γιατί δίπλα σας καίγονται άνθρωποι και εσείς δεν υπολογίζετε τίποτα. Μόνο τη ζαχαρένια σας, μόνο την πάρτη σας. Μόνο εμείς καθόμαστε και κλαίμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς και οι οικογένειές τους. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, μέσα στα μέτωπα της καταστροφής, των θεομηνιών, οι Έλληνες πολίτες κλαίμε για αυτούς και οι οικογένειές τους. Αυτοί φοράνε το μαύρο περί βραχιόνιο. Όχι εσείς. Εσείς γλεντάτε. Και το απέδειξε περίτρανα ο γιος του μεγαλοεργολάβου της Χούντας, ο οποίος θέλησε να κάνει Dolce Vita και διακοπές στο κότερο της Παναγωπούλου. Με τι ψυχή? Έχει σκοτώσει 104 ανθρώπους επίσημα και σε συλλαμβάνει φωτογραφικός φακός στο κότερο της ολιγάρχης σας, να καπνίζεις πουρα και να πίνεις ακριβά ουίσκια. Δεν ξεχνιούνται αυτά, κυρίες και κύριοι. Κι όμως υπάρχουν επιλύσμονες Έλληνες πολίτες που κατά τις δημοσκοπήσεις δίνουν 15, 16 και 17% στο μεγαλύτερο πολιτικό θρασίμι που γέννησε ποτέ η χώρα. Τι σημασία έχει αν ο Τσίπρας δεν είναι μέλος πολιτικής οικογένειας? Είναι μέλος εργολαβικής, μεγαλοεργολαβικής οικογένειας του τόπου. Είναι γιος μεγαλοκατασκευαστών του τόπου, οι οποίοι έκλεψαν λεφτά από ξένα κράτη και άφησαν τους εργαζόμενους απλήρωτους. Ξέρετε τι είναι να αφήνεις εργαζόμενους απλήρωτους στη Σαουδική Αραβία και να κλείνει τους εργαζόμενους στα μπουντρούμια και εσύ να διασκεδάζεις και να πίνεις τα ουίσκια σου και τα πουρα σου? Και ο πατέρας του, ο Μακαρίτης, τα ίδια έκανε στον πύργο των Αθηνών, που εκεί είχε γραφεία. Κύριε Τσίπρα, είστε πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο. Είστε γόνος μεγαλοεργολαβικής, μεγαλοκατασκευαστικής οικογένειας. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι πολιτικοί, τι κατασκευαστές, το ίδιο σουλούπι έχουν όλοι τους. Και άμα τους δίσεις κανένα φράγκο, πέφτει ο ποντικός στην τσέπη τους και σκοτώνεται από την τσιγκουνιά τους. Μιλάμε για τέτοια παχύδερμα. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου πήγε να κάνει διακοπές. Το σπουδαίο παιδί της αριστεράς το στηρίζουν οι ολιγάρχες του τόπου και τον ξαναχρηματοδοτούν για να γίνει πρωθυπουργός. Όχι, δεν θα γίνεις πρωθυπουργός. Επειδή γουστάρουμε εμείς. Δώσ' το.
4: Κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
5: Καλησπέρα.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
5: Ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή, πρέπει να πω, από τα υπόγεια, από αυτά τα δυσόδη υπόγεια του Μαξίμου, κατά τα άλλα λαλίστατα. Αλλά σήμερα η ίδια η κυρία Παναγοπούλου, πριν από λίγο, επιβεβαίωσε Τα Νέα ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτές τις πολυήμερες διακοπές, λίγο μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με το σκάφος της. Το σκάφος λέγεται Όντιση.
4: Οδύσσια δηλαδή.
5: Ναι. Το οποίο ήταν στο Ιόνιο και πρέπει εδώ να πούμε επίσης ότι αυτό το διάγγελμα, όλο αυτό το πράγμα που στήθηκε με το διάγγελμα για την έξοδο από τα μνημόνια έγινε μόνο και μόνο διότι ο άνθρωπος έκανε διακοπές στο σκάφος, με το σκάφος στο Ιόνιο, βρισκόταν κοντά και πήγε στην Ιθάκη και μας έλεγε ότι όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και κάτι τέτοια.
4: Αξιοποίησαν δηλαδή ουσιαστικά και επικοινωνικά το όρμα λες στο σκάφος. Ναι, το
5: μετά του ωφελήμου. Το θέμα αυτό έχει την εξής παράμετρο που πρέπει. Δεν είναι τόσο ότι έκανε διακοπές στο σκάφος μιας γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας που ανήκε και ανήκει στην ελίτ της οικονομικής
4: ζωής της χώρας.
5: Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται κάθε τόσο ως δεινός διώκτης της διαπλοκής, ως ακαταπώνητος εχθρός κάθε πλούσιου της ελίτ και λοιπά, και συναγελάζεται μαζί τους, με ορισμένους από αυτούς, όπως με την συγκεκριμένη εφοπλιστική οικογένεια, κάνει διακοπές, πολυήμερες διακοπές. Το σκάφος είναι πολυτελέστατο, είναι 112 μέτρα, πρέπει να σας πω, 112 πόδια,
4: 34
5: μέτρα. Έχει όλες τις ανέσεις. Ήταν μόνος του με την οικογένειά του. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν έκανε διακοπές η οικογένεια Παναγόπουλου. Άρρωστε ο εκλοιπών Στέλιος Παναγόπουλος. Εκείνο τον καιρό ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία του. Έκανε μόνος του με την διακοπή. Δηλαδή του είπε η οικογένεια Παναγοπούλου και ειδικά η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, την οποία έχει χρήση και πρέσβυρα,
4: ναι,
5: του είπε πάρε το σκάφος και πήγαινε διακοπές. Και πήρε το σκάφος, όσα να ήταν δικό του, έκανε τις διακοπές του. Ενώ, όπως όλοι ξέρουμε, η χώρα θρηνούσε 100 νεκρούς στο Μάτι και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της από την κρίση.
4: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω όμως, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί αυτές οι φωτογραφίες έχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρεις, μπορεί
5: γιατί
4: να δημιουργήσει
5: πολύ απλά,
4: ερωτηματικά.
5: Γιατί πολύ απλά ένας από τους ανθρώπους που υπηρετούσαν στο σκάφος βαρέθηκε να βλέπει έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει όσα λέει κατά της διαπλοκής, κατά του οικονομικού πλούτου της χώρας, ενώ την ίδια ώρα είναι μαζί τους και, επαναλαμβάνω, κάνει διακοπές, περνάει καλά, τα πουρά του, τα αυτά του, όλα. Δηλαδή, ό,τι περνάνε είναι πλούσιοι.
4: Μάλιστα, η φωτογραφία.
5: Δηλαδή,
4: λοιπόν...
5: μην στεκόμαστε στο γιατί βγήκαν τώρα οι φωτογραφίες. Πολύ απλά γιατί αυτός που τις είχε και που προφανώς πιστεύω εξού και η επιβεβαίωση, διότι ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος είναι ακατανίκητος, θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι αυτός ο πρωθυπουργός που βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι κάποιος άλλος, είναι μοντάζ, είναι μοναζιέρα, γιατί δεν είπαν. Διότι φοβήθηκαν ότι αυτός που έδωσε τις δύο αυτές φωτογραφίες, προφανώς, και εγώ είμαι σίγουρος,
4: ενδεχομένως θα έχει κι άλλες.
0: Αυτά γίνονταν, κυρίες και κύριοι. Όχι. Θα παίξουν όλα τα βίντεο. Όλα. Και Χαλαμπίδη, ένα-ένα με τη σειρά και μην βιάζεστε. Όλα θα παίξουν. Σήμερα είναι η μέρα της αποκάλυψης. Αλλά όχι της αποκάλυψης της δημοσιογραφικής, της βιβλικής αποκάλυψης. Σήμερα θα αποκαλυφθούν όλοι τους. Το τι κουμάσια είναι. Έτσι πρέπει να ξεβρακώνεται το πολιτικό σύστημα. Άχρηστη πολιτική. 30-40 χρόνια έκαψαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα. Έκαψαν την πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Διότι είναι άχρηστη, μίσταρλα όργανα της ολιγαρχίας, του πλούτου, των μυστικών υπηρεσιών και της λοποδησίας και της μαφίας. Όταν εγώ μιλάω για μαφία, με θεωρούνε γραφικό. Αλλά τώρα όλοι στη Βουλή για μαφία μιλάνε. Ίσως γιατί την ξέρουν καλά τη μαφία κάποιοι πολιτικοί. Ο κύριος Τσίπρας συναγελάζεται με ανθρώπους της μαφίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε στην αγκαλιά του τη μαφία. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου γνωρίζει καλά τι σημαίνει μαφία. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του κύριου Στρόσκαν. Έτσι, Γιωργάκη. Ο κύριος Πικραμένος, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που έκλαιγε στη Βουλή όταν τον ανακάτεψαν με την Οβάρτης, ξέρει καλά τι σημαίνει κατοχική γερμανική μαφία. Γιατί ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος κατοχής. Αφήστε, τα στοιχεία είναι πολλά. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων. Τούτη την ώρα και για τη μισή Ελλάδα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, όπως είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, έκανε και αυτό στα λάθη του. Τι δουλειά έχεις, κύριε Κοκοτσάκη μου, να πας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Τι δουλειά έχει ο Φάτης με τον Ρετσινόλαδο? Εσύ είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Πρώην ανακριτικός υπάλληλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με τεράστια εμπειρία. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι αν έδινε το κράτος 250 με 300 ευρώ για να έχουν οι πυροσβέστες, όλοι οι πυροσβέστες, αυτές τις λεγόμενες μάσκες που δίνουν παροδικά οξυγόνο για 10-15 λεπτά παραπάνω, τα παιδιά στην Κρήτη θα ζούσαν. Και το κράτος τσιγκουνεύτηκε να δώσει 300 ευρώ στο άτομο. Να παίρνετε όμως τις χορηγίες από τις ολιγάρχες, ξέρετε, για να τις μποσουλάτε. Θα ξεχάσω το ταμείο Μολυβιάτη, θα τα πούμε σε λίγο, που κατέφαγαν τα λεφτά και τα έδωσαν για να πληρωθεί το χρέος στα μνημόνια. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι ανοιχτές πληγές στο σώμα του Έλληνα πολίτη που έχουμε πληρώσει τις φωτιές από το εστέριμά μας. Και εκεί που λαμπαδιάζουν το περιβάλλον, χτίζουν ανεμογεννήτριες. Εγώ δεν είμαι υπέρ των θεωριών συνωμοσιών. Όμως, όπου υπάρχει σπίδα και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και αυτή την ώρα η φωτιά είναι μεγάλη. Θα μας πάει έτσι σούρνοντας μέχρι τον Αύγουστο. Θα καεί πάλι όλο το υπόλοιπο της Ελλάδας που έχει απομείνει. Εξαιτίας αυτών των πολιτικά ανεπαρκέστατων και δολοφόνων που σκοτώνει το περιβάλλον. Ποιοι σκοτώνουν το περιβάλλον, εμείς? Τις μπούρδες που λένε. Πήγε ο άλλος ρε να ψήσει το αρνί και κάνει και ένα ολόκληρο δάσος. Μπούρδες. Πάνε να το ρίξουν σε εμάς. Ότι φταίμε εμείς. Αυτοί φταίνε που άφησαν να υπεράσουν αυτό το κρατικό μηχανισμό. Και βγαίνει ένας τσαρλατάνος υπουργός σαν τον Ευάγγελο Τουρνά που έπρεπε να ήταν σπίτι του. Τον είδα σήμερα χλωμό. Λες και έχει βγάλει τη χρυσή. Λες έχει πάθει ανεμοβλογιά. Βλογιακομένος. Ίσα που κουνιόταν. Χαλκομανία ολόκληρη μπροστά στο φακό της τηλεόρασης. Κατουρημένος από το φόβο του. Κρίμα τις ώρες πτήσης που έχεις. Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας. Γνωρίσαμε κι άλλους όμως. Και θέλω να σας πάω, διότι πρέπει να ακουστεί. Ειδικά σήμερα. Στο 2007, κύριε Χαραλαμπίδη. Η πύρινη κόλαση του 2007. Το τι έζησε ο ελληνικός λαός τότε. Θυμάμαι τους 80 νεκρούς στον πύργο Ηλίας. Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν ξεχνιέται. Κάει και όλος ο ανθός μιας ολόκληρης περιοχής. Και την ίδια ώρα εγώ ήμουν στη Μάνη και τραβολογιόμουν μες φωτιές. Πήγα με τα παιδιά μου να κάνω δύο μπάνια και είδα τον πατέρα τους με την κάμερα να τραβάει πτώματα. Να τραβάω πτώματα. Τα πτώματα της Μάνης. Τους νεκρούς της Μάνης. Και μόλις βγήκαμε από το μέτωπο της φωτιάς, ακούσαμε για 80 και νεκρούς στην Ηλία. Ολοκαύτωμα. Και τότε πρωθυπουργός ήταν αυτός που θέλουνε τώρα να μας τον παρουσιάσουν ως σωτήρα. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Ο σωτήρας του τόπου. Οι ασύμμετρες απειλές. Το 2007 με βρήκε στην Ομαρχία Λακωνίας όταν εκεί έσκασε μύτη ο κύριος Ρουσόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με αμπέχωνα. Με αμπέχωνα. Καλοκαίρι με 40 βαθμούς για να δείξουν ότι είναι στρατολογημένοι. Ότι είναι οι στρατιώτες του Θεού, οι υπότες του Θεού. Και ήταν εκεί πέρα να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Και να μας πούνε ότι υπήρχαν ασύμμετρες απειλές. Ασύμμετρη λιθιότητα υπήρχε. Ασύμμετρη βλακεία και ασύμμετρη ανικανότητα. Μάθαμε τώρα. Οι ξένοι πράκτορες μας καίνε, οι ξένοι καίνε τα νησιά μας. Βεβαίως και τα καίγαν τα νησιά οι Τούρκοι της Τσιλέρ τη δεκαετία του 80 και του 90. Είναι γνωστό αυτό. Είχαν κόψει και δικό κονδύλι για να καίνε την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί πάντα να τα ρίχνουμε στην πρακτορολογία, στη συνωμοσιολογία και όχι στην ανικανότητά τους. Ένας ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Χειρότεροι όλοι τους. Ήρθε ο κύριος Ζουσόπουλος στην Ομαρχία Λακωνίας. Έμεινα άγαλμα όταν τους είδα. Με τον κύριο Πολύδωρα. Ο κύριος Ζουσόπουλος, ο Πολύδωρας, ο Παυλόπουλος. Και ο Καραμαλής. Για να μας πούν τι. Ότι καταστραφήκαμε. Ότι κατακαήκαμε εξαιτίας ασύμμετρων απειλών. Ποιον ασύμμετρων απειλών? Δεν κατονομάστηκαν ποτέ οι ασύμμετρες απειλές. Οι πράκτορες, οι CIA που θέλουν να ρίξουν τον Καραμαλή. Άκουσα πάλι αυτά που συνέβησαν στην Ηλία το 2007. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πού να το πρωτοβάλει ο Θεός? Να μην ξανασυμβούν και σήμερα. Είμαστε μία τρίχα από το να συμβούν πάλι αυτά που συνέβησαν στο Μάτι και στην Ηλία. Η μεγαλύτερη φωτιά που κατέκαψε στην Ελλάδα. Ακούστε το και πάρτε μια ανάσα.

0: Εντάξει, εγώ το περιγράφω συνέχεια. Δεν μπορούν όμως να το αισθανθούν και να το καταλάβουν τι ήταν αυτό. Δεν υπήρχε ήλιος καθόλου. Σε κάποιες στιγμές πλέον δεν ήξερα που βρισκόμουν. Αν ήμουν στο σπίτι μου, στο χωριό μου, που ήμουν.
1: Υπό τέτοιες συνθήκες που υπήρχαν και την ημέρα, με την φοβερή ξηρασία, με τον άνεμο, μπορεί κάθε σπίθα να ανάψει φωτιά.
2: Από!

Austria, cu impunere din Adaro Blanc.

0: Ένα μόνο. Είχε σβήσει φωτιά.
1: Ο ένα Σούπερ Πούμα έφυγε για τη Νέα Φυγαλία. Το άλλο Σούπερ Πούμα κάνει αναγνωριστική πτήση πάνω από την Πασχομιλιά και προσπαθεί να βρει χώρο για να προσγειωθεί. Να πάρει τουλάχιστον τα γυναικόπαιδα.

0: Κανένας δεν ήξερε πού βρισκόσανε, πού επιχειρούσανε και από, με ποιο τρόπο επιχειρούσανε στο σύνολο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Και μόνο όταν μπήκε η φωτιά μέσα και κατέστρεψε τον πρώην ολόφο, τότε ευαισθητοποιήθηκαν και έστειλαν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή.
2: Μα ήταν μια τεράστια διασπορά των οχημάτων, αυτά τα οποία βλέπαμε στις τηλεοράσεις μας όλοι, ένα όχημα σε κάθε χωριό, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια πουθενά να μην μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική καταστολή.
3: Έτσι λοιπόν, αφήσαμε σε κέρια σημεία την πυρκαγιά. Είτε να περάσει από στενές περιοχές, είτε να εξελιχθεί με συνεχείς αναζωπηρώσεις και τελικά να δώσει όλο και περισσότερες καμένες εκτάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ημερών.

πονίεργα, εν γνώση σας θα θυμίζουμε θύματα και θύματα κι άλλα. Βοηθήστε μας, κάντε κάτι.

παίρνω στου ανθρώπου, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Και είδε το αποτέλεσμα. Μέσα στα 24 εγκλώβιστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Και το λέω με τα λύπη μου, με ένα περισβεστικό δίπλα. Και κάηκαν όλοι.

0: δεν είχαμε τίποτα σπουδό ότι έχουν καεί ανθρώπιο. Καλά, εγώ έσκουζα, έλεγα θα καεί το παιδί μου, το προλαβαίνω και το άντρα μου πάνω το προλάβει. Αλλά λέει ο αδερφός μου, μου λέει έχουν σβήσει ελπίδες. Μου λέει καήκαμε στο πνευματικό όταν μου το είπε. Επέθανε, έπεσα στον τάφο. Το κατάλαβα, λέει και εγώ αυτή την τροδίνη. Καήκανε άνθρωποι. Αυτό δεν ακούω, δεν ήταν. Εδώ δεν ήταν, δεν ήταν ούτε χορτάρι, εδώ και γίνει μια μαυρίλα ήβλεπε. Και ένα σκότο. Που γίνει αυτό το τροχαίο και γίνει. Και εδώ το πυροσβεστικό να βλέπει να έχει καεί. Αλλά το πάτο κακόμερο βρέθηκε νεκρό, το πάτο πάνω. Εδώ βρέθηκε, εδώ απάνω βρέθηκε νεκρό. Αλλά λένε ρε, οι κραυγές των μικρών παιδιών δεν θα τις ξεχάσει κανένας, είπαν αυτό. Αυτό δεν θα ξεχαστεί, λέει, δεν θα το ξεχάσουμε. Τα παιδάκια που, που σκούζανε την ώρα που γεγόσανε.
1: Πώς τα λέγανε?
0: Φίλιππα. Φίλιππας Αλεξανδρόπλος και ο Άννα Αλεξανδροπούλου και η Ιωάννα Αλεξανδροπούλου γιαγιά.

0: Κυρίες, κύριοι, λυπάμαι πάρα πολύ που σας στεναχώρησα. Αλλά αυτά πρέπει να ακούγονται. Ήτανε μια ολόκληρη, όχι τραγωδία, ένα πένθος, ένα τεράστιο πένθος για τον ελληνικό λαό. Το καλοκαίρι του 2007 έχασαν τη ζωή τους, κάηκαν 84 άνθρωποι. Κάηκαν 1500 σπίτια. Κάηκαν περισσότερα από 300.000 εκτάρια γης. 4,5 εκατομμύρια ελαιόδενδρα καταστράφηκαν. Καταστράφηκε η Ελλάδα όλη. 60.000 ζώα κάηκαν μες στη φωτιά. 60.000 ζώα. 84 άνθρωποι. Οι νομοί Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 49 άνθρωποι. 49 άνθρωποι καήκανε σαν τις λαμπάδες εκεί. Γιατί δεν υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα. Γιατί δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με το κρατικό μηχανισμό, τον ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό. Η Αχαΐα, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αττική, η Εύβοια, η Φθιώτιδα. Το ύψος των καταστροφών αποτιμήθηκε περίπου σε 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά? Τι ξανά έγινε από όλα αυτά? Και τις ίδιες στιγμές ζούμε και τώρα. Τον Ιούνιο του 2007 κάηκαν 9 άνθρωποι. Τον Ιούλιο 5. Τον Αύγουστο 67 άνθρωποι. Και το Σεπτέμβριο ακόμα 3. Σύνολο νεκρών 84. Είναι οι πιο εκτεταμένες πυρκαγιές στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος, μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Τι να συζητήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε, εγώ? Πώς μπορεί να ξεχαστεί το όνομα Κώστας Καραμαλής? Είναι οι δύο μεγαλύτεροι φωνιάδες του ελληνικού λαού. Ο ένας έκαψε 84 ανθρώπους και ο άλλος σκότωσε 57 ανθρώπους στα Τέμπη. Και μου μιλάτε εμένα για τους Καραμαλίδες? Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα να μιλάει για τον Καραμαλή? Ότι είναι έντιμος? Ότι είναι καθαρός? Ανίκανος? Είναι κάτι χειρότερο. Χείριστος πρωθυπουργός. Με 84 νεκρούς στην πλάτη και με 124 και 84, πάνω από 220 νεκρούς, και αυτοί οι δύο τύποι έρχονται τώρα να διεκδικήσουν πάλι το χρήσμα του Έλληνα πολίτη? Είναι ντροπή. Είναι κατεσχήνη. Είναι εθνική λαιλασία της ψυχής μας. Να έρχονται τώρα αυτοί να διεκδικήσουν πάλι τι? Το ακαταδίωκτο, το αλάνθαστο, το ατιμόρυτο. Ντροπή να μιλούν αυτοί για πολιτική. Να μας κάνουν φροντιστήριο εθνικής ομοψυχίας. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Τσίπρας, επί των ημερών του θυσιάστηκαν 250 ψυχές. Και έρχονται αυτοί πάλι σήμερα να διεκδικήσουν την ψήφο μας. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε? Και εμείς τι είμαστε? Κοιμισμένοι πολίτες? Η δεδομένη εκλογική πελατεία? Όχι, όχι, ένα τεράστιο όχι. Είχανε βάλει έναν παπατζή υπουργό δημόσιας τάξης. Ένα παρανοϊκό, μια παρανοϊκή φυσιογνωμία σαν τον Πολύδωρα. Να μου κάνεις μήνυση, κύριε υπουργέ, αν θίγεσαι. Είσαι μια σχιζοειδής φυσιογνωμία. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Θέλετε να ακούσετε τι έλεγε τότε ο στρατηγός Άνεμος? Ότι είναι στρατηγός άνεμος αυτός που έφερε την καταστροφή και ότι εκτείει ποινή και κάνει αγκαρία? Τα ξεχνάμε αυτά? Δώστε τα, κύριε. Τα έχετε, δώστε τα.
1: Σήμερα ο στρατηγός άνεμος, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ο στρατηγός άνεμος
2: ορίζει πολλά πράγματα, κυρίως την δραστηριότητα ή δράση των εναέριων μέσων, γιατί πολύ εύκολα καπνός και στροβιλισμοί αναταράξει εξουδετερών τα αεροπλάνα, τη δράση των αεροπλάνων.
3: Η παρέτησή μου είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού και τώρα και ανά πάσαν ώρα. Αγκαρία κάνω, ποινή είναι εκτίο.
0: Αγκαρία έκανε. Ποινή εξέτειε ο κύριος. Αλλά στην πλάτη τη δικιά μας, στου Κασίδη το κεφάλι, ο κύριος Βίρο Πολύδωρας, που δεν ήξερε τι γινότανε. Οι βρικόλακες της πολιτικής ζωής του τόπου, οι τιμβορύχοι, τα ζόμπι της πολιτικής, και μας ξαναφέρνε τώρα, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πότε επιτέλους θα ξυπνήσουμε? Και μας έκανε και διαγγέλματα στη Βουλή. Ρεζίλι των σκυλιών. Ακούστε τον.
4: Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου.
0: Του πεδίου.
4: Ποιος θα δει
0: τις γράνες,
4: την κομμένη γράνα.
0: Τις γράνες.
4: Γράνα.
0: Γράνα.
4: Που σημαίνει υδραγωγός. Που καταστρέφει το νερό, το έδαφος. Και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο. Και θα έρθουμε εμείς ύστερα, οι σιβαρίτες πολιτικοί.
0: Οι σιβαρίτες.
4: Της μαλθακότητας και της τριφυλότητας. Ναι. Και των σχεδιασμάτων έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στην τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Η γράνα, η τσακώνα, οι σιβαρίτες πολιτικοί σε μια έξαρση αρχαιολατρείας, ακατανόητης αρχαιολατρείας για τους Μογγόλους ψηφοφόρους Έλληνες πολίτες. Αυτός ήταν ο κ. Πολύδωρας. Αυτούς είχαμε υπουργούς δημόσιας τάξης. Και σήμερα έχουμε υπουργό τον κύριο Τουρνά. Οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Ο ένας καταχλωμιασμένος σαν χαλκομανία στο φακό της τηλεόρασης, ο σκελετός του φαίνονταν. Σαν ακτινογραφία ήταν σήμερα. Σαν ακτινογραφία. Σαν να τον περνούσαν από ακτινογραφία. Από αξονική. Τόσο χλωμός. Τα κόκαλά του φαίνονταν. Και ο άλλος έβγαινε στη Βουλή με 84 νεκρούς στην πλάτη του. Και μας έλεγε αυτές τις μπούρδες, αρλούμπες. Ο στρατηγός άνεμος, οι γράνες, οι σιβορίτες, η τσακώνα. Οι εργάτες γη στο πεδίο. Δηλαδή, είναι να βάλω στο κεφάλι στον τοίχο μόλις αυτούς. Και μετά ήρθε ο Σωτήρας, ο Εθνοσωτήρας, ο κύριος Καραμαλής. Μετά έρθει το διάγγελμα του Σωτήρα. Θέλετε να ακούσετε και το Σωτήρα σας. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Υποτίθεται για κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Να τον ξαναφέρουν πίσω. Όπως ξαναήρθε και ο μπάρμπας του. Από το Παρίσι για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Όταν έπεσε η Χούντα. Η κακιά Χούντα. Ο βρωμερός και τρισάθλιος Πατακός. Ο βρωμερός προδότης Παπαδόπουλος. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Μετά ήρθαν οι μέλισσες του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ελλάδα για να φτιάξει την νεότερη μεταπολίτευση της χώρας. Να τους τρώμε στη μάπα μέχρι σήμερα σε ένα χρεοκοπημένο κράτος. Με χρεοκοπημένους πολίτες, με καμένες περιουσίες, με καμένους ανθρώπους και μια κοινωνία γεμάτη πληγές. Να το ξαναφέρετε. Γιατί αυτό το σενάριο απεργάζονται οι σύγχρονοι κλειδοκράτορες του τόπου, που βεβαίως δεν είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι ξένες υπηρεσίες. CIA, η Mossad, αυτοί κανονίζουν. Αυτές οι δύο μυστικές υπηρεσίες κανονίζουν το αύριο του Έλληνα πολίτη. Να μην μπορέσει να βγει η κυβέρνηση, να μην έχουμε αυτοδυναμία, να μαζευτούν όλοι γύρω από ένα τραπέζι ειδικού σκοπού, να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, μια κυβέρνηση εθνικής σημασίας και εθνικής ενότητος. Αυτά που γίνανε το 1974 και με τον Μπάρμπατο. Δηλαδή, να παραδεχτούν οι ίδιοι ότι φέραν την Ελλάδα σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, σε μια εξόντωση του ελληνικού λαού, και να φέρουμε πάλι τους Καραμανλίδες για να κυβερνήσουν τη χώρα. Να φέρεις και τον ξάδερφό σου, κύριε Καραμανλή. Τον ξάδερφό σου που είναι υπόλογος για 57 νεκρούς στα Τέμπη. 84 νεκρούς εσύ, 57 νεκρούς ο ξαδερφός σου. 150 νεκροί, δύο σόγια. 150 νεκροί, δύο σόγια. Και θέλετε να τους φέρετε να ξανακυβερνήσουν. Και υπάρχουν μέσα μαζικές ενημέρωσης που τους υποστηρίζουν. Ξεχνούν. Αλλά βέβαια, θα προτάξουμε τις ασύμμετρες απειλές. Δεχόταν επίθεση από τις ξένες πιστικές υπηρεσίες ο Καραμαλής. Θέλει να τον ρίξουν. Το σχέδιο πυθία που τον κυνηγάγανε στη Νέα Μάκρη. Οι πράκτορες. Οι πράκτορες φαντασίας του. Ξαναφέρτε τους. Ξαναφέρτε τους και βγείτε πάλι στους δρόμους με τις εφημερίδες και με τα κορναρίσματα των αυτοκινήτων. Έρχεται ο Καραμαλής. Φέρτε τους πάλι πίσω να κυβερνήσουν. Να δούμε χάιρη και προκοπή. Να ζήσουμε μια Ελλάδα πάλι με νεκρούς. Να μην αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται στη γάγρενα των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό το κράτος θέλουμε. Μια ζωή οι Έλληνες υπάκουα φιλαράκια των ξένων δυνάμεων. Ξαναφέρτε τους. Είχε το θράσος τότε, αυτό το άθυρμα της πολιτικής, ο Καραμαλής να βγάλει και διάγγελμα. Θέλετε να ακούσετε το διάγγελμά του? Ακούστε το την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Ακούστε το την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα.
5: Περιμένουν την πολιτεία αργό και συμπαραστάτη τους τώρα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κηρύσσονται όλοι οι νομοί της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα και όλες μας τις δυνάμεις στο στόχο που μας ενώνει, να σταματήσει το κακό, να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να είναι πιο αποτελεσματική η επούλωση των πληγών. Η κυβέρνηση αποφάσισε ακόμα τη λήψη των εξής μέτρων. Άμεσα μέτρα. Πρώτον, αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης και διαβίωσης των συμπολιτών μας που επλήγησαν. Χορήγηση αυξημένης οικονομικής και υλικής βοήθειας για τις άμεσες ανάγκες τους. Δεύτερον, ειδική μέρη να λαμβάνεται για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Τρίτον, αντιμετώπιση όλων των άλλων προβλημάτων που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες. Τέταρτον, δημιουργείται ειδικό ταμείο για την άμεση στήριξη πληττωμένων από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. Στο ταμείο αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι ιδιώτες. Πέμπτον, σε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των πυροσβεστών και των δάσο-πυροσβεστών, χορηγείται έκτακτη οικονομική τους ενίσχυση. Μέτρα επόμενης μέρας. Πρώτον, άμεση αποτίμηση των ζημιών, έκδοση των αποφάσεων και καταβολή των αποζημιώσεων και των βοηθημάτων. Δεύτερον, κήρυξη αναδοσωτέων των περιοχών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Τρίτον, ενίσχυση των πυρόπληκτων δήμων και των νομαρχιών για τρέχουσες ανάγκες. Τέταρτον, ενίσχυση των νομαρχιών για τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Πέμπτον, μελέτες και χρηματοδότηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των καμένων περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα. Έκτον, εκτός από την καταγραφή με αεροφωτογράφηση, θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση μέσω δορυφόρου των εκτάσεων που θα κηρυχθούν αναδασωτές. Ελληνίδες, Έλληνες, η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας στη συλλογική μάχη. Μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί για το καλό της πατρίδας μας.
0: Κυρίες, κύριοι, αυτός ήταν ο μεγάλος ψεύτης που λεγόταν Καραμαλής. Θέλετε να σας πω εγώ τι έγιναν τα λεφτά που μαζεύτηκαν στους Εράνους? Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Μαζεύτηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία τα κλέψανε. Τα έκλεψε ο Γιώργος ο Παπανδρέου για να τα δώσει να πληρωθούν τα χρέη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Και όπως μου λέει και μια κυρία, ένας κύριος εδώ πέρα, είχαν ανοίξει τότε τις νομαρχίες στην Ηλία και πηγαίνανε με ένα χαρτί, κολόχαρτο, κάποιοι απατεώνες και πέραν 3.000 ευρώ από τις νομαρχίες. Τα ξεχνάμε αυτά? Ή ξεχνάμε τις δηλώσεις Δούκα, του Πέτρου Δούκα, του τότε Υφυπουργού Οικονομικών, που είπε ότι ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τους πολίτες για να πάρουμε πάλι τις εκλογές το 2009. Ο Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Σπάρτης, ο μασόνος Δούκας, αυτός που ακουγόταν σε περίεργες συνομιλίες με ανήλικα παιδάκια. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Και όποιος έχει πρόβλημα, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Δεν ακουγόταν σε συνομιλίες με παιδάκια ο κύριος Δούκας με νεαρά κορίτσια? Δεν θέλω να ξύσω πληγές για να το πάω πολύ βαθιά το πράγμα. Στην ομαρχία της, στο δημαρχείο της Σπάρτης, δεν είχε βγει ο Δούκας αδήμαρχος και βαφκαλιζόταν με έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας και τους ξυλώσανε και τους δύο την ίδια μέρα, όταν λέγανε ότι δωροδοκίσαμε τους πολίτες στην Ηλία για να ξαναπάρουμε τις εκλογές? Παίξαν με τον πόνο τους. Ανοίξαν τις νομαρχίες και έδιναν 3.000 στον καθέναν. Και όχι μόνο αυτό, έφαγαν και όλα τα λεφτά από το Ταμείο Μολυβιάτη. Ήταν οι δωρεές που έδωσαν οι ιδιώτες, πλουσιοπάροχα, γιατί πάντα υπάρχουν πατριώτες πλούσιοι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο. Πάντα υπάρχουν. Και τα λεφτά τα φάγανε, τα κλέψανε. Τα πήρε ο Γιωργάκης ο Παντρέου για να πληρώσει τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και τα λεφτά δεν πήγαν στους πολίτες που κάηκαν. Δεν πήγαν στις οικογένειες. Περίγελος. Αυτή είναι η πολιτική εξουσία που ψηφίζεται. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ποιοι τα παίζουν αυτά αυτές τις μέρες? Ποιοι? Κανένας. Τα έχουν ξεχάσει όλοι. Λύθη. Λύθη. Όχι λύθη, λύθη. Το ίδιο πράγμα είναι. Λύθη και αλληλοσπαραγμός. Και αυτή τη στιγμή πάλι τα ίδια. Πάλι και για την Ελλάδα. Πάλι έχουμε νεκρούς. Πάλι πολιτικές ηγεσίες ανύπαρκτες. Πάλι υπουργούς τρελούς. Σχιζοφρενείς. Παρανοϊκούς. Το Ταμείο Μολυβιάτη. Θέλετε να ακούσετε το Ταμείο Μολυβιάτη? Ακούστε το Ταμείο Μολυβιάτη που πήγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού με τις δωρεές. Τα κατέφαγαν. Δώστε το, κύριε Χαλαμπή.
6: Πιστικές απαντήσεις για το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές συμπολιτών μας για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Αν

0: Την συνταγματική επιταγή του κράτους για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και την αναδάσωση.
1: Χρειάστηκε να περάσουν 5,5 χρόνια, να γίνουν δεκάδες ρεπορτάζ, ερωτήσεις στη Βουλή αλλά και μηνυτήριες αναφορές για να ανοίξει ο δρόμος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
2: Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τα λεφτά είναι χρησιμοποιητά. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τις περισσότερες φορές ψάχνουμε να βρούμε λεφτά επειδή έχουμε περισσότερα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτή είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας, έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή σε 7 νομούς της χώρας και τα χρήματα 5,5 χρόνια μετά, τα περισσότερα από αυτά είναι χρησιμοποιητά. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
1: Ακόμη και σήμερα πιστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί και κυρίως για την περίοδο που επικεφαλής του Ταμείου ήταν ο κύριος Μολυβιάτης, όπου είχαν δοθεί σύμφωνα με τον ίδιο 70 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή σπιτιών. Καταγγελίες όμως από την περιφέρεια έκαναν λόγο ότι τα σπίτια που έγιναν δεν δικαιολογούσαν την απορρόφηση ενός τέτοιου ποσού ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγιναν ποτέ σπίτια. Εντυπωσιακές ήταν οι καταγγελίες που έκανε χθες στην Επιτροπή της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι τα λεφτά αυτά όχι μόνο δεν έπιασαν τόπο, αλλά καθυστέρησαν και αδικαιολόγητα. Αυτό μπορώ να το αποδείξω και με στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Δεύτερον, έχω πάρα πολλές καταγγελίες ότι στην Αρκαδία έγιναν σπίτια εκεί που υπήρχαν πέτρες και βαγόνια χωρίς κανέναν έλεγχο του τι φτιάχνουν και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση. Μετά την κατάργηση του Ταμείου το 2009, τα χρήματα που έχουν απομείνει και βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι 92 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν δεν βρισκόμασταν αρκετοί εξ ημών των βουλευτών που προέρχονται από τις πυρόπληκτες περιοχές και αρκετοί από τους συμπολίτες μας οι οποίοι κατέθεσαν μηνύσεις, τα χρήματα από το Ταμείο Μολυβιάτη ενδέχεται να είχαν επεξαιρεθεί κατά εκείνο το διάστημα.
1: Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των χρημάτων που διατέθηκαν για την αποκατάσταση των πληγέντων και των ζημιών, εκτός από τις δωρεές των συμπολιτών μας που ανήλθαν στα 205 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά διατέθηκε κεφάλαιο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα? Ακόμη και η Επιτροπή της Βουλής δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις.
2: Αυτό το οποίο εγώ πήρα από την Επιτροπή σήμερα είναι καταπληκτικούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κατά γράμμα κάνανε αυτά που ήξεραν να κάνουν, αλλά σαφέστατα έλλειμμα πολιτικής.
1: Όπως έγινε γνωστό, ακόμη και μελέτες αποκατάστασης ζημιών που είχαν γίνει και πληρωθεί, μούχλιαζαν σε συρτάρια μέχρι που τις ανακάλυψαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής της Βουλής. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συνεδριάζει και πάλι αύριο και η ανάγκη πλέον να χυθεί άπλετο φως για το τι έχει γίνει με τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη και κυρίως με τα 70 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για την κατασκευή πραγματικών σπιτιών και όχι για σπίτια φαντάσματα, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.
3: Εκεί πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Μολυβιάτη, στην τσέπη του Γεωργάκη του Παπανδρέου. Και ευτυχώς που υπήρξε μια άγια γυναίκα. Μια άγια γυναίκα. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Καλά να είναι εκεί που είναι η γυναίκα. Η οποία έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της. Αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς η Μαριάννα η Βαρδινογιάννη, που ήταν μια άγια γυναίκα. Δεν έχει σημασία αν ήταν γυναίκα ολιγάρχη. Σημασία ήταν μεγάλη καρδιά. Βοήθησε φτωχά παιδιά. Εγώ δεν έχω, δεν την ήξερα τη γυναίκα. Έφτιαξε νοσοκομείο για τα παιδιά που είχαν καρκίνο. Και έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της στην Ηλία. Που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Μολυβιάτη. Τα φάγανε. Τα φάγανε, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα αδυσόπιτα πυράνχας εξουσίας. Πήγαν στα λεφτά του Στροσκάν. Για να μπορεί αυτός να έχει το μεροκάματο να πηγαίνει στα ακριβά ξενοδοχεία και να συνευρίσκεται με την κάθε σουρλουλού. Δεν θυμάστε που τον πιάσανε, ημίγυμνο. Το ξεφτύλα αυτόν, το Στροσκάν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό τον παλιό Εβραίο, να πούμε. Δεν να χαθείτε από εκεί. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και κάντε και break, να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
2: Τι πράγμα?
1: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
2: Τι προσφορά?
1: Τι μισθό έπαιρνε σαν ανακριτής?
2: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Για λέγε.
2: 14.000.
1: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
2: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο μυστηριασμό και φαναριό της ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
1: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
2: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
3: Κυρίες, κύριοι, εκείνη την περίοδο του 2018 που δεν ξεχνιέται, ο κύριος Τσίπρας 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι συναντήθηκε για να κάνει Dolce Vita στο κότερο της κυρίας Παναγόπουλου. Θα σας ξεφτυλίζω όλους σήμερα. Όλους. Όλους, γιατί είστε άνανδροι. Γιατί δεν δείχνετε καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί είστε παρτάκηδες, βολεψάκηδες. Γιατί δίπλα σας καίγονται άνθρωποι και εσείς δεν υπολογίζετε τίποτα. Μόνο τη ζαχαρένια σας, μόνο την πάρτη σας. Μόνο εμείς καθόμαστε και κλαίμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς και οι οικογένειές τους. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, μέσα στα μέτωπα της καταστροφής, των θεομηνιών, οι Έλληνες πολίτες κλαίμε για αυτούς και οι οικογένειές τους. Αυτοί φοράνε το μαύρο περί βραχιονιού. Όχι εσείς. Εσείς γλεντάτε. Και το απέδειξε περίτρανα ο γιος του μεγαλοεργολάβου της Χούντας, ο οποίος θέλησε να κάνει Dolce Vita και διακοπές στο κότερο της Παναγωπούλου. Με τι ψυχή? Έχει σκοτώσει 104 ανθρώπους επίσημα και σε συλλαμβάνει φωτογραφικός φακός στο κότερο της ολιγάρχης σας, να καπνίζεις πουρα και να πίνεις ακριβά ουίσκια. Δεν ξεχνιούνται αυτά, κυρίες και κύριοι. Κι όμως υπάρχουν επιλύσμονες Έλληνες πολίτες που κατά τις δημοσκοπήσεις δίνουν 15, 16 και 17% στο μεγαλύτερο πολιτικό θρασίμι που γέννησε ποτέ η χώρα. Τι σημασία έχει αν ο Τσίπρας δεν είναι μέλος πολιτικής οικογένειας? Είναι μέλος εργολαβικής, μεγαλοεργολαβικής οικογένειας του τόπου. Είναι γιος μεγαλοκατασκευαστών του τόπου, οι οποίοι έκλεψαν λεφτά από ξένα κράτη και άφησαν τους εργαζόμενους απλήρωτους. Ξέρετε τι είναι να αφήνεις εργαζόμενους απλήρωτους Σαουδική Αραβία και να κλείνει τους εργαζόμενους στα μπουντρούμια και εσύ να διασκεδάζεις και να πίνεις τα ουίσκια σου και τα πουρα σου? Και ο πατέρας στο Μακαρίτη τα ίδια έκανε στον πύργο των Αθηνών που εκεί είχε γραφεία. Κύριε Τσίπρα, είστε πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο. Είστε γόνος εργολαβικής μεγαλοκατασκευαστικής οικογένειας. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι πολιτικοί, τι κατασκευαστές, το ίδιο σουλούπι έχουν όλοι τους. Και άμα τους ζητήσεις κανένα φράγκο, πέφτει ο ποντικός στην τσέπη τους και σκοτώνεται από την τσιγκουνιά τους. Μιλάμε για τέτοια παχύδερμα. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου πήγε να κάνει διακοπές. Το σπουδαίο παιδί της αριστεράς το στηρίζουν οι ολιγάρχες του τόπου και τον ξαναχρηματοδοτούν για να γίνει πρωθυπουργός. Όχι, δεν θα γίνεις πρωθυπουργός. Επειδή γουστάρουμε εμείς. Δώστε.
4: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
5: Καλησπέρα.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
5: Ναι, ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή, πρέπει να πω, από τα υπόγεια, από αυτά τα δυσόδη υπόγεια του Μαξίμου, κατά τα άλλα λαλίστατα. Αλλά σήμερα η ίδια η κυρία Παναγοπούλου, πριν από λίγο, επιβεβαίωσε Τα Νέα ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτές τις πολυήμερες διακοπές, λίγο μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με το σκάφος της. Το σκάφος λέγεται Όντιση.
4: Οδύσσια δηλαδή.
5: Ναι. Το οποίο ήταν στο Ιόνιο και πρέπει εδώ να πούμε επίσης ότι αυτό το διάγγελμα, όλο αυτό το πράγμα που στήθηκε με το διάγγελμα για την έξοδο από τα μνημόνια έγινε μόνο και μόνο διότι ο άνθρωπος έκανε διακοπές στο σκάφος, με το σκάφος στο Ιόνιο, βρισκόταν κοντά και πήγε στη Μυθάκη και μας έλεγε ότι όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στη Μυθάκη και κάτι τέτοια.
4: Αξιοποίησαν δηλαδή ουσιαστικά και επικοινωνικά το όνομα, λέει, στο σκάφος.
5: Ναι, το και
4: το
5: μετά του ωφελήμου. Το θέμα αυτό έχει την εξής παράμετρο που πρέπει. Δεν είναι τόσο ότι έκανε διακοπές στο σκάφος μιας γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας που ανήκει στην ελίτ της οικονομικής
4: ζωής της
5: χώρας. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται κάθε τόσο ως δεινός διώκτης της διαπλοκής, ως ακαταπώνητος εχθρός κάθε πλούσιου της ελίτ και λοιπά, και συναγελάζεται μαζί τους, με ορισμένους από αυτούς, όπως με την συγκεκριμένη εφοπλιστική οικογένεια, κάνει διακοπές, πολυήμερες διακοπές. Το σκάφος είναι πολυτελέστατο, είναι 112 μέτρα, πρέπει να σας πω, 112 πόδια.
4: 34
5: μέτρα. Έχει όλες τις ανέσεις. Ήταν μόνος του με την οικογένειά του. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν έκανε διακοπές η οικογένεια Παναγόπουλου. Άρρωστε ο εκλοιπών Στέλιος Παναγόπουλος. Εκείνο τον καιρό ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία του. Έκανε μόνος του με τη διακοπή. Δηλαδή του είπε η οικογένεια Παναγοπούλου και ειδικά η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, την οποία έχει χρήση και πρέσβυρα,
4: ναι,
5: του είπε πάρε το σκάφος και πήγαινε διακοπές. Και πήρε το σκάφος, όσα να ήταν δικό του, έκανε τις διακοπές του. Ενώ, όπως όλοι ξέρουμε, η χώρα θρηνούσε 100 νεκρούς στο Μάτι και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της από την κρίση.
4: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω όμως, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί αυτές οι φωτογραφίες έχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρεις, μπορεί
5: γιατί
4: να
5: πολύ απλά, γιατί πολύ απλά ένας από τους ανθρώπους που υπηρετούσαν στο σκάφος βαρέθηκε να βλέπει έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει όσα λέει κατά της διαπλοκής, κατά του οικονομικού πλούτου της χώρας, ενώ την ίδια ώρα είναι μαζί τους και, επαναλαμβάνω, κάνει διακοπές, περνάει καλά, τα πουρά του, τα αυτά του, όλα, δηλαδή, ό,τι περνάει
4: είναι
5: πλούσιοι.
4: Μάλιστα, η φωτογραφία,
5: δηλαδή,
4: λοιπόν.
5: Δηλαδή, μην στεκόμαστε στο γιατί βγήκαν τώρα οι φωτογραφίες, πολύ απλά γιατί αυτός που τις είχε και που προφανώς πιστεύω, εξού και η επιβεβαίωση, διότι ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος είναι ακατανίκητος, θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι αυτός ο πρωθυπουργός που βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι κάποιος άλλος, είναι μοντάζ, είναι μοναζιέρα, γιατί δεν είπαν. Διότι φοβήθηκαν ότι αυτός που έδωσε τις δύο αυτές τις φωτογραφίες, προφανώς, και εγώ είμαι σίγουρος,
4: ενδεχομένως θα έχει κι άλλες.
3: Αυτά γίνονταν, κυρίες και κύριοι. Όχι. Θα παίξουν όλα τα βίντεο. Όλα. Κύριε Χαλαμπίδη, ένα-ένα με τη σειρά και μην βιάζεστε. Όλα θα παίξουν. Σήμερα είναι η μέρα της αποκάλυψης. Αλλά όχι της αποκάλυψης της δημοσιογραφικής, της βιβλικής αποκάλυψης. Σήμερα θα αποκαλυφθούν όλοι τους. Το τι κουμάσια είναι. Έτσι πρέπει να ξεβρακώνεται το πολιτικό σύστημα. Άχρηστη πολιτική. 30-40 χρόνια έκαψαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα. Έκαψαν την πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Διότι είναι άχρηστη, μίσταρνα όργανα της ολιγαρχίας, του πλούτου, των μυστικών υπηρεσιών και της λοποδησίας και της μαφίας. Όταν εγώ μιλάω για μαφία, με θεωρούν γραφικό. Αλλά τώρα όλοι στη Βουλή για μαφία μιλάνε. Ίσως γιατί την ξέρουν καλά τη μαφία κάποιοι πολιτικοί. Ο κύριος Τσίπρας συναγελάζεται με ανθρώπους της μαφίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε στην αγκαλιά του τη μαφία. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου γνωρίζει καλά τι σημαίνει μαφία. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του κύριου Στρος-Καν. Έτσι, Γιωργάκη. Ο κύριος Πικραμένος, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που έκλαιγε στη Βουλή όταν τον ανακάτεψαν με την Οβάρτης, ξέρει καλά τι σημαίνει κατοχική γερμανική μαφία. Γιατί ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος κατοχής. Αφήστε, τα στοιχεία είναι πολλά. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων. Τούτη την ώρα και για τη μισή Ελλάδα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, όπως είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, έκανε και αυτό στα λάθη του. Τι δουλειά έχει, κύριε Κοκοτσάκη μου, να πας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Τι δουλειά? Τι δουλειά έχει ο Φάτης με τον Ετσινόλαδο? Εσύ είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Πρώην ανακριτικός υπάλληλος πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με τεράστια εμπειρία. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι αν έδινε το κράτος 250 με 300 ευρώ για να έχουν οι πυροσβέστες, όλοι οι πυροσβέστες, αυτές τις λεγόμενες μάσκες που δίνουν παροδικά οξυγόνο για 10-15 λεπτά παραπάνω, τα παιδιά στην Κρήτη θα ζούσαν. Και το κράτος τσιγκουνεύτηκε να δώσει 300 ευρώ στο άτομο. Να παίρνετε όμως τις χορηγίες από τις ολιγάρχες, ξέρετε, για να τις μποσουλάτε. Θα ξεχάσω το ταμείο Μολυβιάτη, θα τα πούμε σε λίγο, που κατέφαγαν τα λεφτά και τα έδωσαν για να πληρωθεί το χρέος στα μνημόνια. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι ανοιχτές πληγές στο σώμα του Έλληνα πολίτη που έχουμε πληρώσει τις φωτιές από το εστέρημά μας. Και εκεί που λαμπαδιάζουν το περιβάλλον, χτίζουν ανεμογεννήτριες. Εγώ δεν είμαι υπέρ των θεωριών συνωμοσιών. Όμως, όπου υπάρχει σπίθα και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και αυτή την ώρα η φωτιά είναι μεγάλη. Θα μας πάει έτσι σούρνοντας μέχρι τον Αύγουστο. Θα καεί πάλι όλο το υπόλοιπο της Ελλάδας που έχει απομείνει. Εξαιτίας αυτών των πολιτικά ανεπαρκέστατων και δολοφόνων που σκοτώνουν το περιβάλλον. Ποιοι σκοτώνουν το περιβάλλον? Εμείς? Τις μπούρδες που λένε? Πήγε ο άλλος να ψήσει το αρνί και κάει και ένα ολόκληρο δάσος. Μπούρδες! Πάνε να το ρίξουν σε εμάς. Ότι φταίμε εμείς. Αυτοί φταίνε που άφησαν να υπεράσει αυτό το κρατικό μηχανισμό. Και βγαίνει ένας τσαρλατάνος υπουργός, σαν τον Ευάγγελο Τουρνά, που έπρεπε να ήταν σπίτι του. Τον είδα σήμερα χλωμό. Λες και έχει βγάλει τη χρυσή. Εσύ έχει πάθει ανεμοβλογιά, βλογιακομένος. Ίσα που κουνιόταν. Χαλκομανία ολόκληρη μπροστά στο φακό της τηλεόρασης. Κατουρημένος από το φόβο του. Κρίμα τις ώρες πτήσης που έχεις. Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας. Γνωρίσαμε κι άλλους όμως. Και θέλω να σας πάω, διότι πρέπει να ακουστεί. Ειδικά σήμερα. Στο 2007, κύριε Χαραλαμπίδη. Η πύρη Νικόλας του 2007. Το τι έζησε ο ελληνικός λαός τότε. Θυμάμαι τους 80 νεκρούς στον πύργο Ηλίας. Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν ξεχνιέται. Κάει και όλος ο ανθός μιας ολόκληρης περιοχής. Και την ίδια ώρα εγώ ήμουν στη Μάνη και τραβολογιόμουν μέσα στις φωτιές. Πήγα με τα παιδιά μου να κάνω δύο μπάνια και είδα τον πατέρα τους με την κάμερα να τραβάει πτώματα. Να τραβάω πτώματα. Τα πτώματα της Μάνης. Τους νεκρούς της Μάνης. Και μόλις βγήκαμε από το μέτωπο της φωτιάς, ακούσαμε για 80 και νεκρούς στην Ηλία. Ολοκαύτωμα. Και τότε ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που θέλουνε τώρα να μας τον παρουσιάσουν ως σωτήρα. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Ο σωτήρας του τόπου. Οι ασύμμετρες απειλές. Το 2007 με βρήκε στην Ομαρχία Λακωνίας όταν εκεί έσκασε μύτη ο κύριος Ρουσόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με αμπέχωνα. Με αμπέχωνα. Καλοκαίρι με 40 βαθμούς για να δείξουν ότι είναι στρατολογημένοι, ότι είναι οι στρατιώτες του Θεού, οι υπότες του Θεού, και ήταν εκεί πέρα να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό και να μας πούνε ότι υπήρχαν ασύμμετρες απειλές. Ασύμμετρη λιθιότητα υπήρχε, ασύμμετρη βλακεία και ασύμμετρη ανικανότητα. Μάθαμε τώρα, οι ξένοι πράκτορες μας καίνε, οι ξένοι καίνε τα νησιά μας. Βεβαίως και τα καίγαν τα νησιά οι Τούρκοι της Τσιλέρ τη δεκαετία του 80 και των 90. Είναι γνωστό αυτό. Είχαν κόψει σχετικό κονδύλι για να καίνε την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί πάντα να τα ρίχνουμε στην πρακτορολογία, στη συνωμοσιολογία και όχι στην ανικανότητά τους. Ένας ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Χειρότεροι όλοι τους. Ήρθε ο κύριος Ζουσόπουλος στην Ομαρχία Λακωνίας. Έμεινα άγαλμα όταν τους είδα. Με τον κύριο Πολύδωρα. Ο κύριος Ζουσόπουλος, ο Πολύδωρας, ο Παυλόπουλος και ο Καραμαλής. Για να μας πούν τι. Ότι καταστραφήκαμε, ότι κατακαήκαμε εξαιτίας ασύμμετρων απειλών. Ποιον ασύμμετρων απειλών? Δεν κατονομάστηκαν ποτέ οι ασύμμετρες απειλές. Οι πράκτορες, οι CIA που θέλουν να ρίξουν τον Καραμαλή. Άκουσα πάλι αυτά που συνέβησαν στην Ηλία το 2007. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πού να το πρωτοβάλει ο Θεός? Να μην ξανασυμβούν και σήμερα. Είμαστε μία τρίχα από το να συμβούν πάλι αυτά που συνέβησαν στο Μάτι και στην Ηλία. Η μεγαλύτερη φωτιά που κατέκαψε στην Ελλάδα. Ακούστε το και πάρτε μια ανάσα.

0: Εντάξει, εγώ το περιγράφω συνέχεια. Δεν μπορούν όμως να το αισθανθούν και να το καταλάβουν τι ήταν αυτό. Δεν υπήρχε ήλιος καθόλου. Σε κάποιες στιγμές πλέον δεν ήξερα που βρισκόμουν. Αν ήμουν στο σπίτι μου, στο χωριό μου που ήμουν.
1: Υπό τέτοιες συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την ημέρα, με την φοβερή ξηρασία, με τον άνεμο, μπορεί κάθε σπίθα να ανάψει φωτιά.
2: Thank you.

teatro, striat, we're gonna get out of line.

Σούπερ Πούμα έφυγε για τη Νέα Φυγαλία, το άλλο Σούπερ Πούμα κάνει αναγνωριστική πτήση πάνω από την Πασχομιλιά και προσπαθεί να βρει χώρο για να προσγειωθεί, να πάρει τουλάχιστον τα γυναικόπαιδα.

0: Κανένας δεν ήξερε πού βρισκόσανε, πού επιχειρούσανε και από, με ποιον τρόπο επιχειρούσανε στο σύνολο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Και μόνο όταν μπήκε η φωτιά μέσα και κατέστρεψε τον πρώτο λόφο, τότε ευαισθητοποιήθηκαν και έστειλαν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή.
2: Μα ήταν μια τεράστια διασπορά των οχημάτων, αυτά τα οποία βλέπαμε στις τηλεοράσεις μας όλοι, ένα όχημα σε κάθε χωριό, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια πουθενά να μην μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική καταστολή.
3: Έτσι λοιπόν, αφήσαμε σε κέρια σημεία την πυρκαγιά. Είτε να περάσει από στενές περιοχές, είτε να εξελιχθεί με συνεχείς αναζωπηρώσεις και τελικά να δώσει όλο και περισσότερες καμένες εκτάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ημερών.

πονίρια, εν γνώση σας θα δημιούσουμε θύματα και θύματα κι άλλα. Βοηθήστε μας, κάντε κάτι.

παίρνω στους ανθρώπους, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Και είδε το αποτέλεσμα, μέσα στα 24 εγκλωβίστηκαν κάποιοι άνθρωποι και το λέω με τα λύπη μου, με ένα περισβεστικό δίπλα και κάηκαν όλοι.

0: Δεν είχα μάθει τίποτα, ας πούμε, ότι έχουν καεί οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έσκουζα, έλεγα θα καεί το παιδί μου, δεν το προλαβαίνω και το άντρα μου πάνω το προλάβει. Αλλά λέει ο αδερφός μου, μου λέει έχουν σβήσει ελπίδες. Μου λέει καεί κάμε στο πνευματικό σκότα, μου το είπε. Επέθανε, έπεσα στον τάφο, έλειψε. Το κατάλαβα, λέει και εγώ αυτή την τροδί. Καήκαν οι άνθρωποι. Αυτό δεν ακούω, δεν ήταν. Εδώ δεν ήταν, δεν ήταν ούτε χορτάρι, εδώ είχε γίνει μια μαυρίλα έβλεπε. Ένα σκότο. Είναι αυτό το τροχαίο και γίνει. Εδώ το πυροσβεστικό να βλέπει να έχει καεί. Αλλά το πάνω το κακόμερο βρέθηκε νεκρό. Το πάνω από πάνω. Εδώ βρέθηκε, εδώ απάνω βρέθηκε νεκρό. Αλλά λένε ρε, οι κραυγές των μικρών παιδιών δεν θα τις ξεχάσει κανένας. Είπαν αυτό. Αυτό δεν θα ξεχαστεί, λέει, δεν θα το ξεχάσουμε. Τα παιδάκια που σκούζανε την ώρα που γεγόσανε.
1: Τα λέγανε.
0: Φίλιππα. Φίλιππα Αλεξανδρόπουλος, Ιωάννα Αλεξανδρόπουλου και Ιωάννα Αλεξανδρόπουλου γιαγιά.

0: Κυρίες, κύριοι, λυπάμαι πάρα πολύ που σας στεναχώρησα. Αλλά αυτά πρέπει να ακούγονται. Ήτανε μια ολόκληρη, όχι τραγωδία, ένα πένθος, ένα τεράστιο πένθος για τον ελληνικό λαό. Το καλοκαίρι του 2007 έχασαν τη ζωή τους, κάηκαν 84 άνθρωποι. Κάηκαν 1500 σπίτια. Κάηκαν περισσότερα από 300.000 εκτάρια γης. 4,5 εκατομμύρια ελαιόδενδρα καταστράφηκαν. Καταστράφηκε η Ελλάδα όλη. 60.000 ζώα κάηκαν μες στη φωτιά. 60.000 ζώα. 84 άνθρωποι. Οι νομοί Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 49 άνθρωποι. 49 άνθρωποι καήκανε σαν τις λαμπάδες εκεί. Γιατί δεν υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα. Γιατί δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με το κρατικό μηχανισμό, τον ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό. Η Αχαΐα, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αττική, η Εύβοια, η Φθιώτιδα. Το ύψος των καταστροφών αποτιμήθηκε περίπου σε 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά. Και τις ίδιες στιγμές ζούμε και τώρα. Τον Ιούνιο του 2007 κάηκαν 9 άνθρωποι. Τον Ιούλιο 5. Τον Αύγουστο 67 άνθρωποι. Και το Σεπτέμβριο ακόμα 3. Σύνολο νεκρών 84. Είναι οι πιο εκτεταμένες πυρκαγιές στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Τι να συζητήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε, εγώ? Πώς μπορεί να ξεχαστεί το όνομα Κώστας Καραμαλής? Είναι οι δύο μεγαλύτεροι φωνιάδες του ελληνικού λαού. Ο ένας έκαψε 84 ανθρώπους και ο άλλος σκότωσε 57 ανθρώπους στα Τέμπη. Και μου μιλάτε εμένα για τους Καραμαλίδες? Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα να μιλάει για τον Καραμαλή ότι είναι έντιμος? Ότι είναι καθαρός? Ανίκανος. Είναι κάτι χειρότερο. Χείριστος πρωθυπουργός. Με 84 νεκρούς στην πλάτη και με 124 και 84, πάνω από 220 νεκρούς. Και αυτοί οι δύο τύποι έρχονται τώρα να διεκδικήσουν πάλι το χρήσμα του Έλληνα πολίτη. Είναι ντροπή. Είναι κατεσχήνη. Είναι εθνική λαϊλασία της ψυχής μας. Να έρχονται τώρα αυτοί να διεκδικήσουν πάλι τι? Το ακαταδίωκτο, το αλάνθαστο, το ατιμόρυτο. Ντροπή να μιλούν αυτοί για πολιτική. Να μας κάνουν φροντιστήριο εθνικής ομοψυχίας. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Τσίπρας. Επί των ημερών του θυσιάστηκαν 250 ψυχές. Και έρχονται αυτοί πάλι σήμερα να διεκδικήσουν την ψήφο μας. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Και εμείς τι είμαστε? Κοιμισμένοι πολίτες? Η δεδομένη εκλογική πελατεία? Όχι. Όχι. Ένα τεράστιο όχι. Είχανε βάλει έναν παπατζή υπουργό δημόσιας τάξης. Ένα παρανοϊκό, μια παρανοϊκή φυσιογνωμία σαν τον Πολύδωρα. Να μου κάνεις μήνυση, κύριε υπουργέ, αν θίγεσαι. Είσαι μια σχιζοειδής φυσιογνωμία. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Θέλετε να ακούσετε τι έλεγε τότε ο στρατηγός Άνεμος? Ότι είναι στρατηγός Άνεμος αυτός που έφερε την καταστροφή και ότι εκτείει ποινή και κάνει αγκαρία. Τα ξεχνάμε αυτά? Δώστε τα, κύριε. Τα έχετε, δώστε τα.
1: Σήμερα ο στρατηγός Άνεμος, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ο στρατηγός Άνεμος
2: ορίζει πολλά πράγματα, κυρίως την δραστηριότητα ή δράση των εναέριων μέσων, γιατί πολύ εύκολα καπνός και στροβιλισμοί αναταράξει εξωτερών τα αεροπλάνα, τη δράση των αεροπλάνων.
3: Η παρέτησή μου είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού και τώρα και ανά πάσαν ώρα. Αγκαρία κάνω, ποινήν εκτείω.
0: Αγκαρία έκανε. Ποινή εξέτειε ο κύριος. Αλλά στην πλάτη τη δικιά μας, στου Κασίδη το κεφάλι, ο κύριος Βίρο Πολύδωρας, που δεν ήξερε τι του γινότανε. Οι βρικόλακες της πολιτικής ζωής του τόπου, οι τιμβορύχοι, τα ζόμπι της πολιτικής, και μας ξαναφέρνε τώρα, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πότε επιτέλους θα ξυπνήσουμε? Και μας έκανε και διαγγέλματα στη Βουλή. Ρεζίλη των σκυλιών. Ακούστε τον.
4: Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου.
0: Του πεδίου.
4: Ποιος θα δει
0: τις γράνες.
4: Την κομμένη γράνα.
0: Τις γράνες.
4: Γράνα.
0: Γράνα.
4: Που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι σιβαρίτες πολιτικοί,
0: οι σιβαρίτες
4: της μαλθακότητας και της τριφυλότητας, ναι, και των σχεδιασμάτων. Έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν: εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει, εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Η Γράνα, η Τσακώνα, οι σιβαρίτες πολιτικοί σε μια έξαρση αρχαιολατρείας, ακατανόητης αρχαιολατρείας για τους Μογγόλους ψηφοφόρους Έλληνες πολίτες. Αυτός ήταν ο κύριος Πολύδωρας. Αυτούς είχαμε υπουργούς δημόσιας τάξης. Και σήμερα έχουμε υπουργό τον κύριο Τουρνά. Οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Ο ένας καταχλωμιασμένος σαν χαλκομανία στο φακό της τηλεόρασης. Ο σκελετός του φαίνονταν. Σαν ακτινογραφία ήταν σήμερα. Σαν ακτινογραφία. Σαν να τον περνούσαν από ακτινογραφία. Από αξονική. Τόσο χλωμός. Τα κόκαλά του φαίνονταν. Και ο άλλος έβγαινε στη Βουλή με 84 νεκρούς στην πλάτη του και μας έλεγε αυτές τις μπούρδες, αρλούμπες. Ο στρατηγός Άνεμος, οι Γράνες, οι Σιβορίτες, η Τσακώνα, οι εργάτες γης στο πεδίο. Δηλαδή, είναι να βάλω στο κεφάλι στον τοίχο μόλις αυτός. Ήρθε ο Σωτήρας, ο Εθνοσωτήρας, ο κύριος Καραμαλής. Μετά έρθε το διάγγελμα του Σωτήρα. Θέλετε να ακούσετε και το Σωτήρα σας. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Υποτίθεται για κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Να τον ξαναφέρουν πίσω. Όπως ξαναήρθε και ο μπάρμπας του. Από το Παρίσι για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Όταν έπεσε η Χούντα. Η κακιά Χούντα, ο βρωμερός και τρισάθλιος Πατακός, ο βρωμερός προδότης Παπαδόπουλος. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Μετά ήρθαν οι μέλισσες του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ελλάδα για να φτιάξει την νεότερη μεταπολίτευση της χώρας. Να τους τρώμε στη μάπα μέχρι σήμερα σε ένα χρεοκοπημένο κράτος. Με χρεοκοπημένους πολίτες, με καμένες περιουσίες, με καμένους ανθρώπους, και μια κοινωνία γεμάτη πληγές. Να το ξαναφέρετε. Γιατί αυτό το σενάριο απεργάζονται οι σύγχρονοι κλειδοκράτορες του τόπου, που βεβαίως δεν είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι ξένες υπηρεσίες. CIA, η Mossad, αυτοί κανονίζουν. Αυτές οι δύο μυστικές υπηρεσίες κανονίζουν το αύριο του Έλληνα πολίτη. Να μην μπορέσει να βγει η κυβέρνηση, να μην έχουμε αυτοδυναμία, να μαζευτούν όλοι γύρω από ένα τραπέζι ειδικού σκοπού, να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, μια κυβέρνηση εθνικής σημασίας και εθνικής ενότητος. Αυτά που γίνανε το 1974 και με τον Μπάρμπατο. Δηλαδή, να παραδεχτούν οι ίδιοι ότι φέραν την Ελλάδα σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, σε μια εξόντωση του ελληνικού λαού, και να φέρουμε πάλι τους Καραμανλίδες για να κυβερνήσουν τη χώρα. Να φέρεις και τον ξάδερφό σου, κύριε Καραμανλή. Τον ξάδερφό σου που είναι υπόλογος για 57 νεκρούς στα Τέμπη. 84 νεκρούς εσύ, 57 νεκρούς ο ξαδερφός σου. 150 νεκροί, δυο σόγια. 150 νεκροί, δυο σόγια. Και θέλετε να τους φέρετε να ξανακυβερνήσουν. Και υπάρχουν μέσα μαζικές ενημέρωσης που τους υποστηρίζουν. Ξεχνούν. Αλλά βέβαια, θα προτάξουμε τις ασύμμετρες απειλές. Δεχόταν επίθεση από τις ξένες πιστικές υπηρεσίες ο Καραμαλής. Θέλανε να τον ρίξουν. Το σχέδιο πυθία, που τον κυνηγάγανε στη Νέα Μάκρη. Οι πράκτορες. Οι πράκτορες της φαντασίας του. Ξαναφέρτε τους. Ξαναφέρτε τους και βγείτε πάλι στους δρόμους με τις εφημερίδες και με τα κορναρίσματα των αυτοκινήτων. Έρχεται ο Καραμαλής. Φέρτε τους πάλι πίσω να κυβερνήσουν. Να δούμε χάιρη και προκοπή. Να ζήσουμε μια Ελλάδα πάλι με νεκρούς. Να μην αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται στη γάγρενα των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό το κράτος θέλουμε. Μια ζωή οι Έλληνες υπάκουα φιλαράκια των ξένων δυνάμεων. Ξαναφέρτε τους. Είχε το θράσος τότε, αυτό το άθυρμα της πολιτικής, ο Καραμαλής να βγάλει και διάγγελμα. Θέλετε να ακούσετε το διάγγελμά του? Ακούστε το, την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Ακούστε το, την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα.
5: Περιμένουν την πολιτεία αργό και συμπαραστάτη τους τώρα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κηρύσσονται όλοι οι νομοί της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα και όλες μας τις δυνάμεις στο στόχο που μας ενώνει, να σταματήσει το κακό, να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να είναι πιο αποτελεσματική η επούλωση των πληγών. Η κυβέρνηση αποφάσισε ακόμα τη λήψη των εξής μέτρων. Άμεσα μέτρα. Πρώτον, αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης και διαβίωσης των συμπολιτών μας που επλήγησαν. Χορήγηση αυξημένης οικονομικής και υλικής βοήθειας για τις άμεσες ανάγκες τους. Δεύτερον, ειδική μέρη να λαμβάνεται για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Τρίτον, αντιμετώπιση όλων των άλλων προβλημάτων που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες. Τέταρτον, δημιουργείται ειδικό ταμείο για την άμεση στήριξη πληττωμένων από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. Στο ταμείο αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι ιδιώτες. Πέμπτον, σε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των πυροσβεστών και των δάσο πυροσβεστών, χορηγείται έκτακτη οικονομική τους ενίσχυση. Μέτρα επόμενης μέρας. Πρώτον, άμεση αποτίμηση των ζημιών, έκδοση των αποφάσεων και καταβολή των αποζημιώσεων και των βοηθημάτων. Δεύτερον, κήρυξη αναδοσωτέων των περιοχών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Τρίτον, ενίσχυση των πυρόπληκτων δήμων και των νομαρχιών για τρέχουσες ανάγκες. Τέταρτον, ενίσχυση των νομαρχιών για τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Πέμπτον, μελέτες και χρηματοδότηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των καμένων περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα. Έκτον, εκτός από την καταγραφή με αεροφωτογράφηση, θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση μέσω δορυφόρου των εκτάσεων που θα κηρυχθούν αναδασωτές. Ελληνίδες, Έλληνες, η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας στη συλλογική μάχη. Μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί για το καλό της πατρίδας μας.
0: Κυρίες, κύριοι, αυτός ήταν ο μεγάλος ψεύτης που λεγόταν Καραμαλής. Θέλετε να σας πω εγώ τι έγιναν τα λεφτά που μαζεύτηκαν στους Εράνους? Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Μαζεύτηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία τα κλέψανε. Τα έκλεψε ο Γιώργος ο Παπανδρέου για να τα δώσει να πληρωθούν τα χρέη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Και όπως μου λέει και μια κυρία, ένας κύριος εδώ πέρα, είχαν ανοίξει τότε τις νομαρχίες στην Ηλία και πηγαίνανε με ένα χαρτί, κολόχαρτο, κάποιοι απατεώνες και πέραν 3.000 ευρώ από τις νομαρχίες. Τα ξεχνάμε αυτά? Ή ξεχνάμε τις δηλώσεις Δούκα, του Πέτρου Δούκα, του τότε Υφυπουργού Οικονομικών, που είπε ότι ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τους πολίτες για να πάρουμε πάλι τις εκλογές το 2009. Ο Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Σπάρτης, ο μασόνος Δούκας, αυτός που ακουγόταν σε περίεργες συνομιλίες με ανήλικα παιδάκια. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Και όποιος έχει πρόβλημα, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Δεν ακουγόταν σε συνομιλίες με παιδάκια ο κύριος Δούκας με νεαρά κορίτσια? Δεν θέλω να ξύσω πληγές για να το πάω πολύ βαθιά το πράγμα. Στην ομαρχία της, στο δημαρχείο της Σπάρτης, δεν είχε βγει ο Δούκας αδήμαρχος και βαφκαλιζόταν με έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας και τους ξυλώσανε και τους δύο την ίδια μέρα, όταν λέγανε ότι δωροδοκίσαμε τους πολίτες στην Ηλία για να ξαναπάρουμε τις εκλογές? Παίξαν με τον πόνο τους. Ανοίξαν τις νομαρχίες και έδιναν 3.000 στον καθέναν. Και όχι μόνο αυτό, έφαγαν και όλα τα λεφτά από το Ταμείο Μολυβιάτη, που ήταν οι δωρεές που έδωσαν οι ιδιώτες, πλουσιοπάροχα, γιατί πάντα υπάρχουν πατριώτες πλούσιοι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο. Πάντα υπάρχουν. Και τα λεφτά τα φάγανε, τα κλέψανε. Τα πήρε ο Γιωργάκης ο Παντρέου για να πληρώσει τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και τα λεφτά δεν πήγαν στους πολίτες που κάηκαν. Δεν πήγαν στις οικογένειες. Περίγελος. Αυτή είναι η πολιτική εξουσία που ψηφίζεται. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ποιοι τα παίζουν αυτά αυτές τις μέρες? Ποιοι? Κανένας. Τα έχουν ξεχάσει όλοι. Λύθη. Λύθη. Όχι λύθη. Λύθη. Το ίδιο πράγμα είναι. Λύθη και αλληλοσπαραγμός. Και αυτή τη στιγμή πάλι τα ίδια. Πάλι και για την Ελλάδα. Πάλι έχουμε νεκρούς. Πάλι πολιτικές ηγεσίες ανύπαρκτες. Πάλι υπουργούς τρελούς. Σχιζοφρενείς. Παρανοϊκούς. Το Ταμείο Μολυβιάτη. Θέλετε να ακούσετε το Ταμείο Μολυβιάτη? Ακούστε το Ταμείο Μολυβιάτη που πήγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού με τις δωρεές. Τα κατέφαγαν. Δώστε το, κύριε Χαλάμπη.
6: Πιστικές απαντήσεις για το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές συμπολιτών μας για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, αναζητάει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
7: Απαντήσεις σε αμήλικτα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές στο λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη.

0: Χρειάστηκε να περάσουν 5,5 χρόνια, να γίνουν δεκάδες ρεπορτάζ, ερωτήσεις στη Βουλή αλλά και μηνυτήριες αναφορές για να ανοίξει ο δρόμος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τα λεφτά είναι χρησιμοποιητά. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τις περισσότερες φορές ψάχνουμε να βρούμε λεφτά επειδή έχουμε περισσότερα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτή είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας, έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή σε 7 νομούς της χώρας και τα χρήματα 5,5 χρόνια μετά, τα περισσότερα από αυτά είναι χρησιμοποιητά. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
0: Ακόμη και σήμερα πιστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί και κυρίως για την περίοδο που επικεφαλής του Ταμείου ήταν ο κύριος Μολυβιάτης, όπου είχαν δοθεί σύμφωνα με τον ίδιο 70 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή σπιτιών. Καταγγελίες όμως από την περιφέρεια έκαναν λόγο ότι τα σπίτια που έγιναν δεν δικαιολογούσαν την απορρόφηση ενός τέτοιου ποσού ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγιναν ποτέ σπίτια. Εντυπωσιακές ήταν οι καταγγελίες που έκανε χθες στην Επιτροπή της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι τα λεφτά αυτά όχι μόνο δεν έπιασαν τόπο αλλά καθυστέρησαν και αδικαιολόγητα. Αυτό μπορώ να το αποδείξω και με στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Δεύτερον, έχω πάρα πολλές καταγγελίες ότι στην Αρκαδία έγιναν σπίτια εκεί που υπήρχαν πέτρες και βαγόνια χωρίς κανέναν έλεγχο του τι φτιάχνουν και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση. Μετά την κατάργηση του Ταμείου το 2009, τα χρήματα που έχουν απομείνει και βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι 92 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εάν δεν βρισκόμασταν αρκετοί εξ ημών των βουλευτών που προέρχονται από τις πυρόπληκτες περιοχές και αρκετοί από τους συμπολίτες μας οι οποίοι κατέθεσαν μηνύσεις, τα χρήματα από το Ταμείο Μολυβιάτη ενδέχεται να είχαν επεξαιρεθεί κατά εκείνο το διάστημα.
0: Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των χρημάτων που διατέθηκαν για την αποκατάσταση των πληγέντων και των ζημιών, εκτός από τις δωρεές των συμπολιτών μας που ανήλθαν στα 205 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά διατέθηκε κεφάλαιο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα? Ακόμη και η Επιτροπή της Βουλής δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις.
1: Αυτό το οποίο εγώ πήρα από την Επιτροπή σήμερα είναι καταπληκτικούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κατά γράμμα κάνανε αυτά που ήξεραν να κάνουν, αλλά σαφέστατα έλλειμμα πολιτικής.
0: Όπως έγινε γνωστό, ακόμη και μελέτες αποκατάστασης ζημιών που είχαν γίνει και πληρωθεί, μούχλιαζαν σε συρτάρια μέχρι που τις ανακάλυψαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής της Βουλής. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συνεδριάζει και πάλι αύριο και η ανάγκη πλέον να χυθεί άπλετο φως για το τι έχει γίνει με τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη και κυρίως με τα 70 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για την κατασκευή πραγματικών σπιτιών και όχι για σπίτια φαντάσματα, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.
3: Εκεί πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Μολυβιάτη, στην τσέπη του Γιωργάκη του Παπανδρέου. Και ευτυχώς που υπήρξε μια άγια γυναίκα. Μια άγια γυναίκα, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Καλά να είναι εκεί που είναι η γυναίκα. Η οποία έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της. Αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς η Μαριάννα η Βαρδινογιάννη, που ήταν μια άγια γυναίκα. Δεν έχει σημασία αν ήταν γυναίκα ολιγάρχη. Σημασία ήταν μεγάλη καρδιά. Βοήθησε φτωχά παιδιά. Εγώ δεν έχω, δεν την ήξερα τη γυναίκα. Έφτιαξε νοσοκομείο για τα παιδιά που είχαν καρκίνο. Και έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της στην Ηλία. Που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Μολυβιάτη. Τα φάγανε. Τα φάγανε, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα αδυσόπιτα πυράνχας εξουσίας. Πήγαν στα λεφτά του Στροσκάν. Για να μπορεί αυτός να έχει το μεροκάματο να πηγαίνει στα ακριβά ξενοδοχεία και να συνευρίσκεται με την κάθε σουρλουλού. Δεν θυμάστε που τον πιάσανε, ημίγυμνο. Το ξεφτύλα αυτόν, το Στροσκάν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό τον παλιό Εβραίο, να πούμε. Δεν να χαθείτε από εκεί. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και κάνετε και break, να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 5.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία δεν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, δυστυχώς. Ναι, μεν είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε όσα συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικότερα στις περιοχές όπως είναι η Ψάθα, όπως είναι η Λούμπα, τα Μορφέγια, το Αλεποχώρι. Περιοχές τα οποία, οι οποίες καίγονται πραγματικά, έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, έχουν χαθεί ζωές ανθρώπων, κόποι μιας ολόκληρης ζωής χάνονται μέσα σε μία ημέρα. Πραγματικά τραγικές καταστάσεις και σαφώς είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες υπερβάλλουν τον εαυτό τους, οι πυροσβέστες οι οποίοι μάχονται, οι πυροσβέστες οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους, οι πυροσβέστες οι οποίοι δεν μπορούν να θρυνήσουν ακόμα το χαμό, την απώλεια των συνανθρώπων τους, των συναδέλφων τους καλύτερα θα έλεγα, ακόμα και μέχρι τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε μέτωπα, μπορεί ο ήλιος σχεδόν να έχει δύσει, εκεί μάχονται, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο ώστε να μειώσουν όλη αυτή τη συμφορά η οποία έρχεται και έχει δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές στην Ελλάδα. Θα πει κανείς, σε ολόκληρη την Ευρώπη πάνω κάτω είναι η ίδια κατάσταση. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, στα Βαλκάνια. Αλλά είναι κάτι πλέον που το ζούμε και εμείς, είναι κάτι πλέον που το ζούμε κάθε καλοκαίρι. Κάποια στιγμή σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια λύση, μια προνοητικότητα, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με τις κληρώσεις. Ήταν σήμερα μέρα κληρώσεων για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ουσιαστικά θα γνωρίζουν οι ομάδες μας πότε θα αντιμετωπίσουν κυρίως τα play-off εκεί πλέον που εστιάζει, γιατί τους υπόλοιπους αντιπάλους γνωρίζουμε. Και να ξεκινήσουμε με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει στο Champions League και αντιμετωπίζει την AE Meggen. Θα σταθούμε σε λίγο σε αυτόν τον αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο στο Γιώργος Καραϊσκάκης σε ρεβάνς στις 11 του μηνός στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αναγκασμένος να κοιτάξει και την επόμενη μέρα. Το φόκος του είναι η συμμετοχή του στο League Phase του Champions League. Για να τα κάνει όλα αυτά όμως πρέπει να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα, που είναι να αποκλείσει την AE Meggen. Από εκεί και πέρα ξέρει πλέον ποια διαδρομή θα πρέπει να ακολουθήσει, η οποία είτε θα περάσει μέσω του Βελγίου με την Union Saint-Éloi, είτε μέσω Νορβηγίας με την Bodø Glimt. Αυτό το ζευγάρι, όποιος κερδίσει, θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 18 ή στις 19 του μηνός και η δεύτερη στις 25 ή 26 για τον ίδιο μήνα. Τώρα νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία είναι θετική για τον Ολυμπιακό. Είναι ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει. Σίγουρα η Bodø Glimt έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και κυρίως το γεγονός ότι εντός έδρας παίζει σε έναν ουσιαστικά πλαστικό χορτοτάπητα, συνθετικό νέας γενιάς, okay, αλλά δεν είναι φυσικός. Και κατά δεύτερο λόγο, στην Νορβηγία έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σαφώς και είναι σε καλύτερη φόρμα και σαφώς είναι σε μια κατάσταση καλύτερης ετοιμότητας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι για να βρεθούν απέναντι στην απέναντι είτε στην Saint-Éloi είτε στην ομάδα της Bodø Glimt θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της AE Meggen. Και εμείς θα ξεκινήσουμε και στο πρώτο μας έτσι ρεπορτάζ θα πάμε ασφαλώς στην συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, και εκεί τον εκπροσώπησε πέρα από τον προπονητή της, τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και ο νεαρός Μουζακίτης. Ανφότεροι τοποθετήθηκαν, μίλησαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της AE Meggen, κατά το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά τον απότερο στόχο που είναι η πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Μετελίμπαρ ουσιαστικά όμως έδωσε και ένα στίγμα για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού γενικότερα, λέγοντας ότι, και αφήνοντας να ανοηθεί ξεκάθαρα, ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι κινήσεις που αφορούν το σχεδιασμό του ρόστερ της ομάδας για τη νέα σεζόν, για τη σεζόν που θα ξεκινήσει, και επανέλαβε κάτι το οποίο το είχε πει και πρόσφατα, ότι να δούμε ποιοι θα τελειώσουμε για να δούμε και ποιοι θα ξεκινήσουν, και σίγουρα θα μείνουν οι παίχτες οι οποίοι εμείς θέλουμε και ταιριάζουν στη δική μας φιλοσοφία, είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε όμως καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιο το τι ακριβώς είπε για το παιχνίδι και πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του Ολυμπιακού για να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα.
1: Πραγματικά φέτος κάναμε μια. Δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
2: Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, en el de mañana. Habrá que jugar también allí. Y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
1: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή, όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκληση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
2: Espero que de repente uno aparece en la parte delantera. Entonces es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
1: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει, ο πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία. Αν συγκεντρωθείς στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν, πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
2: Και no se puede coger de ninguna de las formas que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
1: Όμως καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
2: Tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos, eso está claro. No podemos adaptarnos dos a ellos.
1: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες. Θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
2: Pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
2: Cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
1: Τον έχουμε παρακολουθήσει τις δύο χρονιές που ήταν στην Καστελιόν και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Καστελιόν και πως τα παιχνίδια του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το είδαμε και πέρσι στην Αιμέγγιν. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα.
0: Παραμένουμε σε ερυθρό λευκό φόντο και φυσικά θα πάμε να ακούσουμε και τον νεαρό Μουζεκίτη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του στάθηκε στο πόσο πολύ θέλουν φέτος να βρεθούν στη League Face με την ομάδα του Ολυμπιακού και παράλληλα μεταξύ των άλλων τόνισε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θα συνεχίσει να έχει τη δική της φιλοσοφία ώστε να διεκδικήσει ό,τι στόχους υπάρχουν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας. Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε για μένα, που θα βαλθώ να παίξω προγραμματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αιμέγγιν και να κερδίσουμε. Αρχικά θέλω να ξεχάσουμε τα περσινά και το πότε ήταν τα καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς το να παίζεις Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει μια παραπάνω όθηση σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπος να δώσεις τον καλύτερό σε αυτό. Ελπίζω να ακολουθήσει και αυτό φέτος και να κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στο Champions League. Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Αιμέγγιν. Οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα. Και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.
4: Τάντιτς, τον Μουρ.
3: Νομίζω τα δύο ονόματα που τα είπατε κι εσείς είναι οι πιο γνωστοί παίκτες της ομάδας. Τον Τάντιτς ειδικά, επειδή είμαι και μικρός ηλικιακά, τον γνωρίζω πολύ καλά γιατί τον έβλεπα όταν έπαιζε και σε προηγούμενες ομάδες. Οπότε είναι νομίζω τιμή και χαρά για μένα να αγωνίζομαι με ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν παρακολουθούσα και ίσως και να έπαιζα κάπου μαζί τους.
0: Αντίπαλος λοιπόν του Ολυμπιακού είναι η Αιμέγγιν και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η Ολλανδική ομάδα. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι την Παρασκευή έπαιξαν φιλικό με την Σεβίλη, εκεί βρέθηκαν άνθρωποι του Ολυμπιακού, παρακολούθησαν τον αγώνα. Εντάξει, πάνω κάτω γνωρίζουν το ποιοι είναι, πώς παίζει κτλ. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις και μια άμεση εικόνα και μάλιστα τελευταία εικόνα για την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσεις. Και από εκεί και πέρα η Μέγγεν φάνηκε να παίζει αρκετά από τον άξονά της. Οι περισσότερες επιθέσεις κόντρα στη Σεβίλη ήταν από αυτό το κομμάτι του γηπέδου και γι' αυτό ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ στις τελευταίες προπονήσεις έχει ζητήσει και απαιτεί από τους παίκτες του Ολυμπιακού να είναι σωστοί στις τοποθετήσεις τους, κυρίως στην μεσαία γραμμή. Γιατί το αμυντικό κομμάτι δεν έχει να κάνει μόνο με τους κεντρικούς αμυντικούς και αυτό είναι και το λογικό. Πιο πολύ μετράει, ξεκινάει κατ' εμέ από την επίθεση, από το center forward, πώς θα πρεσάρει, πώς θα κλείσει διαδρόμους κτλ. Κατά κύριο λόγο από τα αμυντικά χαφ και μετά έρχονται οι κεντρικοί αμυντικοί για να σου λουπώσουν την κατάσταση. Τώρα, είναι μια ομάδα, είναι η Αιμέγγιν, η οποία έχει τη δυνατότητα να ψάχνει αρκετά το σουτ μακριά από την μεγάλη περιοχή και επίσης γι' αυτό το λόγο ο Ισπανός τεχνικός έχει ζητήσει να μπλοκάρουν όσο γίνεται την μπάλα οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, δηλαδή να μην αφήνουν το ελεύθερο σουτ σε καμία περίπτωση και ακόμα και όταν βρίσκεται ο τρόπος για να γίνεται το σουτ να προσπαθούν να τον μπλοκάρουν. Επίσης Τώρα στα κατά της ομάδας της Νάιμέγκεν φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί στο κέντρο της άμυνας και κάπου εκεί θα στοχεύσει ο Ολυμπιακός για να πετύχει το γκολ ή τα γκολ τα οποία χρειάζεται. Για να γίνει όμως αυτό, εκεί η λογική λέει ότι θα παίξει με Ελκαμπή και ο Ελκαμπή είναι καλός, είναι αποτελεσματικός και ειδικότερα με τέτοιες άμυνες έχει τον τρόπο του, αλλά θα πρέπει να φτάσει σωστά η μπάλα εκεί προκειμένου να φτάσει στο στόχο του, δηλαδή το να πετύχει το γκολ και να βοηθήσει έτσι την ομάδα του. Πάνω κάτω έτσι είναι η κατάσταση για την ομάδα της Νάιμέγκεν και ο Ολυμπιακός ευελπιστεί ότι από το πρώτο παιχνίδι θα βάλει τις βάσεις για να πάρει την πρόκριση. Τώρα, στα μεταγραφικά, γιατί τρέχει μεν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά τρέχουν και τα μεταγραφικά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε από ανατροπή σε ανατροπή, καθότι ενώ η περίπτωση του Ανάς Αλάχ Εντίν από την Ρώμα φαινόταν να είχε χαλάσει, να είχε κολλήσει, σήμερα το πρωί ξαναβγήκαν νέα δημοσιεύματα και μάλιστα η πληροφορία λέει ότι το θέμα φαίνεται να προχωράει σημαντικά, με τον 24χρονο αριστερό μπακ να είναι έτοιμος για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να γίνει συμπαίκτης με τον συμπαίκτο στην εθνική ομάδα του Μαρόκο, δηλαδή τον Αγιούπ Ελκαμπή. Οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ομάδα της Νάιμέγκεν και φυσικά από τη στιγμή που θα γίνει αυτό υπάρχει ένα άλλο μέτωπο το οποίο θα ενεργοποιηθεί και έχει να κάνει με την περίπτωση του Φραντζίσκο Ορτέγκα και την πιθανή μεταγραφή του στην River Plate, εκεί που πλέον καθημερινά επιμένουν από τη River Plate, ανεβάζουν την προσφορά τους, πλέον έχουν φτάσει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και πλέον ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πει το μεγάλο ναι για να προχωρήσει στην μεταγραφή αυτή. Επίσης δεν είναι μοναδική ανατροπή που υπάρχουν, υπάρχει και η περίπτωση του Μπραγκάντσα, την οποία σας είχαμε μεταφέρει εδώ και αρκετό καιρό από την Sporting Λισαβόνας. Ο Ολυμπιακός και εδώ είχε μπει δυνατά για να τον αποκτήσει, το θέμα και εδώ κάπως πάγωσε και πλέον ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι αποφασισμένος να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει τον παίχτη και ούτε λίγο ούτε πολύ να βάλει στο τραπέζι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό φαίνεται να είναι ικανό για να ανοίξει την πόρτα της Sporting Λισαβόνας, η οποία έχει συμβόλαιο με τον Πορτογάλο μέσο μέχρι το 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Ουίς Μπόρζες, οπότε εδώ φαίνεται ότι η πώληση έρχεται σε ένα κατάλληλο timing για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μπραγκάντσα, ο οποίος ανήκει από το 18 στη Sporting, έχει 160 περίπου συμμετοχές, 17 γκολ, 15 assist. Και σε αυτό όλο το διάστημα είχε και μία σεζόν όπου έπαιξε για ένα μικρό χρονικό διάστημα δανεικός στην Εστορίλ. Είναι μια περίπτωση η οποία και αυτή κάτω από προϋποθέσεις φαίνεται να προχωράει. Και όπως σας είπαμε υπάρχει και άλλα μέτωπα, τώρα πάμε στην άλλη μεριά του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δηλαδή για τους παίχτες που θα αποχωρήσουν από την ομάδα και είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή μιλάμε για Τζολάκη και Αντρέ Λουίς. Αμφότεροι έχουν συμφωνήσει, Κάσαν Σίτι για τον Αντρέ Λουίς, Κωνσταντής Τζολάκης πηγαίνει στην ομάδα της ΧΑΛ. Μάλιστα πήγε ήδη στην Αγγλία με το ιδιωτικό τζετ της ομάδας, του ιδιοκτήτη της ομάδας της ΧΑΛ. Υπογράφει, δεν ανακοινώθηκε ακόμα, κάτι το οποίο όμως θα γίνει πιθανότατα σήμερα, αύριο. Εδώ κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης, ο οποίος κλείνει έτσι έναν πρώτο κύκλο στην καριέρα του στον Ολυμπιακό, καθώς βρέθηκε εκεί από τα 16 του χρόνια μέχρι και σήμερα. Τώρα, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Αντρέ Λουίς. Η ομάδα του Κάνσας έχει ουσιαστικά κλείσει το deal με τον Ολυμπιακό γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ, μάλλον 20 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το ποσό το οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν για τροφία, νομίζω και κάτι άλλο, οπότε γύρω στα 17 εκατομμύρια θα μείνουν στο ταμείο της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Αφήνουμε λοιπόν τώρα και την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς έχουμε δώσει έτσι το περισσότερο ρεπορτάζ, και θα πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία και η ΑΕΚ πλέον είχε ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα αναφορικά με την κλήρωση η οποία θα την βρει στα play-off το play-off του Champions League. Η τύχη νομίζω εδώ έπαιξε καλό παιχνίδι στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία είναι σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσει είτε την Λεύσκη Σόφιας είτε την Καριάτ Αλμάτι από την ομάδα, από την χώρα του Καζακστάν. Τη Λεύσκη νομίζω ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να την ξεπεράσει η ΑΕΚ για πολλούς λόγους, και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Τώρα η Καριάτ είναι μια ομάδα η οποία έχει, χρειάζεται προσοχή θα έλεγα. Τώρα μια που την πιάσαμε, ας δώσουμε το προφίλ της. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ο χαμένος της αναμέτρησης από αυτό το ζευγάρι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Οπότε και εδώ θα έχουμε έτσι μια χτινογραφία αυτών των ομάδων. Οπότε κρατήστε, να τα πούμε μια και καλή, τι εστί Καριάρτ Αλμάτι. Η ομάδα του Καριάρτ Αλμάτι είναι από το Καζακστάν, όπως σας είπαμε. Έχει ήδη 4 πρωταθλήματα, κύπελα και Super Cup, και πλέον είναι από τις κορυφαίες ομάδες του Καζακστάν. Μάλιστα είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην League Phase, εκεί όπου στο Καζακστάν είχε γίνει το παιχνίδι αυτό. Ήταν μονά τα παιχνίδια, όπως θυμάστε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εκεί με 0-1. Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Ραφαέλ Ουρασμπάτκιν, το είπαμε και αυτό. Είναι για μια ομάδα που βγάζει αρκετούς παίχτες από τα τμήματα υποδομής της και έχει και αρκετούς παίχτες στην εθνική ομάδα. Η έδρα της είναι το Αλμάτι Stadium, χωρητικότητας 24.000 θεατών. Έχει σε υψόμετρο, γύρω στα 800 μέτρα είναι το γήπεδο, και γενικά είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, έχει και τα απαραίτητα προπονητικά κέντρα, είναι αρκετά καλή. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Λεύσκη, η ομάδα η οποία έρχεται από την Βουλγαρία, η Λεύσκη, η οποία είναι από τους ιστορικούς, ίσως ιστορικότερος σύλλογος της Βουλγαρίας, από το 14 έχει ημερομηνία ίδρυσης της, το όνομά της από τον Βασίλη Λεύσκη, και μαζί με την Τζέσκα Σόφιας είναι οι δύο πιο δυνατές ομάδες. Πέρσι κατάφερε να πάρει το τίτλο μετά από 17 χρόνια και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και στο Champions League, με τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ να αναλαμβάνει την ομάδα του 25 και να την έχει μεταμορφώσει, βάζοντας τέλος έτσι στην κυριαρχία που είχε η Λουντογκόρετς εδώ και πολλά χρόνια στην Βουλγαρία. Έχει ένα ρόστερ που αποτιμάται, όχι είναι, αποτιμάται έτσι, 37 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή του παίχτες είναι ο Μαϊκόν από τη Βραζιλία, με χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο πορτιέρο της ομάδας, ο Βούτσοφ, διεθνής και αυτός, με γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδό της έχει χωρητικότητα 17.000 θεατές. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να έρθουν στον δρόμο της ΑΕΚ. Είναι πιθανό να έρθουν στον δρόμο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία νομίζω ότι έχει την χρυσή ευκαιρία για να το καταφέρει. Να δούμε και όλα τα ζευγάρια με την ευκαιρία. Έχουμε λοιπόν Λεύσκη Σόφιας Καριάτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφιας Καριάτ Αλμάτι με ΑΕΚ, Celtic Λάσκ, Δυναμό Ζάγκρεπ με τον νικητή του Ζαλγκίρις Βίκινγκ, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή Αραράτ Τσέλια, Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με τον νικητή Αρχάου Σαμπάχ, Φενέρμπαχτσε Στρουμ Γκράτς με τον νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, όπως σας είχαμε πει, με τον νικητή του Νιόν Σεσελουάζ με την Μπόντο Γκλίντ. Αυτά είναι τα ζευγάρια όλα που υπάρχουν για την ομάδα, για το Champions League. Τώρα, μια τελευταία πληροφορία που έρχεται, τώρα αυτά πάμε σε υποθετικό σενάριο πάντα, αλλά ας τα δώσουμε από τώρα, είναι ότι σε περίπτωση, καταρχάς σε περίπτωση που περάσει η Λεύσκη, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει 18 ή 19 ευρώ, Αυγούστου, και η ρεβάνς θα είναι προγραμματισμένη για τις 25-26 Αυγούστου στην Φιλαδέλφια. Τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι το παιχνίδι στο Καζακστάν θα γίνει στο γήπεδο Τουρκεστάν Αρένα, που είναι μικρής χωρητικότητας και δεν είναι η κανονική έδρα της ομάδας. Όπως λένε πληροφορίες, υπάρχει εκεί μια συναυλία 14 Αυγούστου και η διοίκηση αποφάσισε να πάει γύρω στα 800 χιλιόμετρα μακριά για να γίνει εκεί το παιχνίδι. Καλά να περάσετε, παιδιά. Συναυλία εσείς, πρόκριση εμείς. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, θα πάμε και στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, εκεί που υπάρχει ένα όνομα που μάλλον οδεύει προς την ΑΕΚ και όλα δείχνουν ότι είναι πιθανό να φορέσει την φανέλα της Ένωσης. Είναι ο Βιτάλης, ο οποίος μάλιστα έχει προκαλέσει και έναν θόρυβο, θα λέγαμε, στην πατρίδα του. Θα τα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Ούγγρος είναι ξεκάθαρος, θέλει να έρθει στην ομάδα της ΑΕΚ και μάλιστα έχει αποχαιρετήσει από την Κυριακή το βράδυ τους φιλάθλους της Γκιόρ, η ομάδα η οποία ανήκει, και ουσιαστικά θέλει να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι μια μεγάλη αναστάτωση στην Ουγγαρία, όπου τα μέσα ενημέρωσης θεωρούν ως σκάνδαλο τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με τον Μίλαν Βιτάλης και ότι ο προπονητής τον άφησε εκτός αποστολής. Και γενικά και οι φίλαθλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του. Λοιπόν, μένοντας στα θέματα της ΑΕΚ, θα πάμε λίγο αρχικά να ακούσουμε τον Μάγερ, ο οποίος παραχώρησε την Παρασκευή, έγινε αυτή η συνέντευξη. Έκανε, ας πούμε, τις πρώτες του δηλώσεις εκεί, μίλησε στους ανθρώπους που ήταν στο προπονητικό κέντρο της, που προετοιμάζεται η ΑΕΚ, τους δημοσιογράφους. Μίλησε για την νέα ομάδα του, για τους στόχους του, μας συστήθηκε και περιμένουμε και εμείς να το δούμε πλέον και αγωνιστικά. Πήραμε ήδη ένα πρώτο δείγμα από την εικόνα του και την παρουσία του μέσα στο γήπεδο, αλλά σαφώς και θα περιμένουμε περισσότερα μέσα στη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Μάγερ για λογαριασμό της ΑΕΚ.
5: Πρώτες ώρες στην ΑΕΚ επί της ουσίας, όταν τον συνάντησε ο προπονητής, τον είδαμε να χαμογελάει όπως δεν έχει χαμογελάσει ίσως ακόμα και όταν πήρε το πρωτάθλημα. Πώς νιώθει ο ίδιος γι' αυτό?
6: So your first hours here in ΑΕΚ during the camp, when the coach saw you, he had a smile bigger than the smile that he had when we won the league.
7: Yes.
6: How do you feel about that?
7: I'm really happy. I felt that, but not only from the coach, also from all the players, from Vida, Ljović, Gacinović, all of them, but all the other players. But with them, of course, it's easier because of the language. So I feel like I'm here already like a few months, and it helps me a lot. So I'm sure this was a right decision, and I'm happy to, really, really happy to be here.
6: Είναι αλήθεια ότι το είδα και εγώ αυτό το χαμόγελο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ χάρηκα και όχι μόνο που είδα και τον coach, είδα και κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Βίντα, ο Ljović, ο Γκατσίνοβιτς και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι φυσιολογικό με αυτούς που ανέφερα να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία λόγω της γλώσσας, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι κάποιους μήνες ήδη εδώ. Οπότε είμαι πραγματικά σίγουρος ότι πήρα μια πολύ σωστή απόφαση.
5: Οι άνθρωποι της ΑΕΚ λένε ότι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις του κέντρου και να βοηθήσει όπου του χρειαστεί. Ο ίδιος που νιώθει πιο άνετα?
6: The persons of ΑΕΚ, they say that you can play whatever position they ask you to play. Where do you feel more comfortable? Which is your most comfortable position?
7: Yes, I think also I can play more positions. Today I play like this winger who's going inside. I can also play 6-8 with two midfield guys. Maybe this is sometimes even better for me because I have even more ball in my feet and I'm the one who can play the other players. So we will see what coach is going to decide, but I'm ready for everything.
6: Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορώ να παίξω σε διάφορες θέσεις. Μπορώ να παίξω σαν εξτρέμ που να συγκλίνει προς τα μέσα. Μπορώ να παίξω ότι στην 6 ή στην 8 θέση, ώστε να βοηθάω περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας στον χώρο του κέντρου. Αλλά θα δούμε. Ό,τι αποφασίσει ο coach, εγώ είμαι διαθέσιμος.
5: Τι ήταν το καθοριστικό που τον οδήγησε ώστε να πάρει την αποφασή του να επιλέξει την ΑΕΚ και πόσο ρόλο έπαιξε η παρουσία του Βίντα αλλά και του Ljović αυτό?
6: This is the most important, the most decisive factor that you took the decision to come here to ΑΕΚ and if the presence of Vida or Ljović helped you to take this decision?
7: No, of course they helped me with me coming here, but it's not the main reason why I came here. The main reason is because ΑΕΚ won the league last season. You know how big this is and how big a team is. And of course, I would say the main reason was the coach who convinced me why to come here, the way he plays, how ambitious he is and where he sees me in the team.
6: Σίγουρα η παρουσία αυτών των παιχτών σίγουρα με βοήθησε να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι ο κύριος λόγος. Ο κύριος λόγος ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα και ο μεγαλύτερος λόγος μπορώ να πω είναι ο προπονητής, ο οποίος με έπεισε για το πώς με βλέπει μέσα στην ομάδα. Έχω δει το πώς δουλεύει, το πόσο φιλόδοξος είναι και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που είμαι εδώ.
8: Πέρασε μια δύσκολη σεζόν πέρσι. Είχε και τον υποβασμό με την Wolfsburg. Άφησε τη Γερμανία για να έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς το Champions League έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κεφάλι του.
9: Last season was a complicated season, not only for you, for the team also, for, because for Wolfsburg went to the second division. Do you think, no, the playing in Champions League is really, really something important for you to decide?
7: Yes, of course, that's what I forget to say. This is also one of the reasons why I came, but we will try to do everything to play the Champions League and hopefully do it. But also, if you play Europa League, I think this is also a big thing, also for me, and it's also good. But of course, we give everything to play the Champions League.
9: Φυσικά, ξέχασα να το αναφέρω πριν, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επίσης το να παίξουμε, να συμμετέχουμε στο Champions League. Γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ εδώ, για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να τα καταφέρει. Ακόμη και να μην το καταφέρουμε όμως, το να συμμετέχει στο Europa League είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά ο βασικός μας στόχος είναι να είμαστε στο Champions League.

0: Σε κίτρινο μαύρο φόντο θα συνεχίσουμε και θα πάμε να ακούσουμε λίγο κάποιες έτσι ωραίες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια έτσι του Tour de Greece του τροπέου της ΑΕΚ, του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, το οποίο πέρασε από την Ολυμπία και εκεί είπε κάποια ωραία πράγματα ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Την Κυριακή μετά από δύο μέρες είχαμε οργανώσει μια μεγαλοπρεπή εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά άλλα, αλλά τι να πεις όταν έχεις πάει το πρωί στην αρχαία Ολυμπία, τι μπορεί να συνοδεύει την αρχαία Ολυμπία με αυτό το φοβερό, με αυτή τη φοβερή περιοδία που έγινε σε όλη την Ελλάδα, μια ταπεινή εκδήλωση σαν αυτές που πραγματικά νιώθεις ότι είναι μέσα την ψυχή μας. Πώς μπορείς να μην κάνεις κάτι έτσι όμορφο, ωραίο, σεμνό, όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μας καίγεται από άκρη σε άκρη και όλες οι καρδιές μας χτυπούν εκεί. Εγώ θέλω να μπορέσω να μεταλαμπαδεύσω το εφαγωνίζεστε που σήμερα στην αρχαία Ολυμπία με συγκίνησε, ταρακούνησε όλο μου το σώμα αυτός ο Άγιος Τόπος, και να μας εμπνέει τα νέα μας παιδιά με αξιοπρέπεια αγωνιστικό ήθος να διεκδικούν το όραμά τους και τα όνειρά τους. Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Ζήτω η ΑΕΚ, λοιπόν, αλλά αφήνουμε την ομάδα της Ένωσης και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, αφού και ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε και αυτό το δικό του ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και έμαθε πλέον όλη τη διαδρομή η οποία θα τον οδηγήσει στο League Face του Conference Link. Αφού λοιπόν καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA 1948, που θα το κάνει αυτό, αυτό λέει λογική, αυτό λέει διαφορά δυναμικότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Μετά θα περιμένει να μάθει ποια ομάδα θα βρεθεί στο δρόμο του. Αυτές θα είναι είτε η Μπεσίκτας είτε η Κράλοβε από την Τσεχία. Ο ιτημένος αυτής της αναμέτρησης θα έρθει να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν θα ήθελε να βρει στο δρόμο του την Μπεσίκτας 100%. Είναι μια ομάδα που έχει ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και παράλληλα έχει και παίχτες και δυνατή έδρα. Γενικά είναι μια ομάδα που θα την ήθελε να την αποφύγει η ΑΕΚ για να μην την βρει στο δρόμο της. Εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι ακόμα και να συμβεί αυτό δεν θα τα καταφέρει, αλλά είναι σε ένα καλό mood. Η Κράλοβε απ' την άλλη έχει στη διάθεσή της τον Ταρίντα, το γνωρίσαμε εκεί από τη διάθεση του στον Άρη, μια ομάδα η οποία ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε το θέμα του Λιβάη Γκαρσία, θα σας πούμε σε λίγο τι ισχύει και για το πόσο είναι κοντά ή όχι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε όμως Θεσσαλονίκη να πάρουμε ρεπορτάζ και για τον ΠΑΟΚ, και αυτό σήμερα είχε ευρωπαϊκό ενδιαφέρον καθώς έμαθε όλο το μονοπάτι που θα το φέρει μέχρι τη League Face του Europa League. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Νομίζω αναφέρατε και την κλήρωση, αλλά από εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι το επόμενο παιχνίδι, αν θα παίξει με τους Βούλγαρους ή αν θα παίξει με το Καζακστάν. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να κερδίσει τη μάχη με την Άντερλεχτ, την οποία αντιμετωπίζει την Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο, και ρεβάνς στην μεθεπόμενη εβδομάδα, 13 του μηνός, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση στα play-off του Europa League. Από εκεί και πέρα μετά θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Άλλωστε αυτό είπε σήμερα και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, μιλώντας στους παίκτες. Δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η μεθεπόμενη ομάδα, μας ενδιαφέρει η επόμενη. Η επόμενη είναι η Άντερλεχτ, αυτή πρέπει να κερδίσουμε, χαρακτηριστικά, και για μετά βλέπουμε. Βέβαια, να πω ότι εντάξει, όλα έχουν το ενδιαφέρον τους, ακόμη και η κλήρωση για το Conference έχει το ενδιαφέρον της, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει σε μία μάχη κόντρα στην Άντερλεχτ, που είναι μια καλή ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή της κατάσταση. Έχουν φύγει 4 βασικοί παίχτες που πουλήθηκαν, πήρε γύρω στα 160 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις και δηλαδή έκανε μια γερή μπάζα η Άντερλεκτ. Από εκεί πέρα όμως ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να μπει την Πέμπτη στο γήπεδο και να κερδίσει με δύο καινούριους παίχτες στη διάθεση του προπονητή που δεν νομίζω να τους χρησιμοποιήσει, αλλά παρόλα αυτά ο Λουσέ, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του, είναι παίχτης του ΠΑΟΚ αυτός και βεβαίως ο δεξιός οπισθοφύλακας, πρώην παίχτης του Αμβούργου που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, ο Βίλιαμ Μίκελ Πρανσί. Μίκελ, αυτό είναι το όνομα λίγο περίεργο. Και πάντως ο Βίλιαμ είναι σίγουρο. Από εκεί πέρα Μίκελ Πρανσί. Λοιπόν, ο Μίκελ Πρανσί λοιπόν θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ και αυτός, δεξιός οπισθοφύλακας. Έρχεται για να υπογράψει, είναι η επόμενη κίνηση. Όλοι οι ράτσες είναι ήδη στον Ατρόμητο, παίχτη του Ατρομήτου, τον αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ και άλλο παίχτη έδωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, τον Μπαλτέ, τον Ι Μπάλτε, τον έδωσε στο Λεβαδιακό και αυτός βγαίνει από τη λίστα και στη θέση του μπαίνουν, όπως σας είπα, ο Μίκελ Μπρενσί και βεβαίως ο Λουσέ. Από εκεί πέρα, οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ είναι ο Center Four. Είναι ένας χαφ ακόμη, ο οποίος θα είναι αμυντικός χαφ, ένα εξάρι. Θέλει να πάρει ο προπονητής. Και υπάρχει περίπτωση του Γιαννούλη, η οποία αρχίζει και μάλλον απομακρύνεται λίγο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος βέβαια γι' αυτό. Αλλά μάλλον απομακρύνεται γιατί ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος, εφόσον έχει τώρα τρία αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή. Έχει τον Μπάμπα, έχει τον Γκόμες, τον οποίο χρησιμοποιεί ο προπονητής. Έχει και τον Τέιλορ. Τρεις παίκτες στην αριστερή πλευρά της άμυνας, θα πάρει και τέταρτο. Και δεν έχει Center Four. Δεν έχει και χαφ. Άρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί προς την απόκτηση center for και στην απόκτηση half. Τώρα υπάρχει και το θέμα του Άρη, ο οποίος σήμερα περιμένει τον Ισπανό center for, ο οποίος έρχεται από την πατρίδα του με στόχο, ο Μύρ με στόχο να υπογράψει την ομάδα. Έχει δημιουργήσει κάποιες, έτσι, όχι αντιπαλότητες, αλλά τέλος πάντων κάποια μπερδέματα με ανακοινώσεις συνδέσμων της Αθήνας, βασικά του συνδέσμου Φιλον Άρη Αθήνας και του συνδέσμου Super 3 Καστοριάς που δεν τον θέλουν, γιατί αυτός κατηγορείται στην Ισπανία για όταν ήταν δανεικός από τη Σεβίλη.
0: Σεξουαλικά εγκλήματα.
2: Ναι, έχει για βιασμό κλπ. Έχει μια καταδίκη από Ισπανικό δικαστήριο, αλλά ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε τίποτα, ήταν με συνένεση και όλα τα σχετικά. Και γι' αυτό τον λόγο κάποιοι οπαδοί του Άρη δεν τον θέλουν στην ομάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί ο πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωχος για την ακρίβεια, έχει πει ότι τον θέλει, επομένως ο Μύρ θα είναι παίξης του Άρη φυσιολογικά. Σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί επισήμως. Βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι, γιατί είναι ένα τρελό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 4 center for έχει σήμερα ο Άρης, θα πάρει και 5ο. 3 αριστερά μπακ έχει ο ΠΑΟΚ, πάει για 4ο αριστερό μπακ με τον Γιαννούλη. Δεν απίστευτα πράγματα. Τη στιγμή που υπάρχουν αδυναμίες και στον Άρη, κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ που θέλει ο προπονητής. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί ερωτηματικά. Και πάμε στον Ηρακλή, ο οποίος έφερε ισοπαλία και στο τελευταίο παιχνίδι με την Πάρμα. Ήταν καλός ο Ηρακλής, αμυντικά είναι καλός. Αυτό που τουλάχιστον βλέποντας το παιχνίδι διαπίστωσα και εγώ είναι ότι ο προπονητής με το 3-4-3 ή το 3-5-2 που γίνεται και 5-3-2 κατά διαστήματα έχει δώσει μια προσωπικότητα στην ομάδα όσον αφορά κυρίως τον αμυντικό της προσανατολισμό. Το πρώτο που ενδιαφέρει τον προπονητή είναι να μην τρώει γκολ, από ό,τι φάνηκε, να πει καλά αμυντικά, να κλείνει τους διαδρόμους. Και νομίζω αυτό το πέτυχε και με την Πάρμα. Ήταν καλός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν καλός. Είχε και δύο δοκάρια στο προηγούμενο παιχνίδι και σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλός. Γενικά αφήνει καλές εντυπώσεις ο Ηρακλής. Αν πάρει και τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές που θέλει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής, μάλλον μέχρι το τέλος, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, νομίζω θα είναι καλά και ο Ηρακλής. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ,
0: καλή συνέχεια. Σας.

0: Πριν πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε αφήσει λίγο στον αέρα το θέμα του Λιβάη Γκαρσία και το πιθανό σενάριο για να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς φαίνεται πλέον ότι το συγκεκριμένο θέμα παίρνει σάρκα και οστά, με τη Σπαρτάκ Μόσχας να συζητάει πλέον για τον 28χρονο επιθετικό από το Τρίνιτα και τον Πάκο με την ομάδα της ΑΕΚ, και μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης από την Ρωσία αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι Παναθηναϊκός και Λιβάη φαίνεται να είναι σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να έχουν συμφωνήσει, και από εκεί και πέρα υπάρχει το οψιόν αγοράς, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αν και εφόσον και τα λοιπά. Το κόστος του δανεισμού είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, και εδώ ο Παναθηναϊκός μπαίνει για έναν παίχτη τον οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Σαφώς τον καλό Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ με κλειστά μάτια θα τον ήθελε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά ο Λιβάη Γκαρσία πλέον, έχοντας μείνει δύο χρόνια μακριά από την Ελλάδα, παίζοντας την ομάδα της Σπαρτάκ σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι απομονωμένο γιατί δεν παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, ένα εσωτερικό πρωτάθλημα δηλαδή αγωνίζονται, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό της Ευρώπης, έχει σαφώς μείνει πίσω. Στο χέρι του είναι να παίξει με τον Παναθηναϊκό, να δείξει ότι μπορεί και έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει. Αφήνουμε λοιπόν τώρα και την ομάδα του Παναθηναϊκού και θα πάμε φυσικά και στον τελευταίο Ευρωπαίο της βραδιάς, που είναι ο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος πλέον έμαθε και αυτός με τη σειρά του πώς θα μπορέσει να βρεθεί στα play-off του Europa League. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο είτε της Maccabi Tel Aviv είτε της CSKA Sofia. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε πολλές ελληνοβουλγαρικές αναμετρήσεις. Δεν είναι εύκολη αποστολή για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος επιστρέφει μετά από 5-6 χρόνια περίπου στην Ευρώπη, τελευταία φορά είχε αποκλειστεί από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Είναι όμως μια ομάδα που δουλεύει αρκετά, με τον Κόντι να έχει δέσει, να έχει φέρει και τον τίτλο στην ομάδα του Όφη, και ευελπιστούν όλοι ότι θα μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε ο Όφη δεν μένει εκτός συμφώνος, παραμένει στην Ευρώπη, παίζει League Face Conference League. Άρα Ευρωπαίος. Η ΠΑΕ Όφη, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα ένα έτσι ωραίο βίντεο με το πώς έζησε ο προπονητής της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές του Όφη τη σημερινή κλήρωση για τα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Θα έχουμε να παίξουμε σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είδαμε σήμερα την κλήρωση. Μια κλήρωση που είχε σίγουρα πολλές δύσκολες ομάδες. Είναι μια κλήρωση που για μας δεν έχει διαφορά με ποιον θα παίζαμε.
2: Πιο πάρα πολύ καλές ομάδες, και λέω καλές ομάδες γιατί είναι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Είναι δύο ομάδες που έχουν επίσης αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και ευρωπαϊκά, και θα έχουν και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, άρα θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμό.
1: Έχουμε ένα πρώτο παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου εντός έδρας και θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι με αυτούς μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να μπούμε στο Europa League.
3: Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, ευελπιστούμε να προχωρήσουμε, να μπούμε στους ομίλους του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας και μετά από 6 χρόνια θα είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο μας. Ανυπομονούμε να έρθει να γεμίσει το γήπεδό μας και να πάρουμε και την πρόκριση.

0: Αυτά ήταν λοιπόν όσο αφορά τις ευρωπαϊκές συμμετοχές των ομάδων μας για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να βρεθούν, θα είναι το ιδανικό σενάριο να βρεθούν όλες οι ομάδες στη League Phase, είτε Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κυνηγήσουμε την 10η θέση, η οποία θα μας φέρει πολλά bonus στις επόμενες αγωνιστικές σεζόν. Λοιπόν, πάμε λίγο, μάλλον όχι, πάμε πρώτα σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, που ήρθε από την καλλιτεχνική πλέον κολύμβηση, η οποία ήρθε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τις αδελφές Αλεξανδρίου, οι οποίες για πολλά χρόνια αγωνίζονταν κάτω από την σημαία της Αυστρίας, καθότι εδώ στην Ελλάδα δεν τις είχαν αξιοποιήσει, το είχαν πάρει τότε από βάση τα κορίτσια, πήραν αυστριακή υπηκότητα και εκεί πήραν πάρα πολλές διακρίσεις, μετάλλια πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, Ολυμπιακούς αγώνες. Βρέθηκε ο τρόπος μετά από 14 χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να αγωνιστούμε την Ελλάδα και μάλιστα να φέρουν και ένα χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο έγινε, και μάλιστα φάνηκαν οι αφότερες να είναι ιδιαίτερα συγκινημένες. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά την μεγάλη επιτυχία που τους έφερε στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και συγκινημένες. Ο στόχος ήταν να κολυμπήσουμε σήμερα αυτό που μπορούμε, αυτό που κολυμπάμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί είναι και η τελευταία φορά που κολυμπάμε αυτή τη χορογραφία με αυτά τα τεχνικά στοιχεία, όπως είπαμε και το πρωί. Νομίζω το καταφέραμε, το απολαύσαμε πάρα πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίζουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στον ΤΕΤ αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα.
2: Ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας. Και είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί είναι το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο κιόλας για την Ελλάδα και στον πρώτο αγώνισμα που αγωνιζόμαστε και στον πρώτο τελικό. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θέλουμε να απολαύσουμε πάρα πολύ τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ανυπομονούμε πάρα πολύ. Γιατί το είχαμε βάλει στόχο από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το κάναμε visualization και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
3: Αυτό προφανώς ήταν κάτι το οποίο ονειρευόσασταν, δηλαδή στην πρώτη σας παρουσία, στην πρώτη σας συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση με τα ελληνικά χρώματα, να ανεβείτε στο ψηλότερο σκαλί του βάθους σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, σίγουρα να βγάλουμε αυτό που μπορούμε, αλλά εννοείται και το χρυσό μετάλλιο. Ήρθαμε στην Ελλάδα το Μάρτιο, ήταν 5 πάρα πολύ εντατικοί μήνες, και δουλειά στο νερό και ψυχολογικά και όλο το κομμάτι που συμπεριλαμβάνει ο πρωταθλητισμός, και νομίζω βγήκε σήμερα πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες.
4: Κι εγώ το ίδιο. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, και τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Κούβελο, και την έφορο, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Δηλαδή, όλο τον κόσμο μας έχει αγκαλιάσει. Έχουμε πάρει πάρα πολύ.
2: Στην οικογένειά μας, στην οικογένειά μας, και χωρίς αυτούς όλους που συμβάλλαν σε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ. Και αφιερώνουμε και αυτό το μετάλλιο μας στο θείο που χάσαμε ένα μήνα πριν το Πανευρωπαϊκό. Στο θείο μας.
4: Αγωνιστήκα στην οικογένεια όμως, στη μανούλα μας. Δεν ξέρω, έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και πάρα πολύ χαρούμενες.
3: Αγωνιστήκατε 13η στην σειρά. Νωρίτερα είδαμε κάποιες πολύ καλές επιδόσεις και κάποια εξαιρετικά προγράμματα, όπως ήταν της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Αυτό ήταν κάτι που σας άγχωσε ή σας έδωσε περισσότερο κίνητρο για μια ακόμη καλύτερη παρουσία?
2: Δεν συγκεντρωνόμαστε τόσο στο ποιος κολυμπάει μπροστά μας ή πίσω μας. Δεν βλέπουμε καν τι κάνουν εκείνοι στο νερό, τις βαθμολογίες. Οπότε συγκεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς. Ήμασταν και το πρωί 13 και τώρα 13. Και πέρσι το Πανευρωπαϊκό που κερδίσαμε το χρυσό, ήμασταν πάλι 13.
4: Γιατί έχει το 13.
2: Οπότε νομίζω μας πάει καλά.
4: Ναι, όχι, είχαμε προετοιμαστεί γενικά πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάνει και simulations, δηλαδή προσομοίωση του αγώνα, για να είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε distraction, σαν να λέμε. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ήρεμες, παρόλο που ήταν ο πρώτος μας αγώνας. Διαχειριστήκαμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά το άγχος.
3: Είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσετε σήμερα, θα το πανηγυρίσετε, όμως αύριο το απόγευμα θα έχετε ένα ακόμη τελικό, στο απλό ντουέτο. Ποιος είναι ο στόχος σας εκεί?
2: Θα δούμε το σημερινό, γιατί δεν το αναλύσαμε λόγω του σημερινού τελικού που είχαμε. Θα δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και να το απολαύσουμε ένα τελευταίο αγώνισμα. Πάρα πολύ συγκέντρωση, ηρεμία. Και ελπίζουμε να πάμε όλα καλά.
4: Ναι, γενικά θα απολαύσουμε τη στιγμή τώρα της απονομής, που είναι μοναδική για εμάς. Και μετά αμέσως όμως θα κάνουμε switch και focus στον αυριανό τελικό.
2: Γιατί το ελεύθερο ντουέτο είναι και ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν έχουμε αγωνιστεί από το Παρίσι το 24 στην Ολυμπιάδα. Οπότε ήταν όλο καινούριο.

Είδηση επί του πιεστηρίου, εντάξει, δεν είναι έκτακτο παράρτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά την συνέντευξη τύπου που έκανε η ομάδα της Νεϊμέγγεν. Ολοκληρώθηκε πριν από πολύ λίγο και ο προπονητής της ομάδας, ο Φίλιπ Σάντλερ, αναφέρθηκε για την ομάδα με τον Ολυμπιακό. Έχει αίσθηση, έχει μάλλον έτσι ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε, γιατί πέρα από το γεγονός ότι τόνισε ότι η Νεϊμέγγεν επιστρέφει μετά από 18 χρόνια σε ευρωπαϊκά κύπελα και όλοι αδειμονούν για την παρουσία. Καταλαβαίνει τον ενθουσιασμό των παιχτών του, αλλά ξέρει ότι θα είναι μια δύσκολη ευρωπαϊκή βραδιά. Και είπε για τον Ολυμπιακό ότι δεν έχω παρακολουθήσει κανένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όταν έχεις πραγματικά μια ομάδα η οποία βγαίνει μπροστά, αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή της. Και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μετελίμπαρ, είναι μια ισχυρή προσωπικότητα.

γκολ, αλλά η Ούλα δεν ανέβηκε κατηγορία. Έτσι αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα οικονομικά της δεδομένα. Δεν ήταν σε αυτά ο Κουλούρης, ο οποίος μάλλον επιστρέφει στην Πολωνία για την προηγούμενη του ομάδα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και φυσικά θα έχουμε να πούμε πολλά, καθώς είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμεγεν, με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφή!

0: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
1: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους εδώ μέρα.
2: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε.
3: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
4: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
6: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
7: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
8: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
9: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
8: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας μέχρι και τις 8. Ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα τα σχετικά τα οποία θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας ημέρα. Ξημερώνουμε με 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 56%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 41%. Περιμένουμε ανέμους έως 6 μποφόρ στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην χώρα και βλέπω ότι πιθανή όμβρη είναι, πιθανό να σημειωθούν στα βόρειο-δυτικά της χώρας. Καλά θα πάει, μια χαρά. Από ό,τι βλέπω η πόλη όλο ένα και αδειάζει και όσο πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο εκεί είναι που θα μείνουμε τρεις και ο κούκος. Ιδιαίτερα όλοι όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες, όσοι έχουν χωριά και τα λοιπά, πηγαίνουν εκεί πέρα. Να κάνουμε και λίγο αποκέντρωση ρε παιδί μου, γιατί όχι. Μας έχει φάει η πόλη πια, μας έχει φάει, όλοι θέλαμε να γίνουμε πρωτεβουσιάνοι. Γιατί είμαστε κι εμείς που γεννηθήκαμε εδώ πέρα ρε παιδί μου, μεγαλώσαμε εδώ πέρα, δεν έχουμε και χωριά πάνω θεμάτα. Είμαστε όντως πρωτεβουσιάνοι. Και εσείς που φύγατε από τα ωραία τα χωριουδάκια σας, τι φύγατε και ήρθατε εδώ πέρα, σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, και τι καταλάβατε. Δουλεύετε, δουλεύετε, τρέχετε όλη μέρα για να πάρετε ένα χιλιάρικο μισθό και να μην σας φτάνει να πληρώνετε το ενίκιο. Ενώ άμα ήσασταν στο χωριουδάκι σας, στο σπιτάκι σας, εκεί με τους ήρεμους ρυθμούς. Πολλές φορές το σκέφτομαι, τι ώρα να είχα ένα σπίτι σε ένα χωριό εκεί πέρα, να ηρεμούσε το κεφάλι. Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρες στην παρέα. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία. Σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας, καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλό πρωινό να έχουμε. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, με 25 βαθμούς λέει την καλημέρα μας απαταχούς Αλιάριδες. Ερώτηση, έμεινε κανείς οδικό στα ΚΤΕΛ? Φύγαν καμιά 70, νομίζω κάνανε πρόσληψη στον ΟΑΣ, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εδώ που τα λέμε... Πολύ αγανάκτηση ρε παιδί μου, πολύ αγανάκτηση από, από τον κόσμο. Εντάξει, φταίνε και τα ΚΤΕΛ τώρα, τι να είναι. Έχει εδώ και πόσο καιρό, σάπια λεωφορεία, επικίνδυνα σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Άστο, δεν είναι. Εντάξει, το καλό είναι τα χρήματα, οι απολαβές, ναι, είναι καλύτερες από τον ΟΑΣΤ. Περισσότερα χρήματα, συν δώρα, επιδόματα, πώς τα λένε, τριετίες, δεν ξέρω στον ΟΑΣΤ αν αναγνωρίζονται οι τριετίες, νομίζω πως όχι. Εκεί είναι και όσοι κάθονται γι' αυτό κάθονται. Διαφορετικά νομίζω ότι όλοι θα πηγαίνανε στο δημόσιο. Καλημέρα στην Ντίνα, καλό πρωινό Τρίτης λέει με υγεία, 4 του Αυγούστου σήμερα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Τελικά λέει χάνουμε πυροσβέστες και εμείς αυγατίζουμε Μητροπολίτες. Γιατί μια χαρά να βγάλουμε και τους Μητροπολίτες να σβήσουν τις φωτιές, γιατί όχι. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Απόστολο στην Κάρια Νικαβάλα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα στην Εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα και στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος λέει κρύβε λόγια, θα σε απολύσω. Άσε και το σωματείο με έχεις στην μπούκα, με έχει το σωματείο. Αχ, Παναγία μου, έβαργες. Μα δεν είναι, δεν τα λέω μόνο εγώ, όλοι τα λένε. Η περισσότερη αγανάκτηση είναι στον κόσμο εκεί, δηλαδή άντε λες ότι εμείς κομμάτια να γίνει πάνω κάτω το μεροκάματο θα το κάνουν. Αυτός ο κόσμος που πηγαίνει έρχεται καθημερινά, αυτός τραβάει το μεγαλύτερο ζώδιο. Και
Καλημέρα Κατερίνα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, στο βαρύ τιμόνι της παρέας και γενικότερα σε όλα τα βαριά τιμόνια εδώ πέρα της παρέας.

Ζεστός θα διατηρηθεί ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τους ανέμους να είναι βόρειος σε Μποφόρ. Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

εξαιρετικά καλοκαιρινός ο καιρός. Να πάτε να κάνετε μπάνιο. Τι κάθεστε εδώ, τι πάτε στη δουλειά πρωί-πρωί. Πάρτε εκεί πέρα μια άδεια. Πάρτε μια αναρωτική στην τελική, δεν κατάλαβα. Πάτε να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι, τι να, όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Άντε από εκεί πέρα. Και να πω ότι γινόμαστε και πλούσιοι. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα, με μια ατμόσφαιρα ανθυγιεινή, με κρανίου τόπο από τη φωτιά. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλεις μετά να σε βγάλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι επικρατεί εκεί πέρα. Θα ήταν χαρά μου να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Χαρά μου. Πόσο χαρούμενος μπορεί να είσαι. Τέλος πάντων. Αλλά να μας μιλήσει ένας άνθρωπος από εκεί, από τις φωτιές. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Από Σάββατο λέει ξεκινάει η άδεια. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Κάτσε ρε τώρα, θα πάρεις άδεια. Σεπτέμβρη δεν είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα βρεθούμε κάτω. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Δυστυχώς όσοι έχουν χωριά δεν είχαν σκοπό να φύγουν, αν είχαν και δουλειά στα χωριά τους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Διαλύσανε την ελληνική ύπαιθρο, ρε παιδί μου. Διαλύσανε τα χωριά. Διώξαν όλο τον κόσμο από τα χωριά του. Άστα να πάνε. Ήρθαν, μαζεύτηκαν όλοι στις πόλεις. Και είναι όλοι μέσα στο άγχος, ρε παιδί μου. Να τα προλάβουμε όλα. Να προλάβουμε να πάμε στη δουλειά, να γυρίσουμε, να πάμε στη δεύτερη δουλειά για να έχουμε λεφτά, να πληρώσουμε το δάνειο, να πληρώσουμε το ενίκιο. Να φοβάσαι να μη σ' απολύσουν. Ενώ στο χωριουδάκι σου δεν είχες τέτοια προβλήματα. Αλλά στο χωριουδάκι σου κλείσαν ακόμη και το καφενείο στην πλατεία του χωριού. Δεν είχες ούτε για καφέ να πας. Και τώρα δίνουνε λέει 10.000 ευρώ για να πάει να μείνει ο άλλος στον Εύρο. Τι λέτε ρε. Σοβαροί, είστε σοβαροί τώρα. Πάνε στον Εύρο να ζεις με 10.000 για να σε δω. Περίμενε, η άδεια ξεκινάει από το Σάββατο και μέχρι 14 Σεπτέμβρη. Αλήθεια. Τι άδεια είναι αυτή. Ωραία, το Σάββατο πόσο είναι σήμερα, έχουμε Τρίτη, έχουμε 4. Σάββατο έχουμε 8. Μωρέ, μπράβο. Θα πάμε, εννοείται, θα πάμε. Δεν το συζητώ. Σήμερα δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι, όμως γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Να του πείτε χρόνια πολλά. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1809, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος ο οποίος θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Σαν σήμερα το 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λάρους οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Σαν σήμερα το 1984, ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάικβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1792 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής Πέρσι Σέλι, γνωστότερος για το έργο του Προμηθέας Λιόμενος. Σαν σήμερα το 1821 έρχεται στη ζωή ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξεσουάρ. Ενώ σαν σήμερα το 1901 έρχεται στη ζωή ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ μουσικής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Δανός παραμυθάς Hans Christian Andersen. Σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Ettore Maserati, Ιταλός επιχειρηματίας, όπου μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Ενώ σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Αυγούστου. Καλημέρα στον Ηλία, 15 του μηνός λέει, ξεκινάμε επιτέλους για Ελλάδα έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ηλίας από τη Γερμανία, καλώς να ορίσετε Ηλία μου, καλημέρα. Με το καλό να έρθετε σχεδόν ένα μήνα και βάλει. Μια χαρά, αυτά είναι τα ωραία. Να έρθετε, να περάσετε ωραία, να γεμίσετε μπαταρίες, να φορτίσετε και να γυρίσετε πάλι πίσω, δυστυχώς γεμάτη. Πόσο θα θέλαμε όλους εσάς που είστε στο εξωτερικό να σας είχαμε εδώ πέρα. Αλλά οι κυβερνήσεις, οι έως τώρα κυβερνήσεις, ήταν ανίκανες να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουν εκείνα τα δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν τους Έλληνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα των ψήφων μας. Να διώξουμε τους δικούς μας ανθρώπους στο εξωτερικό και να μας φέρουν ένα σωρό λαθρομετανάστες μέσα στη χώρα. Μαύρους, άσπρους, πράσινους, κίτρινους, ό,τι θέλετε. Πακιστάνους, Αφγάνους, Ομαλούς. Χαμός. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά. Η Ελλάδα μικραίνει, συρρυκνώνεται. Σε λίγα χρόνια με τα βίας θα είμαστε 7 εκατομμύρια. Τα δάση μας καίγονται, ανεμογεννήτριες ξεφυτρώνουν. Ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα, εντάξει.

Για πάμε να δούμε γιατί γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα μέτωπα των πυρκαγιών, σε τι κατάσταση βρισκόμεθα. Διότι η Νότια Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές, δύσκολες μέρες.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι το δικαιούνται? Το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ ονομάζεται συμπαράταση εταίρου προσώπου. Το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. SOS για τα παιδιά. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γεώργιος Χρούσος κρούει τον κοδόνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο και Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Τα τελευταία βήματα σε Συμβούλιο της Επικρατείας και Υπουργεία. Τι ισχύει με τη γαλάζια πατρίδα της Άγκυρας? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική. Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Μεταναστευτικό ανάρμοστες σχέσεις Δανίας και Ιταλίας. Κτηματολόγιο, τι ισχύει με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λάκης Χαλκιάς, 1943-2026, ο ερμηνευτής των ποιητών και της παράδοσης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρους, το 100% η κρατική επιχορήγηση για ανακατασκευή ή για επισκευή κατοικιών. Έκτακτα βοηθήματα για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες έως 6.000 ευρώ. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ, πλεόνασμα εσόδων 517 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο πεντάμινο του έτους. Πρωταθλητής στις δηλωμένες υπερορίες στο χοντρικό εμπόριο. Μειώθηκε, αλλά δεν εξαλείφθηκε η αδήλωτη εργασία. Τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά, η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Λάκης Χαλκιάς ήγησε η φωνή που γεφύρωσε το δημοτικό τραγούδι με το σύγχρονο. Σπάει ταμείο ο άνθρωπος αράχνης, πράξη 927 εκατομμυρίων δολαρίων σε 3 μέρες για τον Spider-Man. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος για το μεταναστευτικό ασπίδα σε Σάντζεθ από την Φόντερ Λάιεν για την εισβολή στη Θέουτα. Αθανάσιος Δρούγκος, περισσότερη Ευρώπη στο ΝΑΤΟ. Εφημερίδα Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές το φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Ελκυστική Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεως, 15η στη διεθνή λίστα. Το ξέφρενο 48ωρο του Ντόναλντ Τραμπ στα social media. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εργοδοτικά εγκλήματα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Αντιυπεραλιστικές συγκεντρώσεις την 5η 6 Αυγούστου, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα όλες οι νατοϊκές βάσεις. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. 2 ακόμη πυροσβέστες νεκροί. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Σήγησε η φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά. Με βαθιά θλίψη τον αποχαιρετά το ΚΚΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση Ισπανίας ζυγισμένη, στοιχισμένη στην πολιτική καταστολής προσφύγων και μεταναστών. Σύλληψη του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Η προσπάθεια τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Τραπεζική όμιλη. Νέο ρεκόρ κερδοφορίας στις πλάτες του λαού. Εφημερίδα Κόντρα, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Νύχτα αγωνίες και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες τρέματα. Αλλά αλλού με τη μερική απασχόληση, είμαστε στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εργασιακή ανασφάλεια. Άλεξης Τσίπρας, δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Κλιματική κρίση, τι λένε οι επιστήμονες για τη νέα κατάργηση των μέγα πυρκαγιών. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση για τις αγροτικές πληρωμές. Στην 36η θέση, το 1,87% των Ελλήνων έχει υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα. Εφημερίδα των Συντακτών, μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα, air tractor και βαρέων μεταφορών. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας, τάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Τραγωδία στην Ψάθα, γιατί δεν ανέλαβε την έρευνα ο αρμόδιος ΕΟΔΑΣΑΜ, τα σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων. Τελ Θεσσαλονίκη Σερών, οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία. Λάκης Χαλκιάς, 1943-2026, έφυγε η πυρωτική ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Γενικό κρατικό νίκαιας, ρίχνουν στους εργαζόμενους την ευθύνη για τις ελλείψεις. Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για τη Θέουτα. Champions League, πρεμιέρα με Νάιμεχεν. Εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Έγκλημα εκ προμελέτης. Επιμερών Μητσοτάκη από το 2019 ως σήμερα έγινε στάχτη μισή Αττική. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Έστειλαν το παιδί μου στο θάνατο. Ξεσπάω χαρακωμένος πατέρας του Έλληνα πιλότου. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου. Κατέβασε πρόωρα ρολά η κυβέρνηση. Δεν πρόλαβε να μπει ο Αύγουστος και η δραστηριότητα του Μεγάλου Μαξίμου, όπως και των περισσότερων υπουργών, μηδενίστηκε. Απογοήτευση οργή και των πολυτέχνων για τις γοκανοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου. Καταγγελίες κόβονται από το πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας ακόμη και όσοι πληρούν τα κριτήρια. Αμετανόητος ο 007 Άδωνη συνεχίζει τις διώξεις κατά γιατρών. Κόντρα Τσάνελ εδραιώνει τη θέση του στην ενημέρωση. Εφημερίδα Απογευματινή, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Νέα 10 ερωτήματα από την Τεχάν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ελπίδα για τη δημοκρατία από κόμμα εξουσίας, πριβέ κλαμπ μόνο για τις δύο Μαρίες. Κάτι τρέχει, ανησυχία μετά τις φήμες για την υγεία της Αριάννα Γκράντε. Τι έβγαλε η κλήρωση, η πιθανή αντίπαλη των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Εφημερίδα One Voice, τραπεζοκρατία. Η Optima Bank των 7 ετών έχει τα ίδια κέρδη με τον Τιτάνα. Η μικρή τράπεζα 104 εκατομμύρια, ο βιομηχανικός κολοσσός 153. Αποστολή αυτοκτονίας. Έστειλαν πυροσβέστες και εθελοντές 40 μέτρα από την παγίδα θανάτου. Από θαύμα γλίτωσαν μετά την έκρηξη παλιού όλμου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην ηγεσία της πυροσβεστικής και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ανάλυση 250 ευρώ η σύνταξη του Έλληνα αγρότη. Συνεργασία σταθμός ΔΕΗ και ΑΒΑΚ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη Ρουμανία. Αποκάλυψη εστία τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ντροπή, είσαι και δημοσιογράφος Γιάννη Παπαδόπουλε. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κροκοδίλια και τα δάκρυα του Πασόκ για τον πολιτισμό. Ίδιες εικόνες καίνε τη χώρα οι εμπριστές της διπλανής πόρτας. Μεταναστευτικό το σοσιαλιστικό και αποτυχημένο μοντέλο Σάντσεθ. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμπρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Ο πρέσβης του Ισραήλ, Ναόμ Κάτς, μιλάει στο Μανιφέστο. Οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Δεν υπάρχει ελπίδα γιατί η Καριστιανού διέγραψε το συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό. Επί το έργο, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν οι τηλεοπτικοί Μαϊντανοί. Εφημερίδα Εστία, εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Μέγιστη υποκρισία τούρνα, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Ποιος ξεχνάει ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή το νομό για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Εμειώθησαν οι τιμές του πετρελαίου με την προσδοκία λύσεως στο Ιράν. Αξίζει να διαβάσετε το κάστρο των αγώνων του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου. Απεβίωσε ο Λάκης Χαλκιάς, εκφραστής της παραδόσεως και της εντέχνου δημιουργίας. Επιχείρησε φρούριο στη μάχη ζητεί ο Φάρατς. Το πολιτικό κέντρο ως καταφύγιο χωρίς ταυτότητα. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική διόγκωση ναυλών εκτός κανονικότητας ηρωές πετρελαίου. Αλλαγή καταστατικού η πηξίδα του οργανισμού Λιμένος Πειραιός δείχνει νέες αγορές και εξωστρέφεια. Σε αναζήτηση πόρων το Οικονομικό Επιτελείο προς εξασφάλιση φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη. Τέσσερις δεξαμενές μέτρα του 2026 που θα παραταθούν νομοθετημένες ρυθμίσεις προς υλοποίηση, εφαρμογή νέων πρωτοβουλειών και παρεμβάσεις σε μορφή προγραμμάτων. Μπαταρίες με χαμηλή ισχύ αποτροπή περικοπών στην πράσινη ενέργεια. Δυτική Αττική στο έλεος των πυρκαγιών. Συγχώνευση κοντά σε Big Deal 400 δισεκατομμύρια δολάρια BMS και AstraZeneca. Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοινό μέτωπο στήριξης του Γεν. Ελλάδα και Ευρωζώνη ανέβασε ταχύτητα η μεταποίηση τον Ιούλιο. Υπουργείο Εργασίας με τάμπλετς 3 στους 4 ελέγχους.
1: Focus FM 103,6 από την

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα. Τρίτη 4 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας. Καλημέρα και με δύναμη, όσο καλή μπορεί να είναι. Είναι η τέταρτη συνεχή νύχτα που οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής παρέμειναν ξάγρυπνοι λόγω του πύρινου εφιάλτη. Η μεγάλη φωτιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Βιωτίας, δυστυχώς πέρασε στη Δυτική Αττική, με την περιοχή της Ψάθας να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής από χθες το μεσημέρι. Η κατάσταση βέβαια κορυφώθηκε το απόγευμα εχθές με τα μηνύματα του 112 να φτάνουν στους κατοίκους το ένα μετά το άλλο, και η φωτιά δυστυχώς να φτάνει μια ανάσα από την περιοχή της Ψάθας. Ανάμεσα στις περιοχές που εκενώθηκαν ήταν η περιοχή Λούμπα, τα Μορφέικα αλλά και το Άνω Αλεποχώρι. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ εχθές το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αυτή τη στιγμή το πιο ενεργό κομμάτι της φωτιάς είναι προς την Ψάθα, όπου τα λεγόμενα καντιλάκια από την πυρκαγιά δημιουργούν αναζωπηρώσεις. Πιο νότια προς τη Λούμπα η εικόνα μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη, ανέφερε ο κύριος Αρτοπιός. Το στρατηγικό πλάνο, λέει, είναι να μείνει φωτιά εντός της περιμέτρου που έχουμε ορίσει. Στην περιοχή αυτή την ώρα παραμένουν 450 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μαζί τους και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν να βρέξουν όσα σημεία μπορούν προκειμένου να γλιτώσουν την περιοχή τους. Άμα δει κάποιος τον χάρτη που αποτυπώνει την καταστροφή σε Αττικοβιωτία, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικός. Όπως φαίνεται, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη, και σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, εχθές Δευτέρα είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν καεί περίπου 133.000 στρέμματα μέχρι χθες το μεσημέρι. Έχουμε και το δυστύχημα βέβαια μετά από τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά την επιχείρηση της δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, όπου δυστυχώς είχαμε τον τραγικό απολογισμό να έχουμε δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπω εδώ, πάνω από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές, στο Δήμο Αιγιαλίας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικος, ενώ η πληγής έκταση βλέπω ότι ανέρχεται συνολικά σε 7.264 στρέμματα. Τώρα, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες των δυνάμεων της πυροσβεστικής θα επικεντρωθούν συνολικά σε τρία σημεία στο βόρειο και βορειοανατολικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή εκεί που είναι το τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και η κορυφή του Κιθερώνα. Βρίσκονται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές εργάστηκαν όλο το βράδυ σε μια αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν με κάποιο τρόπο τις ενεργές διάσπαρτες εστίες οι οποίες υπάρχουν, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου, τα οποία έχουν διατεθεί και από, από την περιφέρεια Αττικής και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, έδωσαν μια δυνατή μάχη για να κάνουν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν ακόμη και αυτή την ώρα, συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, πλήθος εθελοντών με υδροφόρα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά εχθές διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για τον συντονισμό τους. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας θα σηκωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς, η οποία έχει επεκταθεί ραγδαία και έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διαδικασία αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΔΑΕΦ σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, να προχωρά σε μια σειρά συσκέψεων για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι θεωρούν ότι είναι μόνοι τους, θεωρούν ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από το κράτος. Η κοινωνία έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη της. Οι πολίτες πιστεύουν πως, και είναι λογικό να το πιστεύουν αυτό, πιστεύουν πως ό,τι και αν συμβεί θα μείνουν μόνοι τους. Και ξέρετε τι, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και βαθιά κοινωνικό. Γιατί είμαστε μόνοι μας, πραγματικά είμαστε μόνοι μας. Οτιδήποτε και να συμβεί, δεν έχουμε καμία βοήθεια από πουθενά. Ούτε από το κράτος, ούτε πολλές φορές ούτε καν από τους συνανθρώπους μας. Δηλαδή είναι τραγικό πραγματικά. Θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο την μαρτυρία ενός ανθρώπου πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω στο θέμα ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη πλέον σε κανέναν κρατικό μηχανισμό, σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, ότι εμείς θα είμαστε δίπλα τάχα μου δίθεν στους πυρόπληκτους.
1: Δεν είδαμε βοήθεια πριν καεί το σπίτι, θα δούμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τίποτα. Ούτε πρόκειται. Άλλο τι να πούμε. Είμαστε στην τύχη μας. Αν μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας με μια σύνταξη που παίρνουμε, να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, το φτιάξουμε. Από εκεί πέρα δεν περιμένουμε τίποτα. Γι' αυτό και αδειάζω. Ό,τι μπορώ να πάρω και έχει μείνει από αυτά εδώ τα αποκαίδια, τι να περιμένω, να έρθει το κράτος. Εδώ δεν μας αφήνουν, καίγονταν το σπίτι μας και δεν μας αφήνουν να έρθουν να ρίξουμε νερό. Και αυτοί ήταν όλοι αραγμένοι κάτω. Άλλο τι να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από το κράτος τίποτα.
2: Είναι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων. Εκεί μένουν μόνοι μας, Χριστίνα, ρώτησε τον κύριο.
1: Τα ψίχουλα με 9 εκατοστάρικα, 9 εκατοστάρικα να φτιάξουμε το σπίτι.
3: Είναι η μόνιμη κατοικία σας εδώ, είναι η πρώτη?
1: Δεν είναι μόνιμη, αλλά δεν πάμε να είναι σπίτι μου. Συνταξιούχος είμαι εδώ, μένω τώρα συνέχεια.
2: Μένει εκεί.
1: Το φτιάξα για να έρχομαι, να μένω εδώ, να μην μένω στην Αθήνα.
2: Λένε, Χριστίνα, πες στον άνθρωπο ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταγραφές για να αποζημιωθούν. Αν περιμένει κάτι, τώρα μας είπε ο άνθρωπος βέβαια.
1: Παίρνουν τα λεφτοδάκια τους, κάνουν τη δουλειά τους, δεν παρουσιάστηκε κανείς.
3: Θα ξεκινήσουν σήμερα και οι καταγραφές σιγά σιγά.
1: Μα τι να περιμένω, καταγραφές τι να περιμένω, τι να μου δώσει. Τι να μου δώσει, πέστε μου, από αυτό εδώ τι να μου δώσει. Λιάξτε, κοιτάξτε απάνω, τα βάνια και τέτοια, κοιτάξτε το σπίτι πώς είναι. Αυτοκίνητο έξω, τα πάντα όλα. Μηχανάκια, τα πάντα όλα έξω. Τι να περιμένω αυτό το κράτος. Πες μου τι να περιμένω, βγάλτε, βγάλτε, τραβήξτε εδώ και δείξτε τα. Δείξτε τα το βράδυ να τα βλέπουν. Να τα βλέπετε εγώ, το κράτος, να πούμε και να βλέπει τι γίνεται. Μέχρι τώρα δεν παρουσιάστηκε ένας, έστω υπουργός ή οτιδήποτε. Ένας αντιπεριφερειάρχης παρουσιάστηκε και λέει: εμείς δεν κάνουμε κουμάντο, κάνουμε μόνο για τα μηχανήματα. Ποια μηχανήματα? Τα μηχανήματα που τα είχαν αραγμένα πάνω στις συνταλίκες. Τίποτα. Ζωπάνια ανοίξανε πουθενά. Τίποτα. Κανένας. Ούτε δήμαρχος, ούτε κανένας δεν παρουσιάστηκε κανένας. Ούτε καινοτάρχης, κανένας.
0: Περίμενε, άνθρωπε μου, περίμενε. Θα παρουσιαστούν όλοι τώρα, όλοι μαζί θα παρουσιαστούν τώρα που έρχονται εκλογές. Τώρα που έρχονται εκλογές, να δεις, όλοι μαζί θα έρχονται και θα σας τάζουν. Και τι να κάνει, σου λέει, έκατσα, δούλεψα μια ζωή, έχτισα ένα σπιτάκι εκεί πέρα για να πηγαίνω στα γεράματά μου όταν θα βγω στη σύνταξη. Να έχω κάπου να ησυχάζω, ρε παιδί μου. Δούλεψε αυτός ο άνθρωπος, έκανε αυτό το σπίτι, το οποίο του το κάψανε. Δεν τους προστάτευσε κανένα. Κανένας, τίποτα. Μπροστά στο συμφέρον δεν υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Θα γίνουν, λέει, καταγραφές. Θα αποζημιωθούν ποιοι, πόσα. Θα τους αποζημιώσετε εξ ολοκλήρου για το σπίτι που χάθηκε. Ο άνθρωπος είχε το σπίτι του, είχε μηχανάκι, λέει, έξω, είχε αυτοκίνητο, είχε ποιος ξέρει τι άλλο είχε εκεί πέρα, 20 συσκευές κτλ. Θα πάρει τόσα χρήματα για να μπορέσει να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Ποιο κραπού θα τα βρείτε τα λεφτά καταρχάς για να δώσετε τόσες αποζημιώσεις. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι εδώ και πάνω από 10 χρόνια περιμένουν αποζημιώσεις. Πού είναι? Δεν πήρανε ποτέ τίποτα. Και το ξαναρωτάω, πού θα τα βρείτε τα λεφτά? για να δώσετε αποζημιώσεις. Τα έχετε φάει όλα. Έχετε ρημάξει τα πάντα στα κρατικά ταμεία. Πού να βρεθούν τόσα χρήματα για να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εκεί το πάνε για να σου λέει ότι ξέρεις τι, ασφάλισε το. Πάνε στον ιδιώτη και ασφάλισε το σπίτι σου σε περίπτωση που γίνει το οτιδήποτε. Η ευθύνη πάλι μετακυλίζεται σε σένα. Και εγώ γιατί τους πληρώνω, αυτό αναρωτιέμαι. Γιατί μου κρατάτε τόσα χρήματα σε φόρους τη στιγμή που δεν μου παρέχετε ούτε τα βασικά, που δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Δηλαδή αν ομιγέννη το συμβεί κάτι, την έκατσα, είμαι μόνος μου. Δεν θα με αποζημιώσει ποτέ το κράτος, δεν θα είναι ποτέ το κράτος δίπλα μου, δεν θα με προστατεύσει ποτέ το κράτος, την περιοχή μου θα την κάψουνε για να φυτέψουνε ανεμογεννήτριες και κανένας δεν αντιδράει, κανένας δεν μιλάει. Πόσοι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους, πόσοι άνθρωποι χάσανε αναμνήσεις, χάσανε τη ζωή τους όλοι. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν να χτίσουν ένα σπιτάκι, δούλεψαν τα καλά τα χρόνια που μπορούσες να δουλέψεις και να χτίσεις ακόμη ένα σπίτι. Τώρα δεν μπορούσε και να δουλέψεις, όχι σπίτι δεν χτίζεις, ούτε κοτέτσι δεν μπορείς να φτιάξεις, δεν σου μένουν χρήματα. Και καήκαν όλα πάνε. Ποιος είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιο κράτος, ποια πολιτεία, ποια πολιτική προστασία, δεν έπρεπε ήδη να έχουν κάνει κάτι για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Πόρτο Γερμενό κάηκαν τα πάντα, τα πάντα. Άκουγα τον ηθοποιό, τον κύριο Τάσο Χαλκιά, ο οποίος όπως είναι λογικό είχε σπίτι εκεί πέρα ο άνθρωπος, εξέφρασε την οργή και την απόγνωσή του για την καταστροφή των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Φανταστείτε τώρα έτσι να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή από πιτσιρικάς μέχρι μια αλφα ηλικία, να έχεις καταφέρει να κάνεις ένα σπιτάκι και η ασυδοσία του κράτους να σου το καίει. Πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χαλκιάς.
4: Ναι, είναι υποπή μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Εξουσία. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για τα αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας το ξεταλάβουν, αιτία, κάθε φορά. Είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρησιμοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανα σπίτι, πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι, τώρα τι κάνει. Πόσο κάνω αυτό το σπίτι, 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει, ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
0: Και θα σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χαλκιάς, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους δεν αγαπούν αυτόν τον τόπο. Δεν τους ενδιαφέρει ο τόπος. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που αγαπούν είναι το χρήμα, είναι η εξουσία, είναι το πώς θα κάτσουμε στην καρέκλα, είναι το πώς θα βγάλουμε εύκολο χρήμα, το πώς θα βγάλουμε πολύ χρήμα. Και ας καούν οι άνθρωποι, ας χαθούν οι περιουσίες. Πόσο ωραίο πράγμα αυτό, ε! Πόσο περήφανοι μπορεί να νιώθετε όλοι εσείς που ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια τους εγκληματίες αυτούς, που καίνε σήμερα τη χώρα, που καίνε τις περιουσίες σας. Πόσο περήφανοι νιώθετε πραγματικά. Και θα τους ξαναψηφίσετε, θα τους ξαναβγάλετε. Να κάνουνε τι, να σας σώσουνε. Από ποιον να σας σώσουν, από τον ίδιο τους τον εαυτό. Είναι ποτέ δυνατόν ο ίδιος ο εγκληματίας να έρθει να σε σώσει από το έγκλημά του? Δεν νομίζω. Δηλαδή να κάνω τι, να έρθω να σου βάλω φωτιά το σπίτι και μετά να σου πω έλα να σε σώσω, να σε βγάλω έξω. Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Τι ακριβώς περιμένετε από αυτούς? Από το Μητσοτακέικο ας πούμε τι περιμένετε? από τον άρχοντα Μητσοτάκη που κάποιοι τον θέλουν αυτοδύναμο πρωθυπουργό, τι περιμένετε να κάνει? Να σας σώσει, να σας βοηθήσει, να σας αποζημιώσει, να σας δώσει παραπάνω χρήματα για να ζήσετε με αξιοπρέπεια? Θα έλεγα τώρα κάτι πρωί-πρωί, αλλά τέλος πάντων, θα ακουστεί άσχημα στον αέρα. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνουν. Μια εγκληματική συμμορία είναι. Και αυτοί και το Πασόκ και οι Σιριζέοι και όλοι. Όλοι όσοι περάσαν από τη διακυβέρνηση της χώρας είναι εγκληματίες. Κανένας δεν φρόντισε για αυτούς τους ανθρώπους. Για κανέναν μας δεν φροντίσανε. Για κανέναν. Φροντίσανε για τα συμφέροντα των ξένων. Φροντίσανε για τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Φροντίσανε για τις ανεμογεννήτριες. Φροντίσανε για του κόλου τα εννιάμερα. Δεν φρόντισε κανένας όμως για μας. Κανένας. Γι' αυτό κάθεσαι και ζεις με 800 ευρώ το μήνα και σου λένε να είσαι και ευχαριστημένος. Αυτοί που φοβούνται να ζήσουν με 800 ευρώ το μήνα, τα έλεγε ο Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός το 17-18, πότε ήταν εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει παροδία. Που έλεγε ότι εγώ δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ και εύχομαι να μην χρειαστεί να ζήσω. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου, για σένα έχουν φροντίσει άλλοι. Άλλοι έχουν φροντίσει για σένα. Δεν πρόκειται να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Αν και θα ήθελα να σε δω να ζει πίσω από τα κάγκελα τη φυλακή. Αλήθεια το λέω. Θέλω να σε δω πίσω από τα κάγκελα τη φυλακή, ρε Μητσοτάκη, για όλα όσα έχει προκαλέσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εσύ και η συμμορία σου. Όλη η Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό ο συρφετό. Αλλά να σας πω κάτι, θα ήθελα να δω και πίσω από τη φυλακή και αυτούς που σας ψηφίζουν. Και αυτούς που σας ψηφίζουν θέλω να δω πίσω από τη φυλακή, αλήθεια. Που αυτούς λέω καλά να πάθουνε, ρε παιδί μου, αυτοί καλά να πάθουν. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι τι φταίμε? Όλοι οι υπόλοιποι που ανεβαίνουν με έναν συνεχόμενο Γολγοθά και σταματημό δεν έχει. Εδώ και 7 χρόνια. Χειρότερη κυβέρνηση δεν έχει περάσει ποτέ. Έχετε κάψει τη χώρα, την έχετε πνίξει τη χώρα. Το χειμώνα δεν γίνεται χαμός, περιοχές πνίγονται, χάνονται στη λάσπη. Καταφέρατε να πνίξετε μέχρι και, και τη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκιο. Πόσα ελικόπτερα πήγανε χαμένα, υλικό. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Σας νοιάζει? Ο Έλληνας θα τα πληρώσει. Θα τα πληρώσει μήπως ο Μητσοτάκης από την τσέπη του, θα βάλει το χέρι του στην τσέπη να δώσει λεφτά? Όχι. Κανονικά όμως θα έπρεπε. Θα έπρεπε κανονικά. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή, αυτό μην με εκνευρίζει. Δεν πάει κανένας φυλακή. Τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, ένας δεν πήγε φυλακή. Ούτε καν ο Καραμαλής που έφαγε 57 ανθρώπους στα Τέμπη δεν πήγε φυλακή. Κανένας τους. Και ξέρετε γιατί δεν πάνε φυλακή? Γιατί κάτι κοιμισμένοι πάνε και τους ψηφίζουν ακόμη. Και άντε να πω ότι είσαι κανένας που το συμφέρει, κανένας ολιγάρχης, κανένας μεγάλο τέτοιος. Που εντάξει ρε παιδί μου, ναι, οκ. Okay. Είναι λογικό να τους ψηφίζεις γιατί για σένα δουλεύουν. Αλλά να είσαι συνταξιούχος των 1.000 ευρώ και να πηγαίνεις να μου ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και Καραμαλίδες και ξέρω εγώ τι, επειδή μένεις στις Σέρες, ούτε για φτύσιμο δεν είσαι, ρε αδερφέ μου, συγγνώμη κιόλας. Ούτε για φτύσιμο δεν είσαι. Στις Σέρες πηγαίνανε και του φιλούσανε του αλλού του εγκληματία τα χέρια. Το έβλεπα και μανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, να πούμε. 7 Ζάναξ έπρεπε να πάρω για να συνέλθω μόλις την είδα αυτή την εικόνα. Πηγαίνουν τώρα, κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Πάνε κάποιοι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τους δίνουν τα χέρια και α. Τι λέτε ρε εσείς? Δεν βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία? Δεν βλέπετε τι γίνεται τριγύρω σας? Σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που χάσανε τα σπίτια τους, τι θα τους πείτε? Τι θα τους πείτε πραγματικά? Ας πάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, χωρίς κάμερες, χωρίς αστυνομική προστασία, χωρίς να φοράει ο Άδωνης γυαλιά AI να τον πάρει για αυτόν μαζί του. Και πάντε λίγο να δείτε τι συχτήρισμα έχετε να φάτε από αυτούς τους ανθρώπους. Τι μπινελί και έχετε να ακούσετε για τις χαμένες περιουσίες, για τις χαμένες ζωές. Κάηκαν ζωές εκεί μέσα. Και δεν μιλάω ότι κάηκαν κυριολεκτικά άνθρωποι. Ευτυχώς δηλαδή μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ. Αν και έχουμε 3 νεκρούς. Αλλά όταν σου έχουν κάψει το βιος μιας ζωής, δυστυχώς σου έχουν κάψει και την ίδια σου τη ζωή. Πόσο δύσκολο να έχεις παλέψει για να φτιάξεις ένα σπίτι, ρε παιδί μου. Χρόνια ολόκληρα. Που αυτοί τα σπίτια τα έχουν φέρε. Έχουμε μαύρο χρήμα. Πάμε να πάρουμε δάνειο, να αγοράσουμε σπίτι, να ξεπληρώσουμε το δάνειο με το μαύρο χρήμα για να κάνουμε ξέπλυμα. Και ξαφνικά τους βλέπεις να αυγατίζουν τα σπίτια τους. 15-25 σπίτια ο καθένας και κανείς δεν τους ρωτάει πού τα βρήκες, ρε. Έλα εδώ, ρε μπαγλάμα. Με 5.000 το μήνα, πώς το διάλογο έχεις 15 διαμερίσματα? Πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά? Κανείς δεν τους ρωτάει. Και ο άλλος έχει δουλέψει μια ζωή για να χτίσει ένα σπιτάκι, να πάει να μείνει στα γεράματά του και να αφήσει κάτι στα παιδιά του και πάνε και το καίνε. Σοβαρά τώρα? Ρε μαύρο εντελώς. Έρχονται εκλογές, μαυρίστε τους. Η μόνη λύση είναι αυτή. Τι να κάνει, μην τους ακούτε και απαξιώνετε τη δύναμή σας. Η δύναμή σας είναι η ψήφο σας. Διώξτε τους από την εξουσία. Μπορείτε να το κάνετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, αλλά όχι αυτούς. Όχι αυτούς. Όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι το ΠΑΣΟΚ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Περάσανε και αφήσανε πίσω τους καταστροφή, τίποτα άλλο. Δεν μας φτάνουν δηλαδή. 52 χρόνια μεταπολίτευση έχουν, άντε να μην πω, έχουν απαυτώσει τα πάντα. Πόσο ακόμη θα τους ανεχόμαστε? 1 δισεκατομμύριο, 160 εκατομμύρια χρωστάνε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. 1 δις 160 εκατομμύρια. Λεφτά τα οποία τα φάγανε. Και εσύ χρωστάς 30 χιλιάρικα και έρχονται και σου παίρνουν το σπίτι. Και λένε τώρα οι τράπεζες, λέει, θα παγώσουν τα δάνεια στους πυρόπληκτους. Τι λέτε ρε, σοβαρά δηλαδή, χάρη τους κάνουνε? Αλήθεια τώρα. Δάνεια τα οποία με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχουν διαγραφεί. Αλλά ξέχασα, με συγχωρείτε. Μόνο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαγραφεί με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και δεν πρέπει να τα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουμε κανονικά. Εντρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Δεν ντρεπόμαστε, όλοι μας. Πώς έλεγε ο Νότης, ντροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε εκείνους. Δεν είχε άδικο ο Άρχοντας, δεν είχε άδικο. Τα έλεγε από τη δεκαετία του 90. Και κάποιοι άλλοι τα λέγανε. Πολλοί τα λέγανε, αλλά τότε τους λέγαμε γραφικούς, τους λέγαμε συνωμοσιολόγους, τους λέγαμε, τώρα τελευταία τους λέμε και ψεκασμένους από τον COVID και μετά. Αλλά κοίτα να δεις που βγαίνουν αληθινοί. Οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι, οι γραφικοί, κοίτα να δεις που βγαίνουν αληθινοί. Και καθόμαστε και λέμε, και ακούω τώρα επειδή έπιασα τον Νότο, ακούω να λένε πολλοί, ναι ρε, εσύ τα έλεγε ως Φακιανάκης, άρε Άρχοντα, δίκιο είχες τότε που τα έλεγε. Και που τα έλεγε τι? Και που τα λένε και άλλοι τι? Και που τα λέμε και εμείς από το ραδιόφωνο τι? Αλλάζει κάτι? Θα αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία? Δεν θα αλλάξει. Σας το υπογράφω και με τα δύο τα χέρια και με τα πόδια μαζί σας το υπογράφω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Έλληνας να αλλάξει νοοτροπία. Μια ζωή ο Έλληνας εκεί πέρα. Βολεψάκιας, ότι να μου δώσουν μερικά ψίχουλα και να πάω να τους ψηφίζω, δεν πειράζει. Ντροπή μας, ειλικρινά, γιατί αυτό εδώ πέρα, ό,τι γίνεται, από μας ξεκινάει το κακό. Αυτοί κάνουν τις δουλειές τις οποίες είναι να κάνουν. Εμείς όμως που τους δώσαμε τη δύναμη, ντροπή μας, πραγματικά ντροπή μας. Και λυπάμαι πραγματικά, γιατί ζούμε σε μια πανέμορφη γωνιά του πλανήτη. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Ούτε Μπαχάμες, ούτε πώς τα λένε τα νησιά Φίτζι, ούτε Ντουμπάι, ούτε τι. Η πιο όμορφη γωνιά του πλανήτη είναι εδώ. Η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας. Έχει τα πάντα. Τα πάντα πραγματικά. Πανέμορφες θάλασσες, εξαιρετικά δάση, φύση, ό,τι θέλεις έχει. Και αντί να σεβαστούμε αυτό το γεγονός, αντί να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε την τύχη και ζούμε σε αυτή τη χώρα, κοιτάζουμε πώς να την καταστρέψουμε. Και όλο αυτό για το συμφέρον, το πολιτικό των συμφέρων άλλων, για το ποιος θα μας βολέψει, πού θα μας βολέψει. Είμαστε τραγικοί, αλλά όσοι είμαστε τραγικοί, ειλικρινά. Δηλαδή, εμείς με τους πραγματικούς Έλληνες, καμία σχέση, ούτε μία σχέση.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και μας διαβάζετε μέσα από το www.focusfm.gr όπου είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού μας. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet ακόμα από το Play Store ή το App Store ανάλογα τι συσκευή χρησιμοποιείτε και βέβαια μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, παντού είμαστε και να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα και οτιδήποτε συμβαίνει. Χαρίστε μας και μία κοινοποίηση να μεγαλώσει η παρέα μας. Να μπορούμε να δίνουμε πολλές μάχες ακόμη. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και έχετε συντονιστεί εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8. Όσοι έχετε απομείνει δηλαδή εδώ πέρα και δεν έχετε φύγει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, είναι Τρίτη σήμερα, 4 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση σε μια δύσκολη συγκυρία πραγμάτων όσον αφορά τις πυρκαγιές, όπου έχουν χαηθεί χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς θρυνούμε 5 ανθρώπινες ζωές και το κακό συνεχίζεται. Βέβαια έχει γίνει και κάτι άλλο το οποίο είναι αδιανόητο, πραγματικά αδιανόητο. Στην περιοχή της Μαγούλας μπήκανε μέσα στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ποιοι άραγε? Και λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, οι οποίοι έδιναν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι οι δράστες έχουν εκμεταλλευτεί την απουσία τους και έκλεψαν τις ζάντες από τα αυτοκίνητά τους, και οι φωτογραφίες δείχνουν αυτοκίνητα τα οποία τα σηκώσανε, βγάλανε τις ρόδες και τα αφήσανε κάτω στο έδαφος. Είναι αδιανόητες εικόνες να είναι το πάρκινγκ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι, ένας δεν υπάρχει εκεί πέρα να το προσέχει? Τα αυτοκίνητα αυτών των ανθρώπων, την περιουσία αυτών των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι πήγαν, άφησαν το αυτοκινητάκι τους εκεί πέρα για να πάνε να σβήσουν τις φωτιές, και πήγανε οι γνωστοί άγνωστοι, τέλος πάντων ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε ποια μερίδα συνανθρώπων μας κάνουν αυτά τα πράγματα, πάνε και κλέβουνε ζάντες, αυτοκίνητα, χαλκό, καλώδια. Οι άνθρωποι πήγαν και πάλευαν να σώσουν ζωές και περιουσίες στα μέτωπα της φωτιάς, και οι άλλοι πήγαν και εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους, μπήκαν στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, τους σηκώσανε τα αυτοκίνητα και τους πήρανε τις ρόδες. Του αλλού τους πάσανε το τζάμι, μπήκανε μέσα, του κάνανε το αυτοκίνητο μαλλιά κουβάρια. Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί στο πάρκινγκ της Μαγούλας, στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος, δεν υπάρχει κάποιος? Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, κάνει ό,τι θέλει και σηκώνεται και φεύγει. Δεν υπάρχει κάποια προστασία για αυτούς τους ανθρώπους εκεί? Κάπως να κλείνει το πάρκινγκ ή να υπάρχει ένας άνθρωπος, παιδί μου. Να υπάρχει ένας άνθρωπος να υποπτεύει τον χώρο εκεί πέρα. Μπήκανε μέσα και λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των ανθρώπων. Πραγματικά δηλαδή, ποιος θα τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν όλους εμάς? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα, είναι αδιανόητα. Καμιά μέρα θα πάρουμε φωτιά, θα πάνε να πάρουν τα πυροσβεστικά, τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα να πετάξουν και θα δουν ότι λείπουν από μέσα εξαρτήματα. Πώς δεν έχει γίνει και αυτό μέχρι στιγμής? Ειλικρινά δηλαδή, στην Ελλάδα που είσαι όλα είναι πιθανά. Όλοι είμαστε απροστάτευτοι. Σε αυτή τη χώρα ειλικρινά τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τα πάντα όμως. Να πάνε να πάρουν κανένα ελικόπτερο και να δουν ότι το έχουν πάρει, ξέρω εγώ, το έχουν πάρει οι Ρωμά και το έχουν κάνει βίδες. Για να το πάνε για μέταλλο. Δεν τους έχει ικανούς? Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Τα πάντα.

Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών, αν όχι το μεγαλύτερο, οφείλεται πού? Οφείλεται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σε καλώδια τα οποία καίγονται, κολόνες και τα λοιπά, και παίρνουν φωτιά. Θα ζητήσει κανείς αποζημίωση από το ΔΔΕ, θα γίνει κάτι, μπα. Είμαστε στο 2026 και ακόμη μέσα από τα δάση έχουμε να περνάνε ένα αέρια καλώδια. Αλλά εντάξει, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εν τω μεταξύ, η ανεκδίγεται αυτή η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο καταφέρνει να κάνει είναι, παίρνουν, λέει, αντιπυρικό υγρό, το οποίο το παίρνουν τον Ιούνιο, μάλλον το παραγγέλνουν τον Ιούνιο και τους έρχεται το Σεπτέμβριο. Είναι χειρότερα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Αντί να το παραγγείλουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να το έχουμε για το επόμενο καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να μπορέσουμε να κατασβήσουμε τις φωτιές. Αυτή όχι, σου λέει θα το παραγγείλουμε Ιούνιο, το πάρουμε Σεπτέμβριο. Ας πούμε το χρησιμοποιήσουμε τότε. Εντάξει, μετά του χρόνου βλέπουμε. Τι χείρο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν. Λες και το κάνουν επίτηδες. Αν και με επίτηδες πιστεύω ότι το κάνουν, ειλικρινά. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Ελλάδα, ούτε ο Έλληνας. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ στο προφίλ του Βελόπουλου, έχει βάλει τρεις φωτογραφίες έχει βάλει, όπου, και γράφει κιόλας, πανέτοιμος για να δώσει ο κρατικός μηχανισμός, παρκαρισμένες ανεμογεννήτριες προημερών έξω από τη Θήβα, και έχει αναρτήσει και φωτογραφίες με τις ανεμογεννήτριες οι οποίες είναι έξω από την Θήβα. Αυτές οι ανεμογεννήτριες που θα μπουν? Και εδώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες. Όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες που θα πάνε? Κάπου πρέπει να μπουν. Το έλεγε και ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα εγώ πού να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Οπότε βάλτε τις στα δάση. Άντε κομμάτια να γίνει. Το έλεγε ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Και κάψαμε τα δάση. Ναι, γιατί συνέχεια έρχονται ανεμογεννήτριες. Πραγματικά. Και είναι απορίες άξιο. Πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, άμα δεν κάψουμε τα δάση μας.

0: Και από το βήμα της Βουλής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Αμπελόπουλος σε όλη αυτή την τραγωδία την οποία ζει η χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα, με περιοχές οι οποίες καίγονται. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αυτό που κάνετε λέγεται και την Ελλάδα και τους Έλληνες, και αφήνω πίσω από καΐδια, γιατί αυτό έχει μείνει από όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει κάθε καλοκαίρι.
1: Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων, οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 η πυροσβεστική, των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτωψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται και ο την Ελλάδα και ο τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια.
0: Τα δασαρχεία γιατί τα κατεργήσατε? Τους δασάρχες και τα λοιπά, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν, το κάθε δασαρχείο γνώριζε ακριβώς το πώς είναι η περιοχή η οποία εποπτεύει και μπορούσε να βοηθήσει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ήξερε και το παραμικρό δύσβατο μονοπάτι. Τα πάντα, το κάθε δασαρχείο, τα κατεργήσαν όλοι. Αποδυνάμωσαν την προστασία και τη διαχείριση των δασών. Γιατί τα δασαρχεία θεωρούνταν το βασικό κύτταρο ή έστω ζωτικό δομικό στοιχείο της δασικής υπηρεσίας. Η κατάργηση των δασαρχείων, αλλά και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κεντρικές διευθύνσεις δασών και τα λοιπά, όπως έγινε στις πρωτεύουσες των νομών, έχει μειώσει εντελώς, έχει εκμηδενίσει μάλλον, την αποτελεσματική επιτήρηση και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια αυξάνεται και ο κίνδυνος παράνομης υλοτομίας, έτσι, γιατί όλα αυτά ήταν τα δασαρχεία, πρόσεχαν το κάθε δασαρχείο, το μέρος του. Κατεργήσανε τα δασαρχεία και βλέπουμε ότι το βασικό ζωτικό δομικό στοιχείο της δασικής υπηρεσίας που δεν υπάρχει, που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να... σε περίπτωση που πιάσει φωτιά ένα δάσος τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πλέον αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει. Και βέβαια επιδεινώνονται και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Όλη η δασική νομοθεσία, η αλήθεια είναι, άμα κάτσετε και διαβάσετε, περιστρέφεται γύρω από τα δασαρχεία. Η κατάργησή τους έχει δημιουργήσει πάρα πολλά κενά στη διαχείριση φυσικών πόρων, αλλά και στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Τα δασαρχεία δεν θα έπρεπε να κατεργηθούν, αλλά δεν τους σύμφερε να υπάρχουν. Άκουσα και τον κύριο Πορτοσάλτε, τον Άδωνη Γεωργιάδη της δημοσιογραφίας, όπου τι είπε για τους εποχικούς πυροσβέστες. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Όταν προσλαμβάνει το κράτος εποχικούς, γιατί τους λέει εποχικούς και δεν τους λέει μονίμους? Τι λέει εποχικούς?
3: Μα την μπορώ να έχω σύμβαση εδώ.
2: Άρα ξέρουν ότι θα συμπροσδιφθούν τον Μάιο και θα τελειώσει η σύμβασή τους, και άρα θα απομακρυνθούν, απολυθούν, πείτε το πως θέλετε, τελείωσε η τέλος Οκτωβρίου. Το ξέρουν αυτό εκ των προτέρων?
3: Το ξέρω. Το υπογράφουν τέλος.
2: Το υπογράφουν. Έχει ανάγκη το πυροσβεστικό σώμα άλλων 2.500 από τον Νοέμβριο έως τέλος Απριλίου για πυροσβεστικές υπηρεσίες. Τους έχει ανάγκη? Δεν θα το πω εγώ. Να βγει η υπηρεσία και να πει: χρειάζομαι ως πυροσβεστικό σώμα. Όχι, μισό λεπτό. Από τον 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου έχει ανάγκη και άλλων πυροσβεστών το σώμα? Το έχουμε ακούσει κάπου?
3: Για το επόμενο διάστημα.
2: Επαναλαμβάνω, λέω. Ζητούν να προσδιοριστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από τον Νοέμβριο, από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου, απλώς θα περιφέρονται. Όταν προσλαμβάνει το.
0: Άκου, Άρη, θέλω να σε ρωτήσω. Έχει ανάγκη το δημοσιογραφικό σώμα έναν Άρη Πορτοσάλτε? Σου πω εγώ, όχι, δεν έχει. Απλώς να περιφέρεται και να παίρνει το μισθό του. Έχει ανάγκη. Τον έχουμε ανάγκη τον Πορτοσάλτε. Μαθαίνετε κάτι από τον Πορτοσάλτε εσείς, τον επικριτή των πάντων? Όχι. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει ο Πορτοσάλτε ως δημοσιογράφος? Να απολυθεί. Οι πυροσβέστες όμως να μην έχουν μισθό, να πεθάνουν της πείνας. Αυτά μας λέει ο έντιμος δημοσιογράφος, ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε. Και να σε πω κάτι, ρεσί Άρη. Κάθε χρόνο αυτοί οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες ρίχνονται μέσα στην μάχη της φωτιάς με κίνδυνο της ζωής τους. Έχεις πάει όχι να σβήσεις φωτιά, σου λέω να σβήσεις φωτιά. Έχεις πάει να κάνεις ρεπορτάζ ποτέ σε περιοχή η οποία καίγεται? Εγώ το έχω κάνει. Εσύ Άρη Πορτοσάλτε έχεις πάει να δεις τι γίνεται εκεί πέρα? Να μιλήσει, να δεις την αγωνία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή για να σβήσουν τη φωτιά, για να μην εγκλωβιστούν, για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ αυτό το πράγμα? Ξέρεις τι θερμοκρασίες σηκώνονται εκείνη την ώρα σε περιοχές οι οποίες καίγονται? Έχεις διανοηθεί ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο είναι σαν να πηγαίνουν στην κόλαση και να επιστρέφουν πίσω? Και αυτούς τους ανθρώπους, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε λήγουν οι συμβάσεις τους, τους πετάτε μετά και τους λέτε ότι εντάξει, κάτσε όλο το χειμώνα να πεθάνεις στις πείνες. Όχι, να σου πω κάτι, Άρη Πορτοσάλτε. Ναι, προτιμώ να πληρώνω 2.500 πυροσβέστες οι οποίοι το χειμώνα θα κάθονται, όπως λες, και ας περιφέρονται δεξιά και αριστερά, παρά να πληρώνω 300 πολιτικούς οι οποίοι μου κοστίζουν όσο 10 εκατομμύρια πυροσβέστες, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, δεν παράγουν τίποτα. Προτιμώ να πληρώνω 2.500 πυροσβέστες επιπλέον και ας κάθονται το χειμώνα, παρά να πληρώνω δημοσιογράφους στην ΕΡΤ και στα κρατικά κανάλια κτλ, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι προπαγάνδα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Προτιμώ να πληρώνω τους πυροσβέστες, ναι. Προτιμώ να πληρώνω τον πυροσβέστη ο οποίος ό,τι ώρα και να τον χρειαστώ θα είναι εκεί, παρά να δίνω 5.000 στο Μητροπολίτη να προσεύχεται να σβήσει η φωτιά, που δεν είναι κακό να προσεύχεσαι. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να το πάω εκεί. Η προσευχή είναι κάτι το οποίο βουνά μπορεί να μετακινήσει, αν το κάνεις με πίστη, έτσι. Αλλά η προσευχή δεν γίνεται με το χρήμα. Τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν γίνεται να προσεύχεσαι με το χρήμα. Άρα λοιπόν, τι είναι προτιμότερο? Για πες μας εσύ, ρεσί Άρη Πορτοσάλτε. Γιατί δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουμε τώρα, θρυνούμε 4 πυροσβέστες, έτσι, φέτος. 4 άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από το σπίτι τους. Οι δύο μπήκαν μέσα στο ελικόπτερο για να πάνε να σβήσουν τις φωτιές. Ο ένας έπαθε καρδιακή ανακοπή και ο άλλος κάηκε μέσα στο όχημα του, στο πυροσβεστικό όχημα, τον εγκλωβίστηκε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σηκώθηκαν για να πάνε στη δουλειά τους. Μάλλον όχι δουλειά, λειτουργήμα είναι αυτό το οποίο κάνουν. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι, για να πάνε να σώσουν ζωές, να πάνε να σώσουν περιουσίες, και δεν γύρισαν ποτέ πίσω στο σπίτι τους. Οι οικογένειές τους θρυνούν. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να δώσετε, όσα χρήματα και να δώσετε στην οικογένειά τους κτλ, οι άνθρωποι τους δεν θα γυρίσουν ποτέ ξανά πίσω. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πιστεύετε ότι δεν αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν έναν μισθό το χειμώνα? Γιατί δηλαδή το χειμώνα να τους πετάτε έξω? Και δεν είναι μόνο ότι τους πετάτε έξω από το σύστημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι όταν διεκδικούν μια μονιμότητα, γιατί το δικαιούνται που να πάρει και να σηκώσει, πάτε και τους πετάτε και χημικά κιόλας και τους δέρνετε. Τώρα το καλοκαίρι λέτε ότι είναι ήρωες και τους χειροκροτάτε, το ίδιο που κάνατε και με τους υγειονομικούς τότε την περίοδο του κορονοϊού. Μια τους λέγατε ότι είναι ήρωες και από την άλλη τους είχατε στην πείνα. Το ίδιο κάνετε και με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τώρα τους χειροκροτάτε γιατί τους έχετε ανάγκη και γιατί θέλετε το κόμμα σας να κάνει πολιτική προπαγάνδα. Όμως το χειμώνα, με συγχωρείτε, τους διώχνετε, τους πετάτε χημικά όταν διεκδικούνε. Γιατί πραγματικά, πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί, τι είναι πιο σημαντικό? Το να έχω πυροσβέστες, τους αστυνομικούς γιατί τους παίρνετε? Γιατί παίρνετε ένα σωρό αστυνομικούς οι οποίοι φυλάνε το σπίτι του Πορτοσάλτε, φυλάνε σπίτια υπουργών, βουλευτών? Γιατί να πληρώνω εγώ σαν Έλληνας πολίτης για να φυλάνε αστυνομικοί δημοσιογράφους, μεγαλοεκδότες κτλ? Εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πράγμα. Θυμάστε έξω από το σπίτι του κυρίου Πορτοσάλτε είχε η αστυνομία, πώς το λένε, κουβούκλιο? Για ποιο λόγο? Γιατί να απασχολεί, δεν ξέρω πόσους αστυνομικούς μπορεί να απασχολεί. Για ποιο λόγο δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί να παίρνουν αστυνομικούς οι οποίοι θα προσέχουν τον Πορτοσάλτε, τον Μητσοτάκη και δεν ξέρω, τόσα λεφτά έχουν, να βάλουν ιδιωτική φρουρά να έχουν? Γιατί να τα πληρώνω εγώ όλα αυτά? Και γιατί να μην πληρώνω πυροσβέστες, δηλαδή? Γιατί να μην πληρώνω εκαβίτες? Γιατί να μην πληρώνω γιατρούς και γιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να, μπορώ να έχω μια αξιοπρεπή ιατρονοσηλευτική περίθαλψη όταν και αν θα χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο? Γιατί όλα αυτά πραγματικά? Οπότε λίγο πάρτε το αλλιώς, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Βρήκα ένα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Δείχνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι κυκλωμένες από τις φλόγες και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το όχημα γιατί δεν προλαβαίνουν να φύγουν. Και ο άλλος τους φωνάζει ότι φύγετε από εκεί. Ακούστε λίγο.
4: Πάρτε το όχημα και φύγετε! Πίσω!
0: Εδώ πέρα καταγράφεται η αγωνία των πυροσβεστικών δυνάμεων και του φωνάζει πάρε το όχημα και φύγε, γιατί η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και πλησιάζει, έχει σχεδόν πλησιάσει το πυροσβεστικό όχημα. Και τους λέει ότι πάρτε και φύγε, γιατί θα καείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να τη σβήσετε, δεν γίνεται. Και όντως οι άνθρωποι μπαίνουν, κάποιοι μπαίνουν μέσα στο όχημα, κάποιοι τρέχουν με τα πόδια για να φύγουν από εκεί, να μην καούν ζωντανοί. Αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Άρη Πορτοσάλτε, πετάτε κάθε χειμώνα στο δρόμο. Αυτούς που είναι δίπλα στις φλόγες και βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και ξέρουν ότι μπορεί να μην ξαναδούνε την οικογένειά τους, να μην ξαναδούνε τα παιδιά τους, να μην ξαναδούνε το φως του ήλιου. Αυτούς τους ανθρώπους που σε αυτές τις περιπτώσεις κυριολεκτικά είναι λες και κατεβαίνουν στην κόλαση για να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν. Λυπάμαι για το σκεπτικό του κυρίου Πορτοσάλτε και άλλων δημοσιογράφων, οι οποίοι βγαίνουν σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και μας λένε αυτές τις μπαρούφες τις οποίες ακούμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και τόσο λίγο πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι 3η 4 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 25-26 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είναι η 5η μέρα επιχειρήσεων στην Δυτική Αττική. Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται. Έχουν καταστραφεί περισσότερο από 130.000 στρέμματα δάσους, σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύστημα Κοπέρνικους. Στα μέτωπα τα οποία ξεκίνησαν από το Πόρτο Γερμενό και την Ξηρονομή. Ευτυχώς βρίσκονται επί του πεδίου εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μια ολονύχτια μάχη σε τρεις συνολικά περιοχές, προς το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και την περιοχή Κυθερώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βέζινα και Ζαχούλη και νοτιοανατολικά προς Κανδύλη, Μονή Καμάρα και στην περιοχή των Μεγάλων. Παρότι παρατηρείται ύφεση, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή, λόγω του ότι έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία αυτή την ώρα βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Χθες το απόγευμα εκδόθηκαν και μηνύματα από 112 για εκενώσεις της Ψάθας αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέη, Κάνο, Αλεποχώρη για να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα οι κάτοικοι. Έχω μπροστά μου την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, όπου έως και τις 12 και 16 εχθές η πληγής έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ιδιαίτερα όπως φαίνεται εδώ πέρα στο χάρτη, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία συνεχίζει να καίει μέχρι και αυτή την ώρα. Και συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπως βλέπω, έχουν επηρεαστεί πάνω από 133.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι σήμερα έχουμε πολύ χειρότερη εικόνα. Έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις στις περιοχές Λούμπα και Ψάθα. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν σηκωθεί και όλα τα εναέρια μέσα, με τους πυροσβέστες να ελπίζουν ότι σήμερα θα καταφέρουν να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Όπως είπα προηγουμένως, είναι η 5η μέρα η οποία καίγεται καίγονται εκεί πέρα οι περιοχές της Δυτικής Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια δυνατή και συνεχή μάχη και δυστυχώς έχουν κόντρα τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δημιουργούν αναζωπυρώσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίζεται σε τρία σημεία. Στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράτου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονταν όλο το βράδυ για να μπορέσουν να περιορίσουν τις αιστείες της φωτιάς και να αναχαιτήσουν όποιες αναζωπυρώσεις, για τις οποίες συνεχίζονται και βρίσκονται επιποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική δεν υπάρχει περιθώριο να υπάρξει κάποιος εφησυχασμός. Τα ενέργεια μέσα, όπως είπα προηγουμένως, έχουν ξεκινήσει με το πρώτο φως της ημέρας να κάνουν ρήψεις νερού από αέρος. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Επί του πεδίου βρίσκονται εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο σημείο βρίσκονται και μηχανήματα έργου, τα οποία έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, όπου συνεχίζουν τις προσπάθειες για να γίνει διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία πάντα με την δασική υπηρεσία, όπως επίσης
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα του στρατού Δευκαλείων.

Πάντως οι ελπίδες των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ότι σήμερα θα καταφέρουν να σβήσουν την φωτιά σε πολλά σημεία, αν όχι σε όλα.

εμείς από εδώ παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, οτιδήποτε συμβαίνει στις περιοχές οι οποίες πλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Έχουν γίνει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Ζάχουλης. Έχει τοποθετηθεί μπλόκο της αστυνομίας με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η διέλευση προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας, ενώ η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο σε οχήματα τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, όπως είναι τα πυροσβεστικά, οι υδροφόρες, αλλά και τα οχήματα εθελοντών οι οποίοι επιχειρούν στα μέτωπα. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως ανακοινώνει το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω των πολλαπλών συμβάντων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθήκων, οι οποίες δεν βοηθούν για να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα είναι στην Αττική αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας και Χίου, όπως φαίνεται στον χάρτη ο οποίος έχει αναρτηθεί από το πυροσβεστικό σώμα.

Μακάρι όλα να πάνε καλά και να οριοθετηθούν οι φωτιές και να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Από την άλλη ο Μητσοτάκης μίλησε στο Πολίτικο και λέει ότι, άσχετο με τις φωτιές, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Λοιπόν, Μητσοτάκη, άστο ρε εσύ, βοήθησε λίγο εδώ πέρα να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση στην χώρα μας και άσε το τι κάνει η Ευρώπη. Γιατί εμείς με την Ευρώπη ούτε μία σχέση από ό,τι καταλαβαίνω. Ευρωπαίοι είμαστε μόνο στο να πληρώνουμε. Κατά τα άλλα όλα Ευρωπαίοι δεν είμαστε. Όταν να πάρουμε είμαστε πιο τριτοκοσμικοί για από τους τριτοκοσμικούς. Κοίταξε εδώ πέρα τι θα κάνεις που η χώρα μας έχει γίνει ξέφραγο αμπέλ, που έρχονται συνέχεια εδώ πέρα κατά... Είδατε στη Θεούτα τι γίνεται, τι έγινε εκεί πέρα. Χαμός, μπήκανε μέσα λέει, λάτισαν μαγαζιά, σούπερ μάρκετ. Βέβαια είναι και οι ευαισθητούλιδες αυτοί οι οποίοι λένε ότι α, οι καημένοι, οι κατατρεγμένοι και πεθαίνουν και κάνουν. Ποιος τους είπε να πάνε εκεί πέρα, τους κάλεσε κανένας? Το ίδιο γίνεται, δηλαδή δεν θα παραξενευτώ άμα δω τέτοιες εικόνες και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν θα παραξενευτώ. Έτσι πως έχετε καταντήσει τη χώρα.

0: Θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τις οποίες περιγράφει ο κύριος Γιώργος Ντούλας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και έσπευσε αμέσως να βοηθήσει. Και όλα όσα αναφέρει, όπου αρχικά λέει ότι η πρώτη εικόνα ήταν η εικόνα της απόλυτης καταστροφής. Το ένα ελικόπτερο, λέει, είχε συντριβεί στο δρόμο, η άτρακτός του είχε διαλυθεί και είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση. Ο κύριος Γιώργος Ντούλιας είναι υπτάμενος χειρουργός, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή και έσπευσε αμέσως στο σημείο που έπεσε το ελικόπτερο για να μπορέσει να βοηθήσει την όλη κατάσταση.
1: Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ, παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν εν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς. Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς. Δεν είχα οπτική εικόνα του δεύτερου ελικοπτέρου. Με ενημερώσανε ότι τους έχουν απεγκλωβίσει. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά, έστω και να επιφέρει το θάνατος.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να βοηθήσει τα δύο αυτά παλικάρια, τα οποία χάθηκαν έτσι άδικα.

Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και αυτό το πρόγραμμα που πήραμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα υγιής. Όπου αυτό το πρόγραμμα περιελάμβανε να αγοράσουμε ένα αέριο μέσα, ελικόπτερα Airbus, Canadair, αμφίβια αεροσκάφη, Firebus, αεροσκάφη επιτήρησης, πυροσβεστικά οχήματα, συστήματα προειδοποίησης, πυρανίχνευσης, μετεωρολογικούς σταθμούς, ραντάρ, να κάνουμε αναβάθμιση του 112. Όλα αυτά ήταν στο πρόγραμμα Αιγής, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας της Ελλάδος. Μας κόστησε 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν ο συνολικός προϋπολογισμός, ψέματα, ήταν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Παλαιότερα ήταν 1,97. Χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία, για την πολιτική προστασία της χώρας, πού πήγαν, σε ποιανόν τις τσέπες πήγαν, γιατί ούτε ελικόπτερα πήραμε, ούτε καναντέρ, ούτε αεροσκάφη επιτήρησης, ούτε πυροσβεστικά οχήματα, τίποτα. Τίποτα, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, σε ποιανόν τις τσέπες. Μήπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να το ψάξει και αυτό λιγάκι, να δούμε πού πήγανε 2,1 δισεκατομμύρια. Ποιοι φάγανε με χρυσά κουτάλια και ποιοι τρώνε και πίνουν εισηγεία των κορόιδων, οι οποίοι τώρα καίγονται και χάνουν τις περιουσίες τους. Να το δούμε λιγάκι κι αυτό. Για να πάω στα μήνυματα στο Viber, στον Κώστα καλημέρα. Δεν σώζεται με τίποτα η κατάσταση άμα δεν φύγει ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Καλή εκπομπή, με εκτίμηση ο Κώστας ο Μουτζέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Για να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνος του δεν θα φύγει. Στο χέρι μας είναι να τον διώξουμε. Όλα εξαρτώνται από εμάς και θα το ξαναπώ και ακόμη μια φορά. Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Διώξτε τους, μην τους αφήνετε. Ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν έπρεπε να περνάνε. Διώξτε τους και κλείστε τους στη φυλακή. Έχετε τη δύναμη να το κάνετε. Κάνετε το. Είναι κρίμα πραγματικά για τη χώρα, για τα νέα παιδιά, για τις επόμενες γενιές, για μας τους ίδιους. Να αμαρτία από το Θεό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Να κάνουμε, λέει, το σταυρό μας. Φυσικά να κάνουμε το σταυρό μας. Πρέπει να κάνουμε γενικά το σταυρό μας με αυτούς που μπλέξαμε, αλλά. Καλό είναι να κάνουμε το σταυρό μας και να προσευχόμαστε, αλλά σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να κουνήσουμε τα χέρια μας. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό, νοημοσύνη. Τώρα τι απέγινε και χάθηκε αυτή η νοημοσύνη στο πέρασμα των χρόνων, δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μπορούμε, λέει, εμείς να βοηθήσουμε έστω και από 50 ευρώ καθένας να ανοίξουμε ένα λογαριασμό για κάποιους ανθρώπους που πραγματικά θα είχαν την ανάγκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάτι στην δημοσιότητα αν έχει ανοιχτεί κάποιος τέτοιος λογαριασμός. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα σας το έλεγα. Και μακάρι να γίνει, μακάρι να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Δεν αντιλέγω. Με 50 ευρώ, όπως λες και εσύ, δεν θα γίνουμε, δεν θα φτωχύνουμε. Οπότε, ναι, θα ήταν μια καλή έτσι. Ευκαιρία να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και όσους έχουν ανάγκη. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Το κράτος μας καίει, μας πνίγει, μας σκοτώνει, μας μισούν. Μισούν κάθε τι ελληνικό, λέει. Σχέδιο εξαφάνισης των Ελλήνων και οι τρεις συμμορίες στις εκλογές. Όλοι θα τους θυμηθούν και όλοι μας δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τουλάχιστον μας έχουν μείνει οι πέτρες για να τους πάρουν. Ναι, τουλάχιστον δεν καίγονται οι πέτρες. Κάτι είναι και αυτό, για να τους πάρουμε κυριολεκτικά με τις πέτρες. Στο Θοδωρή καλημέρα. Υπέροχη χώρα, λέει, η Ελλάδα. Φύσηξε, κάηκες, έβρεξε, πνίγηκες, χιόνισε, αποκλείστηκε. Στα ενδιάμεσα αυτών παλεύεις να επιβιώσεις με ένα μισθό της πείνας. Θα το ξαναπώ, καλά να πάθουμε. Αυτά θέλουμε, δεν... εφόσον δεν ανοίγουμε τα στραβά μας, αυτά θέλουμε. Και πολύ φοβάμαι ότι και στις εκλογές πάλι θα έχουμε μεγάλη εποχή, βαρβάτη εποχή. Και πάλι θα χαρίσουμε στο Μητσοτάκη άλλη μια τετραετία, έστω και όχι αυτοδύναμα. Γιατί αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Αλλά υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πάρει τις ζωές όλων μας.
Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα μετά από χρόνια. Τι θα λένε το πρωί τα ραδιόφωνα, σαν σήμερα πέθαναν και άφησαν καμένη γη οι φωστήρες της Ελλάδος, ακυβέρνητη Ελλάδα από τους προδότες. Δεν ξέρω τι θα λέμε μετά από χρόνια στα ραδιόφωνα στο σαν σήμερα. Αλλά ξέρω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα περάσει στην ιστορία ως η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ως η κυβέρνηση με τα μεγαλύτερα εγκλήματα, με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και ως η κυβέρνηση η οποία δεν πήγε φυλακή κανένας για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Φίρλος ο Δάμων δεν ξυπνάει ο Έλληνας, λέει, δεν παναφωνάζεις, ο Έλληνας έγινε ρεζίλι των σκυλιών. Δεν ξέρω τι να κάνω για να ξυπνήσω τον κόσμο, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ μας καίνε και πάλι δεν ξυπνάμε. Μας έχουν διαλύσει τις ζωές μας και πάλι εμείς εκεί. Εκεί πραγματικά. Που η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε ούτε 10% να πάει. Ούτε 10% δεν θα έπρεπε να πάει. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, είναι σε ύφεση, λέει, φωτιά. Είναι λογικό αφού τα έκαψε όλα, λέει. Έτσι, ναι, κάποια στιγμή θα σβήσει, ναι. Όταν θα κάψει τα πάντα, κάποια στιγμή θα σβήσει και η φωτιά. Καλημέρα στην Αναστασία, με υγεία. Καλή εκπομπή, λέει, από τον Άγιο Παύλο. Καλημέρα στον Γιώργο. Πού θέλεις να τις βάλεις τις ανεμογεννήτριες, αφού δεν δεχόμαστε να... Ναι, αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ναι, θα έλεγα που να τις βάλεις τις ανεμογεννήτριες, αλλά... Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα μας την καίνε. Παλιά, λέει, κοπεδολάχνη, τώρα για τις ανεμογεννήτριες made in Germany και τα φωτοβολταϊκά, χάνοντας, λέει, τον πρωτογενή τομέα για αυτά τα φτερωτά τέρατα, τα φουρφούρια. Θυμάμαι κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή καίγαμε τα δάση για να φυτέψουμε, για να κάνουμε αυθαίρετα. Θυμάστε κάποτε, ας πούμε, και εγώ ήταν η Ελλάδα, χτίζαμε αυθαίρετα όπου και εγώ ήταν. Μετά τα αυθαίρετα τα νομοποιήσαμε. Και άντε κομμάτια να γίνει, λες, τα νομοποιήσεις για να κερδίσεις ψήφους. Γιατί δεν έκανες κάτι ούτως ώστε τουλάχιστον να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν τους ενδιαφέρε, τους ενδιαφέρε να πάρουν τα φράγκα μόνο. Σου λέει, δώσε πόσα φράγκα ήθελε τότε να νομοποιήσεις το αυθαίρετο το οποίο έχτισες μέσα στο δάσος. Αλλά τουλάχιστον δεν τους φτιάξανε τους ανθρώπους και τις υποδομές για να μπορέσουν να φύγουν σε περίπτωση που γίνει κάτι. Όπως έγινε στο Μάτι. Ας πούμε, στο Μάτι τα περισσότερα σπίτια ήταν αυθαίρετα, τα οποία νομοποιήθηκαν μετέπειτα με τον νόμο που είχε βγει. Άντε και τα νομοποίησε. Τουλάχιστον φτιάξε υποδομές ούτως ώστε άμα γίνει κάτι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν έξοδο διαφυγής. Τώρα βέβαια και με τα δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Είχαμε μία ύφεση με τις πυρκαγιές στην περίοδο που είχαμε την οικονομική κρίση, ας πούμε. Όπου εκεί πέρα δεν είχαμε λεφτά, ας πούμε, για να χτίσουμε. Οπότε σου λέει, γιατί να κάψουμε τα δάση. Εκεί είχαμε λίγο μια ύφεση. Τώρα μετά, όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τις ανεμογεννήτριες, άρχισαμε να τα καίμε για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε τραγικοί σαν χώρα.

Καλημέρα στην Ζήνα. Δες τα αύριο αυτά τα, για το λεγάμενο, λέει, τι ζούμε. Αυτό που σου έστειλα να το δεις και να τα πεις αύριο, όλα αυτοί τρώνε καλά, είναι μαζί τους στο φαγοπότι όλη η οικογένειά του. Κάτι για τον πορτοσάλτε, λέει, αυτό που μου έστειλες, αλλά τώρα δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή.

Καλημέρα στον φίλο των 740. Και μετά λέει πώς θα πληρώσουν κοντά 4.000 μετακλητούς η κυβέρνηση που είναι πιο σημαντική για τη συμμορία. Εκεί τους χρειάζονται 12 μήνες. Έλατε, αυτούς τους μετακλητούς συνεχίζουμε και τους πληρώνουμε. Γιατί να τους πληρώνουμε και γιατί να μην πληρώνουμε πυροσβέστη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Δεν αλλάζει τίποτα, λέει. Λάχανα και βολεψάκιδες είναι. Δεν κοιμάται ο κόσμος. Απλά έχει βολευτεί καλά. Ωραία, να το δεχτώ αυτό. Πώς είναι αυτοί οι βολεμένοι πια σε αυτό το κράτος και πόσο βολεμένος μπορεί να είναι κάποιος, ο οποίος μπορεί να παίρνει και 1000 ευρώ το μήνα. Πόσο καλά βολεμένος μπορεί να είσαι. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Θυμάσαι, λέει, πριν από καμιά δεκαριά μέρες που έλεγες ότι δεν έχουν μπει φωτιές γιατί είναι προεκλογική περίοδος και δεν το ρισκάρει ο άρχοντας. Το θυμάμαι πραγματικά. Το μάτιασα. Απλά, λέει, το στρατικό άνεμο περίμεναν. Είπαμε, λέει, υπάρχουν ακόμη πολλές ανεμογεννήτριες που πρέπει να μπουν κάπου. Εντάξει, το ρεπορτάζ μου έπεσε έξω. Τι να κάνω. Περίμενα ότι φέτος θα έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, έτσι πήγαινε το πράγμα, αλλά δεν. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Χρήστο. Συμφωνούμε, λέει, να φύγουν αυτοί, αλλά δεν μας λέτε ποιος θα έρθει μετά από αυτούς. Όπως ο Σαμαράς το 93, λέει, έδιωξε το Μητσοτάκη και έφερε τον Παπανδρέου που μας κατέστρεψε. Και το 1915 μας έφερε. Το 1915 μας έφερε τον Τζίπρα. Ποιον θα μας φέρετε? Φέρτε εσείς όποιον θέλετε, ρε Χρήστο. Όποιον θέλετε. Και γιατί δεν κατάλαβα, ο Παπανδρέου, γιατί? Ο Παπανδρέου τάισε τόσο κόσμο.

είναι καλύτερη. Ό,τι νομίζετε, δεν σας πω εγώ τι ψηφίστε. Αλλά τουλάχιστον ψηφίστε. Στο Build the Greek καλημέρα, αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η ανακοίνωση της αστυνομίας ότι απέκλεισε το χώρο που κατέπεσε το ελικόπτερο με απαγόρευση τον οποιονδήποτε να πλησιάσει. Στα Τέμπη, πώς πήγε αμέσως ο Τριανταφυλόπουλος, και βούτυξε, λέει, τα βαγόνια με τα κομμένα πόδια και τα πέταξε ένα χωράφι. Αυτό το έλεγα εγώ χθες. Εκεί πέρα αποκλείστηκε ο χώρος. Στα Τέμπη γιατί? Και πήγαινε σαν Κελαροπούλου και πετούσε λουλούδια μέσα στα καμένα βαγόνια τη στιγμή που υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις και διασώστες για να σώσουν τον. Να δουν αν υπάρχουν επιζώντες. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκή. Σε αυτές τις εκλογές, λέει, θα φανεί πραγματικά πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα και πόσοι μόνο την πάρτη τους. Ο Δημήτρης λέει, βολεμένος είναι αυτός που έχει 100 ευρώ και ξεβολεύεται όταν δεν τα έχει. Καλημέρα και στον Χάρη από την Κοζάνη. Ο Δημήτρης μου λέει, φυλακή μπήκαν πασοκτσίδες, δύο νεοδημοκράτες, κανένας, ο Άκης και ένας ακόμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα ωραίο πρωινό Τρίτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για πέμπτη ημέρα μένεται η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχοντας ήδη καταγράψει περισσότερα από 130.000 στρέμματα καμένης γης, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα. Τα δυσκολότερα μέτωπα εστιάζονται στην περιοχή της Ψάθας και στη νέα αναζωπήρωση στο Πευκοδάσος μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με διάσπαρτες ενεργές εστίες. Στο πεδίο επιχειρούν 526 πυροσβέστες με διεθνή συνδρομή από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ από νωρίς το πρωί πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού τα ενέργεια μέσα. Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων προς την Ψάθα στο ύψος της Ζάχουλης για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο επιτρέπεται αποκλειστικά η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων και εθελοντών που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Σε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν χθες τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Στον ανακριτή Θιβών απολογούνται σήμερα ο δήμαρχος κατασκευαστής της Τηλίδας και ο τεχνικός υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές διώξεις για την καταστροφική πυρκαγιά που προκλήθηκε από κακοτεχνία στο ενέργειο δίκτυο ρεύματος. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα και ο επιχειρηματίας που αναζητούνταν από την πυροσβεστική ως ένας από τους κατηγορούμενους για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Ο ένας από τους δύο δικηγόρους που θα τον εκπροσωπήσουν αναφέρθηκε ότι ο επιχειρηματίας είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και είναι έτοιμος να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή. Στο πλαίσιο αυτό, οι δικηγόροι του έχουν στα χέρια τους τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με την εταιρεία που κατασκεύασε το δίκτυο ηλεκτροδότησης για το υλικό πάρκο. Από το δίκτυο αυτό, κατά την πυροσβεστική, ξεκίνησε η φωτιά λόγω της κακής κατασκευής του.

0: στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο αεροπορίας διακομίστηκε χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ πυροσβέστης που τραυματίστηκε στο πόδι την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στο μέτωπο της Ψάθας. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη συνολικά στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια από 6 συνολικά μεγάλες πυρκαγιές σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με αφορμή τη μάχη που συνεχίζεται στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Αίγιο σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις κινήσεις του 26χρονου Αφγανού που μετέφερε την βαλίτσα με τη σωρό της 38χρονης Βρετανίδας στη Κυψέλη, την ώρα που η σύζυγός του, η οποία τον εντόπισε μέσω εφαρμογής στο διαμέρισμα του θύματος, υπήρξε το πρόσωπο που τον κατήγγειλε στις αρχές. Περισσότερες από 21.000 αυτόπτες καταγραφές από τις νέες κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική ακυρώθηκαν έπειτα από ανθρώπινο έλεγχο καθώς αφορούσαν οριακές παραβάσεις, διελεύσεις οχημάτων έκτακτης ανάγκης ή χαμηλή ευκρίνεια λήψης. Στις φυλακές Κορίδαλου οδηγήθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που συνελήφθη στη Μυτιλίνη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2022 για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης άνω των 2 τόνων κοκαίνης. Το βράδυ της Δευτέρας τέθηκε υπό έλεγχο από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο με επιχειρήσεις στην περιοχή του Βοτανικού, προκαλώντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η φωτιά και για χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρθηκαν το βράδυ 33 λαθρομετανάστες οι οποίοι περισυνελέγησαν από το λιμενικό σώμα ενώ επέβαιναν σε λέμβο στα ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά περίπου 50 παραπάνω λαθρομεταναστών στο λιμάνι της Ιεράπετρας οι οποίοι εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της περιοχής. Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και περισυνελέγησαν από πλωτό μέσω του λιμενικού σώματος. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς παραμένει πολύ ψηλή κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ιωάννης Βασιλιάδης στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και εσείς εισέρχεστε στο πεδίο της μάχης, στον Μάχη FM, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς, σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους κατοίκους της Αττικής, σε όσους κινούνται προς τις εργασίες τους, στους σεκιουριτάδες που επιστρέφουν από τις εργασίες τους, σε όσους οδηγούν, σε όσους μας ακούνε από τις διακοπές τους, σε όσους μας ακούνε από τυχόν από την εργασία τους, σε όσους μας ακούνε από σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ψηφιακά. Να ενημερώσω ότι μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές, όλες τις εκπομπές και όλο το περιεχόμενο του ραδιοφωνικού σταθμού και ψηφιακά στο ίντερνετ στο mahifm.gr πατώντας το κόκκινο βελάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα. Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε και εσείς οι ίδιοι στην εκπομπή κατά τη διάρκεια της από τις 8 που είναι έως και τις 10 το πρωί, στέλνοντας τον σχολιασμό σας, την καλημέρα σας, από πού μας ακούτε, με ποιον τρόπο μας ακούτε, έναν ακόμη και καταγγελίες. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, χωρίς κλήσεις. Οι κλήσεις δεν ακούγονται και ούτε μπορούν να υποστηριχθούν, μόνο με μηνύματα στο 69-43-63-54-51 και θα επαναλάβω 69-43-63-54-51. Και βεβαίως κρατήστε και το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού, διότι τη δεύτερη ώρα προς το τέλος θα ανοίξουμε και τις γραμμές για να τοποθετηθείτε κι εσείς, να πάρετε το λόγο. Και βεβαίως θα δώσουμε και προτεραιότητα σε όσους πολίτες μας ακούνε από τη Δυτική Αττική, από τα δυτικά προάστια. Πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν υποστεί το βάσανο της πυρκαγιάς, να μας δουν, να μας πούν ίσως και τις εξελίξεις, αν τύχον μας ακούνε κιόλας. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-710-8000, επαναλαμβάνω 210-710-8000. Να πω την ξεχωριστή μου καλημέρα σε όσους στέλνουν ήδη από νωρίς τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στον Όντα, στην Τίνα, στον Κώστα, στον Θεοδόσιο, στην Άννα, στη Σοφία, στον Γιάννη, στον Νίκο, στον Κωνσταντίνο, στον Βαγγέλη και σε όλους όσους στέλνουν μήνυμα ή θα στείλουν μήνυμα. Και μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τη σημερινή επισκόπηση της επικαιρότητας, να μπούμε λίγο εις βάθος σε ορισμένες ειδήσεις οι οποίες έτσι προκαλούν ενδιαφέρον και για την εγχώρια κατάσταση αλλά και για τα διεθνή.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σήμερα που ξύπνησα και είμαι από τα δυτικά, από τα Ανολιώσια, είδα ότι ο καιρός φάνηκε κάπως μουντός και δεν είναι τόσο η συννεφιά όσο η καπνή που υπάρχουν από τη Δυτική Αττική. Έχουμε μπει στην πέμπτη ημέρα όπου διάσπαρτες εστίες και ναι, έχουμε μπει, έχει περάσει το τέταρτο βράδυ όπου έκαψε η φωτιά στα δάση της Δυτικής Αττικής.

Και να πούμε λοιπόν ότι οι φλόγες πραγματικά έχουν αφήσει τεράστια καταστροφή. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, τα δορυφορικά δεδομένα, όλοι οι χάρτες που θα δείτε ότι θα έχουν ξεκινήσει ήδη από το βράδυ να κυκλοφορούν και θα είναι και πρώτα σήμερα στις ειδήσεις, δείχνουν και κάνουν λόγο για πάνω από 130.000 καμένα στρέμματα, όπως και από τα δορυφορικά της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. 130.000 στρέμματα σε 4 ημέρες, 96 ώρες περίπου, που καίει ασταμάτητα η φωτιά.

Ως προς τις εξελίξεις λοιπόν των πυρκαγιών, να πούμε ότι σε ισχύ βρίσκονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν τεθεί από την τροχέα κυρίως για λόγους ασφαλείας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Ζάχουλης. Εκεί υπάρχει ένα μπλόκο της αστυνομίας όπου κλείνει και την πρόσβαση στην περιοχή με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η διέλευση προς Ψάθα. Επιτρέπονται μόνο τα πυροσβεστικά οχήματα, όσοι είναι οι εθελοντές, επίσης τα υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Επομένως, να έχετε το νου σας υπόψη για όσους τυχόν πολίτες ενδεχομένως να θέλουν να πάνε για να δουν την κατάσταση, ή πολίτες οι οποίοι έχουν τις εξοχικές τους κατοικίες ή και τις πρώτες κατοικίες τους εκεί πέρα στην περιοχή. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για το ότι τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία έχουν βελτιωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος παραμένει λόγω του κλίματος, παραμένει λόγω του ότι κατά τόπους θα υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα αγγίξουν τα 6, μπορεί και τα 7 μποφόρ. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς παραμένει υψηλός. Επομένως, το πυροσβεστικό σώμα προειδοποιεί για τις συνέπειες που ενδεχομένως οι πολίτες λόγω αμέλειας μπορεί να προξενήσουν προβλήματα. Οι πρώτες πληροφορίες επίσης επιβεβαιώνουν ότι με το πρώτο φως της ημέρας και σήμερα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού τα πρώτα πυροσβεστικά ενέργεια μέσα. Οι αρχικές πληροφορίες κάναν λόγο ότι στο μέτωπο των πυρκαγιών στις εστίες της Λούμπας, της Ψάθας και μεταξύ της Ψάθας της Λούμπας στην Αγία Παρασκευή επίσης, πιο βόρεια προς τον Άγιο Νεκτάριο, από ό,τι φαίνεται συμμετείχαν 450. Υπάρχουν ενισχύσεις, τα ρεπορτάζ λένε για πάνω από 526 πυροσβέστες με 126 με 130 εκεί περίπου πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επιπλέον και πεζοπόρ πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 δικά τους οχήματα. Ενώ τα ενέργεια μέσα σταδιακά όσο θα αυξάνονται με τις ρήψεις νερού υπολογίζονται περίπου στα 34. 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα συγκεκριμένα, όπου τα τρία έχουν το συντονιστικό ρόλο της επιχείρησης του μετόπου. Όπως ενημερώνομαι, υπάρχουν τοποθετήσεις και δεξαμενών, καινούριων δεξαμενών κατά τόπους στις περιοχές. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και φαντάζομαι ότι έχουν να κάνουν με αντιπυρικές ζώνες και αναχώματα. Και βάσει των πληροφοριών, ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο αφορά νότιο-ανατολικά του μετόπου, το Αλεποχωρίου, όπου θεωρείται και ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή την ώρα. Από τα δυσκολότερα σημεία πέρα από αυτό το τμήμα του νότιο-ανατολικά του Αλεποχωρίου υπάρχει και το δυσκολότερο σημείο πάνω στη Ψάθα, τα λεγόμενα καντιλάκια, όπου διατηρούν διάφορες θερμικές εστίες, οι οποίες υπάρχει τρομερός κίνδυνος για αναζωπήρωση. Οι εστίες αυτές αφορούν κυρίως πευκοδάση αλλά και ελιές. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής αυτής έζησαν ένα μαρτύριο κυριολεκτικά, διότι οι φωτιές είχαν μπει στις αυλές των σπιτιών, είχαν κάψει τα πρώτα σπίτια βάσει των αναφορών, βάσει των πληροφοριών. Η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη. Στην περιοχή αυτήν είχαν σημάνει ξανά συναγερμοί μπαράζ 112 προειδοποιητικά μηνύματα από την πολιτική προστασία,

Και προφανώς παρά τη δύσκολη κατάσταση και όλων αυτών των αναφορών, πλήρη εικόνα για το πόσα σπίτια ακριβώς κάηκαν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο. Πάντως, όπως υπάρχουν οι πληροφορίες από όλα τα μέτωπα, συνολικά από το πύρινο μέτωπο που έχει κατακάψει την περιοχή, τα σπίτια που έχουν καεί είναι εκατοντάδες. Οι εικόνες που κυκλοφορούν είναι δραματικές, αποτυπώνουν τη τραγωδία, μαύρο πέπλο παντού, καμένες εκτάσεις, καμένες καλλιέργειες, πολλές περιπτώσεις καμένα ζώα. Υπάρχουν εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, οι οποίες είχαν ξεκινήσει ήδη από χθες να κυκλοφορούν και δείχνουν, πραγματικά αποτυπώνουν την κατάσταση, ένα δράμα. Οι περιοχές, όπως είπαμε και χθες, όλες αυτές οι περιοχές δεν θα είναι ξανά ποτέ οι ίδιες.

Κατά τόπους, χθες υπήρχαν και διάφορες άλλες ειδήσεις, όπως αυτή που ανέφερα και στο δελτίο, ότι είχε μεταφερθεί και πυροσβέστης, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πόδι στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο λόγω των επιχειρήσεων. Κατά το μεσημέρι χθες υπήρχε και πληροφορία ότι αγνοούταν ένας κτηνοτρόφος, και δυστυχώς δεν έχω εντοπίσει ακόμη πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση του κτηνοτρόφου ο οποίος αγνοούταν.

Κατά τόπο στη χώρα πάντως υπάρχουν αναφορές ότι θα ξεκινήσουν και βροχές. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα γίνει σύμμαχος. Παρότι το ότι ο καιρός γίνεται μέχρι στιγμής δυστυχώς σύμμαχος ως προς την πληροφορία, την προπαγάνδα η οποία υπάρχει σχετικά με το ότι όλες οι ευθύνες και όλες οι καταστροφές πηγάζουν από τον στρατηγό άνεμο, έτσι.

Τώρα, για οποιοδήποτε δεδομένο και καινούρια πληροφορία έχουμε για τις πυρκαγιές, θα είμαστε εδώ να την αναλύουμε. Να πούμε ότι χθες υπήρχε και ένα άλλο περιστατικό το οποίο ζόρισε όπως και να έχει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι είχε σημάνει και συναγερμός στην πυροσβεστική για πυρκαγιά στο Βοτανικό, κοντά σε επιχειρήσεις. Η φωτιά εκεί είχε χαμηλή βλάστηση, αλλά και απορρίμματα. Η φωτιά τέθηκε το βράδυ υπό έλεγχο. Συμμετείχαν 16 πυροσβέστες στην όλη επιχείρηση.

Μαζί με όλες αυτές τις καταστροφές και τα 130.000 στρέμματα, υπάρχει και μπαράζ πληροφόρησης σχετικά με τα συνολικά. Με τα συνολικά αποτυπώματα τα οποία μας έχει αφήσει ως δώρο η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέσα σε 9 χρόνια λοιπόν, βάσει των ρεπορτάζ από τα στοιχεία των δορυφορικών δεδομένων, έχουν καεί από 6 μεγάλες πυρκαγιές 480.000 στρέμματα, ξαναλέω συνολικά, μέσα σε 9 χρόνια από 6 πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει 30% πρασίνου της Αττικής έχει εξαφανιστεί, έχει αποτεφρωθεί, έχει γίνει συνολικά μαύρο όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς θα πρωταγωνιστούν και οι ενημερώσεις που θα λένε για το τι αποτέλεσμα, για το τι αντίκτυπο θα έχει αυτό οικολογικά αλλά και για τη ζωή μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν πληροφορίες για το πώς θα επηρεαστεί το μικροκλίμα. Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν πληροφορίες για το πώς οι τοξικοί καπνοί που βγαίνουν από το, τώρα από αυτό το προσωρινό μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, το κατά πόσο σωμαίνει και καπνίζει η καμένη γη, θα συμβάλλει στην επιδείνωση της υγείας ευπαθών ομάδων, παιδιών, το κατά πόσο θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα αυτές τις ημέρες, για το κατά πόσο είναι όσο πιο έτσι θα επιμένουν στην ατμόσφαιρα, πόσο πιο τοξική θα είναι. Και πληροφορίες και ρεπορτάζ για το κατά πόσο θα μπορέσει όλο αυτό το πευκοδάσος, όλος αυτός ο πράσινος πλούτος της Αττικής, ο οποίος στην πλειονότητά του αποτελείται από λευκά πεύκα, για το κατά πόσο θα μπορεί να ανταποκριθεί για να ιαθεί το ίδιο το δάσος και να αναγεννηθεί. Για το ενδιαφέρον έτσι η κουβέντα είναι πως ο μηχανισμός των πεύκων που έχει η Αττική, η αλήθεια είναι ότι από μόνο του μπορεί να βοηθηθεί έτσι ώστε να αναπτυχθεί ξανά το δάσος αρκετά γρήγορα για τα δεδομένα σε περίπου 16 με 20 χρόνια. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα ξανακαεί έτσι, δηλαδή ότι αν καεί παρθένο δάσος από μόνο του θα μπορεί μέσα σε 20 χρόνια να αναπτυχθεί ξανά. Όμως πολλά τμήματα από αυτά που κάηκαν είχαν ξανακαεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα τεράστιο τμήμα που κάηκε δεν ήταν παρθένο. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα όπως αποτυπώνεται συνολικά από όλες τις πυρκαγιές που έχουν καλύψει την Αττική. Επομένως όπως καταλαβαίνετε αυτό θα έχει και το τρομερό το αντίκτυπο.

Οι έξι αυτές μεγάλες πυρκαγιές αφορούν τη Κινέτα. Το 2018, όπου κάηκαν 56.000 στρέμματα, τα Γεράνια Όρη το 2021. Ένα μέτωπο το οποίο έχει κάψει και φέτος. Το 2021 λοιπόν κάηκαν 71.400 στρέμματα. Στα Βίλια το 2021. Τρομερή καταστροφή, 98.000 στρέμματα. Δερβενοχώρια το 2023, 116.000 στρέμματα. Πάρνηθα το 2023, τραγική καταστροφή, 21.000 στρέμματα. Πόρτο Γερμενό το 2026, πάνω από 80.000 στρέμματα.

Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες δεν μπορούν να βάλουν μυαλό και δυστυχώς δεν αποφεύγονται πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν από αμέλεια. Δεν είναι λίγες όμως και οι συλλήψεις που έχει δώσει, που έχει γνωστοποιήσει η πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού αλλά και η ίδια η αστυνομία για ύποπτους πυρκαγιών. Συνολικά οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 33. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι ότι χθες έγινε, ας πούμε, σύλληψη στην Νέα Κηφισιά για πυρκαγιά που είχε γίνει. Συνελήφθη συγκεκριμένα ένα 49χρονος υπήκος Πολωνίας, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας, έτσι, με χρήση φλόγιστρου. Και δίπλα είχε και ήταν σε απόσταση αναπνοής από δασική έκταση. Προφανώς το πρόστιμο που έπεσε ήταν 3.000 ευρώ και οδηγήθηκε στο εισαγγελέα.

τώρα, ως προς τις εξελίξεις των ελικοπτέρων που είχαν συγκρουστεί στη Ψάθα, η προανάκριση, η όλη εξέταση της υπόθεσης συνεχίζεται. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το τι προξένησε το τροχαίο, το εναέριο τροχαίο, το εναέριο δυστύχημα. Να ξέρετε ότι τα σενάρια που κυκλοφορούν είναι πολλά. Δυστυχώς τα συστημικά μέσα ενημέρωσης δεν ρίχνουν το βάρος ως προς την εξέταση των ακατάλληλων αεροσκαφών τα οποία έχει προμηθευτεί ή ενοικιάζεται επίμονα από την κυβέρνηση για τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Ωραία, και μια και είναι 8:30, θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και για το ποια είναι η κατάσταση στην κυκλοφορία των δρόμων. Διότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποια είναι η κατάσταση της κίνησης ως προς την ταλαιπωρία που βιώνει ο κόσμος. Να ξέρετε λοιπόν ότι είμαστε στις αρχές του μήνα. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, γιατί είναι είτε αδειούχοι είτε πάνε για διακοπές γενικότερα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η κυκλοφορία, υπάρχουν προβλήματα στην Αττική Οδό, στο κόμβο της Μεταμορφώσεως, στο συγκεκριμένο κόμβο και για τα δύο ρεύματα κατευθύνσεων προς το αεροδρόμιο αλλά και προς την Ελευσίνα. Υπάρχει έντονη συμφόρηση, όπως βλέπω, στην λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Βλέπω ότι υπάρχει συμφόρηση στην Νέα Ολυμπία, στην οδό Νέας Ολυμπίας, από εκεί που γίνεται η συμβολή με τη λεωφόρο Καματερού. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζεται να υπάρχει τόσο συμφόρηση βάσει των οδικών χαρτών, άρα υποθέτω ότι κάτι μπορεί να συνέβει κιόλας εκεί πέρα. Ενημερώνω για την ταλαιπωρία των οδηγών. Κίνηση και συμφόρηση υπάρχει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσους στο Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κατά τόπος κίνηση έχουμε στην Ορφέως, έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών όσο ερχόμαστε με κατευθύνση προς την Αθήνα. Υπάρχει, βλέπω, έντονη ταλαιπωρία και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όσο αφορά την κάθοδο με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Τα προβλήματα συναντώνται κυρίως από το ύψος της Λένορμαν έως και το ύψος των Κτέλ. Ενώ αντίθετα στο ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αττική, την έξοδο για την Εθνική Αθηνών Λαμίας, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ως προς το παραλιακό μέτωπο, υπάρχει έντονη συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει κίνηση στην Αλιπέδου και όχι τόσο στη λεωφόρο Ποσειδώνας. Ακόμα φαίνεται ότι η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στο υπόλοιπο μήκος και ιδιαίτερα στο ύψος Αλίμου Ελληνικού. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει έντονη συμφόρηση στη λεωφόρο Καρέα, στην Ηλιοπόλεως, στην Αρδιτού, στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατά τόπου στη Κηφισίας. Βλέπω ότι η καλύτερη είναι η κατάσταση στη Μεσογείον, σχετικά καλύτερη η κατάσταση όσο αφορά το Μετοξουργείο, την Πατησίων, τη Σταδίου, τη Τσαλδάρη, την Πατησίων και την Αχαρνών, έτσι.

Εδώ να κάνουμε μια μικρή παύση για να μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί όλους καθημερινά, σε καθημερινή βάση, και υπάρχουν και πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος. Σταματήστε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα από λάθος επιλογές. Και κυρίως μην εμπιστεύεστε όσους σας ενοχλούν στα τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι, τάζοντάς σας την καλύτερη τιμή για το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Διότι πολλές από αυτές τις φορές πουλάνε την πραμάτια τους, αλλά και ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές είναι και ψέματα. Έτσι. Η λύση είναι μία και είναι άνθρωποι της Vulcom. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν κυριολεκτικά ως δική σας κατάσκοπη. Αυτός είναι ο κύριος λόγος τους. Κατάσκοπη απέναντι στους παρόχους ενέργειας. Παρακολουθούν καθημερινά όλη την αγορά και προσέξτε το αυτό, χωρίς να πληρώσετε εσείς απολύτως τίποτα. Σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν ακούτε και αν βρίσκεστε. Ενώ μάλιστα αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια, εδώ είναι και πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή τρέχει η κορυφαία προσφορά για το φοιτητικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει απίστευτα, διότι αρκεί να είσαι φοιτητής, να κάνεις μεταπτυχιακό ή να φιλοξενείς έναν φοιτητή στο σπίτι. Για αυτή την περίπτωση υπάρχει πάγιο με μόλις 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Για να καταλάβετε δηλαδή τη διαφορά, η μέση τιμή στην υπόλοιπη αγορά αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει στα 0,16 ευρώ. Είναι τεράστια η εξοικονόμηση. Και όμως η διαδικασία για να γλιτώσετε τα χρήματα είναι πανεύκολη. Μπορείτε να κάνετε ένα νέο συμβόλαιο ή μια ανανέωση από όλη την Ελλάδα και γι' αυτό μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 2310. 208-808. Το επαναλαμβάνω και μπορείτε να το σημειώσετε. 2310-208-808.

πολύ, πολύ βασικό ζήτημα είναι και η σύλληψη που έγινε χθες του Δημάρχου Στυλίδας και τριών ακόμη ορισμένων ατόμων, εργολάβων, μηχανικών, που σχετίζονται με το υλικό πάρκο και τις υποδομές από τις οποίες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βάσει αυτοψίας διαπίστωσε ότι υπήρχαν προβλήματα και στάθηκε η αφορμή για να εκδηλωθεί η πυρκαγιά στη Βιωτία, μια πυρκαγιά η οποία συνέβη την Παρασκευή αλλά είχε προηγηθεί στο ίδιο σημείο. Ναι, άλλη πυρκαγιά είχε προηγηθεί στο σημείο από τις αρχές του Ιουνίου, του Ιουνίου που μας πέρασε. Και παρά το γεγονός ότι αυτή η πρώτη πυρκαγιά λειτουργήσε ως προειδοποίηση ότι οι υποδομές είχαν προβλήματα, η αυτοψία της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού αυτό που διαπίστωσε ήταν ότι δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις και οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να αποκατασταθούν παρά μόνο πασπαλήματα, παρά μόνο πρόχειρο δουλειές, οι οποίες στάθηκαν και η αφορμή βάση της αυτοψίας και του πορίσματός της, ότι ξεκίνησε και η πυρκαγιά. Οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τις ίδιες τις ανεμογεννήτριες, από σπινθυρισμούς που έγιναν από τις ίδιες ανεμογεννήτριες, αλλά όπως διαπιστώνουν οι πυροσβεστικές αρχές, είναι ότι ξεκίνησε από αγωγό που μετέφερε ρεύμα το οποίο ήταν απαραίτητο για τη λειτουργία του αιωλικού πάρκου. Η σύλληψη του Δημάρχου σχετίζεται με την κατασκευαστική εταιρεία διότι είναι ιδιοκτησίας του, έτσι. Συνελήφθη ο μηχανικός του έργου διότι είχε υπογράψει για την επίβλεψη κιόλας του έργου. Στην ουσία έβαλε την τσίφρα του για την υλοποίηση του έργου και προφανώς αυτό λειτουργήσε ως κάλυψη προφανώς, διότι όταν υπογράφεις έργα τα οποία δεν έχεις κάνει μελέτη ή έχεις κάνει αυτές τις προχειροδουλειές όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχεις τρομερή ευθύνη. Και οι δύο θα περάσουν στον ανακριτή Θιβών σήμερα, θα απολογηθούν για κακουργηματικές διώξεις, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Χθεσινά ρεπορτάζ λένε ότι θα καταλογιστούν και οι ευθύνες σχετικά με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell που είχαν γίνει στη Ψάθα. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρέθηκε και ο επιχειρηματίας ο οποίος συνδέεται με το έργο και θα οδηγηθεί και αυτός στον ανακριτή.

Λοιπόν, καλημέρα σε όσους στέλνουν μηνύματα. Κάποιοι μου αποκαλούν μεσιά, δεν ξέρω το λόγο. Για ποιο λόγο. Ο Σταύρος με δοκιμάζει, λέει ότι στέλνω μήνυμα για να δω ότι τα διαβάζεις. Ναι, τα διαβάζω, είδου η απόδειξη. Καλημέρα λοιπόν, έχουμε και από τον Βασίλη. Ευτυχώς που έχουμε επιτελικό κράτος, αναφέρει. 5 νεκροί σε μια εβδομάδα σε μια μικρή χώρα, όταν όλη η Ευρώπη έχει έναν Γάλλο νεκρό. Ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ επιτελικότητας. Βέβαια, χρήματα για μέσα πυρόσβεσης δεν υπάρχουν. Αυτό το μήνυμα νομίζω το έστειλες και χθες για κάποιο λόγο. Πράγματι, προφανώς δεν δικαιολογούνται τα μέσα. Βάσει και του ανατρεπτικού δελτίου που είδα χθες, υπάρχουν 4.000 πυροσβεστικά τα οποία παραμένουν πολλά από αυτά χρησιμοποιείται λόγω έλλειψης προσωπικού ή λόγω έλλειψης συντονισμού. Να ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα τα οποία θίχθηκαν χθες σχετικά με τις επιχειρήσεις της πυρόσβεσης ήταν ότι δεν υπήρχε εξ αρχής κάποιος καλός συντονισμός, έτσι. Επίσης δεν δικαιολογείται δεδομένου το ότι συνολικά υπάρχουν και 19.000 πυροσβέστες από τη πυροσβέστες διαθέσιμοι για τα μέτωπα, άρα τέτοιου είδους επιχειρήσεις, καθυστερήσεις όπως προβλήματα στον εφοδιασμό όπως είδαμε στις περιπτώσεις προχθές στα Μέγαρα όπου οι πυροσβέστες δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα για να μπορούν οι ίδιοι να είναι σε κατάσταση να συμβάλλουν στην κατάσβεση, έτσι. Καλά, τα μέτρα πρόληψης τώρα δεν θα συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορείς να κατηγορήσεις για την αποτυχία του επιτελικού κράτους, δεδομένου το ότι είδαμε και αυτήν τη χαρακτηριστικόνα την οποία την είχαμε θίξει το πρωί χθες και κυκλοφόρησε αργότερα. Αυτή την εικόνα με το δάσος στο βάθος να καίγεται, με το τεράστιο πύρινο νέφος και μπροστά η πινακίδα από το πρόγραμμα, το αντιπυρικό πρόγραμμα Αιγής, όπου στην ουσία 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί, υποτίθεται, από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση της πρόληψης και της καταστολής των πυρκαγιών, και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Είναι πραγματικά τραγωδία.

πολλοί από εσάς μου στέλνετε και καταγγελίες για ανεμογεννήτριες, βίντεο με διάφορα εξαρτήματα τα οποία ανεβαίνουν σε βουνά. Να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο καταγγέλλεται από πολίτες σε καθημερινή βάση. Διότι καταγγέλουν και τις παρεμβάσεις για το ότι όλα γίνονται για χάρη των μεγάλων συμφερόντων. Πολλές καταγγελίες για γερμανικές μεταχειρισμένες ανεμογεννήτριες, τις οποίες θέλουν να ξεφορτωθούν οι Γερμανοί για την παραγωγή ενέργειας εδώ στην Ελλάδα, λαμβάνω επίσης.

Μιλώντας για προβλήματα συντονισμού στις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής, υπήρχαν και διάφορες καταγγελίες εκπροσώπων των πυροσβεστών, οι οποίοι και χθες είχαν τοποθετηθεί δημόσια, λέγοντας ότι έχουν μεταφερθεί διάφορες και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστών στο μέτωπο της Αττικοβιωτίας, με αποτέλεσμα πολλοί να μεταφερθούν και να αφήσουν κενό στη Βόρεια Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι ασήμαντο. Αντιθέτως, είναι αρκετά σημαντικό, δεδομένου το ότι μην ξεχνάτε ότι είχαμε αρκετές πυρκαγιές σε αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη, στα Περιχώρα, στη Χαλκιδική είχαμε επίσης αρκετές. 220 συνολικά πυρκαγιές μέσα σε τρεις ημέρες είχε κυκλοφορήσει χθες, βάσει πληροφοριών, ότι είχαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες. Και μην ξεχνάμε ότι η πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς αποτελεί και τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή και μέγα πυρκαγιά, πραγματικά μέγα πυρκαγιά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Συνεπώς είναι δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής, έχει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα μεγάλα μέτωπα, έχοντας υπόψη ότι παντού στη Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσε να σκάσει μια μεγάλη πυρκαγιά ίδιων διαστάσεων.

Ο κόσμος γνωρίζει πλέον το επιτελικό κράτος δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Για κάθε καταστροφή, για κάθε κρίση που έχει να ανταποκριθεί και κρίνεται για αυτήν, οι δικαιολογίες είναι ίδιες και είναι σταθερές. Στην πραγματικότητα, μόνο δικαιολογίες είναι, έτσι. Είναι πρωτοφανής η ποσότητα σε κάθε των δικαιολογιών που πέφτει. Αν χιονίσει, φταίει η ποσότητα του χιονιού. Φταίει το ότι χιόνισε βράδυ και όχι μέρα. Φταίει για το ότι, και για το ότι αποκλειστήκαμε και στην Αττική Οδό. Εάν είναι βροχή, φταίει η ποσότητα του νερού για το ότι πλημμυρίσαμε στη Θεσσαλία και καταστράφηκαν τόσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και τώρα, όπως φαίνεται, φταίνε οι ακραίοι άνεμοι, φταίει η κλιματική αλλαγή. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο στην ουσία όλα φταίνε, ποτέ δεν φταίει το ίδιο και οι μηχανισμοί του και ποτέ η κυβέρνηση. Και δυστυχώς η κυβέρνηση ποντάρει στο γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Έχουν μνήμη χρυσόψαρου και μετά ξεχνάνε. Ξεχνάνε πολύ εύκολα για το τι μαύρα χάλια μας έχουν βρει. Κυκλοφόρησαν χτες πολλές καταγγελίες επίσης ότι ο μηχανισμός λειτουργήσε έτσι ώστε οι πυροσβέστες να έχουν εντολή να κάθονται κυρίως στους οικισμούς, εκεί που βρίσκονται τα σπίτια και πολλές φορές να μην επεμβαίνουν και στην πυρόσβεση των δασών, έτσι, της δασικής έκτασης της πυρκαγιάς. Αυτό καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Υπάρχουν διάφορα βίντεο και στο διαδίκτυο τα οποία μπορεί κανείς να το διαπιστώσει ότι υπήρχαν άνθρωποι παρόντες σε διάφορα μέτωπα και στην Αττική αλλά και στη Βιωτία, όπου έβλεπαν τις φλόγες, κάνανε κλήσεις και στις περιφερειακές αρχές και στην πυροσβεστική. Δεν έρχονταν ενέργεια μέσα πολλές φορές. Υπήρχαν πολλές καθυλώσεις και από τους ανέμους. Δεν έρχονταν ούτε επίγεια μέσα. Πολλές από τις περιπτώσεις επίσης. Ενώ λέγανε ότι κυρίως για τις δασικές εκτάσεις που καίγονταν επέμβαιναν κυρίως εθελοντές πυροσβέστες.

Υπάρχουν νέες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι η πυροσβεστική ρίχνει το κύριο βάρος των επιχειρήσεων σήμερα και επικεντρώνεται σε τρία κρίσιμα σημεία στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα λόγω του φόβου των αναζωπυρώσεων και των θερμών εστιών, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Πανταχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Άρα παραμένουν τα κύρια αυτά μέτωπα, οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπτα εκεί από το βράδυ έως και σήμερα, προκειμένου να περιορίσουν όλες τις ενεργές διάσπαρτες εστίες και να αποτρέψουν τις αναζωπυρώσεις. Oh yeah.

έρχονται πολλές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του ρεύματος. Κοιτάξτε, διανύουμε τον Αύγουστο, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η κατανάλωσή του προφανώς θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί λόγω των κλιματιστικών, θα αυξηθεί λόγω των αναγκών για την ψήξη, τις θερινές ώρες. Και όπως βλέπω, παραμένουν ανωδικές οι τιμές. Ανωδικές παραμένουν οι τιμές και για το ότι έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Η αιτία αποδίδεται και από το γεγονός ότι υπάρχει ξηρασία στο Δούναμπι. Έχουν αρχίσει πλέον και τα ρίχνουν στην λειψιδρία που υπάρχει στο ποταμό, και αυτό διότι υπάρχουν διεθνείς υποδομές ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας. Και δεδομένου το ότι υπάρχουν εικόνες που κυκλοφορούν που δείχνουν τις χαμηλές στάθμες, τη χαμηλή στάθμη του ποταμού σε διάφορες εκβολές του, θα αρχίσουν να ρίχνουν και το βάρος της ακρίβειας και στην αύξηση των λογαριασμών ρεύματος και σε αυτό το φαινόμενο.

Μιλώντας για τον Δούναβη και τη Ρουμανία, θα διαπιστώσετε ότι σχετικά με την λειψιδρία η κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι καλύτερη. Οι πυρκαγιές μένονται σε πολλές χώρες από την Δυτική Ευρώπη, συγκεκριμένα όμως από τη Ρουμανία, μιας και αναφερθήκαμε στον Δούναβη. Η στάθμη του νερού είναι αρκετά χαμηλή. Κυκλοφόρησαν χθες το βράδυ επίσης βίντεο, το οποίο δείχνουν ότι πλέον δυνάμεις του στρατού τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και δημιουργούν τεχνητές εκρήξεις στο ποταμό προκειμένου να λειτουργεί ξανά η στάθμη για να μπορεί να πηγαίνει σε εργοστάσια τέτοιου τύπου ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας αλλά και πυρηνικών υποδομών για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται πολλές φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Να πούμε ότι η χρήση του νερού και για την ψύξη, κάτι το οποίο θέλουν και εξετάζουν και για την Ελλάδα και μάλιστα σε καλλιεργήσιμες περιοχές, να ξέρετε ότι είναι αρκετά καταστροφικό οικολογικά για το περιβάλλον αλλά και για τον υδροβιότοπο, διότι τα πυρηνικά εργοστάσια, προκειμένου να επέλθει η ψύξη στους κινητήρες, χρειάζονται μεγάλες ποσότητες όχι θαλασσινού νερού, που από εδώ θα είχαμε, είπε σε υπερβολικές ποσότητες, αλλά γλυκού νερού.

Και μαζί με όλες τις καταστροφές δεν είχαμε και πάυση όσο αφορά τη τουρκική προκλητικότητα. Έγινε γνωστό ότι μέχρι και χθες είχαμε μπαράζ παραβιάσεων, τουλάχιστον 18 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, από τα οποία ανεχετίστηκαν από ελληνικά F-16. Τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν σε 18 παραβιάσεις εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Πρόκειται για 4 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 μαχητικά που δεν ήταν οπλισμένα. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι αυτό που είναι πιο επικίνδυνο από αυτού του είδους τις επιχειρήσεις είναι ότι στην ουσία η Τουρκία ποντάρει στο γεγονός ότι οι ελληνικές δυνάμεις θα μπουν αναγκαστικά σε διαδικασίες επιχειρησιακής ετοιμότητας, θα ξοδεύσουν τα καύσιμα, θα μπουν στη διαδικασία των αναχαιτήσεων και από εκεί, από τις επιχειρήσεις, αποσπούν και διάφορες πληροφορίες. Στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό η κάθε πλευρά στο πεδίο να έχει το πάνω χέρι στη πληροφόρηση. Όσα περισσότερα δεδομένα έχεις για την κατάσταση των νησιών, όσα περισσότερα δεδομένα έχεις για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και για το πόσο καλά θα ανταποκριθείς, θα έχεις και το πάνω χέρι. Διότι στο πεδίο κρίνεσαι πλέον από ασύμμετρα εργαλεία χρήσης βίας, όπως είναι τα drones, τα οποία έχουν και πολλαπλούς ρόλους. Και για να μην ήταν οπλισμένα τα αεροσκάφη και τα drone που εξαπέλυσαν, είναι για την καταγραφή τέτοιων δεδομένων, τέτοιων πληροφοριών. Οι πληροφορίες οι επίσημες που έρχονται σχετικά με τις αναχαιτήσεις είναι ότι δεν υπήρξαν εμπλοκές, παρά μόνο οι αναχαιτήσεις βάσει των διεθνών κανόνων. Να ξέρετε ότι όταν τα μέσα αναφέρουν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι στην ουσία σπάνια έγινε κάτι τρομερό. Στην ουσία αφήσαμε να κόβουν βόλτες. Για άλλη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός επί Μητσοτάκη επέτρεψε να κάνουν βόλτες τα τουρκικά αεροσκάφη, με το αποτέλεσμα αυτό να γίνεται το Αιγαίο δυστυχώς χώρος

Και μιλώντας για τουρκική προκλητικότητα, δεν πάβει να είναι και καλύτερη κατάσταση ως προς την εγκληματική δραστηριότητα τουρκικών ομάδων στην Ελλάδα. Δεν είναι άγνωστο το γεγονός ότι κατά τους προηγούμενους μήνες κατά κόρον υπήρχαν διάφορες πληροφορίες για μετακινήσεις όπλων, τουρκικών όπλων από την Τουρκία, τα οποία πολλές φορές δεν είχαν και συριακό αριθμό, άρα στην ουσία για μετακίνηση όπλων φαντασμάτων. Δεν ήταν λίγες οι φορές όπου τουρκικές ομάδες εκτελούσαν εδώ συμβόλαια θανάτου, όπως είχαμε δει πρόσφατα στη Κυψέλη, μεταξύ τους πυροβολισμούς, συλλήψεις στην Χίο, στη Λέσβο, για διακίνηση κινητών με κουμπιά. Δεν είναι εύκολο να ξεχάσεις και το περιστατικό όπου Τούρκοι άνοιξαν πυρ σε ομάδες, σε δύο άτομα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και δεν είναι άγνωστο ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταντήσει άνδρο το οποίο οι Τούρκοι διακινούν όχι μόνο όπλα και τέτοιου είδους κινητά και μέσα, αλλά και ναρκωτικά, όπως και στην προφυλάκηση, όπως και στην υπόθεση της προφυλάκησης ενός Τούρκου πλειοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στη Μυτιλίνη με εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, όπου εκκρεμούσε από το 2022. Την διέταξε χθες ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου τη σύλληψη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε και σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για δραστηριότητα στη γραμμή Μυτιλίνης Αϊβαλίου, όπου εκεί του έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ άλλων τεράστιας ποσότητας κοκαίνης που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους. Πίσω από την σύλληψη κρύβεται και μια ευρύτερη ομάδα συμμορία, η οποία συμμετείχαν και Αλβανοί, Έλληνες αλλά και περαιτέρω Τούρκοι πολίτες.

Λοιπόν, να επισημάνω ότι η κυκλοφορία στους δρόμους διεξάγεται στην πλειονότητά τους αρκετά ομαλά, όπως βλέπω από τις πληροφορίες. Να επικεντρώσουμε την προσοχή οι πολίτες, να την επικεντρώσουμε εκεί κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά, διότι βλέπω ότι η κίνηση καλά κρατεί εκεί πέρα λόγω της μαζικής προσέλευσης των Αθηναίων στο λιμάνι για την έξοδό τους. Τα δρομολόγια, βλέπω βάσει το ρεπορτάζ, είναι 100% σε πληρότητα. Επιβαρύνεται αρκετά η κίνηση στην περιοχή. Υπάρχουν ουρές οχημάτων, όπως βλέπω, αλλά και κόσμου για την αναχώρησή τους. Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Επομένως, εμείς να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αλλά και στο σύντομο δελτίο, για να επανέλθουμε με τις οικονομικές εξελίξεις, την επισκόπηση των εφημερίδων και διάφορων άλλων ενδιαφέρουσων πληροφοριών σχετικά με τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για πέμπτη ημέρα μένεται η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχοντας ήδη καταγράψει περισσότερα από 130.000 στρέμματα καμένης γης, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα. Τα δυσκολότερα μέτωπα εστιάζονται στην περιοχή της Ψάθας και στη Νέα Αναζωπήρωση, στο Πεύκο Δάσος μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με διάσπαρτες ενεργές εστίες. Στο πεδίο επιχειρούν 526 πυροσβέστες με διεθνή συνδρομή από την Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ από νωρίς το πρωί πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού τα ενέργεια μέσα. Σε έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, απαγορεύοντας την διέλευση οχημάτων προς την Ψάθα στο ύψος της Ζάχουλης για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο επιτρέπεται αποκλειστικά η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων και εθελοντών που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Σε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν χθες τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας με την Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι Πολυτέκνοι καταγγέλουν την Υπουργό για προκλητική υποβάθμιση της παραδοσιακής οικογένειας και ευθεία προσβολή του συντάγματος, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία για επικίνδυνη εξίσωση της άτυπης συγκατοίκησης με το θεσμό της οικογένειας εν μέσω οξυμένου δημογραφικού. Η Ομοσπονδία απαιτεί την άμεση ανασκευή των πρόσφατων δηλώσεων της. Στον ανακριτή Θιβώνα απολογούνται σήμερα ο δήμαρχος κατασκευαστής της Τηλίδας και ο τεχνικός υπεύθυνος του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές διώξεις για την καταστροφική πυρκαγιά που προκλήθηκε από κακοτεχνία στο ενέργειο δίκτυο ρεύματος. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα και ο επιχειρηματίας που αναζητούνταν από την πυροσβεστική ως ένας από τους κατηγορούμενους για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Ο ένας από τους δύο δικηγόρους που θα τον εκπροσωπήσουν αναφέρθηκε ότι ο επιχειρηματίας είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και είναι έτοιμος να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή. Στο πλαίσιο αυτό, οι δικηγόροι του έχουν στα χέρια τους τις συμβάσεις που έχει υπογράψει με την εταιρεία που κατασκεύασε το δίκτυο ηλεκτροδότησης για το υλικό πάρκο. 251 στρατιωτικό νοσοκομείο αεροπορίας διακομίστηκε χθες αργά το απόγευμα προς βράδυ πυροσβέστης που τραυματίστηκε στο πόδι την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στο μέτωπο της Ψάθας. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη συνολικά στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια από 6 συνολικά μεγάλες πυρκαγιές, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με αφορμή τη μάχη που συνεχίζεται ακόμα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Αίγιο, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις κινήσεις του 26χρονου Αφγανού που μετέφερε τη βαλίτσα με τη σωρό της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, την ώρα που η σύζυγός του, η οποία τον εντόπισε μέσω εφαρμογής στο διαμέρισμα του θύματος, υπήρξε το πρόσωπο που τον κατήγγειλε στις αρχές. Περισσότερες από 21.000 αυτόπτες καταγραφές από τις νέες κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική ακυρώθηκαν έπειτα από ανθρώπινο έλεγχο, καθώς αφορούσαν οριακές παραβάσεις, διελεύσεις οχημάτων εκτακτής ανάγκης ή χαμηλή ευκρίνεια λήψης. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που συνελήφθη στη Μυτιλήνη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2000.

0: 2022 για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών άνω των 2 τόνων. Το βράδυ της Δευτέρας τέθηκε υπό έλεγχο από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο με επιχειρήσεις στην περιοχή του Βοτανικού, προκαλώντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρθηκαν το βράδυ 33 λαθρομετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από το λιμενικό σώμα, ενώ επέβαιναν σε λέμβο στα ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά περίπου 50 παραπάνω λαθρομεταναστών στο λιμάνι της Ιεράπετρας, οι οποίοι εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής. Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η επικινδυνότητα πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή, κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως μαζί με την Πεσιρίδης Group, διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική αγορά. Ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού, με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώνουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα αλλά και τα κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται ακόμη και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τον Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας ακόμη και με τον ίδιο το Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω και μπορείτε να σημειώσετε 69 40 66 70 71.

Λοιπόν, καλημέρα σε όσους συντονίζονται τώρα στον Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, το πατριωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, της Αττικής. Καλημέρα σε όσους συντονίζονται τώρα και σε όσους εξακολουθούν να στέλνουν μηνύματα του τύπου «βουλιάχτε τους». Με ρωτάει από εδώ ο Βασίλης αν είδα τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες. Κάνει αναφορά στον Αφγανό δολοφόνο της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στη Κυψέλη. Για τους δύο Ινδούς αλλοδαπούς στην ουσία δολοφόνους του 58χρονου ψυχολόγου στο Άργος. Γενικότερα χαρακτηρίζει το κράτος με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορώ να αναφέρω στο ραδιόφωνο. Στη σάπια κυβέρνηση είναι αυτή. Λοιπόν, θα συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι ότι όπως είδατε τον μπαράζ των παραβιάσεων της. Του κυριαρχικού χώρου της Ελλάδας προφανώς είναι κάτι το οποίο γίνεται τακτικά και, και αναλύσαμε την προηγούμενη ώρα σε τι βασίζεται κυρίως. Μαζί με αυτό συνεχίζεται και κανονικά η λαθροεισβολή όσο αφορά τα νότια της χώρας και δει στην Κρήτη. Να υπενθυμίσω ότι είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε καθημερινές τέτοιου είδους λαθροεισβολές. Σήμερα, ας πούμε, έχουν καταγραφεί ήδη από αρκετά νωρίς 83 συνολικά σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Όπου σαφώς προφανώς αυτό κοστίζει κιόλας. Και πολλές φορές τα μέσα της Frontex παρακολουθούν κιόλας, αναλόγως και με το περιστατικό. Στα πιο έτσι θερμά, τίποτα. Από απόσταση βλέπουν τις διαδικασίες να εξελίσσονται. Για άλλη μια φορά. Βλέπουμε το πώς δοκιμάζεται η κυβέρνηση και για το τι επιτρέπει να γίνεται πραγματικά. Και έχει στο πλεύρη να σου λέει μετά ότι διώχνονται περισσότεροι λαθροεισβολείς. Καλά, ναι, προφανώς. Διώχνονται λίγοι και έρχονται άλλοι τόσοι. Επομένως, ναι, είμαστε ενημερωμένοι για αυτές τις εξελίξεις και τις παρακολουθούμε γενικότερα κάθε φορά και τις αναφέρουμε για να γνωρίζει ο κόσμος και να ενημερώνεται για το τι επικρατεί όσο αφορά τα νότια της χώρας, τα σύνορα, την κατάσταση των συνόρων, αλλά και αυτού του είδους την λαθροεισβολή που συμβάλλει προφανώς και ως προς την αντικατάσταση των εργατικών χεριών στην Ήπεθρο και για την αλλίωση του πληθυσμού και όλου αυτού του φαινομένου. Καλημέρα, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα, να είστε όλοι καλά και ψηλά το κεφάλι από τον Στέλιο, ο οποίος μας ακούει από το Γαλάτσι. Καλημέρα και σε εσένα. Βλέπω έχετε στείλει μπαράζ από τους χάρτες οι οποίοι κυκλοφορούν σχετικά με όλα τα μέτωπα των πύρινων μετώπων τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ήδη από το 2009 στην Αττική, μέτωπα όπως το Μάτι, τον Κάλαμο, βορειότερα στο Κάλαμο, τη Βαριμπόμπη, τη Πάρνηθα, τα Δερβενοχώρια όπως είδαμε και στους χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπίου και πριν τα Γεράνια. Τα Γεράνια Όρητα, τη παλαιότερη Πυρκαγιά, τη Κινέτα επίσης, τον Κουβαρά, τη Κερατέα. Μην ξεχνάτε ότι και νότια τόσο και βόρεια, δυτικά, αλλά και βορειοανατολικά έχουν υπάρξει τρομερές πυρκαγιές οι οποίες έχουν κοστίσει συνολικά πάνω από 480.000 στρέμματα, καμένα στρέμματα, μαύρο πέπλο στην Αττική.

Να πούμε ότι οι πολίτες, οι οδηγοί στην πρωτεύουσα έχουν να κοιτάξουν, να δώσουν έμφαση σχετικά με την προσοχή τους ως προς το παραλιακό μέτωπο των Πειραιά γύρω περιμετρικά από αυτόν και ευρύτερα λόγω της έντονης κίνησης και των μεγάλων ουρών που περιμένουν στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, ίδια παραμένει η κατάσταση, η έντονη κατάσταση κίνησης και συμφόρησης υπάρχει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Υπάρχει έντονη κίνηση η οποία επιμένει στη Νέα Ολυμπία Οδό, η οποία βρίσκεται στη λεωφόρο Καματερού, στη συμβολή της, αλλά και στη συμβολή με τη λεωφόρο Φιλής, όπου από εκεί, από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους, υπάρχει οδική συμφόρηση. Όσον αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και παραμένουν από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενώ στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου και για τα δύο ρεύματα κατευθύνσεων, την Ελευσίνα και το αεροδρόμιο. Κατά τα άλλα, όμως, η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στο υπόλοιπο δίκτυο. Όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας, έχουν γίνει λίγο χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Καρέα Ηλιουπόλεως, όσο αφορά το κέντρο στη περιοχή του Συντάγματος, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, κατά τόπους στη Κηφισίας, κυρίως όμως στο ύψος του κέντρου. Να έχετε υπόψη για τη συμφόρηση και την κατάσταση της κυκλοφορίας αυτήν την ώρα βάσει των οδικών χαρτών.

στο πλαίσιο της πρωινής μας ενημέρωσης πάμε να κάνουμε την επισκόπησή μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπου θα διαπιστώσουμε. Δημοκρατία δεν είναι μόνο η ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Με τεράστια γράμματα τη λέξη έγκλημα εκ προμελέτης επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάχτη η μισή Αττική. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Τάζουν αποζημιώσεις υπό τον φόβο της οργής. Και αυτό, να ξέρετε, δεν είναι ψέμα, καθόλου ψέμα. Να ξέρετε ότι υπάρχει από χθες, ακόμα καλά-καλά δεν έχουν τελειώσει οι επιχειρήσεις στα πύρινα μέτωπα και είχε ήδη μπαράζ για τις αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις οι οποίες, ας λέμε την αλήθεια, δεν φτάνουν. 6.000 ευρώ τώρα για οικοσκευές, για ανακαινήσεις, αντικαταστάσεις σε όλες αυτές τις καταστροφές που σημειώθηκαν στα σπίτια και τις κατοικίες. Κάποιες από αυτές πρώτες κατοικίες, πολλές από αυτές όμως και εξοχικά, να ξέρετε ότι δεν φτάνουν. Αυτό που παρατηρείται ήδη από χτες και καταγγέλλεται και από τον Μάχη FM, αλλά και γενικότερα, να ξέρετε ότι είναι ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση επικοινωνιακά. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη τα μπαράζ ενημέρωσης για τις αποζημιώσεις. Τα μπαράζ έτσι ώστε να ξανακερδίσουν στην ουσία μέσα από αυτήν την απόγνωση να εκμεταλλευτούν το γεγονός των αποζημιώσεων και να κάνουν ό,τι κάναν και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Να τάξουν υποσχέσεις μόνο και μόνο για να αποκομίσουν όσο το δυνατόν γίνεται προεκλογικά ωφέλη.

Απογοήτευση οργή και των πολυτέκνων για τις γου κανοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου, αναφέρει επίσης η εφημερίδα. Είναι επίσης ένα αρκετά τρομερό ζήτημα. Προσφάτως, να υπενθυμίσουμε, το έχουμε θίξει από την εκπομπή, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής είχε βγει σε πάνελ. Πραγματικά, και οι δηλώσεις της ήταν το λιγότερο προκλητικές για τα δεδομένα. Στην Ελλάδα ο θεσμός της οικογένειας είναι τρομερά ιερός. Είναι ιερότατος. Και βγαίνεις και είσαι Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και αυτό που κάνεις στην ουσία είναι να λες ότι τέτοιου είδους οικογένεια, οι πολύτεκνες οικογένειες, η ελληνική οικογένεια δεν έχει μέλλον. Και εκτός από αυτό, να προωθείς, να διαφημίζεις και να προάγεις έτσι τη ΓΟΚ συμπεριληπτικότητα, τη ΓΟΚ ατζέντα. Στη χώρα που έχει τόσα προβλήματα και βιώνει τις συνέπειες, ακόμη και τις οικονομικές συνέπειες από το δημογραφικό. Σχολεία κλείνουνε, πολλά σχολεία από το Σεπτέμβρη δεν θα ανοίξουνε, λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, δεν υπάρχουν νέοι, δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Και έχουμε την Υπουργό Οικογένειας, η καθήλυνα αρμόδια υποτίθεται για αυτά τα ζητήματα, όπου θα έπρεπε να είναι πάνω από ένα γραφείο και να προσπαθεί να λύσει, να ανακόμψει με μέσα τα οποία στηρίζουν τις πολύτεκνες οικογένειες, να βγαίνει και να λέει ότι η συγκατοίκηση στην ουσία είναι ίση. Είναι ίση με το να κάνεις μια πολύτεκνη οικογένεια. Το λιγότερο προκλητικό, επέσχυντο, πραγματικά δραματικό. Είναι μια από αυτές τις φορές που καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνώντες είναι εκτός τόπου, εκτός χρόνου, εκτός, μακριά από την ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό η ίδια η Ομοσπονδία Τριτέκνων έχει βγει και έχει κάνει τις δικές της δηλώσεις, καυστικές δηλώσεις, οι οποίες στην ουσία έχουν στόχο να βάλουν στη θέση και να, την Υπουργό, την κυρία Υπουργό, η οποία στην ουσία επικοινωνιακή ήταν η σύσταση του Υπουργείου, έτσι. Επικοινωνιακή σύσταση. Και τίποτα παραπάνω, διότι μέχρι στιγμής το μόνο που έχει κάνει είναι να επιχορηγήσει διαφημίσεις για τη ΓΟΚ συμπεριληπτικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χειροπιαστό έργο δεν έχουμε δει από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Ο ελεύθερος τύπος κάνει αναφορά σε 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού σχετικά με το δημόσιο. Σε δήμους, υπουργεία, σχολεία, μουσεία, αστυνομία, στη στασή, στους φορείς του δημοσίου, προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται, τα προσόντα και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις, ετοιμάζεται νέα προκήρυξη με μόνιμες θέσεις για αμαία στο δημόσιο με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Ενώ θίγει και το κόντρα σε φλόγες και μποφόρε, κάνει αναφορά στις πυρκαγιές και στο πύρινο μέτωπο.

Τα Νέα. Η εφημερίδα Τα Νέα εστιάζει επίσης στις πυρκαγιές αν εκτεθούν στο καπνό, SOS για τα παιδιά. Δίνει μεγάλη έμφαση σήμερα στον αντίκτυπο που έχει η πυρκαγιά και ο καπνός όσον αφορά τους πολίτες, τις ευπαθείς ομάδες και κυρίως τα παιδιά, τα ανήλικα. Ενώ κάνει αναφορά και στη λειψιδρία με έναν τίτλο γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackouts ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αναφέρεται επίσης στο Δούναβι, αναφέρεται επίσης στα ποτάμια της Γαλλίας, τα οποία είναι πραγματικά δραματικές οι καταστάσεις και εκεί πέρα οι θερμοκρασίες είναι αρκετά αυξημένες για τα δεδομένα. Ευθύνεται και το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο τύπου Ωμέγα, το οποίο έχει παγιδέψει θερμές αερίες μάζες από την Αφρική, από την Σαχάρα, τη Σαχάρη Αφρική. Θερμές αερίες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη, τα οποία εγκλωβίστηκαν για όλο αυτό το διάστημα στην βορειοκεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να δούμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλα ποτάμια της Γαλλίας να στερεύσουν. Πολλές από τις περιπτώσεις είδαμε να εμφανίζονται και σκάφη που έχουν βυθιστεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Και προφανώς γίνεται αναφορά και για το Δούναβι, όπου υποτίθεται ότι είναι ένας τεράστιος ποταμός και υπάρχουν φαινόμενα λειψιδρίας, όπου όπως είδαμε και την προηγούμενη ώρα, ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουμανίας πραγματοποιούν τεχνητές εκρήξεις προκειμένου να ρυθμίζουν τη ροή των ποταμών για να σώσουν όχι μόνο την ίδια την ομαλή τη ροή του ποταμού, αλλά και τα εργοστάσια, τα πυρηνικά για την παραγωγή της ενέργειας και του ηλεκτρισμού και για τα ίδια τα εργοστάσια ηλεκτρισμού επίσης, όχι μόνο τα πυρηνικά αλλά και για αυτά. Όσα δεν τολμάει να γράψει κανείς για τους εμπριστές με τις ανεμογεννήτριες και τους αυτοφοράκηδες μπροστινούς, αυτοί μας καίνε. Μεγάλη έρευνα, λαθρέμποροι καυσίμων, πειρατές των βουνών, δήμαρχοι, δημόσιοι εργολάβοι, πληρωμένοι δημοσιογράφοι του Χιλιάρικου. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Μακελιού, με εικόνα τις ανεμογεννήτριες που καίνε στους λόφους, φαντάζομαι είναι και από το πύρινο μέτωπο, και προφανώς την εμπλοκή επιχειρηματιών όσο αφορά τους ιδιοκτήτες του Άκτορα, αλλά και του δημάρχου Στυλίδος, του Γιάννη Αποστόλου, ο οποίος είναι μέσα στους συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτιά, από το αιωλικό πάρκο με το οποίο εμπλέκεται, και κάνει και αναφορά στον επιχειρηματία ο οποίος αναζητείται, ο οποίος είναι ο Σάββας Ζαφυράτος βάση της εφημερίδας. Η αιστεία, μεγίστη υποκρισία τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Με αυτόν τον τίτλο κάνει την υποδοχή η εφημερίδα Αιστεία. Και πραγματικά πώς μπορεί να μην πεις ότι αυτό ισχύει, διότι είχαμε και τον Τουρνά, ο οποίος έλεγε ότι αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες ως εισβολής του κλάδου και στην ουσία έλεγε ότι είναι η καταστροφή επίσης του κλάδου. Και κανείς δεν ξεχνάει και το ότι σήμερα λέμε χειροκροτάμε τους πυροσβέστες, αλλά κανείς δεν τους βοήθησε όταν ήδη διαμαρτύρονταν απέναντι σε όλη την υποβάθμισή τους, σε όλη την υποβάθμιση που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Και κανείς δεν θα ξεχάσει το ότι κανένας δεν έκανε τίποτα επίσης όταν αυτοί διαδήλωναν στον δρόμο και εμείς ήμασταν με τις μάνικες και τους ρίχναμε νερό.

Επίσης, κανένας δεν θίγει στο βαθμό που πρέπει το γεγονός ότι χθες οι ίδιοι εποχικοί πυροσβέστες ανήρτησαν στα μέσα τους και έκαναν καταγγελίες σχετικά με τον βανδαλισμό που υπέστησαν τα ίδια τους στα αυτοκίνητα. Φανταστείτε ότι αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι πυροσβέστες ήταν στα πύρινα μέτωπα και προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες, να σώσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να σώσουν υποδομές γύρω από τα μέγαρα. Και εκείνη την ώρα που αυτοί πάλευαν με τις φλόγες, με όλες τις κακοτοπιές που τους βρήκανε στο επιχειρησιακό πεδίο, υπήρχαν ορισμένοι επιτίδιοι οι οποίοι βανδάλισαν τα αυτοκίνητά τους, έσπασαν τζαμαρίες, αφαίρεσαν ζάντες, κατέστρεψαν αυτοκίνητα. Είναι τραγικό, είναι τραγικές οι εικόνες τις οποίες ανέδειξαν και έβγαλαν στην επιφάνεια σχετικά με την κατάσταση των αυτοκινήτων που βρήκαν στη Μαγούλα. Είναι τραγικό το περιστατικό αυτό, είναι τραγικό το ότι δεν υπάρχει κάποιος χώρος να φυλάτουν οι ίδιοι τα μέσα με τα οποία κινούνται. Δεν είναι δυνατόν να συμβάλλουν έτσι για την πατρίδα και η μεταχείρισή τους να είναι αυτή. Πόσο μάλλον που ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να ανακοινωθεί κάποιο είδους αποζημίωση.

Και συνεχίζοντας την πορεία για την επισκόπηση των εφημερίδων, η εφημερίδα των συντακτών, μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από την ίδια τη φωτιά, είναι η επικεφαλίδα του στο πρωτοσέλιδό τους και προφανώς αναφέρονται στους κυβερνώντες, οι οποίοι με την έλλειψη πρόληψης πράγματι καθίστανται πιο επικίνδυνοι από την ίδια τη φωτιά. Διότι έχουμε πει ότι στο συγκεκριμένο σημείο περισσότερο μετράει η πρόληψη από το θεραπεύει, δηλαδή στην προκειμένη την καταστολή της φωτιάς. Η κυβέρνηση βάσει της εφημερίδας απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 Καναντέρ, 11 ελικόπτερα, Air Tractor και βαρέων μεταφορών S-64 Sky Crane, μία επανδρωμένα αεροσκάφη UAV και δύο Super Puma για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ, ένα ζήτημα το οποίο, όπως στείγε εδώ το πρωτοσέλιδο, το είχαμε θίξει και εμείς χθες στην εκπομπή, λέγοντας ότι σε πολλές από των περιπτώσεων δεν έχει υπάρξει η υπογειοποίηση των καλωδίων και δεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώθηκε μεταξύ αυτών και στο Ρέθυμνο με τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στην περίπτωση της Βιωτίας τώρα, αλλά και εγώ ο ίδιος που είχα δει και στο Πόρτο Γερμενό ότι υπήρχαν διάφορες υποδομές ηλεκτρισμού οι οποίες ήταν χωρίς αντιπυρική ζώνη, ήταν εκτεθειμένες έξω, κάτι το οποίο δεν συναντάται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν υπογειοποιηθεί τα καλώδια και έτσι περιορίζουν και τα περιστατικά όπου υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο, με όλες αυτές τις ταλαντώσεις που έχουμε δει, τους πινθυρισμούς και τελικά το ολοκαύτωμα των περιοχών. Η καθημερινή θίγει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα και τις δυσκολίες που βιώνουν οι διαχειριστές των ελικοπτέρων και οι πυροσβέστες στο μέτωπο. Κάνει λόγο επίσης και για την ελκυστική εργασία εξ αποστάσεως που υπάρχει στην Αθήνα και μπορώ να φανταστώ γιατί, δικός μου σχολιασμός, η μετακίνηση στην Αθήνα είναι ένα τραγικό γεγονός. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θα ήταν ελκυστικό κάτι τέτοιο δεδομένη της ζέστης, δεδομένου το ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την έλλειψη του κλιματισμού, με τις ελλείψεις των δρομολογίων, με τα απότομα φρεναρίσματα στη μέση του δρόμου όσον αφορά τα λεωφορεία, αλλά και τις βλάβες που υπάρχουν και στους σειρμούς του ηλεκτρικού.

Στο Contra News θέτει με επικεφαλίδα το ότι είναι υπόλογη η κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Για άλλη μια φορά βλέπουμε το επιτελικό κράτος να είναι αχρίαστο και φύγεται και από εδώ στην εφημερίδα. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της πυρήνης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες, νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα, αναφέρει επίσης το πρώτο σελίδο.

Κυριακή απόγευμα την ικανή λόγο για την ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία και εξοχικό όσο αφορά πάλι τα πυρηνα μέτωπα. Κάνει λόγο για τη στάχτη των 480.000 στρεμμάτων από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική επίσης.

Και το Star κάνει λόγο με την επικεφαλίδα «Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός φωνιάς» και αναφέρεται προφανώς στο περιστατικό με τον 26χρονο και 27χρονο κατά τα άλλα ρεπορτάζ του Αφγανού, ο οποίος, όπως διαφαίνεται και από τις τελευταίες πληροφορίες, αποτελεί και έναν άνθρωπο ο οποίος κατέφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο από τη Λέσβο. Η γνωστή περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία.

συγκεκριμένος 26χρονος είναι Αφγανός, κατέφτασε στην Αθήνα από τη Λέσβο ως ασυνόδευτο βάσει των πληροφοριών και όπως επιβεβαιώθηκε η ενοχή και η εμπλοκή του στο περιστατικό της δολοφονίας της 38χρονης Elizabeth Ρούζ αποτυπώνεται από βίντεο που κυκλοφόρησαν ήδη από χθες και φαίνεται ότι ο ίδιος μπαίνει στο κτίριο, το επίμαχο κτίριο, μαζί με την ίδια τη βαλίτσα και μαζί με έναν άλλον σάκο και βγαίνει χωρίς αυτόν μετά από 13 ολόκληρα λεπτά. Και όπως φαίνεται για τις εξελίξεις στην ουσία στο παζλ αυτό συνέβαλε πολύ και η σύντροφός του, η οποία είχε διαπιστώσει την απουσία του εκείνη τη μέρα της δολοφονίας από μια συσκευή η οποία μπορούσε να εντοπίσει μέσω εφαρμογής την τοποθεσία του. Η ίδια το κατάλαβε γιατί είχαν σχέσεις με την 38χρονη και πήγε μαζί με το βρέφος, γιατί έχουν και βρέφος, πήγε μαζί η σύντροφός του στην αστυνομία, κατέθεσε όλα τα λεφτά τα οποία είχε αρπάξει από τις κάρτες στην ουσία ο Αφγανός και παρέδωσε μαζί και ένα κινητό, ένα ακριβό κινητό το οποίο της είχε πάρει με τα λεφτά του θύματος. Τώρα ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε το κινητό του θύματος προκειμένου να καθυστερήσει τις αρχές. Μέσα σε αυτά ανέφερε και λόγους θρησκείας για τη δολοφονία. Είχε στείλει ότι ο ίδιος είναι τζιχαντιστής και για λόγους θρησκείας προξένησε και το έγκλημα προκειμένου να μην προσιλητήσει χριστιανικά τη σύντροφό του το θύμα. Και έτσι λοιπόν της αρνείται, λέγοντας επίσης ότι όταν έφτασε στο τόπο του εγκλήματος ο ίδιος είχε εντοπίσει ήδη την 38χρονη γυναίκα νεκρή και προκειμένου να μην κατηγορηθεί έκανε το αποτρόπαιο να την ξεφορτωθεί με το μέσο από το οποίο το προδίδουν οι κάμερες.

Πάμε να δούμε λίγο την κατάσταση για τα πιο οικονομικά που σίγουρα θα μας απασχολούν και είναι επίκαιρα βάσει το γεγονός ότι είμαστε στον Αύγουστο. Πολλοί συμπολίτες επιζητούν την αναψυχή, επιζητούν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε, κάποτε ήταν αυτονόητο ότι η ελληνική οικογένεια, ότι εδώ στην Ελλάδα θα εξασφαλίσουμε λίγες μέρες τον Αύγουστο για διακοπές, αλλά από ό,τι φαίνεται η κατάσταση, η πραγματικότητα διαψεύδει πλέον και αυτό το γεγονός. Οι περισσότεροι από εμάς βιώνουν ακραίες συνθήκες εργασίας και δεν είναι πλέον αυτονόητο ότι θα μπορέσουν να πάνε διακοπές, και αυτό το αποδεικνύουν τα οικονομικά ραπορτάζ που έχουν πρωτεύουν τα οικονομικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία δείχνουν και συγκρίνουν οικονομικούς δείκτες ακόμη και με τη Βουλγαρία. Δεν είναι άγνωστο το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατατάσσονται στη Eurostat ως οι φτωχότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά η οποία διαφαίνεται από τα στοιχεία, διότι η Eurostat αρχίζει και ρίχνει περισσότερο έμφαση στο γεγονός ότι παρά το ότι και η Βουλγαρία και η Ελλάδα κονταροχτυπιούνται για το ποιος είναι στη τελευταία θέση, η Βουλγαρία φαίνεται ότι κατέχει περισσότερα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη από αυτών των Ελλήνων. Και αυτό διότι οι Βούλγαροι, βάσει των στοιχείων, έχουν σε μεγαλύτερα ποσοστά τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Η αναψυχή πλέον δηλαδή δεν είναι δεδομένη καθόλου. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα για το 2025, που είναι και τα πιο πρόσφατα, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μια εβδομάδα ετήσιων διακοπών καταγράφηκαν στη Ρουμανία, αλλά και στην Ελλάδα σε 46,6%. Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία βρίσκονται μόλις στο 39,1%, ενώ φαίνεται και η αγοραστική δύναμη, αποτυπώνεται η τραγική αγοραστική δύναμη όσο αφορά τους Έλληνες, τα ελληνικά νοικοκυριά, το οποίο έχουν ως συνέπεια να είναι ακριβώς ο τουρισμός. Διότι θέλει περίπου 1.600 ευρώ με 2.000 ευρώ μια οικογένεια για να μπορεί να κάνει διακοπές.

Επίσης, αυτό που διαφαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι στη Βουλγαρία αυτό που τους κάνει να έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι στην Ελλάδα είναι το ότι αυτοί έχουν και αποταμιεύσεις, κάτι το οποίο πλέον δεν υπάρχει εδώ πέρα. Όπως μαρτυρούν τα οικονομικά δεδομένα, οι Έλληνες προκειμένου να καλύψουν τα βασικά καθημερινά έξοδα για την επιβίωσή τους, στην ουσία αρχίζουν και σπαταλούν από τις αποταμιεύσεις ή από τον δανεισμό. Δανείζονται προκειμένου να τα απεξέλθουν στις περισσότερες των περιπτώσεων. Επομένως, είναι και αυτός ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες για τους οποίους η αναψυχία έχει γίνει επίσης πολυτέλεια.

Μαζί με αυτά τα οικονομικά δεδομένα της Eurostat, καταιγιστικά είναι και τα στοιχεία της Circana. Διότι πραγματικά αυτό που μαρτυρούν από τα οικονομικά ρεπορτάζ και των στοιχείων της συγκεκριμένης έρευνας, αποτυπώνεται ότι οι Έλληνες έχουν προβεί στο να αγοράζουν κατεψυγμένα τρόφιμα αλλά και γαλακτοκομικά κατά κύριο λόγο, προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν. Και αυτό δεν είναι παράμετρος η οποία πρέπει να αγνοηθεί, έτσι, δεδομένου το ότι η διατροφή είναι το α και το ω ως προς την υγεία των πολιτών, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό που αποτυπώνεται είναι ότι δυστυχώς οι συνθήκες της πολύωρης εργασίας, η διαβίωση στην ίδια την Αθήνα, την πρωτεύουσα, οι εργασιακές συνθήκες, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής αλλά και η οικονομική εξαθλίωση έχει να κάνει και στο γεγονός ότι οι πολίτες, οι άνθρωποι, οι Έλληνες πλέον στρέφονται σε εύκολες και γρήγορες λύσεις όπως είναι τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα οποία προφανώς υστερούν ως προς την ποιότητα που θα είχε το αντίθετο, δηλαδή να αφοσιωθούν στην αγορά ακριβών προϊόντων τα οποία θα αποφέρουν και περισσότερες ουσίες ως προς την υγεία, αλλά και το κρέας, το ίδιο το κρέας. Η εικόνα των πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο αυτό αποτυπώνει. Οι καταναλωτές γεμίζουν περισσότερο το καλάθι των σούπερ μάρκετ με τα αναγκαία τρόφιμα, τα οποία στις πλήστες των περιπτώσεων είναι κατεψυγμένα και τους προσφέρουν απλά την ευκολία για να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλους αυτούς τους ρυθμούς. Επίσης μαρτυράται ότι προτιμούν και τα προϊόντα ετικέτας, ιδιωτικές ετικέτας, τα οποία είναι και πιο φθηνά. Και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι περιορίζουν ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα, όπως τα είδη για την προσωπική τους φροντίδα. Και προφανώς το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι ξοδεύουμε περισσότερα και αγοράζουμε λιγότερα. Αυτό είναι μια πλέον πραγματικότητα, κάτι το οποίο έχει να κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και όσο αφορά την φορολογία. Υπάρχει μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση η οποία γίνεται γνωστή για το ότι η Πορτογαλία, ας πούμε, όσο αφορά τα καύσιμα και τις υπερφορολογήσεις των υπερκερδών των βιομηχανιών, των δηληστηρίων και όλα αυτά, θα νομοθετήσει, έχει ήδη νομοθετήσει την φορολόγηση του 33%, έτσι ώστε στην ουσία να αποκόπτει όλα αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη, τα οποία δεν γίνεται εδώ πέρα.

Βλέπω σχολιασμούς, πολλοί έχουν, σχολιάζουν τα μέτωπα των πυρκαγιών επίσης. Βλέπω ένα σχόλιο το οποίο λέει ότι το 2017 θα πάνε οι Αιγύπτιοι να πάρουν τα λεφτά και οι πυρόπληκτοι δεν θα πάρουν τίποτα. Αυτό λογικά εννοεί. Ναι, η περίπτωση και αυτή είναι επίσης ένας σημαντικός παράμετρος. Βλέπω ότι υπάρχει έκτακτος συναγερμός για φωτιά σε εξέλιξη που γίνεται στη Θέρμη, όπου επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Στέλνετε σχολιασμούς σχετικά με τις τουρκικές παραβιάσεις και για το κατά πόσο οι Τούρκοι μας εμπέζουν, με αναφορά σε αυτές τις 18 παραβιάσεις που έχουν προηγηθεί και με 4 μαχητικά, τα οποία δεν ήταν οπλισμένα, αλλά και με 4 UAV drones.

Έχουμε έναν ακροατή ο οποίος επίσης μας λέει μια πολύ σημαντική παράμετρο για την οποία αγαπητέ μεταρχικά, το οποίο δεν καταλαβαίνω το όνομα, να ξέρεις ότι δεν είναι καθόλου αστεία, είναι αντιθέτως πάρα πολύ σημαντική. Και δεν είναι να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι πράγματι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επισκεπτούν ούτε έναν οδοντίατρο. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτονόητο το ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε γιατρό και δει σε οδοντίατρο. Και η υγεία στο στόμα του καθενός είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν έχει τα κόκαλα, τα δόντια είναι οστά, είναι κόκαλα. Και η υγεία του στόματος έχει να κάνει και με το νευρικό σύστημα και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι. Και ναι, δεν είναι καθόλου αυτονόητο το ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε αυτό. Είναι μια τρομερή παράμετρος οικονομική, η οποία δείχνει την κοινωνική εξαθλίωση. Για ένα ραντεβού, για ένα απλό ραντεβού σε οδοντίατρο και ορισμένες μόνο επεμβάσεις, ιδίως αν δεν υπάρχει κάποια ασφάλιση, πράγματι αγγίζει τα 300 ευρώ.

0: καλά κάνετε και το επισημάνετε. Να ξέρετε ότι η ώρα είναι 9:46. Επομένως μπορείτε να καλέσετε και εσείς στο σταθμό για να πάρετε τον λόγο να τοποθετηθείτε σχετικά με τα πύρινα μέτωπα. Σε προτεραιότητα θα μπουν φυσικά πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στη Δυτική Αττική, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν εικόνα ή διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για τις εξελίξεις και καλό θα ήταν να ακουστούν. Μπορείτε να τοποθετηθείτε για την ακρίβεια στο ρεύμα αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις τις οικονομικές που εξετάσαμε. Θα μπορούσατε να συμμετέχετε και εσείς για το σχολιασμό με τις παραβιάσεις των Τούρκων. Πάντοτε με σύνεση, με ευγένεια, είμαστε στο ραδιόφωνο. Οι πολίτες πρέπει να τοποθετούνται ευγενώς. Καλό θα ήταν πολλοί πολίτες να τοποθετηθούν και για να εμψυχώσουν τους πυροσβέστες. Είχε προηγηθεί το πλιάτσικο όπως εξετάσαμε και τους βανδαλισμούς. Τοποθετήσεις για την ελληνική οικογένεια σχετικά με τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί από την Υπουργό την Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται, θα γίνει και η έκδοση της 46χρονης, η οποία συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και για την οποία με ερυθρά αγγελία είχε συλληφθεί στη Βρετανία και είχαμε μείνει στο ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη που μας έρχεται. Ως προς τις οικονομικές εξελίξεις, θα έχουμε και τη φοροκαταιγίδα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τώρα που καλοκαιριάζει, ιδίως ξεκινάει ένα μπαράζ ελέγχων σε διάφορες υποθέσεις, σε δηλώσεις, σε κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, σε υποθέσεις φορολογικών ετών για το 2015, 2016 και το 2017, σε υποθέσεις προστίμων. Γενικότερα αυτές είναι οι οικονομικές εξελίξεις ως προς την φορολογία. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή τον Χριστιανό. Καλημέρα κύριε Χριστιανέ.
1: Καλημέρα, μ' ακούτε γιατί κάνει κάποιες διακοπές?
0: Ναι, ακούγεστε καθαρά.
1: Ωραία, ξέχασα να πω χθες για τις αντιπυρικές που λέτε. Καταρχήν, αυτή η υπουργός που είπε για την οικογένεια να πάει στο Ισραήλ να τα πει αυτά, να μην τα λέει εδώ. Λοιπόν, για τις αντιπυρικές που λέτε, δεν είναι λύση αντιπυρική. Η προστασία του δάσους είναι περιπολίες, οι δορυφόροι, τα ντρόν και η περιφούρηση. Και οι περιπολίες γίνονται με πολλούς τρόπους. Γίνεται με πεζοπόρα τμήματα, γίνεται με άλογα, γίνεται με μηχανάκια. Ας πούμε στην Πάνθα γυρνάνε γύρω-γύρω μηχανάκια και περιφορούν το δάσος. Καταλάβατε. Δεν είναι αντιπυρικές.
0: Ναι.
1: Γιατί στη Βαρυμπόμπη, που κάει και η Βαρυμπόμπη όπως όλοι ξέρουμε, είχε μετά το νεκροταφείο του Κρεωνεριού στα 1800 πας δεξιά, στα 1000 είναι αντιπυρικές. Η μία ήταν 260, η άλλη 300 μήκος και είχαν πλάτος 60 μέτρα. Κάει και το δάσος εκεί. 60 μέτρα πλάτος είχε αντιπυρική εκεί. Και το δάσος κάηκε. Οπότε δεν προστάτευσε τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι κρανίου τόπος. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Βαρυμπόμπη τώρα τελευταία.
0: Έχω πάει σχετικά πρόσφατα. Ναι, είναι μαύρη εικόνα.
1: Ναι, είδε πως είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όταν είχε πιάσει φωτιά, εγώ ήμουν εκεί το απόγευμα. Έλεγα στους πυροσβέστες. Ανέβηκε η φωτιά πίσω στο φλαμπούρι, αριστερά πάνω, και πετάγανε τα αεροπλάνα ακόμα το βράδυ. Και του έλεγα: στείλτε ένα αεροπλάνο να σβήσει τη φωτιά στο φλαμπούρι, να μην ανέβει η φωτιά πάνω, που δεν ανέβηκε τελικά. Με κοιτάγανε. Γιατί δεν πήγαινε τα αεροπλάνα να κάνουν μια ρήψη εκεί? Τα δηληστήρια που είπατε ότι έπιασε φωτιά στην Κινέτα, δεν έχουν λεφτά να πάρουν δικά του αεροπλάνα και να τα νοικιάζουν στο κράτος? Δεν έχει λεφτά ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης να πάρουν δικό του στόλο, να πάρουν από 10 αεροπλάνα ο καθένας? Δεν έχουν λεφτά. Να πάρουν 10 πυροσβεστικά ο καθένας. Και όταν δεν τα χρησιμοποιούν, να τα νοικιάζουν στο κράτος. Άσε που δεν παίρνουν φωτιά τα δηληστήρια. Δεν παίρνουν φωτιά τα δηληστήρια, ρε παιδιά. Ποιος είπε ότι θα πάρει φωτιά?
0: Είναι το πρώτο πράγμα που προστατεύουν αυτά.
1: Μα έχεις δει, καταρχήν η Motor Oil είναι 12 χιλιόμετρα από την Κινέτα απόσταση. Και πρέπει να περάσει φωτιά το δρόμο. Ο δρόμος είναι 50 μέτρα, 60 μέτρα πλάτος. Και άλλα 40 μέτρα τα δηληστήρια, πώς θα πάρει φωτιά εκεί? Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Σχετικά με τη Βαρυμπόμπη, έχετε εικόνα για το πώς πάει η δεντροφύτευση εκεί πέρα? Είναι κάτι το οποίο με ρωτάνε
1: πολλές
0: φορές.
1: Δεν πάει καμία δεντροφύτευση. Άσε, όταν δώσανε καταρχήν τη Βαρυμπόμπη, τα βασιλικά κτήματα που λέμε τα έχουν δώσει σε ιδιώτες. πριν πιάσει φωτιά, ένα χρόνο πριν πιάσει φωτιά, επειδή εγώ πάω εκεί και κάνω προπόνηση, έκανα, τώρα δεν πάω, είχε βγει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι οι επενδυτές, συσταγωγικά οι επενδυτές, δυσαρεστούνται από τη μεγάλη δασοκάλυψη. Και μετά πήρε φωτιά το δάσος και κάει, και αν σου λέει κάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Και όσο για τα λεφτά που ρώτησες που πάνε προηγουμένως από τα ΕΣΠΑ και αυτά, βγάλτε τον κύριο Πάσχο, ο οποίος είχε μια πολύ ωραία εκπομπή 5 με 6 και κόπηκε, δεν ξέρω γιατί κόπηκε η εκπομπή του Πάσχου, ο οποίος μίλαγε για κάποιους κωδικούς. Δηλαδή από κάθε πρόγραμμα στήριξης του ΕΣΠΑ υπάρχουν κάποιοι κωδικοί. Τραβάνε λεφτά από τους κωδικούς και τα χρησιμοποιούν σε άσχετα πράγματα. Βγάλτε τον κύριο Πάσχο να μας τα εξηγήσει. Δικό σας είναι, είστε ο κανάλι σας, δεν δούλευε.
0: Ναι, από όσο ξέρω εμφανίζεται.
1: Ναι, και βγαίνει και στο alert.
0: Ναι.
1: Ναι. Βγάλε, ο κύριος Πάσχος τα ξέρει αυτά. Να μας εξηγήσει λοιπόν που έχουν πάει τα λεφτά. Τα είπε μία φορά στην εκπομπή του, αλλά μία φορά ήσουν καμία. Ας τα ξαναπεί, να τα ξανακούσουμε.
0: Πολύ καλή, ωραία παραμέτρηση αυτή. Να το εξετάσουμε, να καλέσουμε κιόλας, να κάνω ένα έτοιμο να το καλέσουμε, να εξετάσουμε και αυτή τη παράμετρο. Αυτές τις μέρες επίσης καταγγέλλεται και για το. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ως πολιτική αιχμή για το πόσο οι ίδιες οι δασικές υπηρεσίες πρέπει ή δεν πρέπει να έχουν και μέσα πυρόσβεσης. Γιατί θεωρείται σχεδόν αδιανόητο το γεγονός ότι οι δασικές υπηρεσίες που κάνουν επιτηρήσεις, αυτές τις στοιχειώδες επιτηρήσεις, να μην έχουν και μέσα πυρόσβεσης. Για μένα, ας πούμε, είναι αδιανόητο. Τώρα, ως προς τις δεντροφυτεύσεις, επίσης είναι μια παραμέτρος αρκετά ανησυχητική. Το ότι δεν προμηθευόμαστε και είμαστε ανίκανοι ως κράτος να προμηθευτούμε, να νοικιάσουμε σημαντικά μέσα αεροπυρόσβεσης, είναι επίσης μια παράμετρος την οποία εξετάσαμε και είδαμε. Έχουμε, από όσο βλέπω, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή επίσης. Καλημέρα, κυρία Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Συγχαρητήρια για όλα. Να σας πω κάτι, έχω μια είδηση. Με τις αποζημιώσεις στο μάτι τότε, είχαν βγάλει σε ένα ηρών, όχι πολυτεχνείο, ηρών 1821, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Ναι.
2: Τις είχαν βγάλει 52... και τις είπανε για κάποιο χρόνο, 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια δεν βρίσκαμε τίποτα, γιατί είχα πάει και εγώ μαζί, ούτε γκαρσονιέρα να βάλει. Και το είχε δώσει στην κόρη που έχει 2 παιδιά, που το ένα έχει και πρόβλημα. Και τέλος πάντων, τώρα όμως τις τα πήρανε πάλι τα λεφτά. Στην αρχή το είχαν βγάλει και πράσινο η κυρία Ζόμπολα από την Ομαρχία, κάτι ήταν πολύ δύσκολη, η γυναίκα δεν υπέγραφε με τίποτα και τώρα τους τα πήρανε πάλι και βρήκε και κάτι άλλο λεφτά να μπορέσει να φτιάξει να βάλει ένα το παιδί της μέσα.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές, μιλάμε για μια αποζημίωση όσο αφορά πυρόπληκτο στο μάτι για 52.000 ευρώ, τα οποία με ποια δικαιολογία τα πήραν πίσω?
2: Τα πήραν γιατί πέρασε ο χρόνος. Είχαν πει για 2 χρόνια, αν δεν τα χρησιμοποιήσουν.
0: Είχε χρονική προθεσμία δηλαδή για την αξιοποίηση της αποζημίωσης από την καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ναι. Για να μην περιμένουν οι άνθρωποι άδικα, και τελικά και εκείνη και η ίδια είχε πρόβλημα και της κόψανε και το επίδομα που, γιατί πήρε τη σύνταξη από τον άντρα της. Και η κόρη λοιπόν έχει πρόβλημα να βάλει 2 παιδιά μέσα, 2 αγόρια. Είναι δυνατόν? Μετά πήγε και το είχαν βγάλει πράσινο, αφού δεν μπορούσαν να το πάρουν αλλιώς, το είχαν βγάλει πράσινο. Το απελευθέρωσε, πήρε το χαρτί ότι είναι κανονικά, αλλά τα λεφτά δεν τους τα δίνουν να μπορέσει να πάρει ένα τροχόσπιτο να βάλει μέσα τα παιδιά της.
0: Γνωρίζετε αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υποπέσει στο ίδιο περιστατικό?
2: Νομίζω και όλοι, και ο αδελφός της από εκεί δίπλα, έχουν καεί όλα αυτά. Και να σκεφτείτε, με σωτυχία το άλλο σπίτι, το άλλο κομμάτι δεν αγγίχτηκε ούτε τρίχα. Και εκείνο κάει και λουσιερός. Και το ένα παιδί έχει το πρόβλημα, στο οποίο είναι γραμμένο το παιδί, το οικόπεδο, και τελικά δεν μπορούν να πάρουν ένα δάνειο, να πάρουν 50 και 50% να μπορέσουν να κάνουν ένα διάρρη κάτι. Λοιπόν, μην περιμένουμε οι άνθρωποι αυτοί, είναι άχρηστοι, όχι άχρηστοι. Πέστε τους στρογγυλού από το χολαργό, τον καταδικάζει εις θάνατο το Μητσοτάκη. Έπρεπε να φύγει μόνος του από αξιοπρέπεια.
0: Ποια αξιοπρέπεια? Δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια. Εδώ ενορχιστρώνουν για το πώς θα εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά κάθε μέσο με τις αποζημιώσεις, τώρα με τους νέους πυρόπληκτους, από τα πρώτα πράγματα που αρχίσαν να κάνουν, προκειμένου να μην έχουν πολιτικό κόστος. Άρα ναι, είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ για την καταγγελία. Έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε και για τους οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται, ποιο ήταν το καθεστώς, ποια η δικαιολογία και το πόσο έκταση έχει το φαινόμενο. Κάτι το οποίο θέλω να το ψάξω και να το εξετάσω. Η ώρα βλέπω είναι 9:57. Ερχόμαστε προς το κλείσιμο, φτάνουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που στείλατε εσείς οι ίδιοι, που συμμετείχατε και εσείς στην εκπομπή. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί για την επισκόπηση της ειδησιογραφίας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το απαραίτητο σύντομο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για μακροχρόνιους κινδύνους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, προειδοποιεί ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι η τοξική τέφρα και τα ερούμενα σωματίδια παραμένουν επικίνδυνα για μήνες μετά το σφίσιμο της πυρκαγιάς, όσο αφορά την τεράστια πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν χθες τουρκικά μαχητικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος με την Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι Πολυτέκνοι καταγγέλουν την Υπουργό για προκλητική υποβάθμιση της παραδοσιακής οικογένειας και ευθεία προσβολή του συντάγματος, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία για επικίνδυνη εξίσωση της άτυπης συγκατοίκησης με τον θεσμό της πολυτεκνής οικογένειας εν μέσω ξημένου δημογραφικού στη χώρα. Η Ομοσπονδία απαιτεί την άμεση ανασκευή των δηλώσεων της. Στον ανακριτή θυβών απολογούνται σήμερα ο δήμαρχος κατασκευαστής της Τηλίδας και ο τεχνικός υπεύθυνος του Ελικού Πάρκου στη Βιωτή, αντιμετωπίζοντας κακουρηματικές διώξεις για την καταστροφική πυρκαγιά που προκλήθηκε από κακοτεχνία στο ενέργειο δίκτυο ρεύματος. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα και ο επιχειρηματίας που αναζητούνταν από την πυροσβεστική ως ένας από τους κατηγορούμενους για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Ο ένας από τους δύο δικηγόρους που θα τον εκπροσωπήσουν αναφέρθηκε ότι ο επιχειρηματίας είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και είναι έτοιμος να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη συνολικά στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια από 6 συνολικά μεγάλες πυρκαγιές, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με αφορμή τη μάχη που συνεχίζεται στο Πόρτο Γερμανό. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Αίγιο, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις κινήσεις του 26χρονου Αφγανού που μετέφερε τη βαλίτσα με τη σωρό της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, την ώρα που η σύζυγός του, η οποία τον εντόπισε μέσω εφαρμογής στο διαμέρισμα του θύματος, υπήρξε το πρόσωπο που τον κατήγγειλε στις αρχές. Περισσότερες από 21.000 αυτόματες καταγραφές από τις νέες κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική ακυρώθηκαν έπειτα από ανθρώπινο έλεγχο, καθώς αφορούσαν οριακές παραβάσεις ή διελεύσεις οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς σε βάρος το εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2022 για εμπλοκή σε διεθνές κύκλο με διακίνησης ναρκωτικών άνω των 2 τόνων κοκαίνης. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρθηκαν το βράδυ 33 λάθρομετανάστες, οι οποίοι πέρυσι συνελέγησαν από το λιμενικό σώμα ενώ επέβαιναν σε λέμβο στα ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη

0: Βρίσκεται η μεταφορά περίπου 50 παραπάνω λάθρομεταναστών στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας, οι οποίοι εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής. Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και περισυνελέγησαν από πλωτό μέσω του λιμενικού σώματος. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Τρίτη, 4 Αυγούστου. Τετάρτη Αυγούστου, για πολλούς. Και για την ιστορία, για την ιστορική καταγραφή. Σήμερα είναι η επέτειος της 4ης Αυγούστου. Άλλοι θα το δουν έτσι, άλλοι θα το δουν αλλιώς, αλλά σήμερα συμπληρώνονται 90 χρόνια από την 4η Αυγούστου του 1936. Θα πούμε και για αυτή την επέτειο, σας το είπα και από χθες, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ταμπού, διότι ξέρετε, 90 χρόνια μετά και με την ιστορία, όπως έχω ξαναπεί, να είναι αμήλικτη και ουσιαστικά πάνω απ' όλα, υπό την έννοια ότι αναθεωρείται, εμπλουτίζεται διαρκώς και δεν γίνεται στο διάβα του χρόνου, των χρόνων, των δεκαετιών, να της κρυφτεί τίποτα ή να κρύψει τίποτα. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Ιωάννη Μεταξά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα 4 Αυγούστου πλησιάζουμε προς το 15 Αυγούστου. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Περίεργος, αλόκοτος ο φετινός 15 Αυγούστος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μια υπόκοφη ηρεμία, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι καν ηρεμία. Βράζει το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Βράζει σε όλα τα επίπεδα. Το ερώτημα το μόνο είναι αν θα έχουμε σύντομα και πότε το ξέσπασμα. Ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Αυτό. Λοιπόν, την ίδια ώρα συνεχίζεται εκεί στη Δυτική Αττική η καταστροφή. Ενεργό μέτωπο, οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει στην Ψάθα. Κινδύνεψε η Ψάθα. Επιβεβαιώνονται αυτά που σας λέγαμε χθες για την επίδραση των έργων εργασιών που γίνονται για τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες στην πρόκληση αυτών των πυρκαγιών. Ένα τεράστιο, ένα μείζον θέμα από πολλές απόψεις, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, διότι οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας αποδεδειγμένα συγκαταλέγεστε στους ευφυείς, στους κανονικούς και στους ευφυείς ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι μπερδεύονται πολλά συμφέροντα. Πολλές γκρίζες ζώνες. Ο δήμαρχος Στυλίδας που συνελήφθη χθες, όχι ως δήμαρχος, όπως την Πάρο, εγκαλούμενος για το θέμα εκεί των απορριμμάτων, αλλά για την εργολαβική του εταιρεία, η οποία έκανε τις συνδέσεις εκεί για τα αιωλικά, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δεν θέλω, γιατί είμαστε στη φάση του, να διασταυρώσουμε πληροφορίες που μας έρχονται και έρχονται από πολλές πλευρές και διαφορετικές πλευρές. Αλλά θα το θέσω αλλιώς.
Οι πολιτικοί παράγοντες της περιοχής του κυβερνώντος κόμματος, του κυβερνητικού κόμματος, μεταξύ των οποίων και δύο πρώην υπουργοί, ο Σταϊκούρας και ο Γιάννης Οικονόμου, δεν πρέπει να πάρουν θέση για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή τους, που είναι εκλογική τους περιφέρεια, στη Λίδα εκεί αναφέρομαι, θα μου πείτε είναι πιο πάνω, ξέρω εγώ τι λέω, και σε σχέση με την ζημιά που προκαλείται από αυτές τις επιχειρηματικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων τις επισημάνσεις των ειδικών ότι οι παρενέργειες αφορούν και την υγεία μας και μάλιστα και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παθαίνει ζημιά, θα πάθει ζημιά, έρχεται ζημιά και για την υγεία μας, παρακαλώ πάρα πολύ, μας λένε οι ειδικοί. Πανταχώθεν δηλαδή, περιβαλλοντικά, οικονομικά, από πλευράς υγείας. Κοινωνικά. Δεν ακούμε τίποτα επ' αυτού. Εδώ θα μου πείτε, αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα για τις καταστροφές που έχουν γίνει ειδικώς από το 19 και μετά. Από τις πυρκαγιές. Και δεν συγκινείται κανείς από την κυβέρνηση, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Για τα προβλήματα στην υγεία θα ενδιαφερθούν. Σωστό και αυτό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Οι ειδικοί, όπως είπαμε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που υπάρχουν για την υγεία και ιδιαίτερα για τα παιδιά, για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά λέει για το μέλλον τους από τις πυρκαγιές αυτές που καταστρέφουν, ξαναλέω, το περιβάλλον, τη ζωή μας, τον κοινωνικό και οικονομικό περίγυρο, για να όχι απλώς πλουτίζουν, θησαυρίζουν τα συμφέροντα. Στο όνομα της πράσινης μετάβασης σας λέγαμε αναλυτικά χθες τα στοιχεία με βάση πρόσφατες έρευνες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρακαλώ, που επιβεβαιώνουν όλη αυτή την τεράστια αντίφαση, τη θεμελιώδη αντίφαση. Αυτοί που υποτίθεται προπαγανδίζουν την πράσινη μετάβαση για να σώσουν το πράσινο, με αυτά τα οποία κάνουν για να στήσουν τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες, πέραν του ότι για να μπουν οι ανεμογεννήτριες καταστρέφεται φυσικό περιβάλλον, ακόμα και δάση καταστρέφονται για να δημιουργηθεί χώρος να μπουν, όταν γίνεται κρανίου τόπου τόπος μια περιοχή για να μπουν και ανεμογεννήτριες, είναι πολύ πιο εύκολο ένας πινθήρας να πάει και να προκαλέσει αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες, να γίνει ο πυροκροτητής. Άρα δηλαδή αυτό ακυρώνεται, όλη αυτή η ιστορία, προπαγάνδα, το αφήγημα, όπως θέλετε πείτε το, δεκτό και με τον πιο καλό προαίρετο τρόπο να το προσεγγίσουμε. Όταν στο όνομα της πράσινης μετάβασης, όπως την κάνουν, καταστρέφεται ό,τι έχει απομείνει από το πράσινο, με κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα για τα παιδιά, στον εγκέφαλο, το σώμα ειδικότερα, τότε κάτι πρέπει να αναθεωρηθεί. Κάτι πρέπει να τεθεί πάλι επιτάπητος. Ποιος θα το κάνει αυτό? Για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του δεν το κόβω πιθανό, για να είμαι ειλικρινής, διότι είναι ο κατεξοχήν προπαγανδιστής αυτής της πράσινης μετάβασης. Τον έχουμε ακούσει τόσα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια. Η ειρωνία είναι δε ότι εμφανίστηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο Ρέθυμνο, πήγε προχθές εκεί που είχαν καταστραφεί από τις πυρκαγιές εκεί οι περιοχές, υποσχόμενοι ότι θα τα ξανακάνουμε, θα ξαναχτίσουμε τις ελιές, τα σπίτια κλπ. Την ώρα που και στο Ρέθυμνο αποδείχθηκε ότι η πύρινη καταστροφή προήλθε από τα ζητήματα εκεί με ανεμογεννήτριες και ολικά πάρκα, αλλά αυτό που ξέχασε, λέμε ξέχασε τώρα, απλώς Παπατζηλίκη που έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, πήγε να πει το ποίημά της εκεί, το ποίημά της, ωραία, ότι η αδερφή της, η Αλεξάνδρα, τη δική της και του πρωθυπουργού,
δεν είναι αυτή που είχε αναλάβει ολόκληρο, επικεφαλής ολόκληρο project για την προπαγάνδηση της πράσινης ενέργειας, της πράσινης μετάβασης στη χώρα μας μέσω μιας ΜΚΟ. Τι έρχεται τώρα να μας πει? Ότι τάχα μου και δήθεν τι? Αφού τα καταστρέφουμε, αφού τα καίμε, όχι ως φυσική αυτούργη, αλλά με την πολιτική που εφαρμόζουμε. Εγώ μένω σε αυτό το σκέλος. Δεν πάω παρακάτω και δεν θέλω και δεν έχω και κανένα λόγο να πάω παρακάτω. Μένω σε αυτό το πολιτικό σκέλος. Αφού εφαρμόζουμε μια πολιτική που τα καταστρέφει, ερχόμαστε τώρα και τάζουμε και υποσχόμαστε σαν τον άλλο κύριο. Πού ήταν αυτό το παλικάρι 5 μέρες? Καλά, δεν λέω για τον Τουρνά τον υπουργό, άστο, εντάξει. Ο κύριος Κατσαφάδος, βουλευτής Πειραιός, κάτι, εν πάση περιπτώσει, εκεί υφυπουργός. Βγήκε χθες πρωί-πρωί, τα λέγαμε και χθες, να τάξει. Θα σας αποκαταστήσουμε, θα δώσουμε, θα κάνουμε. Βρε, εδώ δεν έχουν δώσει από τις προηγούμενες καταστροφές στη Θεσσαλία, από τους σεισμούς. Τώρα θα μου πεις, έρχονται εκλογές. Α, γεια σου. Θα δώσουν. Α, γεια σου. Θα τάξουν. Α, γεια σου. Θα πάνε σπίτι-σπίτι που λέει ο λόγος και θα πούνε εμείς ό,τι θέλετε. Αρκεί να μας ψηφίσετε. Έρχονται εκλογές. Γι' αυτό θα το κάνουν. Για να υποκλέψουν, να εφαρπάσουν πάλι την ψήφο. Να χειραγωγήσουν την εκλογική βούληση. Γι' αυτό θα το κάνουν. Και μετεπιτάσεως θα υποσχεθούν σίγουρα. Τι θα πράξουν, μένει να φανεί. Αλλά θα υποσχεθούν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και βεβαίως θα υλοποιήσουν τουλάχιστον ως ένα βαθμό. Αλλά το ερώτημα είναι όχι για αυτούς, για τους εκλογείς, για το εκλογικό σώμα, για τους ψηφοφόρους, για όλους εμάς που ψηφίζουμε ή για αυτούς που ψηφίζουν τις εκάστοτε εξουσίες αυτού του είδους που έως τώρα έχουν αποδειχθεί πανομοιότυπες. Θα τσιμπήσουν και πάλι, θα πούν «Α, μας πετάξαν ένα ξεροκόμματο αφού καταστράφηκαν τα πάντα». Γιατί λέγαμε και χθες, ένας φίλος ακροατής μας εξηγούσε ακόμα εκεί στα Δερβενοχώρια που είχαν καεί και πριν από λίγα χρόνια πάλι ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία λόγω υποσχέσεων κάποιων διορισμών, κάποιων τοποθετήσεων. Ναι κύριε Σάβα, καλημέρα, και το 2007 αυτό έγινε. Όποιος πέρναγε απ' έξω του δίνανε 3-5 χιλιάρικα, βεβαίως με τις πυρκαγιές στην Ηλία. Τα είδαμε, τα θυμόμαστε με τα βίντεο που ομολογήθηκαν από τους ίδιους αργότερα, τώρα δηλαδή Λιβανός, Δούκας και οι άλλοι πριν από 2-3 χρόνια που λέγανε αλλάξαμε τις εκλογές, γυρίσαμε το κλίμα με τις σακούλες, με τα λεφτά που πηγαίναμε, και θυμόμαστε ότι δίνανε τότε η τότε κυβέρνηση τα λεφτά και λέγανε πάρτα και θα δούμε αν χρειαστεί, θα κάνουμε μετά τους ελέγχους. Θυμόμαστε τι είχε γίνει, για να το θυμηθούμε. Χρήμα, 3.000, 5.000 της κακομοίρας γινότανε, έμπαινες μέσα, έπαιρνες τα λεφτά, έφευγες. Όχι εμείς, αυτοί που τα περνάνε. Και κάποια στιγμή θα γινότανε, που δεν γίνανε ποτέ φυσικά, οι έλεγχοι για τη διασταύρωση, ποιοι δικαιούνταν να πάρουν και αν πήραν, κάποιοι που δεν δικαιούνταν. Τρία πουλάκια κάθονται και μπλέκουνε πουλόβερ, λέγανε στο χωριό μου. Μεσολάβησαν οι εκλογές, πήρε πάλι τις εκλογές τότε η Νέα Δημοκρατία. Άντε γεια! Ποιος θυμότανε, ποιος δεν θυμότανε, και δεν θα θυμόταν και κανείς τίποτα, και θα ήταν εκεί τα πράγματα αν δεν είχε, γιατί αυτή είναι η ιστορία που λέμε, τα παιχνίδια της ιστορίας, η ηρωνία της ιστορίας, εκεί που λέγανε όπ, τις καπουλάραμε και από εδώ και από εκεί, τους ήρθε η ιστορία 2 μήνες μετά, η ιστορία μικρό το γιώτα εδώ,
του Ζαχόπουλου, αφού θέλετε να τα θυμηθούμε όλα, της βουτιάς του Ζαχόπουλου και το Δεκέμβριο, μερικούς μήνες μετά, και από εκείνη την ώρα και έπειτα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή δεν ξανασήκωσε κεφάλι. Εκεί που κέρδισε τις εκλογές, έστειλε 10 μονάδες πίσω, πόσο είχε στείλει. Όχι, λιγότερο σε εκείνες εκλογές. Το Πασόκ συνετρίβη, εν πάση περιπτώσει, πάλι ο Παπανδρέου, τελειωμένος ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου σε εκείνη τη φάση. Θυμάστε το Βενιζέλο, άντε να τα πούμε αυτά, μιας και είμαστε στον ιστορικό Ίστρο. Βγήκε ο Βενιζέλος, πήγε στο Ζάπιο, είπε κλπ. Τον ανέστησε ο Βενιζέλος τον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλιώς ήταν πολιτικά εκλογικά τελειωμένος. Είχε ιτηθεί δεύτερη φορά, είχε φάει τη σφαλιάρα, δεν θα σήκωνε με τίποτα κεφάλι. Τον κράτησε λόγω των λάθος κινήσεων τον Βενιζέλος σε μια κατάσταση έτσι στασιμότητας. Λίγους μήνες μετά έγινε βουτιά με τον Ζαχόπουλο. Δεν ξανασήκωσε κεφάλι από εκείνη την ώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαινε διαρκώς βήμα-βήμα, για να μην πω κάτι πιο έντονο, δηλαδή εννοώ γοργότερα. Α, πήγαινε πίσω, κάτω, έπεφτε διαρκώς, μέχρι που ακολούθησαν όσοι ακολούθησαν και έρθει η κατάρρευση και βρέθηκε στα ύψη, κάνοντας μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια μια θεαματική αναστροφή των πραγμάτων και των τάσεων, το Πασόκ του Γεωργίου Παπανδρέου που έγινε πρωθυπουργός, και ζήσαμε μετά όσα ζήσαμε. Να, έκανα μια γρήγορη ιστορική αναδρομή, αντί να πω για την 4η Αυγούστου, αμέσως μετά θα πάμε σε αυτή την επέτειο.

Με σπασμένα τα φτερά, εδώ πετάμε με σπασμένα τα πάντα. Και όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, πετάνε παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο μας και οι κατά τα άλλα φίλοι μας, τα ήρεμα νερά τι κάνουνε οι Τούρκοι. Δεν σεβαστήκανε απαιτήσεις που έχω τώρα κι εγώ, απαιτήσεις που έχουμε έτσι. Ούτε την καταστροφή, την πύρινη που γινόταν και γίνεται, αλλά και χθες πολύ εντονότερα στη χώρα. 18 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε το ΓΕΘΑ, έτσι δεν τα λέμε εμείς. 18 παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο. Αφήστε τα άλλα τώρα, αλλά ακόμα και αυτό. Ούτε την τραγωδία από τις πυρκαγιές, ούτε τους 5 νεκρούς. Και επειδή λέμε και για τους 5 νεκρούς, πρέπει να προλάβουμε να αναφερθούμε και στο ξέσπασμα του πατέρα του χαροκαμένου Έλληνα πιλότου συντονιστή ακριβώς εκεί στο ελικόπτερο που συγκρούστηκε με το άλλο και κατέπεσε, με αποτέλεσμα να χαθούν οι δύο ζωές του Έλληνα και του Δανού. Ούτε αυτό οι γείτονες. Με αυτούς λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, και ξαναγίνονται επίκαιρα όλα αυτά γιατί έχουμε την Κύπρο μπροστά μας και σήμερα είναι επίσης μια επέτειος που συνδέεται με όλα αυτά. Τα εθνικά ζητήματα με την Κύπρο είναι η επέτειος από το θάνατο του Μακαρίου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συμπληρώνονται 49 χρόνια από εκείνη την ημέρα και θέλω να πω με αυτή την ευκαιρία την πολύ σημαντική αποστροφή παρακαταθήκη, ας το πούμε έτσι, που ακούστηκε από το στόμα του νυν Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος με αυτή την αφορμή είπε ότι, στέλνοντας μήνυμα και στην ηγεσία της Κύπρου, Χριστοδουλίδη και λοιπούς, και στους εδώ, ότι ο Μακάριος δεν θα αποδεχόταν με τίποτα άνευ όρων παράδοση. Αυτή τη φράση ακριβώς χρησιμοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Δεν θα αποδεχόταν με τίποτα άνευ όρων παράδοση. Ο υπαινιγμός, κάτι παραπάνω από υπαινιγμός, η μομφή είναι σαφής απέναντι στην ελλαδική εξουσία και στην κυβέρνηση της Κύπρου, ότι ετοιμάζονται να δεχτούν άνευ όρων παράδοση στα τουρκικά σχέδια και ας βάζουν τον Φερετζέ ότι δήθεν δεν θα γίνει δεκτή η τουρκική απέτηση για τα δύο κράτη. Αυτό είναι ο Φερετζές, για να παραπλανούν, διότι το σχέδιο ανά νούμερο 2, να το λέμε έτσι, το οποίο έχει δρομολογηθεί de facto μέσω της χαλαρής συνομοσπονδίας, οδηγεί προς τα εκεί τα πράγματα.
Λοιπόν, για να μην το αφήσω, θα αναφερθώ και στην 4η Αυγούστου, είπαμε για την επέτειο του θανάτου του Μακαρίου. 4η Αυγούστου, μεταξάς, γνωστά τα περισσότερα ή εν πάση περιπτώσει τα πιο σημαντικά. Αυτό όμως που καταρχάς πρέπει να πούμε, ότι επειδή 4η Αυγούστου είναι συνυφασμένη με την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία, την κήρυξη δικτατορίας, που για πολλούς σήμερα είναι ένα ταμπού η λέξη, αλλά ξέρετε, ξανά πάω στην ιστορική διαδρομή. Εκείνες τις δεκαετίες, εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια, εκείνη όλη την περίοδο και μέχρι τον πόλεμο, πιο συχνά, πιο τακτικά, να το πούμε έτσι, η χώρα κυβερνάτο από δικτατορίες, από πολιτικά καθεστώτα που έρχονταν από κινήματα, ο Κονδύλης, ο Πάγκαλος, δικτάτορες ήταν, δικτατορία είχαν κάνει. Είχαν κάνει δικτατορίες. Και βεβαίως, επίσης η ιστορία μας διδάσκει, ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος δικτατορία ήθελε να κάνει εκεί προς το τέλος. Κίνημα ετοίμαζε. Απέτυχε. Γι' αυτό δεν. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι κάθε ιστορικοπολιτική περίοδος, μεγάλη περίοδος, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και η 4η Αυγούστου ήρθε ως αποτέλεσμα, όπως 30 χρόνια, 35 χρόνια μετά, της παρακμής που είχε διαμορφωθεί στην τότε πολιτική κατάσταση. Ήταν μια λύτρωση για τα δεδομένα και έγινε και ευρύτερα αποδεκτό σαν διέξοδος και γι' αυτό άντεξε. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι δύο πράγματα για τον... Ναι, λέει ο κ. Σάββας, έξι πραξικοπήματα. Μα αυτό λέω, ότι τότε η εναλλαγή μεταξύ δημοκρατικού και δικτατορικού καθεστώτος ήταν, πώς το λένε, ρουτίνα. Ρουτίνα ήτανε. Ρουτίνα. Όπως, για να είμαστε ακριβωδοί και ιστορικά, και τις δεκαετίες του 50 και του 60, γι' αυτό είχαν οι αποστάτες του 65 εκπλαγεί, λέει, μα εμείς τι κάναμε, ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι. Οι αποστασίες, οι μετακινήσεις βουλευτών, οι μεταγραφές ήταν καθημερινό φαινόμενο. Αυτό λέω, ότι και μετά, δηλαδή στις δεκαετίες του 50 και του 60, η πολιτική παρακμή ήταν τέτοια, κλιμακούμενη, που φτάσαμε στο 65 και έτσι προέκυψε και το 67. Γιατί με συγχωρείτε πολύ, δεν κάνω προβλέψεις και αναγωγές. Λέω όμως ότι τώρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τους βουλευτές από την άλλη πλευρά του φάσματος, από την άλλη εννοώ από τα κεντροαριστερά, όχι από τα δεξιά, από την άλλη πλευρά, με τους βουλευτές, όλο αυτό το θέατρο, μην το πω αλλιώς, του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, που πάνε, φεύγουν, έρχονται, παρετούνται, ξαναπαρετούνται, την έδρα μου, όχι, φέρ την έδρα, πάρ την έδρα. Αυτοί δε που δεν παρετούνται από βουλευτές για να πάνε να υποτίθεται εξασφαλίσουν, και έλεγε ο Τσίπρας δεν θα πάρω κανέναν, και τώρα ανακοινώνει κάποιους από αυτούς που παρετήθηκαν ανεπίσημα ότι θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια ήδη και όλο αυτό το καραγκιόζιλίκι, δεν παρετούνται γιατί δεν θέλουν οι επόμενοι επιλαχόντες που έρχονται, όπως στην Αλφα Αθηνών, δηλαδή άμα φύγει, παραδώσουν τις έδρες τους ο Τζανακόπουλος και ο Ηλιόπουλος που περιμένουν για να τους πάρει ο Τσίπρας, θα βγουν βουλευτές έστω για 2, 3, 5, 6, 7, 8 μήνες, ο Βούτσης και ο Φίλης, καλή τους ώρα, που είναι με το Σακελαρίδη, που είναι με τους άλλους τώρα, Τσακαλώτη και πιάστα εγώ και κούρευτο. Αυτό δεν είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή μια παρακμιακή πολιτική κατάσταση?
Τι είναι δηλαδή, έχει κανένα σημάδι υγείας? Για να καταλάβω. Τέλος πάντων. Ο Μεταξάς λοιπόν, αν και γερμανόφιλος, στη Γερμανία υπάρχει δε στη σχολή μηχανικών, σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εν πάση περιπτώσει, ακόμα η πλάκα που γράφει ουδέν πρόβλημα άλυτον παρά του Ιωάννου Μεταξά, αναγνωρισμένη η ευφυΐα του. Αν και γερμανόφιλος, διέβλεψε σωστά ότι η Γερμανία δεν θα κέρδιζε τον πόλεμο. Διέβλεψε σωστά ότι τον πόλεμο θα τον κέρδιζε η Βρετανία και λόγω της δυνατότητάς της στη θάλασσα. Είχε λοιπόν μια αυξημένη διορατικότητα που τον δικαίωσε, όπως που δεν είναι και πολύ γνωστό, αυξημένη διορατικότητα είχε και το 1915, όταν ως αξιωματικός εκεί επιτελής είπε, εισηγήθηκε να μην γίνει, να μην σχεδιαστεί, γιατί από τότε σχεδιαζόταν, συζητήτο, η Μικρασιατική Εκστρατεία. Να το ξαναπώ, να το ξαναπώ. Από το 1915, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω, εισηγήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το παιχνίδι που κάνει η ιστορία. Ο Βενιζέλος ζητάει από τον Μεταξά, που ήταν συνταγματάρχης στο Γενικό Επιτελείο, να του πει τη γνώμη του για την Μικρασιατική Εκστρατεία, με βάση τις μελέτες που έκανε ο Μεταξάς για το μικρασιατικό ζήτημα. Λοιπόν, δεν έχει νόημα τώρα να πούμε όλα τα δεδομένα, αν και νομίζω ότι θα έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είπε δηλαδή για την πληθυσμιακή υπεροχή των μουσουλμάνων, την πολεμική τους εμπειρία, την δυσαναλογία στο θέμα του πληθυσμού. Στη γεωγραφική έκταση της Μικράς Ασίας, τριπλάσια από την έκταση της Ελλάδας, το εσωτερικό της με δύσβατες οροσυρές, χωρίς συγκοινωνιακό δίκτυο, τα προβλήματα που εξ αυτού θα προκαλούνταν στον ελληνικό στρατό, που θα ήταν αναγκασμένο να διαθέτει δυνάμεις για τη φύλαξη των συγκοινωνιών του και όλα τα σχετικά. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο θα συνέβαινε κατά τον Μεταξά θα υποχρέωνε συν της άλλης τον ελληνικό στρατό να έρθει σε μια κατάσταση άμυνα, σε μια τεράστια χιλιομετρική έκταση, με όλους τους κινδύνους που θα υπήρχε αυτό η αντεπίθεση από την πλευρά του εχθρού και τον εξαναγκασμό του ελληνικού στρατού σε υποχώρηση προς τα παράλια σε δυσμενείς συνθήκες. Χαρακτηριστικά στη μελέτη που έκανε τότε και παρέδωσε στον Βενιζέλο ο Μεταξάς,
έλεγε ότι εν τέλει θα συνέβαινε στον ελληνικό στρατό ό,τι συνέβη εις τον Ναπολέοντα το 1812. Διήλθεν ούτως τα ρωσικά σύνορα με δύναμη 500.000 στρατού και προχωρών και εξασθενών έφτασε πρώτης Μόσχας με δύναμη 80.000 ανδρών. Καταλήγει ο Μεταξάς, αυτή είναι η ιστορία παρακαλώ πάρα πολύ και έχει σημασία να τη γνωρίζουμε. Μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, με την έννοια να στενοχωρεί, αλλά αυτή είναι η ιστορία. Συνέστησα στον κύριο Βενιζέλο να αποφύγει όχι μόνον πάσαν πολεμικήν περιπέτεια εν Μικρά Ασία, η οποία ασφαλώς θα κατέληγε εις πλήρην αποτυχίαν, αλλά και πάσαν ρήξην προς την Τουρκία. Θεωρών ως μόνη ορθήν ελληνικήν πολιτικήν την ειρηνικήν διάφθην, δια της οποίας ο ελληνισμός εν Μικρά Ασία ύφξανε ποσοτικός, προόδευε δε και ανεπτύσσετο κοινωνικός και οικονομικός. Και παρόλα αυτά προσέθεσε, για να μην τα διαβάζω αναλυτικά, είπε στο Βενιζέλο ότι σε πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που έκανε η Ελλάδα την εκστρατεία που αναγκαζόταν, γιατί πίεζαν οι σύμμαχοι τότε για να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια που μας αδειάσανε μετά, με τα γνωστά αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εξασφαλίσει την συμμετοχή επαρκούς συμμαχικού στρατού και τον πλήρη διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη συμμετοχή των συμμάχων στη διανομή εδαφών, έτσι ώστε να μην μείνει ικανό τμήμα τουρκικού κράτους που θα μπορούσε να απειλήσει μελλοντικά τις ελληνικές κτήσεις. Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Τίποτε από αυτό δεν έγινε. Και ο Μεταξάς δικαιώθηκε. Αυτή είναι μια μεγάλη δικαίωση που μας στενοχωρεί βεβαίως της διορατικότητας, δικαίωση της διορατικότητας του Ιωάννη Μεταξά. Κλείνω το μικρό αυτό αφιέρωμα, ξέφυγα λίγο, αλλά νομίζω ότι η ιστορία πρέπει να είναι, να γίνεται γνωστή και μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε με ευρύτερο πνεύμα και να λειτουργούμε με μεγαλύτερες εμπειρίες και διορθώνοντας ή μη επαναλαμβάνοντας λάθη του παρελθόντος, όπως εδώ εν προκειμένου το γεγονός ότι πιστέψαμε ως χώρα, ως Ελλάδα, ως ελληνισμός τους συμμάχους, συρθήκαμε από τους συμμάχους και εγκαταληφθήκαμε από τους συμμάχους όταν πια άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν οι σχετισμοί και όχι μόνο οι δικοί μας σύμμαχοι, αλλά και οι Μπολσεβίκοι από πάνω, διότι σύν της άλλης ο στρατός που πήγε στην Μικρασία ήταν ο καταπονημένος στρατός μετά την ήττα του Βατερλό που υπέστημεν στην Κρυμαία, στην εκστρατεία της Κρυμαίας που είχε προηγηθεί. Δηλαδή από το ένα λάθος στο άλλο, και όλα αυτά σημάδεψαν την ελληνική ιστορία με την μικρασιατική καταστροφή, την προσφυγιά, όλα όσα εδώ και 100 χρόνια βιώνει ο ελληνισμός και η ελληνική κοινωνία.

0: στιγμή τον οικισμό της Λούμπας στο βάρος των ρήψεων πέφτει στα δύσβατα τμήματα της Ψάθας, του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου. Παράλληλα, ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις ανεπανόρθωτες βλάβες στα οικοσυστήματα και την τοξική ρύπανση, προειδοποιώντας ότι τα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και η τέφρα συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία ακόμη και μήνες μετά την κατάσβεσή τους. Στην αυτόφορη σύλληψη του αδελφού ενός αντιδημάρχου των Μεγάρων προχώρησαν οι αρχές στη Ψάθα, καθώς παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στον τόπο συντριβής του ελικοπτέρου και προσέκρουσε πάνω σε συντρίμμια. Ενώπιον των δικαστικών αρχών απολογούνται σήμερα με την κακουργηματική κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο ο δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου και ο εργολάβος του αεολικού πάρκου στη Βιωτία. Ο δήμαρχος εμπλέκεται ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και μελετητής του ιδιωτικού εναέριου δικτύου, από το οποίο ξεπήδησαν οι σπινθήρες που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά, ενώ η υπόθεση ενδέχεται να συσχετιστεί και με το τραγικό δυστύχημα των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα. Εισιτήριο έλαβε από το νοσοκομείο Αγρινίου ο 42χρονος πυροσβέστης που υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στην Αμφιλοχία όταν νερό ήρθε σε επαφή με κομμένο ηλεκτροφόρο καλωδιού. Σε κραυγαλαίο δείγμα φτώχειας και οξείας ακρίβειας εξελίσσεται η κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση των κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες διαφορετικά. Σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Συρκάνα, παρότι οι πολίτες εξαναγκάστηκαν να πληρώσουν 393 συνολικά εκατομμύρια ευρώ περισσότερα στα σούπερ μάρκετ το πρώτο εξάμηνο του 2026 λόγω των συνεχών ανατιμήσεων, το καλάθι περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και σε φθηνότερες λύσεις επιβίωσης. Στην δημοσιότητα έρχεται το προφίλ του 26χρονου Αφγανού πυγμάχου που συνελήφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντρης που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται τον φόνο, υποστηρίζοντας πως την βρήκε ήδη νεκρή, παραδέχεται όμως τη μεταφορά της ορού με βαλίτσα και την απόσπαση των χρημάτων της, την ώρα που η σύζυγός του υπήρξε το πρόσωπο που τον υπέδειξε στις αρχές. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως τοπικά 6 μποφόρη. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι ξανά. Μάχη 99,8, 4 Αυγούστου σήμερα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Δεν ξεχνάμε, όχι, ούτε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης, ούτε αυτά που έλεγε από την Κέρκυρα παλαιότερα ότι κάποια στιγμή τα δάση θα καούν έτσι κι αλλιώς. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, όπως πρέπει να θυμηθούμε, δεν το είχα υπόψη μου, το θυμίζετε εδώ, κυρία Βαλεντίνα, ότι στις 30 Ιουνίου, τώρα δηλαδή, πριν από ένα μήνα σχεδόν, μαζί με όλα τα άλλα που πανηγύριζαν η κυβέρνηση δια του αρμόδιου υπουργού ψηφιακής, τάδε πώς τα λένε αυτά εκεί τα συστήματα, την κυρία Παπαστεργίου, αυτόν ξέρετε που ως, επειδή τώρα είδαμε το δήμαρχο της Τηλίδας που ως εργολάβος με τις εκεί με τα αεολικά, ο κύριος Παπαστεργίου δεν ήταν, που ως μηχανικός κάτι εν πάση περιπτώσει είχε βάλει τις υπογραφές του στο Βιολάντα, το ξεχάσαμε, πάει και αυτό σιγά σιγά μπήκε το κουμπ κάτω από το χαλί. Τέλος πάντων, τι είχε πει, είχε κάνει δηλώσεις. Ναι, 30 Ιουνίου. Η Ελλάδα ηγείται παγκοσμίως στην ανίχνευση δασικών πυρκαγιών χάρη σε δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο καλά. Τόσο δούλεμα. Και το δούλεμα γίνεται τραγικό, διότι εδώ έχουν χαθεί και ζωές. Έχουν χαθεί και ζωές, παρακαλώ πάρα πολύ. 5 ζωές πυροσβεστών, οι 2 δεν είναι στο ελληνικό πυροσβεστικό, ο Δανός και ο Έλληνας δούλευαν σε ιδιωτική εταιρεία, από την οποία γίνονταν και γίνονται οι μισθώσεις. Άλλο τεράστιο θέμα αυτό. Άλλο τεράστιο θέμα για τις μισθώσεις, τις ενοικιάσεις, κοστοβόρες πυροσβεστικών μέσων, την ώρα που ακόμα και αυτά τα 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα που τον περασμένο Νοέμβριο ο κύριος Μητσοτάκης πήγε εκεί στη βάση στην Ελευσίνα, θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε πρέπει να θυμηθούμε, και έστησε ολόκληρη φιέστα πανηγυρίζοντας και λέγοντας «Νάτα, τα αποκτήσαμε, οχυρωνόμαστε, είμαστε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά», όπως τα ίδια λέει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τα ίδια λέει. Είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Είμαστε σούπερ προετοιμασμένοι. Το περασμένο Νοέμβριο έκανε και φιέστα λέγοντας «Νάτα, τα αποκτήσαμε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα», και λες εντάξει, επιτέλους κάτι έγινε. Σιγά, σιγά, τα αεροπλάνα είναι εκεί. Δεν έχουν σηκωθεί να πετάξουν. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, πιλότοι. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό και ως εξαπάτηση επικοινωνιακή, προπαγανδιστική και επί της ουσίας δεν είναι εξοργιστικό? Δεν έχεις πιλότους για να φτιάξεις κομματικό στρατό και να μοιράζεις και μέσα στο καλοκαίρι χρήμα δεξιά και αριστερά για να ταΐζεις αυτό τον κομματικό στρατό που συγκροτείς και διαμορφώνεις και αναπτύσσεις ενώπιση των εκλογών? Έχεις χρήμα, έχεις λεφτά.
για πιλότους και πυροσβέστες, που οι πυροσβέστες ακόμα και τώρα δίνουν τη μάχη υπό συνθήκες εγκατάλειψης. Δεν αναφέρομαι στις αποδοχές και τους μισθούς. Σιγά μην είναι Μητροπολίτες, το λέγαμε και χθες. Αν ήταν Μητροπολίτες θα παίρνανε 5.000, τώρα που δεν είναι θα πάρουν 8-9 εκατοστάρικα με το ζόρι. Αλλά αυτό με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα για τα οποία είχε γίνει ολόκληρος επικοινωνιακός χαμός τον Νοέμβριο και αποκαλύπτεται τώρα ότι δεν έχουν σηκωθεί, δεν έχουν πετάξει και είναι εκεί καθυλωμένα, κινητοποιημένα. Δεν είναι ένας κόλαφος. Δεν είναι μια ντροπή, δεν είναι... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω όταν έχεις και νεκρούς. Και θέλεις ως κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός να μας πεις ότι όλα βαίνουν καλώς και τέλος πάντων τι να κάνουμε όταν οι φυσικές συνθήκες ξεπερνούν τον ανθρώπινο σχεδιασμό, τους υπηρεσιακούς σχεδιασμούς και δεν τρέπεσαι να το λες.

Εδώ κυρίες και κύριοι επανήλθαμε, διότι ενώ έχουμε τις εξελίξεις στα μέτωπα, ιδιαίτερα στην Δυτική Αττική, πρέπει να πούμε ότι έχει προκαλέσει σοκ. Δεν το έχουν θάψει και αυτό. Οι καταγγελίες που έκανε ο πατέρας του Έλληνα πιλότου που σκοτώθηκε προχτές, του Έλληνα συντονιστή του ελικοπτέρου για την ακρίβεια, που έπεσε στην Ψάθα και σκοτώθηκε μαζί με τον Δανό πιλότο, ο οποίος μέσα από μια ανάρτηση οργής, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, έγραψε μια φράση η οποία όμως είναι συγκλονιστική, σοκαριστική, είναι γροθιά στο στομάχι. Σήμερα έχασα το γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω γαμιώντας μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Γράφει και το διαβάζω γιατί έτσι το έγραψε. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου, έγραψε ο χαροκαμένος πατέρας, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην έκφραση της οργής, την αιτιολογή κιόλας. Καταγγέλλοντας ότι ουσιαστικά και ο γιος του και ο Δανός εστάλησαν στο θάνατο, τους έστειλαν στο θάνατο, διότι δεν υπήρχε κατάλληλη εκπαίδευση. Δηλαδή πήγαν απροετοίμαστοι σε μια επιχείρηση, σε μια διαδικασία που ήταν εξ ορισμού επικίνδυνη. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο βάρος αυτή η καταγγελία του χαροκαμένου πατέρα την ώρα που, ξαναλέω, τα στοιχεία, οι ενδείξεις και τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την πλήρη ανυπαρξία σχεδίου οργάνωσης προετοιμασίας υποδομών, που σε κάνει να αναρωτιέσαι, είναι μόνο ανικανότητα, είναι σκοπιμότητα, είναι δόλος, είναι πλήρης διάλυση? Τι είναι ακριβώς? Ό,τι και να είναι όμως, το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό, είναι καταλυτικό και σε συνδυασμό με αυτά που βλέπουμε να συντελούνται με τις συλλήψεις, τις μισές συλλήψεις, γιατί, συγγνώμη, ο ιδιοκτήτης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας των ανεμογεννητριών, πού είναι? Πού τον έχουν κρύψει? Πού έχει εξαφανιστεί? Ποιοι τον προστατεύουν? Γιατί θρυλούνται πολλά στο παρασκήνιο. Δεν στοιχειοθετούν μια υπόθεση με ποινικό και δικαστικό ενδιαφέρον? Πού είναι οι εισαγγελείς? Πού είναι η δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της? Για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τι έπρεπε να έχει γίνει και τι δεν έγινε. Ποιος θα τα ερευνήσει όλα αυτά? Ποιος θα καλέσει τους υπευθύνους να τους καθίσει στο σκαμνί, όχι τους μπροστινούς,
όχι τους δεύτερα αγωνιστές, τους πρωταγωνιστές και τους ηθικούς αυτουργούς. Να τους καθίσει στο σκαμνί και να τους κλείσει και στη φυλακή. Αν χρειαστεί, που κατά την ταπεινή μου γνώμη χρειάζεται, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι υποκειμενική μου άποψη. Έχεις έναν γονιό που καταγγέλει ότι το παιδί του εστάλει στο θάνατο γιατί κάποιοι δεν έκαναν, το κράτος δηλαδή, σωστά τη δουλειά του. Αυτό θα περάσει έτσι μαζί με όλα τα άλλα? Και το λέω διότι την ίδια ώρα έχουμε καταγγελίες που δεν μπορώ να πω εγώ αν ισχύουν ή όχι. Βλέπω καταγγελίες, βλέπω αναρτημένα βίντεο στο διαδίκτυο ότι αν και δεν υπάρχουν μποφόρ σε περιοχή εκεί που υπάρχουν φλόγες, δεν πετάνε πυροσβεστικά, βλέπω άλλες καταγγελίες την ίδια αυτή περίοδο εδώ που γίνεται ο κακός χαμός αυτές τις μέρες, ότι το έγκλημα με την μεταφορά ανεμογεννητριών συνεχίζεται και μιλάμε για την Αιγυαλία όπου είχαμε φωτιές πάλι αυτές τις μέρες και εκεί δηλαδή, έτσι. Παρά τις δικαστικές προσφυγές που έχουν επιβάλει ανακλήσεις αδειών επάνω στη Ζήρια. Και όλο αυτό το συνδέω με το δεδομένο πλέον, το λένε οι αρχές, το λένε οι έρευνες, το λένε αρμόδιες αρχές που κάνουν τους έρευνες, τις έρευνες, πώς λένε αυτές οι της πυροσβεστικής της Ελλάς, ότι οι φωτιές αυτές εδώ και στην Αττικοβιωτία προήλθαν και γι' αυτό έγινε και η σύλληψη του δημάρχου Στυλίδας, όχι με την ιδιότητα του δημάρχου αλλά του εργολάβου, από τις εργασίες για τις ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά δεν ευαισθητοποιούν κανέναν. Καλά, τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα τον ευαισθητοποιήσουν, διότι είπαμε, θέλει να κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης. Τη δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσουν και να την ευαισθητοποιήσουν? Ή είναι κατά κυριολεξίαν τυφλή και δεν βλέπει και δεν ακούει, ακόμα και όταν έχουμε 5 θανάτους και καταγγελίες επώνυμες και συγκεκριμένες από τον πατέρα του χαροκαμένου πιλότου, οι οποίες έχουν γενικώς αποκριβεί, υποβαθμιστεί, έχουν περάσει στα χαμηλά. Γιατί? Για να μην χαλάσει το αφήγημα, να μην χαλάσει η βιτρίνα του κυρίου Μητσοτάκη, που πρέπει σώνει και καλά να παρουσιάζει ένα επικοινωνιακά θετικό πρόσωπο. Αν ψάξετε δε σήμερα, με εξαίρεση 2-3 μερίδες, το όνομα Μητσοτάκης δεν υπάρχει πουθενά στην πρώτη σελίδα σε καμιά, ξαναλέω με μερικές εξαιρέσεις, εφημερίδες. Τίποτα. Σαν να γίνονται κάπου αλλού κάποιους άλλους, γενικά αόριστα πράγματα.
αόριστα πράγματα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης μόνο για την εικόνα, την επικοινωνία, αλλά πάρει και τον κύριο Τασούλα να τον κουβαλάει μαζί του. Τι ευτελισμός, Θεέ μου, ακόμα για τον κύριο Τασούλα. Πού αλλού δηλαδή θα οδηγηθεί, δεν το ξέρω. Και εύχομαι να μην οδηγηθεί πουθενά, γιατί εν πάση περιπτώσει ό,τι και να είναι συμβολίζει και εκπροσωπεί ένα θεσμό.

επανέλθαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα οι ελπίδες, λέει, πάλι στον Θεό. Δεν το λέω ειρωνικά. Ειρωνικά θα έπρεπε να το λέει κανείς. Αλλά στον Θεό και στη φύση έχουν αναποτεθεί οι ελπίδες για να από το μεσημέρι, λέει, από το μεσημέρι το απόγευμα περιμένουν να αλλάξουν σταδιακά τα δεδομένα στην περιοχή και στην ατμόσφαιρα, διότι βγαίνουν τώρα και οι καθηγητές, είπαμε για τους καθηγητές που επισημαίνουν τους κινδύνους και τις παρενέργειες για την υγεία, ιδιαίτερα

των μικρών παιδιών. Βγήκε στην ΕΡΤ και ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, ο τι είναι ακριβώς τώρα, πρόεδρος και του ΟΑΣΠ, ο ΟΑΣΠ εκεί για τους σεισμούς, τώρα πώς εμπλέκονται με τις πυρκαγιές, τέλος παντών περίεργα πράγματα, εν πάση περιπτώσει είπε ότι έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της πυρκαγιάς θερμοκρασιακή αναστροφή με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται ένα εκτεταμένο νέφος καπνού και υδρατμών. Αυτό, λέει, περιορίζει την ορατότητα και δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Ωραίο. Και ως επιστημονικό το άλοθη. Μάλιστα. Εξέφρασε την ελπίδα και την ευχή οι συνθήκες να είναι καλύτερες σε μερικές ώρες. Πρόκειται για πολύτιμες ώρες, λέει, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση. Και πάμε στο μεγάλο ξέπλυμα τώρα της κυβέρνησης και έχω λόγο που θα το πω έτσι, γιατί δεν είναι ο μόνος. Ερωτηθείς από την ΕΡΤ, παρακαλώ βεβαίως, εάν οι διαθέσιμες δυνάμεις επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, απάντησε ότι σε ένα συμβάν τόσο μεγάλης έκτασης δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η πλήρης επάρκεια των μέσων. Άρα, σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα. Έτσι, σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα. Τι να κάνουμε. Αλλά, κατά τον κύριο καθηγητή, που δεν ξέρω ακριβώς τι αρμοδιότητα τώρα έχει με τους σεισμούς, εν πάση περιπτώσει, ήξερα ότι ασχολείται, μας λέει ότι στη διάθεση, λέει, του μηχανισμού βρίσκονται περισσότερα επίγεια και εναέρια μέσα από κάθε άλλη φορά, με την Ελλάδα, λέει, να βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί όμως, αφού βρισκόμαστε σε τόσο καλή κατάσταση, κύριε καθηγητά μου, και σε τόσο πλεονεκτική θέση, κύριε καθηγητά μου, συγκριτικά με τους άλλους, η καταστροφή είναι μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη, ναι, συγκριτικά και από την ίδια τη Γαλλία, όπου είχε τη μεγαλύτερη μεταπολεμική καταστροφή από πυρκαγιές, η οποία όμως και πάλι, τηρουμένων των αναλογιών και κάνοντας τις συγκρίσεις με τα δεδομένα και τα επίσημα στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι αυτή η καταστροφή, η μεγαλύτερη μεταπολεμική καταστροφή στη Γαλλία, είναι και πάλι μικρότερη από το ολοκαύτωμα που έχει συμβεί στην Ελλάδα, το οποίο μέρα με την ημέρα, σαν ποσότητα, σαν μέγεθος, σαν αποτίμηση, μεγαλώνει. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό, κύριε καθηγητά? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε εσείς που τα κατέχετε αυτά. Γιατί εκτός από τον κύριο Λέκα, είδαμε, ακούσαμε και τον κύριο Συνολάκη. Θυμάστε τον κύριο Συνολάκη? Τον θυμόμαστε τον κύριο Συνολάκη, ο οποίος είχε βγει στο μάτι τότε και έλεγε πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα πράγματα και να είχε προληφθεί εκείνη η τραγωδία με τους 100 τόσους νεκρούς. Το θυμόμαστε τον κύριο Συνολάκη, μάλιστα. Τώρα το γύρισε το έργο ο κύριος Συνολάκης και ακολούθησε και αυτός την ίδια λογική. Τι να κάνουμε? Αυτό ήταν περίπου το μότο, έτσι. Τι να κάνουμε? Τα εναέρια μέσα, λέει, από μόνα τους, είπε ο κύριος Συνολάκης, δεν... Σαν τον κύριο Λέκα ένα πράγμα. Στην ίδια...

γραμμή. Δεν αρκούν. Δεν αρκούν. Τώρα εδώ θα μου πει το κύριο Μητσοτάκης, κάθε χρόνο, άμα βρούμε, αν είχαμε χρόνο και διαβάζαμε τώρα αναλυτικά τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, επί 7 χρόνια, κάθε χρόνο, τι λέει. Τι λέει. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε ξανά έτοιμοι και ξανά έτοιμοι και ξανά οργανωμένοι και ξανά πιο εντάξει. Θα πεις, εντάξει ρε παιδί μου, αν μη τι άλλο, λίγο φρένο. Λίγο κράτη στο δούλεμα. Εκτός και αν θεωρούν ότι απευθύνονται, πώς να το πω, σε τόσο ευκολόπιστους, για να μην τους πω κάπως αλλιώς.

0: επανέλθαμε κυρίες και κύριοι να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε εξελίξεις και στο διεθνή περίγυρο, κάτω στη Μέση Ανατολή πάλι τα πράγματα είναι μία έτσι, μία αλλιώς, μία λένε μία το άλλο, πώς θα ξυπνήσει ο καθένας. Σε πάση περιπτώσει, η είδηση που έρχεται είναι ότι σήμερα τα ξημερώματα έγινε γνωστό ότι φορτηγό πλοίο, λέει, χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούς. Από την έκρηξη, κατά τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ένας ναυτικός. Το πλοίο ήταν υποσημεία Λιβερίας, αλλά ελληνικών συμφερόντων. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τι και πώς. Έχουμε μια κλιμάκωση εκεί. Έλεγε ο Τραμπ χθες ότι Δευτέρα θα ξεκινούσαν ξανά οι συζητήσεις με το Ιράν, ότι μεσολάβησαν οι σύμμαχοι του για να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν. Το Ιράν το απάντησε απαξιώνοντάς τον ότι αυτά τα έχει βγάλει, λέει, από το μυαλό του, δεν ισχύει. Και τώρα έχουμε αυτό, η πληροφορία, λέει, είναι ότι το πλοίο διαχειρίστρια είναι ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Μύρωνα Τσατσάκη. Αγνοείται ναυτικός. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο, αν μέχρι να ολοκληρωθεί και η εκπομπή έχουμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, γυρίζουμε στο άλλο θέμα. Ναι, το είπα αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ που μου στέλνετε τα σχετικά ρεπορτάζ. Είπα ότι πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης τον περασμένο Νοέμβριο είχε κάνει ολόκληρη φιέστα, Νοέμβριο, 13 Νοεμβρίου. Εκδήλωση του Υπουργείου εκεί στην Ελευσίνα που ήταν, στα Μέγαρα, στο αεροδρόμιο Μεγάρων, για τα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Και είχε κάνει και δηλώσεις, ήταν ακόμα υπουργός ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, τότε δεν είχε σκάσει το θέμα, δεν είχε προκύψει το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ της, που τον οδήγησαν σε αποχώρηση. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει ολόκληρο σόου, ολόκληρη φιέστα. Όμως, τα αεροσκάφη αυτά, τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, παραμένουν εκεί. Αυτή είναι μια σοβαρή καταγγελία, την οποία επαναλαμβάνουμε, την είπα και προηγουμένως, γιατί δεν υπάρχουν πιλότοι για να τα πετάξουν. Και μετά ακούμε από τον κάθε κύριο, με σεβασμό στην θεσμική του καθηγητική του ιδιότητα, τον κύριο Λέκα ή τον κύριο άλλο, τον κύριο Σινολάκη, κουμπάρο του κυρίου Μητσοτάκη, να μας λένε έχουμε, λέει, μέσα. Έχουμε πυροσβεστικά μέσα. Αλλά δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Πού τα έχετε, κύριοι? Τα έχετε μήπως παρκαρισμένα ακόμα και αυτά που, έστω και με καθυστέρηση, πήρε το πυροσβεστικό σώμα, τα έχετε εκεί σε αχρησία? Λοιπόν, και για να μην παραλείψω τον τρίτο κυβερνητικό, ας μην πω το ουσιαστικό, εκτός από τον κύριο Σινολάκη και τον κύριο Λέκα, να θυμίσω το κύριος Δρυμιώτης, δεν είναι, το ξέρουμε τον εκλογολόγο, ας τον πούμε αναλυτή, ας τον πούμε, δεν είναι μόνο για τις δημοσκοπήσεις και τα έτσι και τα αλλιώς, είναι και για τις φωτιές. Ναι, και για τις φωτιές. Δεν είναι τωρινό, αλλά καθίσταται, είναι λίγο παλαιότερο αυτό που έχει πει, με βάση τη λογική και τη συλλογιστική και του κυρίου Μητσοτάκη και όλων αυτών, καθίσταται απολύτως επίκαιρο το ρηθέν υπό του κυρίου Ανδρέα Δρυμιώτη. Ακούστε παρακαλώ συνταγή για να πάρουν φωτιά τα μπατζάκια μας.
1: Οι υπέρ φωτιές δεν σβήνουνε. Θα σβήσουν όταν δεν βρουν άλλο να κάψουν. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα την οποία την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι είναι να καις προληπτικά το δάσος το χειμώνα.
2: Να κάνεις τη δουλειά το χειμώνα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά και το κάνανε και οι Αβορίγινες στην Αυστραλία.
2: Κλείνουμε εδώ.
1: Σε κανένα μέρος οι μέγα φωτιές δεν σβήνουνε. Θα σβήσουνε όταν δεν βρούνε άλλο να κάψουν. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα την οποία την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι είναι να καις προληπτικά το δάσος το χειμώνα.
2: Να κάνεις τη δουλειά το χειμώνα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνανε και οι Αβορίγινες.
0: Ορίστε λοιπόν, που βρήκαμε τη συνταγή. Βρήκαμε τη συνταγή γιατί αναρωτιέμαι, σκοτωνόμαστε, κουραζόμαστε, στενοχωριόμαστε. Το λέει ο κύριος Δερμιώτης. Να καίμε τα δάση μόνοι μας το χειμώνα, για να μην χρειάζεται να καίγονται το καλοκαίρι. Ακόμα πιο προωθημένο, κάψτε τα από το χειμώνα ρε παιδιά, να μην υπάρχει και το καλοκαίρι τίποτα να καεί. Βασικά κάψτε τα όλα, κάντε τα όλα κρανίου τόπο, γιατί ήδη γίνεται αυτό και το επισημαίνω τώρα που κλείνουμε σιγά σιγά ως επίλογο αυτής της σημερινής επικοινωνίας, ότι με βάση τα επίσημα προσέξτε, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΜΕΤΕΟ που είναι κυβερνητικά, ας το πούμε έτσι, από το 19 ως τώρα στα 7 χρόνια έχουν καεί στην Αττική, έχει καεί από τις εκτάσεις το 27% της Αττικής με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα 27, πάνω από το 1 τέταρτο. Με βάση τα πραγματικά στοιχεία αυτό είναι 40% τουλάχιστον, 40 με 50. Σχεδόν δηλαδή η μισή Αττική έχει καεί, δεν πάω στις άλλες περιοχές, δεν πάω στη Δαδιά, δεν πάω στην Πελοπόννησο, δεν πάω στην Εύβοια. Παρέλειψα, συγγνώμη να πω ότι 3 Αυγούστου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια. 5 χρόνια μετά ο απολογισμός μαύρος, κάχρος, κυριολεκτικά κουβέντα για αυτά θα τα πούμε. Αλλά λέω λοιπόν ότι έχει καεί μέσα σε αυτή την επταετία σχεδόν η μισή Αττική, αν όχι η μισή Αττική. Και κάθε χρόνο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του λένε τα ίδια παραμύθια. Μην μιλήσουμε για τις ελλείψεις ξανά σε υποδομές, σε ανθρώπους, σε οτιδήποτε θα έπρεπε να γίνεται και δεν γίνεται. Μόνο στην επικοινωνία τα πάνε καλά και στην προπαγάνδα, αλλά και αυτό έχει εξαντλήσει τα όρια του. 7 χρόνια μετά, όταν έχει καεί σχεδόν, ξαναλέω, η μισή Αττική, αν όχι τουλάχιστον η μισή Αττική, οι ευθύνες δεν είναι απλά κολοσίες, δεν είναι εγκληματικές. Είναι κάτι παραπάνω που δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις και που, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, και υπό το βάρος και υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων, έτσι ρε παιδί μου, για τα μάτια του κόσμου έστω, δεν θα έπρεπε να έχουν διαταχθεί κάποιες έρευνες δικαστικές, αγγελικές, για να δούμε τι έχει γίνει? Εκτός και αν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι πίσω από όλο αυτό το μέγα πλάνο, όπως το λέει, μέγα fire, μέγα κόλπο με τις ανεμογεννήτριες. Δεν είναι απλώς επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν είναι το απλώς, το λέω με την έννοια του προσκηνίου. Υπάρχει και το παρασκήνιο. Υπάρχουν αυτοί που συνδεόμενοι με το βασί κράτος, με το στενό πυρήνα του επιτελικού κράτους της εφταετίας Μητσοτάκη, κινούν τα νήματα. Και αν συμβαίνει αυτό, γιατί αυτή η υποψία αναπτύσσεται όλο ένα και εντονότερα όταν βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα, τότε προφανέστατα, όπως και σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες τραγωδίες που έχουν σημαδέψει τον τόπο αυτά τα χρόνια, αυτό που θα επιχειρηθεί και επιχειρείται είναι η συγκάλυψη.

0: Και πηγαίνοντας για το κλείσιμο της σημερινής μας επικοινωνίας σήμερα 4 Αυγούστου, Τετάρτη Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην σχολιάσω για να το συνδέσω με όλα αυτά έτσι σκοπτικά και... Δεν υπάρχει, δηλαδή από όπου και να το πιάσεις δεν υπάρχει σωτηρία. Κυριολεκτικά πάμε και όπου βγει, γιατί το λέω. Διότι ακόμα και το τραμ, σήμερα που κάνει και ζέστη, στη Βουλιαγμένη, εκεί, στο κέντρο της Αθήνας. Έμεινε το τραμ, φράκαρε η Βουλιαγμένη, έφραγμα το κέντρο της Αθήνας. Σκηνές απειρουκάλους, έπρεπε να φτάσει άλλο τραμ, το οποίο τράβηξε τον ακινητοποιημένο σειρμό για να ξεμπλοκαριστεί η κυκλοφορία. Επιβάτες, οδηγοί, αυτοκίνητα, μπάχαλο, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, μα με τρένο, μα με καράβι, μα με αεροπλάνο, μα τι δηλαδή, δεν υπάρχει, που λέει και ένας παλιός, δεν υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωτηρία. Λερναία ύδρα. Και επειδή άκουσα στις ειδήσεις με ενδιαφέρον ότι για τις κάμερες, ξέρετε, τις κάμερες που βάλανε στους δρόμους, αυτό τους μάρανε, την μπαχαλοποίηση να τη φτιάξουν δεν μπορούν, όχι δεν υπάρχει λόγος, εντάξει. Για τις κάμερες λέει που τα διαφημίσανε και τρομοκρατούν τον κόσμο, για τις κάμερες, για τα τροχαία στους δρόμους κλπ. Κλπ. Λέει, άκουσα έναν, δεν θυμάμαι τον αριθμό, αλλά μεγάλο αριθμό, λέει, κλήσεων που ακυρώθηκαν με παρέμβαση, γιατί λέει γίνανε, ξέρω εγώ τι, ενστάσεις κλπ. Ακυρώθηκαν γιατί διαπιστώθηκε ότι η κάμερα κακώς έκοψε την κλήση, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Συμπεράσματα, για να κλείνουμε. Πρώτον, πάλι το παραμύθι γύρω από όλα αυτά, κάμερες κλπ. Κλπ. Ότι διαφήμιση, επικοινωνία, προπαγάνδα. Παραλλήλως όμως, ανοίγουμε και το παράθυρο στο, ξέρω εγώ, στο Ρουσφέτη, διότι όταν μου λες ότι εκεί που μου έλεγες ότι οπ, σε έγραψε η κάμερα τέλος, τώρα μου λες α, ακυρώνεται η κλίση της κάμερας, οπ, να ο πολιτικός βουλευτής παράγων, υπουργός παρατρεχάμενος που έρχεται να πει άστο, θα τη βγάλουμε άκυρη την κλίση. Πάλι στο ίδιο πελατειακό σύστημα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, πάλι το ίδιο κόλπο. Δεν υπάρχει, γι' αυτό λέω σωτηρία με αυτούς. Και επειδή λέω για τις κάμερες, θα πω και για τις ταυτότητες. Πώς παραμυθιάσαν τον κόσμο, ενώ με τις, μέχρι και προχτές που έλεγε η προθεσμία, μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο και βγάλαν πάρα πολύ, ταλαιπωρήθηκαν. Διαβατήριο με τις παλαιές ταυτότητες, παρά την προπαγάνδα που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, 3 Αυγούστου, τέλος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, δεν μπορείτε να πάτε πουθενά, τελειώσατε. Και βεβαίως ούτε αυτό ισχύει, διότι αν εξαιρέσουμε τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι ταυτότητες συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά, κανονικότατα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, όσο μπορούμε να έχουμε μια καλή υπόλοιπη ημέρα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τρία κύρια

0: βασικών οδηγιών προστασίας από τον τοξικό καπνό και τα αιρούμενα σωματίδια που προκαλούν τα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής έχει εκδώσει από την ημέρα έναρξη των πυρκαγιών η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συνιστώντας την άμεση παραμονή σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους. Για τις απαραίτητες μετακινήσεις, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας τύπου WFP2 και P3, ενώ τονίζεται η ανάγκη για πιστή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής από ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα. Στην αυτόφορη σύλληψη του αδελφού ενός αντιδημάρχου των Μεγάρων προχώρησαν οι αρχές στη Ψάθα, καθώς παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στον τόπο συντριβής του ελικόπτερου και προσέκρουσε πάνω στα συντρίμια. Σε κραυγαλαίο δείγμα φτώχειας και οξείας ακρίβειας εξελίσσεται η κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση των κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες διαφορετικά. Σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Σιρκάνα, παρότι οι πολίτες εξαναγκάστηκαν να πληρώσουν 393 εκατομμύρια ευρώ συνολικά περισσότερα στα σούπερ μάρκετ το πρώτο εξάμηνο του 2026 λόγω των συνεχών ανατιμήσεων, το καλάθι περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και σε φθηνότερες λύσεις επιβίωσης. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η αντιπολίτευση είναι πραγματικά αντιπολίτευση και κυβέρνηση για τα μπάζα. Και το λέω αυτό όχι με μια οξύτητα, καυστικότητα απλά για να το πω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αντιληφθεί δεκαετίες τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η χώρα δεν παράγει. Και εξ αυτού του λόγου παράγει μόνο χρέη και μνημόνια. Και οι μημαθείς αγράμματοι, οι τύποι απίστευτοι, το social media, influencers και όλοι αυτοί οι tiktokers, ο κάθε βλάξ κάνει και ένα tiktok, γράζει τη μούρη του να τη δείξει. Και δεν ξέρετε αυτό βασικά. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου. Τι θέλω να πω? Ότι όσο συνεχίσουμε να μην παράγουμε, θα παράγουμε μνημόνιο.

Μία χώρα που μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, η Ελλάς, είχε επάρκεια και εφτάρκεια αγαθών κατά 70 με 80% και τώρα έχει έλλειμμα κατά 90%, είναι τελειωμένη χώρα. Πριν μερικές δεκαετίες σας λέω. Είχαμε επάρκεια 60-70, παλαιότερα 80% και τώρα έχουμε 90% έλλειμμα. Μιλάμε για κατόρθωμα. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να σχεδιάσουμε την στήριξη του πρωτογενή τομέα, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του αλιεία, του μελισσοκόμου, αυτού που παράγει προϊόντα προς βρόσιν και πόσιν, ώστε να έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Γιατί, θα σου το πω διαφορετικά, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν δεν παράγεις και κάνεις εισαγωγή κρεάτων ή γαλακτοκομικών, σημαίνει ότι μια χώρα η οποία δεν παράγει δανείζεται χρήμα και τα 2 δις, λέω εγώ, ή 10 δις που δίνεις για γαλακτοκομικά προϊόντα να τα αγοράσεις απ' έξω, δεν είναι 10 δις, είναι 20 δις. 10 που δανείστηκες και 10 που τα στείλες έξω. Είναι 20 δις. Τα 10 που δανείστηκες έχουν και τόκο, άρα γίνονται 12-13 στο μέλλον, συν 10 κάθε χρόνο από εκεί. Άρα έχεις υπερδιόγκωση του ελλείμματος και εκροής συναλλάγματος. Να δώσω τα νούμερα. Γι' αυτό και λέω έρχεται πείνα. Κανονική πείνα. Το έλεγα από το 19 στον Πρωθυπουργό και στον Τσίπρα. Άλλο παιδί και τούτο. Οι άλλοι που πήρα μαζί του αυτή η δικαστής ψήφισε στην τελευταία ψηφοφορία υπέρ των φανς. Ο Τσίπρας είναι εναντίον των φανς. Είναι αυτός που έκανε τον νόμο για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η δικαστή να πριν πάει στο κόμμα του, πώς λέγεται, Λεβαντίτη, πώς τη λένε, Μπασεντώση. Κάπως τη λένε αυτήν την κυρία, Σιριζέα, Τσιπρέα μάλλον, ψήφισε υπέρ των φανς. Εγώ την κλωτσούσα έξω από το γραφείο μου κατευθείαν. Αυτός την κρατάει. Με αυτήν πήγε και έκανε το κόμμα στον Αριοπάγο, έτσι το κατέθεσαν.

Η Ελλάδα παράγει μόνο το 10% του βοηδινού κρέατος που καταναλώνει. Το 10%. Όταν τρώτε ένα κιλό μοσχάρι, να ξέρετε ότι τα 900 γραμμάρια είναι εισαγόμενα, το πω έτσι, το καταλάβετε. Τα 100 είναι χώρια. Κατανοητόν. Μπράβο. Εισάγουμε βοδινό κρέας από τη Γαλλία. Εισάγουμε χοιρινό από Ολλανδία και Γερμανία. Εγώ πρόβατα από Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Τα εισάγουμε για να έχουμε ή για να φάμε ή για να έχουμε. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ερχόμαστε στο στάδιο της πείνας. Αν κάτι γίνει και σταματήσει η εισαγωγή των κρεάτων, θα φάει ο ένας τον άλλον. Το λέμε πολύ απλά λόγια. Ο καύσωνας έκαψε 2 δισεκατομμύρια, ακούστε, 9 εκατομμύρια τόνους για την ακρίβεια σιτηρών. 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην Ευρώπη κάηκαν λόγω του καύσωνα. Που σημαίνει, θα πούμε και το ψωμί ψωμάκι. Η πείνα είναι εδώ. Είναι απέναντί μας, είναι κοντά μας. Αλλά με ποιον να τα πω, σε ποιον να τα πω και πού να τα πω. Φωνάζω, ουρλιάζω για κίνητρα στην αγροτική οικονομία, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουμε να κάνουμε ένα κράτος το οποίο μισεί τον Έλληνα.

Ξέρετε, όλοι έχουν ασχοληθεί με το ταξίδι του Οδυσσέως. Μία απλή άποψη. 10 χρόνια δεν κάνεις βόλτες από την Τρία μέχρι την Ιθάκη σε ένα ταξίδι απλό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Οδυσσέας έκανε 10 χρόνια βόλτες μεταξύ Λίμνου, ξέρω εγώ, Σαμοθράκης, Σποράδων, Εύβοιας και πάει λέγοντας μέχρι να πάει στην Ιθάκη. 10 χρόνια ταξίδι δεν είναι αυτό. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Ακόμη και σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνα τα χρόνια, δεν έκανες 10 χρόνια. Η επιστροφή του Οδυσσέα λοιπόν στην Ιθάκη, ως επιστροφή, αποτέλεσε ένα ένιγμα για πολλούς επιστήμονες. Σε ό,τι αφορά την πορεία του ταξιδιού του, σε πολλές αναφορές της Οδύσσειας, για όσους έχουν ψάξει και έχουν διαβάσει, εγώ έχω διαβάσει πολλές φορές, δείχνει ότι, ειδικά για την Άρκτο, όταν μιλάει για τη μεγάλη και τη μικρή Άρκτο, σημαίνει πολύ απλά ότι ο Οδυσσέας ή ο Όμηρος ήξερε από αστρονομία, αφού ονομάζει Άρκτο, το λέει. Τέλος, μιλάει για τα άστρα. Άρα ήξερε από αστρονομία. Έτσι όπως μου λέει ότι ερχόμενος προς την Ιθάκη αριστερά είναι η Άρκτος, σημαίνει με βάση τα όσα γνωρίζουμε από την αστρονομία ότι δεν μπορεί να είναι κάπου στο Αιγαίο. Ούτε μπορεί να είναι κάπου στη Μεσόγειο. Χωροταξικά σας το λέω τώρα, έτσι. Το που μπορεί να είναι, άλλοι λένε έξω από τις Ηράκλειες Στήλες, άλλοι λένε πήγε στην Αμερική. Αυτά είναι μυθεύματα, μυθολογία, παραμυθολογία. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πολλοί προσπάθησαν να αποτυπώσουν το ταξίδι αυτό σε έναν χάρτη. Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Μεγάλη μορφή, Ρωμαίος μαθηματικός, μαθηματικός, όχι απλά συγγραφέας, αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνος μετά Χριστόν, όχι προ Χριστού. Επιχείρησε να καταγράψει τον γνωστό κόσμο της εποχής του, τον 2ο αιώνα. Στα έργα του εμφανίζονται τοποθεσίες που συνδέονται με την Οδύσσεια. Ανάμεσά τους γράφει τους Λωτοφάγους, τη χώρα των Λωτοφάγων δηλαδή, την αναφέρει. Την Κύρκη, το που ήταν η Κύρκη με την ΕΑ της Κύρκης, για να ξέρουμε και τι λέμε, και τα νησιά των Σιρήνων. Τα τοποθετεί πάνω στο χάρτη ο ίδιος. Όμως η μεταφορά των περιγραφών, φίλες και φίλοι, έτσι όπως γίνεται σε σύγχρονους κάρτες, είναι εξαιρετικά δύσκολο χείρι. Άλλα τα όργανα που είχαν εκείνη την περίοδο, άλλη η αντίληψη που είχαν για τον πλανήτη, για τον κόσμο κτλ. Και άλλη η πραγματικότητα της γεωγραφίας. Πολλές ταυτοποιήσεις παραμένουν προσεγγιστικές. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πήγε εδώ, πήγε εκεί. Ακόμη και η Ριέτα Μέρτς που είχε γράψει ένα παρόμοιο βιβλίο, ψάξτε το λιγάκι, για τους αρχαίους Έλληνες ότι ταξίδεψαν και μέχρι τη Λατινική Αμερική. Δεν τα λέω, καθηγήτρια είναι η γυναίκα, έτσι. Δεν τα λέω εγώ, προς Θεού. Τα αναφέρει και παίρνει και από την Οδύσσεια στοιχεία σε πολλές από τις παραπομπές της. Το 16ο αιώνα, ο Ολλανδός Αβραάμ Ορτέλιους, δημιουργός του περίφημου έργου Theatrum Orbis Terrarum, έτσι, προσπάθησε να σχεδιάσει τη διαδρομή. Είπε δηλαδή ποια είναι η διαδρομή του Οδυσσέα σε έναν ενιαίο χάρτη όμως. Για τον Ορτέλιο οι τοποθεσίες του ομηρικού έπους δεν ήταν απλή μυθική τόπη. Σε αντιμετώπιζε σχεδόν ως ιστορικά γεγονότα. Γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλετε, και η Ηλιάς είναι ένα ιστορικό γεγονός και η επιστροφή του Οδυσσέως είναι ιστορικό γεγονός. Διότι αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και συμμετείχε ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι, είναι ιστορικά πρόσωπα τα οποία γύρισαν πίσω. Εξάλλου, εσχάτως στην Ιθάκη βρέθηκε το παλάτι του Οδυσσέως. Δεν τα λέω εγώ, πηγαίνετε να το βρείτε. Υπάρχουν αναφορές, μνημονεύονται από πηγές κτλ. Σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία, λοιπόν, η Ιθάκη του Ομήρου είναι η σημερινή Κέρκυρα. Διαφωνώ με αυτό εγώ. Παράλληλα, ακολουθώντας τη διαδρομή, ο ίδιος και την πορεία τοποθέτησε την Ογυγία της Καλυψούς, Ογυγία, Ήπειρος, δυτικά από τη Σχερία. Μάστε. Το υποτιθέμενο λοιπόν τελευταίο σταθμό του Οδυσσέως, πριν την επιστροφή του στην πατρίδα. Η Ογυγία είναι, λένε, εντάξει, υπάρχουν και παραμυθεύματα, ξέρετε, και εφάνταστα σενάρια, ότι είχε πάει μέχρι την Αυστραλία, είχε παραμύθει και ένα σώρο. Εντάξει, αυτά τα προσπερνάμε. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυτικά της Κέρκυρας δεν υπήρχε κανένα νησί. Δεν υπάρχει νησί. Αντί να εγκαταλείψει τη θεωρία του λοιπόν ο Ορτέλιους, έκανε κάτι σήμερα που φαίνεται απίστευτο, παιδιά. Ο άνθρωπος πήγε σε άλλο level.
σχεδίασε ένα νησί που δεν υπήρχε πάνω σε ένα χάρτη. Ένα φανταστικό τόπο που τέριαζε με την αφήγηση του Ομήρου. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, για να κάνω ένα άλμα, είναι από το 1400 μέχρι το 1700-1800. Όλοι οι γεωγράφοι και αυτοί που έκαναν χάρτες του πλανήτου Γη, ξέρετε τι κάνανε? Στον Βόρειο Πόλο βάζανε ένα τεράστιο μαύρο βουνό, τέσσερα ποτάμια και μια γη για τέσσερις αιώνες. Το ίδιο ακριβώς αντέγραφαν. Πιθανόν, λένε κάποιοι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε κλιματικές αλλαγές και μεταπτώσεις, όπως και το από το 700 μέχρι το 1200 μετά Χριστόν, να λιώσαν οι πάγοι και να αναδύθηκε ένα νησί. Δεν ξέρω, σας λέω μερικά πράγματα, αλλά εδώ ο Ορτούλιος κάνει το εξής. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό λάθος που έκανε ο Ορτούλιος και επιβίωσε για αιώνες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας και ταξιδευτής αποφάσισε να κάνει κάτι που φαινόταν λίγο περίεργο, να ακολουθήσει το δρόμο του Οδυσσέα. Το προσπάθησε. Ο Μπεράρ ταξίδεψε λοιπόν στη Μεσόγειο, τα νησιά και έκανε διαδρομές ο ίδιος του. Το 12 δημοσίευσε μια θεωρία ότι η πορεία του ομηρικού ήρωα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πραγματικούς τόπους. Άνετα. Σύμφωνα με την ερευνή του, η αιωγυγία, το νησί της Καλυψούς, δεν ήταν φανταστικός τόπος, αλλά μια πραγματική περιοχή κοντά στο Γιβραλτάρ. Η χώρα των Λοδοφάγων τοποθετήθηκε στο νησί Τζέρμπα, νότια της Τινησίας. Η χώρα των Κυκλόπων, σύμφωνα με την ερμηνεία του, ήταν το Ποζελίνο ή Ποζηλίπουλο. Είναι κοντά στην Νάπολη, ξέρετε, δεν είναι μακριά. Ο Μπεράρ πίστευε ότι ο Όμηρος είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τις διαδρομές των Φινίκων. Από όλα τα μυστήρια που κρύβει, φίλες και φίλοι, η Οδύσσεια, γιατί είναι και της επικαιρότητος, κανένα δεν έχει προκαλέσει τόσες συζητήσεις όσο η θέση της Ιθάκης. Το ποια είναι η Ιθάκη? Είναι το σημερινό νησί? Είναι κάποιο άλλο νησί? Είναι κάτι φανταστικό? Για αιώνες οι περισσότεροι πίστευαν ότι το σημερινό νησί είναι η Ιθάκη του Ιωνίου Πελάγους, όπως πιστεύω και εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχουν βρει πιστήρια 100%, αλλά βρέθηκαν ευρήματα στην Ιθάκη που πιστοποιούν το παλάτι, ότι είδα το παλάτι του Οδυσσέως. Η άποψη έχει λογική. Αυτό νησί φέρει το όνομα εδώ και αιώνες, χιλιετηρίδες, το ίδιο όνομα. Ο Όμηρος περιγράφει την Ιθάκη, ακούστε λίγο, ως χθαμαλή ή χθαμαλή. Η χθάμαλη. Μια λέξη που σημαίνει χαμηλή. Δείτε, χθάμαλη. Χαμηλή, επίπεδη ή μικρό υψόμετρο. Δεν έχει βουνά, δεν έχει ορεινούς όγκους μεγάλους. Η Κεφαλονιά έχει. Η Ζάκυνθος έχει. Η Ιθάκη δεν έχει. Και μάλιστα πρέπει να πω, το σημερινό νησί έχει ανάγλυφο, αλλά δεν έχει τεράστια βουνά. Δεν έχει. Και εδώ υπάρχει αντίφαση που οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, ορισμένους ερευνητές σε μια διαφορετική ερμηνεία. Από Κέμπριτζ και Αμπερντίν υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος δεν περιέγραφε την Ιθάκη ως ένα ανεξάρτητο νησί, αλλά ως μια περιοχή μέσα σε ένα μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα. Δηλαδή ότι ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς των Επτανήσων, ας το πω έτσι. Ή 5-3-4 νησιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν μόνο η Ιθάκη. Αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε ένας πιθανός υποψήφιος, έτσι, είναι η Παλίκη. Η Δυτική Κεφαλονιά, λένε κάποιοι ερευνητές, ότι είναι η Ιθάκη. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, η Παλίκη μπορεί, κατά την εποχή του Καλκού, να αποτελούσε ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα και να ταιριάζει περισσότερα στην περιγραφή που δίνεται στην Οδύσσεια. Οι γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει και οι ενδείξεις δίνουν νέα στοιχεία, νέα κουβέντα, νέα συζήτηση, αλλά απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μετά από 3.000 χρόνια, γιατί πολύ απλά, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν αρχαιολογικά πιστήρια και ευρήματα. Να λέει, εδώ είναι ο τάφος του τάδε. Δηλαδή στις Αιγές βρήκαμε βασιλικούς τάφους μακεδονικούς, βασιλέων της Μακεδονίας. Ακόμη και εδώ αμφισβητείται αν είναι ο Φίλιππος ή είναι, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, ή μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Αλέξανδρος ο τάφος του Φιλίππου που βρέθηκε στις Αιγές. Αλλά δεν υπάρχουν ευρήματα. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, η Ιθάκη είναι. Το νησί είναι η Ιθάκη.
αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος αν δεν βρεις τον τάφο, το βασίλειο, επιγραφές. Είναι σημαντικό να βρεθούν οι επιγραφές. Τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί θέλω ο Έλληνας να διαβάσει λίγο την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Πραγματικά θέλω να κάτσετε να διαβάσετε. Καλό θα κάνετε στον εαυτό σας. Γιατί δεν θέλουν να τα μάθετε αυτά. Δεν θέλουν να τα γνωρίζετε αυτά. Θέλουν να είστε στο σκοτάδι. Δεν θέλουν να μάθετε όλες τις πτυχές της ιστορίας. Γιατί η ιστορία, ειδικά η Ιλιάδα και περισσότερο η Ιλιάδα παρά η Οδύσσια. Αν διαβάσετε η Ιλιάδα, η Ιλιάδα μέσα έχει ιατρικές γνώσεις, παρακαλώ. Η Οδύσσια έχει αστρονομικές, σας είπα. Η Ιλιάδα έχει ιατρικές γνώσεις. Είχαν γιατρούς, είχαν φάρμακα. Την ώρα ήξεραν τον τένοντα, ήξεραν τη σπλήνα, ήξεραν την καρδιά πώς λειτουργεί. Ήξεραν πολλά πράγματα από την ανατομία των σωμάτων οι αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι Δαναοί. Οι οποίοι είχαν και την ίαση ως επιστήμη, δηλαδή τη θεραπεία. Έκαναν επιδέσμους, έδραν τις πληγές, βάζανε πάνω ειδικά βότανα. Φάρμακα δηλαδή, έτσι. Φυτικά φάρμακα για να έχουν ιάσεις. Σας το λέω γιατί δεν θέλουν να καταλάβετε το μεγάλο. Μιλάμε για το 1200 π.Χ. τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για το 300-200 μετά Χριστόν. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι απλές γνώσεις επιδερμικές. Αν πάμε να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν και να δούμε τις βλακίες με την Πινελόπη να είναι έγχρωμη, ο άλλος να είναι μαύρος, ο άλλος να είναι τρανς και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό για γέλια. Ιστορία είναι ιστορία.

0: υπάρχουν κάποιες στιγμές που, ρε παιδί μου, λες, αξίζει τον κόπο να προχωρήσω. Αξίζει τον κόπο να παλέψω. Αξίζει τον κόπο να αγωνιστώ. Υπάρχουν εκείνες στιγμές που στραχωριέσαι βλέποντας τον νεοέλληνα να μην καταλαβαίνει τι του λες. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που όταν πηγαίνω στις λαϊκές αγορές, κυρίως γιατί εκεί πάω, εγώ δεν πάω περιοδίες, στον πρόεδρο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου, στον περιφερειάρχη, στον δήμαρχο. Τι να φτάρε, τι να φτάρε, κάνει ο Τσίπρας, λέει, μαζεύει εκεί την τοπική αυτό. Πάνε όλοι οι περιφερειάρχες, δική του περισσότεροι είναι, αυτοί οι αριστερο, ψευτοαριστεροί, και συνεδριάζουν μεταξύ του και. Τι πάντε ρε στις λαϊκές να δει το φτωχό πολύ τον Έλληνα, να μιλήσετε μαζί του, μαζεύεστε μεταξύ σας εκεί πέρα. Δεν τρέπεστε λίγο? Πεινάει ο Έλληνας, δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει ο Έλληνας. Πήγα στη λαϊκή, αγόρασα από ένα πιτσιρικά. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο. Ένας πολύ ωραίος ο μικρός. Και ανοίγει, δεν είπα τίποτα, ανοίγει το ταμείο, ταμιακή, και μέσα είχε 20 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είχε καθόλου ψηλά. Δηλαδή δεν είχε λεφτά. Τίποτα. Και ανοίγει η ταμιακή. Γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει, να αγοράσει. Πήγα λοιπόν και στην Αρτέμιδα.
1: Πούς αγόρι μου! Σκείς τους όλους! Σκείς τους κανονικά!
2: Τι κάνετε?
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε
3: καλά. Η τελευταία ελπίδα.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, λεβέντη μου.
5: Όλα καλά.
3: Καλημέρα.
5: Μαζί.
2: Και παλεύουμε.
3: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε συγχαίρω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα.
2: Να είστε
3: από
2: καλά.
3: Την ψυχή μου σε τον αγώνα, γιατί πρέπει να τον δώσουμε.
2: Αυτό μου αρέσει. Αυτό ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είσαι καλά.
5: Ελά, Κυριακό, άντε να σε δούμε και σαν άντε.
2: Να είσαι καλά. Παλεύω, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
3: Με τιμή.
2: Προσπαθούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
5: Άλλαξα. Τη φορολογία, άλλαξα.
2: 15%.
5: Δεν φτιάχνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί.
2: Ψήφισε μας για να φτιάξουμε, αδερφέ.
6: Κυριακό, έλα. Σε λατρεύω.
2: Να σε καλά.
6: Σε έχω αγαπήσει, σε παρακολουθώ. Εμένα με συγκίνησε εσύ που ήσουν ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση πραγματική.
2: Και συνεχίζω.
6: Και όσο σε παρακολουθώ, με κερδίζεις περισσότερο.
7: Πιστεύω θα πας πολύ καλά.
2: Πρώτα ο Θεός.
8: Τυχαία με υγεία σου.
2: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
9: Είσαι η συμπάθεια του άντρα μου.
2: Η δικιά σου δεν είμαι.
9: Ναι.
2: Έτσι πες, όχι μόνο του άντρα σου.
9: Όπου ο άντρας μου σε μπλε τρελαίνε.
10: Εγώ είμαι σιγανή δύναμη. Τι κάνετε? Συγχαρητήρια.
2: Σιγανή δύναμη στο ηφαίστειο. Τι κάνετε?
11: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
11: Ό,τι λες να τα κάνεις.
2: Παλεύω γι' αυτό, βοηθήστε κι εσείς.
12: Σε δύναμη χωριού, ρε φίλε. Σε Ελλάδος.
11: Θα τη διώξετε.
2: Παλεύω γι' αυτό. Μόνος μου. Αν κάτσουν κι άλλο, τελειώσαμε όλοι μαζί.
12: Θέλω να σου βγάζω καπέλο.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
13: Πρόεδρε, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Αγγιγέ μου.
14: Εκπέρουσε τη δυστυχισμένη μου γενετήρα, σας ευγνωμονώ. Και σας εύχομαι τα βέλτια.
0: Είναι μερικά πράγματα που σε κάνουν να γονατίζεις πραγματικά. Το λέω έτσι. Στις λαϊκές. Στους λαϊκατζίδες δίπλα, στις λαϊκές αγορές, στους ανθρώπους που πηγαίνουν να πάρουν με ένα ευρώ κάτι να φάνε, μια ντομάτα, κάτι να πάρουν. Δεν τους νοιάζει. Τρώνε δισεκατομμύρια με χρυσά κουτάλια και δεν τους νοιάζει αν ο Έλληνας πεινάει. Και αυτό είναι που γυρίζει τα μυαλά. Έχουν φαγωθεί 100 δισεκατομμύρια και πλέον σε 7 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πού είναι τα λεφτά αυτά, ρε παιδιά. 19,5 δις μοίρασαν μόνο σε 10-11 κολλητούς τους. Ανεμογεννήτριες, το είπαμε στη Βουλή, αυτά που σας λέω εδώ, τα έχω πει και εμείς στη Βουλή, δεν τα λέω τώρα. Αποζημιώσεις σε έργα που δεν έγιναν, χωρίς να βάλουν ένα κυβικό τσιμέντο, ρε παιδιά, και λίγο οπλισμό μέσα, ένα κυβικό να βάλουν τσιμέντο. Δώσαν 6 δις, μπορεί και παραπάνω. Οι εργολάβοι παίρνουν λεφτά χωρίς να κάνουν έργα, το καταλαβαίνετε. Αποζημιώσεις, γιατί απλά καθυστερούν επίτηδες ή από ανικανότητα. Κανονικά πρέπει να είναι φυλακή ο υπουργός και όλοι από κάτω του. Αποζημιώνεις ποιον? Από τη δική σου ανικανότητα? Από τη δική σου αποτυχία? Αν εγώ αποτύχω στην επιχείρησή μου, θα με αποζημιώσει το κράτος εμένα? Αποτυχάνω, ρε παιδί μου, δεν πάει καλά η εταιρεία μου. Θα έρθει το κράτος να μου πει πάρε και 500 εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια για να επιβιώσεις. Θα ζητηθούν ευθύνες από μένα. Ωραία, από τον υπουργό δεν πρέπει να ζητηθούν ευθύνες για τα δισεκατομμύρια που έχασε? Α, τι να πω. Τι να πω. Εδώ ρημάζουν τη Δυτική Μακεδονία, την Αχλάδα, τη ρημάζουν, ρε. Και μου βγαίνει ο άλλος ο Κερίδης, ο ανεκδίκητος, και λέει ότι δεν είναι καλός ο Λιγνίτης στην Αχλάδα. Ωραία, δεν είναι καλός. Τον παίρνει ο Μητυλινέος και τον πάει στα Σκόπια, τον κάνει ρεύμα και τον στέλνει πίσω. Ευλογημένο μέρος. 9:30 το βράδυ δουλεύουν, φαγάνες, κόβουν λιγνίτη, τον πάνε στα φορτηγά, 500-800 φορτηγά κάθε μέρα φεύγουν από την Αχλάδα, από τη Φλόρινα και πηγαίνουν στα Σκόπια, γίνονται, το δίνουν εκεί στο. Μερικά χιλιόμετρα τα σύνορα είναι το εργοστάσιο. Το φουγάρο δουλεύει κανονικά εκεί. Όλο το κατημάς έγινε στη Φλόρινα. Η ρήπανση. Λέει κλείσαν τα εργοστάσια γιατί λέει είχαν καρκίνους και καρδιακά. Δηλαδή από τα Σκόπια που έρχεται αυτό δεν είναι καρκίνος. Είναι ευλογία Θεού. Σαν τα εμβόλια που έλεγε ο άλλος, είναι ευλογία τα Θεού τα εμβόλια. Τι να πω ρε παιδιά. Καταστρέψατε την Δυτική Μακεδονία ρε. Θα τα ξανανοίξω όλα παιδιά. Θα τα ξανανοίξουμε όλα, δεν έχει σημασία. Θα κόψω τους εργολάβους, τα δισεκατομμύρια που φάγανε και θα τα ξαναστήσουμε από την αρχή. Δεν θα πεθάνει η Δυτική Μακεδονία γιατί το θέλει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δολοφονούν μια ολόκληρη περιοχή. Όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τη Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Το 10% της ενέργειας μόνο από την Κοζάνη ερχόταν, παιδιά, στην Ελλάδα. Το 10%. Ζαμπαρεύμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Το παραμύγει.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
0: Και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια, δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές. Και
2: πάμε ενώ,
0: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
2: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσκροκέρδεια υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσκροκέρδεια.
2: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσκροκέρδεια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλέβει από την κάνουλα. Το πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και ξανανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απατεώνες τέτοιους και χτυπά την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
0: Πώς ορίζει την εσκροκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυδοτή ελεύθερη αγορά.
2: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία, αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απατεώνες που εσκροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε, δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
2: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε εξητής. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40. Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας. Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεκπαιδευτούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Δεν το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, να κολλητήσουν να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ. Πες μου, πώς θα σε πληρώσω ένα κράτος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
0: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννα.
2: Ναι.
0: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί?
2: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Βουλή, λέγοντάς ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
0: Εσείς
2: για να σας πω κάτι, αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Η κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθεί,
2: ναι. Δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου. Λέω μείωση στο κατώτατο σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ. Έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέρους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε. Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος. 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε. 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε. Δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. 1,700.
0: Αυτό είναι 500 εκατομμύρια.
2: Παρακαλώ.
0: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
2: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,7 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 13ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα Μάλιστα. πράγματα.
0: Τώρα.
2: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης mm-hmm. είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι. Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος. Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, πάει IP, αυτά τα πραγματικά δικαιώματα και του παίρνουν με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία. Ο Απόλλων, ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις. Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
0: Δεν το είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
2: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς, γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
0: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
2: πια. Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
0: Αυτό λέω. Δεν αλλά, λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
2: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Ναι, αυτό λέω είναι όμως φόρος.
0: Ναι.
2: Λέω, αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
0: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
2: Ακούστε.
0: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται, παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί δεν αφήνει στο τραπέζι.
2: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
0: Δεν είναι καθαρό.
2: Και
0: αυτό
2: λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογίου ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης. Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιομηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό.
0: Ναι.
2: Το ρωσικό ελικόπτερο.
0: Ναι.
2: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν και οι Ρώσεις.
0: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι.
2: Όχι, αυτό η Ισπανία σας λέω. Και
0: όχι,
2: η Ισπανία.
0: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
2: Όχι.
0: Τα ρωσικά. Όχι.
2: Όχι. Όχι. Αφού βάλαμε και οι Ρώσεις. Mm-hmm. Και οι Ρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
2: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτής λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς. Γιατί μισείτε τη Ρωσία. Γιατί μισείτε τον Πούτιν. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε ο
0: Πούτιν. Δεν έχουμε περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Όχι. Για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
0: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
2: Αλλά αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
0: σε κάποια. Έχετε δίκιο σε
2: αυτό. Αυτό το τελειώσει η ελληνική λύση.
0: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να
2: μπορεί
0: είναι.
2: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο πλευρό του μυαλού.
2: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χρεωχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα, που εγώ του ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
2: λέω. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Ζόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσατε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο ή οτιδήποτε άλλο,
2: ναι.
0: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
2: Διαφωνώ μαζί σας.
0: Πείτε μου.
2: Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό, κατά την τελεολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμα πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
0: Ναι.
2: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλεις.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν την έχει την ευθύνη μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
2: Άλλο πάνω να σου πω. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία. Ότι ο κύριος
1: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσάς, κύριε Βελόπουλο. Εσείς Τσίπρας, εσάς γιατί
2: δεν χαρά να δόξω τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε
2: χαρά,
1: τότε εσείς.
2: Πώς δεν μπορώ. Από 4% λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω υπόλοιπη, ότι.
2: Ακούστε λίγο να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Κάποιος πρέπει να το εμπνεύσει. Εσείς τον εμπνέετε να το σηκώσετε. Και σας
2: δημοσκοπήσει τις δικές σας. Τις δημοσκοπήσεις του συστήματος. Το 40% της Νέας Δημοκρατίας είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα τους. Το 17% του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5% της ελληνικής λύσης είναι 8-9-10-11-12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτέ είναι οι φάσεις. Τις βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ των φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
0: Ναι.
2: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
0: Κάτι άλλο.
2: Όχι εμείς.
0: Επιστρέφοντας.
2: Αυτοί. Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
0: Επιστρέφοντας στην δημοκρατική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος: να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
2: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα τα οποία έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή. Έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πριν 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
0: Ωραία.
2: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ ότι το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία. Ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Δεν θέλετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχω συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Προεδρίας Δημοκρατίας την επέτειο αποκατάσταση.
2: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Ναι.
2: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
0: Ναι.
2: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελληνικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Αλλά είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
2: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμβουλή.
1: Μήπως όμως είναι και κάποιοι απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
2: Εγώ απαξιώνω. Και
1: σας ρωτάω.
2: Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
0: Στέλνε και... πώς σας πήγες, πήγε.
2: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθους είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε. Δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18 πόντες. Καλές είναι και αυτές, τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είχε κάνει και ρεπορτάζ, mm-hmm. θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στις συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
0: Έλα, θα πεις για αυτό που λέει στο Γέρμα για το υποψήφιο της ελληνικής λύσης που γίνει viral.
1: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
2: Κυρίως Βουλγαρία,
1: ναι,
2: Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Όχι,
2: είναι για...
1: Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και του ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
2: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου να την πουλήσω όπου θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νεφλή, είσαι ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
2: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε
2: καταλάβω. Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ. Ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, mm-hmm. τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείνουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
2: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο οποίος μου φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
0: Έχετε απαντήσει.
2: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν πρόκειται να συνεχίσετε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
2: Ερώτηση παγίδα.
0: Ναι.
2: Και έξυπνη. ειδικού σκοπού, εννοείται να βάλω φυλακή και αναδημεύσει περιουσίε.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέμε αυτό.
2: Καταρχά, δεν εμπιστεύομαι. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια και με εμά. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδε και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμεί ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση. Mm-hmm. Όλοι αντιγράφουν εμά. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικό του. Mm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτο στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Έλα, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Κύριε και δεν πρόεδρε. Πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Είναι ο πόλος Μητσοτάκη. Είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ
2: για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να μας φωτίσει. Και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά και έρχονται δύσκολες στιγμές.
3: Να

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής αυτήν την ώρα παρουσιάζονται κατά τόπους αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας, στο Βουνό και στη Λούμπα, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα από τα πεζοπόρα τμήματα και τα ενέργεια μέσα. Προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί κάποια σημαντική αναζωπήρωση στην περιοχή. Ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν για ζωοκλοπές, αλλά κατηγορούνταν και για την βομβιστική επίθεση που πυροδότησε την φωνική συμπλοκή της εκδικητικής βεντέτας στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Στους τρεις συγγενείς του θύματος επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της αντίδικης οικογένειας, καθώς και απαγόρευση επιστροφής στο χωριό τους. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό έγγραφο που φέρνει στην επιφάνεια το Μακελιό.gr, η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας είναι εκείνη που άναψε το πράσινο φως στον αναζητούμενο επιχειρηματία για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη Βιωτία από το ελαττωματικό δίκτυο, την οποία ξεκίνησε και η πύρινη Λέλαπα. Η αποκάλυψη αυτή εκθέτει την κυβέρνηση, καθώς ο συλληφθής δήμαρχος Τηλίδας και μελετητής του μοιραίου έργου φέρεται να απολάμβανε υψηλή πολιτική κάλυψη από γαλάζια στελέχη. Η τεράστια οικολογική καταστροφή είναι μείζον πολιτικό και θεσμικό ζήτημα. Σειρά βασικών οδηγιών προστασίας από τον τοξικό καπνό και τα αιωρούμενα

0: 2%. Η αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει αρνητική με μείον 3%. Οι πολίτες φέρεται να εξαντλούν τις έτοιμες αποταμιεύσεις για να επιβιώσουν. Στην Ελλάδα πρόκειται να εκδοθεί την ερχόμενη Πέμπτη η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν, αφού αποδέχτηκε την μεταφορά της ενώπιον των ελληνικών αρχών. Στη φυλακή βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι οι δύο 42χρονοι συγκρατούμενοι της. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα.

0: ερωτικότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
2: Κι αν έχετε ζήσει.
0: Γιατί ρε, μιλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πει στον καταναφέρ του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: το σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά, ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς προσωπίας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης. Κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και δεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξυπνήσαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω. Και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα. Και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι, απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπίας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίσουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο deepfake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μία μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία, ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μία απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, το επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απιστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο, ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει, ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι, γιατί θυμά μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού, επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης, λόγω έλλειψης ύπνου, λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδη άξονας προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επέρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
0: Ένα λεπτό, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι όπως θα περιγράφεται, πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την πλάτη μας, άμα είναι κανένας.
1: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά, δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε, αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτοκόλλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω κάποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση, ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπείας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπείας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει, δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγική σημασία, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει αποτέλεσμα των πληβρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
0: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
1: Μα ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψηλής σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι και αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις. Δεν πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσωμιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις και με την ασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσωμείωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, πλαστοπροσωπείας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσωμιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη από αυτόν τον άνθρωπο που μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά τα οποία να δημιουργήσουν σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος. Για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ για να καταρτίζομαι συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μετρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξ ορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επαλήθευσή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχω προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρησης παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκές, και αυτά οδηγούν σε αναγκές βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Και τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω τι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν την εκάθοτη σύσκεψη και την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
0: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακρατής τώρα σε ένα μήνυμα, αναφέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Τόκο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά. Βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
1: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά.
0: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής, και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει την ώρα τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν, όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζουν μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλανε έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία, δεν γίνεται.
0: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλά
1: αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
1: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
0: Κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου, γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουν, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται και να ξεγελάσουν κάποιον.
0: Και άντε μετά να πείσεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Προσέξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια. Κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα, τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν. Παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή. Είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι, και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω, πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε, όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα push notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράει.
0: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Φυσικά.
0: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80% και τελικά δεν είναι αληθινή, ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε, τους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποιοι απατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deep fakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake, να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση, πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση και εσύ με ξεγελάς, πάρα πολύ ωραία, θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι, θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει?
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα και στην πολιτική, εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό. Διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube. Ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα βάζει ένα πρόσωπο, ποιο να πούμε τώρα, βάζει ας πούμε παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη ας πούμε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Φτιάχνει και δείχνει ρε παιδί μου τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει ας πούμε αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα ας πούμε πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο ας πούμε είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος στην ουσία δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό, και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο ο οποίος είναι φτιαγμένος ας πούμε από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη, και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό, μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί καταρχάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω εγώ 15 λογαριασμού, θα ξέρω ότι τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον Ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του, και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσίευσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον Ζωγράφο να πηγαίνει να...
0: Μα αυτό συμβαίνει, κύριε Ζωγράφο, αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο.
1: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσίευσεις, γιατί φανταστείτε τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσίευσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορούν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, ένα γιγαμπίτ αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσίευσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος. Και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές, αλλά και υδατός κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται και γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Ναι, υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
0: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
1: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοήθεια. Τους,
0: δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό?
1: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
0: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
1: Υπάρχει ορθή κατάρτιση και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2. 2 με 4 που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
0: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Ντόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4 εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Καλό μεσημέρι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχείς και αδιάκοπες ρήψεις νερού πραγματοποιούν τα ενέργεια μέσα στη Ψάθα, εστιάζοντας σε διάσπαρτες δασικές εστίες φωτιάς. Αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν πάνω από τα επικίνδυνα σημεία, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται και να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Όσο αφορά το μέγεθος της καταστροφής, πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σύμφωνα με τη τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Σε ισχύ παραμένουν οι έκτακτες εκτροπές κυκλοφορίας της αστυνομίας στο Πόρτο Γερμενό και τις γύρω περιοχές εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς. Οι απαγορεύσεις διέλευσης αφορούν τους επαρχιακούς άξονες προς την Ψάθα, τη Λούμπα, το Αλεποχώρι, το Πόρτο Γερμενό, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση των δυνάμεων κατάσβεσης. 10 βασικές οδηγίες προστασίας και καθαρισμού για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές εξέδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ατομικής προστασίας κατά την επιστροφή στις κατοικίες τους. Παράλληλα, απευθύνει ισχυρή σύσταση για την ασφάλεια τροφίμων και του νερού, αλλά και για άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στην περίπτωση που κάποιος πολίτης εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα. Ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν για ζωοκλοπές, αλλά κατηγορούνταν και για την βομβιστική επίθεση που πυροδότησε τη φωνική συμπλοκή της εκδικητικής βεντέτας στα

0: Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρωζώνης και κατρακύλησε όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα ανακάτοικο, αφήνοντας πίσω της μόνο τη Λετωνία και αποτυπώνοντας το πραγματικό μέγεθος της φτώχειας και της ακρίβειας. Παρά τη φαινομενική ονομαστική αύξηση των μισθών περί του 3,2%, η αποταμίευση των οικοκυριών παραμένει αρνητική με μείον 3%. Οι πολίτες φέρεται να εξαντλούν τις έτοιμες αποταμίευσεις για να επιβιώσουν. Στην Ελλάδα πρόκειται να εκδοθεί την ερχόμενη Πέμπτη η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν, αφού αποδέχθηκε τη μεταφορά της ενώπιον των ελληνικών αρχών. Στη φυλακή βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι οι δύο 42χρονοι συγκρατούμενοι της, καθώς ανακριτές και εισαγγελείς τους καταλογίζουν αποφασιστικό ρόλο στη τραγωδία για το 2010. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη διεθνή ναυτιλία μετά από επίθεση με βλήμα, πιθανότατα ντρόουν, που δέχτηκε στο πέρασμα του στενού του Ορμούς το ελληνικής διαχείρισης φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να το εγκαταλείψει λόγω μεγάλης πυρκαγιάς. Στις φλόγες τυλίχθηκαν το μηχανοστάσιο και οι χώροι ενδιέτησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου ναυτικού. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος δεν υπάρχουν Έλληνες. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί απειλητικά την Τεχεράνη για να προχωρήσουν σε κάποια συμφωνία ειρήνης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι στιγμής διαψεύδει ότι υπάρχουν απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο της οξίας αντιπαράθεσης παραμένουν πάντως ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούς, που συνοδεύεται από νέα χτυπήματα σε εμπορικά πλοία, αλλά και η απέτηση των Αμερικανών για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γυναίκα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι, όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν ελευθερία, εξασφαλίζουν εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πλακιά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
1: Είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερετή, είναι ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης, η διακοπή αυτής της δίκης τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρηση των κατηγορουμένων και για την και για το ζητήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 υπεύθυνους για κακούργημα της εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο Σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι στη δικογραφία, όπως είναι ο κύριος Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, ναι, είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν τα 7.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι υπόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και είστε δίκαιοι, τους δικηγόρους οι οποίοι τους εκπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσθιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
0: Το ελληνικό κράτος, προφανώς.
1: Προφανώς. Προφανώς, όταν παίρνει 17.500 μισθό για 4 και 5, 6 χρόνια και συν τα μην πω τώρα, καταλαβαίνεις με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι τα λεγόμενα αυτά που είπαμε, Golden Boys, οι οποίοι είναι έξυπνοι, τις λέω γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και ο κάθε Σερέτης. Θα πω γενικός γραμματέας, ο εργοσέας, ο ΣΕΙ, γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατεύσουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
1: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
0: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση
1: και τους αυτό. Και σύν αυτό είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, αφού ήταν πάνω από 500.000 μέχρι 1.000.000. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σίρεκη? Πού τα βρήκαν τα χρήματα, γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς, γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα ζωή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
0: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο ακροατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των Τεμπών. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των Τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
1: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναβγεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλη συγγενής. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως και οι φέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα. Μπορεί κάλλιστα η κυρία πρόεδρος να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο Σταθμάρχης. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς Γρηγόρη, κύριε Σιρέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει 3 μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
1: 8 άτομα, ακριβώς.
0: 8 άτομα.
1: Ακριβώς, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους. Και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραβρίσκομαι κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας. Είμαστε άτομα οι οποίοι βιοποριζόμαστε. Είμαστε άτομα οι οποίοι έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σιρέτη, ότι δεν είναι εύκολο κι εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
0: Ελλάδα. Κατανοητό, βέβαια. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ότι εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
0: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
1: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο τα πόδια μου και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε, πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πηγαίναμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν ο Ασλανίδης, δεν ήταν ο άλλος. Και ζητούσαν να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουν τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να περασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη. Γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη. Εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
0: Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας. Σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση, δηλαδή σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία, έτσι το παρουσιάζουν.
1: Μα και ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέτε, ακριβώς συνέχει βγει έξω στον κόσμο ότι αυτή η διοίκηση δεν θα έχει καμία ουσία. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν, είμαστε οι οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις και κατηγορίες όλες. Είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή. Όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν, αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι και κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κύριος Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω, και να μεγαλώσει η λίστα από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Σέρετ.
0: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
1: Πάντως
0: βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι. Και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν. Άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά. Πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
1: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύει τις οικογένειες, να προστατεύει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών, όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης. Fast track θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες θα γινόταν να κλεισμένη όλη φυλακή και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αθώος να πάει σπίτι του και όποιος είναι αθώος να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμημα απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος το ελληνικό κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο με διαδικασίες οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες κύριε Σιρέτη στα δικαστήρια και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέα από την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι των κατηγορημένων με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέες, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
0: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
1: Φανταστείτε, είναι 98.980 σελίδες.
0: Θα διαβάσει 98.000
1: σελίδες. Έχει 980 σελίδες.
0: 980
1: σελίδες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάμε και θα κρατήσει η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναγνωρίσει το κατηγορητήριο, το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία από και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
0: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέα.
1: Ναι, ξεκινάει 9,5 και μισή ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12 και μισή και 2,5 τηλεόραση. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη, μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των δικηγόρων των κατηγορημένων. Λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου εγώ, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι τρεις δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά ιδέα ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε και θα είναι πολύ αργότερα να έρθουν κάποιοι οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία την εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του. Λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε αυτά τα.
0: Ναι. Αυτά που του συμφέρουν.
1: Αυτά που του συμφέρουν.
0: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα από όλους για το τι έγινε εκείνη τη μέρα γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι εκεί, θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να τονίσω όχι όλοι όμως, κύριε Σιρέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλιπαρούσαν για βοήθεια και αυτοί πήραν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν την βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα αφηλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό στράτησα. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση ότι να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες. Δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ τη βοήθεια του παιδί μου από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο, αυτό που σας λέω ότι είναι σκληρό. Και όμως τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια και αυτοί οι Γρηγόρη μου θα πεις εσύ θα καθόσουν μια ώρα που γινόταν πόλεμος. Μπορεί και εγώ να έφυγα. Και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου, θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έγινα μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω εγώ στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες και οι Σερέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν, τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζούνε και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, όταν γνώρισα μια κοπέλα, και μετά από 3 χρόνια σας την ψυχολογική κατάσταση όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε κύριε Σερέτη? Νίκο, θα προτιμήσω να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι. Και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοχειρία, σκεφτόταν την αυτοξενία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δούμε τι δημιουργήσαν πέρα από τον θάνατο των 57 αθών, να δουν και τι δημιουργήσαν στις οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σιρέτη.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
1: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στις
0: συγκάλυψεις. Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα, να το πάρουμε σταδιακά.
1: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. δεν πρέπει καν να αμφισβητείται από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί βρήκα την καραμέλα, σου λέει, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγγενείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση. Να το τονίσω στον κόσμο, το αν έχει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, Ερυθρό Σταυρό, πολύ...
0: Διασώστες
1: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από το Μαξίμου συγκεκριμένα ήταν μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάθε έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατέψει τους πολίτες. Ενός κράτους που το ενέτη 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. Ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε και θα σου πω όπως είπα και πριν. Δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζότανε να τα καθαρίσουν αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν. Γιατί μετά από ένα μήνα ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα. Πώς μπορεί να μας το απαντήσει αυτό. Άρα ακόμα και τώρα ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
0: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος. Άραγε γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ο ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναβαθμίσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει. Για δόλο, ας αργήσουν και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε σόβια. Μόνο για αυτήν την περίπτωση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών. Και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
1: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε, γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Τελκυρίδη, τον Χρήστο. Που κάθεται και δεν το ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτήν την μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου οι νομικοί. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια, θα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε να συμπληρώσουμε το ΠΑΒ, γιατί πρέπει όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολοσιευγία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο ο Σταθμάρχης, είναι όλοι αυτοί από τον Σταθμάρχη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και δύο χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής. Αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σιγά σιγά και το κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και το βράδυ τι έγινε. Σας ενημερώσανε. Ο κύριος Λιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι κύριε Σιρέτη. Ξέρετε πού είναι. Στην Κύπρο.
0: Ο κύριος Αγοραστός πού είναι.
1: Ο κύριος Αγοραστός από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεβεί περιφερειάρχης εδώ στην Άρης.
0: Βλέπετε, θα ξανακατεβεί και περιφερειάρχης.
1: Έχει τα μούτα να ξαναγεννηθεί και πηδιάξει σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 μικρούς. Ο κύριος Τηλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας. Γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια. Γιατί έφυγε από τον υπουργικό στόχο επαρέμβαση του πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο. Τι φοβόταν από τον κύριο Τηλιανίδη. Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στον πολιτικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν μην υπάρχει καταθέσεις και πει κάτι το οποίο θα τον λέει. Για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σελιανίδης. Ποιος έπρεπε να ανέβει ο κύριος Σελιανίδης, δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας.
0: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
0: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εκείνη την ώρα μην άνοιξε το στόμα τώρα και από πράγματα τα οποία είναι και εισιτέλειο. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλων. γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τη μέση στο κουβάρι.
0: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο οποίος, κύριε Πλακιά, ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 717.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο ο κύριος Λενικάλη, δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσογοΐδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περίβοητη σύμβαση 717, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει να καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση, ότι μπορούν αυτή την τα γεγονότα που έχουν γίνει τα 3,5 χρόνια, και αυτός πρέπει να πάει να καταθέσει.
0: Ναι, όλοι όσοι υπογράψανε, αλλά ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2014 που ήταν πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί η σύμβαση 717, δεν κάνω λάθος, έχει παίξει πιο χαρακτηριστικό ρόλο.
1: Προχτές στο δικαστήριο οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αυτό ισχυρούνταν. Η δική μου πελάτης ήταν το 14. Ο δικός μου ήταν το 16. Ο δικός μου ήταν το 17. Και λέω, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει από ήταν 14, 15, 16, 17. Καταχρεστήκαν τα χρήματα της 7-17. Τα πάγανε απλά. Ναι, ωραία. Πρέπει να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή. Τι θα πει επειδή ήταν το μακρινό 14, πριν 9 χρόνια δηλαδή, δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή ή στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
0: Όποιος είναι πάρα πολύ
1: η σύμβαση 7-17, όποιος την υπόγραψε και όποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
0: Εσκεμμένα όμως.
1: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
0: Έτσι.
1: Η ομοία αλήθεια και το τόσο απλό που το βλέπεις με γυμνό μάτι εδώ στην Ελλάδα σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι
0: ότι είσαι τρελός.
1: Ότι είσαι τρελός.
0: Σε βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε δηλαδή, ότι βγάζουν κάποιον τρελό.
1: Με δύο κινήσεις άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών, δεν μπορούμε εμείς να πάει κανένα, δεν πρέπει να πάει κανένα στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελές αυτά τα δύο πραγματάκια και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με τετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σερέκα, τα κάνουν αυτά.
0: Μα πρέπει αλλά να δυστυχώς, τα κάνουν, είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
1: Αλλά δυστυχώς...
0: Υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι, επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου, δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί, το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί, κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουν σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ υποπτό. Πάρα πολύ υποπτό.
1: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παδός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράνομο.
0: Όχι, όχι, ένα λεπτό. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Πλακιά.
1: Θα εξηγήσω. Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σερέτη, να τελειώσω. Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει την δικογραφία. Θυμάμαι τελευταίες μέρες, ενώ ξέραμε πήγαινε να κλείσει την δικογραφία, του είπαμε, δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσετε την δικογραφία και να αφήσετε να αιωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στην δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, κύριε Σέρετ, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
0: Ότι εσκεμμένα δεν το βάλανε.
1: Ακριβώς.
0: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλακιά, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές, δεν γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
1: Ας μείνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ότι έγινε. Βάζουμε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Έπρεπε να κλείσει δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρίσκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
0: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
1: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στην πεντόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα φέρω και εγώ καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είναι και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτός ο γρίφος.
0: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί θα φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει κοιτάξτε παιδιά να δείτε, εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα που έχασα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση που συνηγόρος πειράζει, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν ένα, που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες πραγματογνώμονες, ερευνητές, οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου αν είναι να καλέσει κι άλλους μάρτυρες ή είναι να τον βάλει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω, ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έτσι και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
0: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐνης που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐνη. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό στάδιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάξει να βρει δικηγόρους ή να ψάξει να βρει την υπόθεση? Κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαμε τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα. Δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία. Έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχε γίνει ζημιά ήδη.
0: Είχε γίνει ήδη ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλώς ή κακώς έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο, η Μαρία Ικαριστιανού, δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε κύριε Πλακιά. Έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καριστιανού είχε τα αντίστοιχα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και σε σύγκριση με τη συγκεκριμένη η γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε κύριε Συνέτη ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό. Δεν,
0: γι' αυτό συμφωνούμε. Αυτό, ναι, εννοείται.
1: Συμφωνούμε. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση, το συγκεκριμένο χρόνο ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν να θυμάμαι από την επέτειος, ετοιμίζει το κόμμα και τώρα μιλάμε δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περίμενα να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που δέχαν τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα Τριαντόπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να βγούμε, κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στην Βουλή, αλλά δεν είναι μόνο για τα τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό δεν ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσει τη θέση μου στους ιερέτες, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσει και εγώ να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συνεδρίω. Αυτό θα ήταν τίμιο, σωστό, θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, την ενδείξαν την κυρία Καριστινού στην Αρένα.
0: Και τι χτυπάνε.
1: Τα βλέπετε.
0: Και, ναι. Και καλός ή κακός από αυτά τα αποτελέσματα αυθύρεται και η υπόθεση. Καλός ή κακός.
1: Φυσικά και αυθύρεται η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Καριστινού δεν την αντιμετωπίζουν πλέον. Άμα προσέξετε κι εσείς στον τύπο, στα social γενικά πλέον, δεν είναι η μητέρα των. Όχι των τυπών, δεν είναι η μητέρα ενός θύματος των. Είναι μια καινούργια κολαπτόμενη πολιτικός. Έτσι την αντιμετωπίζουν.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Τεμπών. Να το ξέρετε αυτό.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ, μα θα μείνει η Μαρία των Τυμπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα όπως είναι η δικιά μου σύζυγος, πέρασε το παιδί της στα τέλεια. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του κύριε Σιρέτη.
0: Βέβαια δεν είπε κανένας, εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
1: δεν μου ζητάει. Δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Ναι. Μα θα δείτε και θα σας πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27 θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους ή νομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
0: Θα πολιτευτούν και αρκετά στελέχη λοιπόν ή άλλα.
1: Βέβαια. Εγώ υπολογίζω πάνω από αυτό. Πάνω από... Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, αλλά...
1: Είναι ακόμα χειρότερο για τα ΤΕΜΠ. Δεν μπορώ να τους αποτρέψω από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
0: Όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι ξέρετε...
1: Δεν είναι ντροπή όμως κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής εσύ να έχεις το μυαλό σου στον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπηρεστείς τα θύματα και τους συγκινείς και θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Αν θες να ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτείς από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου και παράλληλα να είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των τυπών, κύριε Σερέκη.
0: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
1: Τα βάψανε τα τέλη.
0: Τα βάψανε.
1: Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιήσεις. Έχω κάποιο άδικο.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη. Καπέλωσε το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά οι συστημικοί κάργα.
1: Γιατί να δώσω δικαίωμα στον καθένα να με χλεβάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μίασμα, μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακαλιανός, όταν εγώ τον πόνο. Γιατί να του δώσω το δικαίωμα. Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο έξω πιτσί του. Εδώ είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι και όλοι οπαδοποιημένοι με ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι. Δεν θα το αποβάλουμε ποτέ.
0: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση που θέλω. Γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο, μου κάνουν διάφορα πράγματα εντυπώσεις. Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες, γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο, το έχω δει ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
1: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλα εγώ στη δημοσιότητα τότε που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλή Μάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλή Μάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, τον λέω σωστά, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε, έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει, εγώ δεν το γνώριζα αυτά, ήρθε λέει, η κυρία Καριστινού εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω, δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλή Μάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τις οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο Ministerio του κύριου Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, η οποία είναι πλέον υπεύθυνη συλλόγου, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην κουμπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλή Μάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες στο εξωτερικό, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σιρέτη, είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών.
0: Ναι,
1: εάν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνουν μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σιρέτη?
0: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
1: όταν
0: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Κάνει, αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαι στη δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε, είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούμε να πάσα στιγμή να τα ελέγξουμε.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα. Είναι όλα αναρτημένα.
1: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
0: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
1: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ, είναι, όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τυμπών, ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμαρο και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες,
0: ναι,
1: δεν πω καμία χά, η αριστερή με τις δεξιές τσέπες, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, με τις σημαίες της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι?
0: Ναι, τα θυμάμαι. Δηλαδή,
1: γιατί δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλο από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
0: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα,
1: γιατί?
0: Δεν μιλάνε.
1: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναντία διότι δεν θέλουμε σ' όνομα το παιδιόν μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε? Εμείς δεν θα πάμε τραγουδούσουμε και για ένα άτομο, λέτε, μας ενδιαφέρει, λέει.
0: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
1: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το Φατσιμάρι, να σου πω απλά.
0: Έτσι,
1: ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της του μισιότητας.
0: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα Τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα Τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
1: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας. Με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σιρέτη.
0: Όχι, όλοι, ναι, αυτό. Ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά. Ενωμένος ο ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα Τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχτήκατε χτύπημα.
1: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σιρέτη.
0: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σιρέτη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά.
1: Κάτι σταματάμε στην τελευταία έκφραση, είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές που συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο? Όχι. Γιατί? Γιατί εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
0: Η αλήθεια αυτή είναι, τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε αυτές τις εποχές που όλοι μας έχουν ξεχάσει.
0: Ό,τι χρειαστείτε όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε κατευθείαν στον αέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν κατακλείσει το λιμάνι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίων στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν τη φωκιά υπό πλήρη έλεγχο και να την αποτρέψουν πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους. Διακοπή δρομολογίων σημειώνεται στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, καθώς η πτώση καλωδίων εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των σειρμών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΤΑΣΥ, εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η διεξαγωγή των δρομολογίων περιορίζεται προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς προς Αττική και Κηφισιά προς Άνω Πατήσια. Σε μια προσπάθεια αποποίησης ευθυνών και επικοινωνιακής διαχείρισης φέρεται να εξελίσσεται η τραγωδία στη Ψάθα, όπου η φωνική σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στοίχισε τη ζωή στον κυβερνήτη και τον συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Αντί η διερεύνηση να ανατεθεί στο κατεξοχήν αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, τον οποίον η ίδια η κυβέρνηση ίδρυσε μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η υπόθεση μεταβιβάστηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς το αν πρόκειται για επιχείρηση συγκάλυψης εγκληματικών παραλήψεων, αλλά και για ποιον λόγο παραμένει ανενεργός συνολικά ο οργανισμός με σε κρίσιμες υποθέσεις. Συνεχείς και αδιάκοπες ρήψεις νερού πραγματοποιούν τα ενέργεια μέσα στην Ψάθα, εστιάζοντας σε διάσπαρτες δασικές αιστείες φωτιάς. Αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν πάνω από τα επικίνδυνα σημεία, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται και να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

0: Παράλληλα, απευθύνει ισχυρή σύσταση για την ασφάλεια τροφίμων και νερού, αλλά και για άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου ύποπτου συμπτώματος. Ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν για ζωοκλοπές αλλά και κατηγορούνταν για την βομβιστική επίθεση που πυροδότησε τη φωνική συμπλοκή της εκδικητικής βεντέτας στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Στους τρεις συγγενείς του θύματος επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της αντίδικης οικογένειας, καθώς και απαγόρευση επιστροφή στο χωριό τους. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό έγγραφο που φέρνει στην επιφάνεια το μακελιό.gr, η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας είναι εκείνη που άναψε το πράσινο φως στον αναζητούμενο επιχειρηματία για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη Βιωτία, αποτελεσματικό δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πύρινη λέλαπα. Η αποκάλυψη αυτή εκθέτει την κυβέρνηση, καθώς ο συλληφθής δήμαρχος Τηλίδας και μελετητής του μοιραίου έργου φέρεται να απολάμβανε υψηλή πολιτική κάλυψη από γαλάζια στελέχη. Η τεράστια οικολογική καταστροφή είναι μείζον πολιτικό και θεσμικό ζήτημα. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη διεθνή ναυτιλία μετά από επίθεση με βλήμα, πιθανότατα ντρόν, που δέχτηκε στο πέρασμα του Ορμού στο ελληνικής διαχείρισης φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να το εγκαταλείψει λόγω μεγάλης πυρκαγιάς. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος δεν υπάρχουν Έλληνες. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα, σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
4: Καλησπέρα κύριε Στερέτη από την Κομοτηνή.
3: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
4: Και εσείς να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
3: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς σημαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε κύριε Αρβανίτη από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
4: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
3: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
4: 8 είναι.
3: 8 είναι τελικά.
4: Από τα 47 ναι. Σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποιες σχολεία. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονοτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλλεται η λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιάστηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού και ξανανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές με 9 μαθητές, από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και μάλιστα πρέπει 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε κύριε Φερέτη ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάτω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλλεται η λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από την από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, δηλαδή μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Θράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγαση του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
3: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα, και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα το ότι, το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό, μου μετέφερε και μου είπε ότι Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
4: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρου. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό και χωρίς να υπάρχει και ένα κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να διαχειριστεί. Το ασχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου, να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έρχεται μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
4: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει και μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικό σταθμό, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Yeah. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσεις εμένα.
3: Όπως όλη την Ελλάδα.
4: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
3: Σωστό.
4: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και
3: φουφούγια ρόμα. Ναι, οι pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες. Και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεβ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλός ή κακός διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
4: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, του Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Ελληνικής Αντιπροσωπεύσης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πώς συγκινημένος είναι που επισκέφτηκε την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω, με τα πρωινάντικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση να πει, παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού, η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για το κυβερνητικό βουλευτή, τον Διευθυντή Τάκη Στυλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα, και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μια ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, και κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα Σταγουλίστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημείωσε το σφαγείο των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
3: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
4: Κύριε Σερέντη, με βάζετε μεσημεριάτικα, ξέρετε, είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα, στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψεδομουφτή, τον Αχμάντ Μπετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, φιλοποξενικοί και λοιποί και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας, και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό τι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, θα θυμάστε, θα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συμμετοχή σας. Και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως Μάντης, ως Ιωνοσκόπος κακών εμπάσχε δώσει εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και εθναμίδωρ και όλα αυτά βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη μία μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και τα λοιπά για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αυτά έχουν βρει όλοι μεταξύ τους. Σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε με τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνει εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να εφιώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
3: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά, το ότι σύμφωνα από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, Αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο Τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
4: Ο στρατός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει...
3: Μα υπήρχε εκεί η σημαία.
4: Έχει πάει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένας ιστός 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς, έτσι, και στο Δήμο Ορεστιάδας, για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, έχει παρατήσει το Δήμο, ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρότινος Δήμαρχος και ο Νίρ, έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κτίριο, ήταν δημοτικό σταθμό στα δίκαια νομίζω. Και αύριο φωνηδιακό δημοτικό σταθμό στα νίκια, στα δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι βαζίσουμε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιάδιο. Από τη μια υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει τον τάφο, με κλείσει τη μεγάλη δοξιπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το φωμανικό τέμενος εκεί, το τζαμίο, το ψηψό, στο δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια αρχτική κίνηση από το Δήμο Ορεστιάδας. Εκεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Δωρεά του Ευγενίδιου Ίδρυματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και δεν ξέρω πού αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
3: Ναι. Κατανοητό.
4: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε αυτά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα να πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή, και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Υπάρχει, έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα και αυτό γίνεται με ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
3: Απειλεί όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μία επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τότε πηγαίναν στους βράχτες διάφοροι και εθελοντές και προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο, Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
4: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηρόδρομο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης, νομίζω υπήρχε πάντοτε και ο Ξέρξης πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες, άμα έρθει θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε περισσότερες μεγαλύτερες υπόθεσεις αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
3: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία σύμφωνα με τη γαλάζια πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό έτσι, και θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι μόνο, και χέρι.
4: Όπως το είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα. Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει, και πολύ καλά κάνει, και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή, ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι δεν κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι άλλοι το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές και ηλεκτρονικά βλέπω και έντρο κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα και αυτό είναι όλο. Αυτή είναι όλη,
3: αυτή είναι όλη η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβανίτη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια, μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά. Και υπάρχει αντικατάσταση, γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό, θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε πείτε, τους μετανάστες.
4: Εγώ χτες στο σουπερμάρκετ που πήγα, το απόγευμα, είδα Ινδούς. Με τα σαρί, είδα Ινδούς να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί ίσως η ελληνική κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια κτλ. Ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους, σε άλλους και μάλιστα στους ολοδαπούς. Αν και επειδή πέσαν τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκαν στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία, Λουχάρη, έφυγαν και τη Βουλγαρία από την περιοχή εδώ, για να πάνε δουλέψουν στη Βουλγαρία και τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε, αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ειδικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι ναι, τα πράγματα θα πάρουν.
3: Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά, μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Λοιπόν, απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπαίδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα, το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουν και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
4: Υπάρχει αυτό που λέμε Αξάν Καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι αυτό που είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κλπ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά, δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη, δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσμπορ, στον προηγούμενο τον Νοντέρ Μομίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος, εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης κτλ. Είναι και θέμα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα, από όλο το φάσμα του πολιτικού.
3: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάγνους?
4: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
3: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
4: Ο νόμος προστατεύει τον λαό βεβαίως. Η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτές. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη? Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι το προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
3: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
4: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του αθλητικού στήματος, αλλά έχουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα. Την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή να το προξενείο.
3: Έχω τη λύση, κύριε Αρβάνη. Συγγνώμη σας, Ζακοπτώ, έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να χουνηθεί ο Τούρκος.
4: Μα και μεταφέρεται, σε λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών εσωτερικών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Θράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτες. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και υπουργείο εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Γκάντα από το υπουργείο εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω.
3: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει?
4: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου Καλλιθράκης, να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλώς τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε, και εκατομμύρια άνθρωποι, θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και τα κόμματα, οι βουλευτές, η αρχή των κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίσει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις ηλεκτρονικές συχνότητες ή ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
3: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης, εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλός ή κακός, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται?
4: Α, τώρα ανοίγει το άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω, ξέρετε, αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, για να μιλήσουμε για Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείες και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη, είμαστε τόσοι, να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με 4 κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί. Τα ζανιές, ας πούμε, επιτραπεί. Και καλύτερο δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμος Μαρόνιας, το Δήμαρχος Μαρόνιας, έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια ή από τους δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει κανένα, όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως, έτσι. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτικού πλούτου. Αν και να σας πω ότι στην Κομοτηνή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομοτηνής, Που όμως ο Δήμος Κομοτηνής το έχει θάψει το θέμα, του προϋπολογίου πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και αθλοπαιδιές οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε.
3: Το καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει Μονή Παναγιάς Κόσμος Σώτηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή και την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή, για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές. Που είναι περίεργο.
4: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας, που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στον παλιό Δήμο Φερών, είναι στις σφαίρες της Αλεξανδρούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τραϊανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα, ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και η Σύναυτο, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάγια κτλ. Ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όφησης.
3: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό εκεί που μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες καλωσιές.
4: Θα στείλω το αναστήλωση.
3: Ναι, έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συνέντευξη. Όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα ντουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τις
4: καλωσίες. Ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το είναι ερώτημα, πρέπει να το απευθύνεται και στον
3: ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
4: Ναι, στον άνθρωπο Αλεξανδρού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι μια, ναι, είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
3: Πολύ όμορφο.
4: Είναι του Ισάκη Κομνηνού, έχει μια ιστορία που δεν μας κάνει ολόκληρη εκπομπή να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστηλώνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
3: Το είπαμε αυτό, ναι.
4: Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα, ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε, είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία, είναι η Μαρόνια. Είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, είναι η υπηρεσία του Κύκονα. Και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράφορα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνία, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως, οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και μας δώσει και αυτή την πατρίδα του Ομήρου.
3: Το καταλαβαίνετε, το εκμεταλλεύονται.
4: Το εκμεταλλεύονται, η προπαγάνδα που λέγαμε κλπ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τζιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Μαρονίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι.
3: Έτσι.
4: Δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
3: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει η Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει η Θάσος και είναι και αυτά κάποια νησιά. Γιατί και την Ύμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίδη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
4: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το θνασοτήριο lifestyle. Η Θράκη, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράκτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να δεδεθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
4: Να είστε καλά.
3: Υγεία και ευλογία να έχετε.
4: Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Στο σημείο παραμένουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές για την πλήρη κατάσβεση και τη διασφάλιση των παρακείμενων κτίριων. Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό, καθώς αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των σειρμών. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προκληθεί σοβαρό πρόβλημα και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος εξαιτίας πτώσης καλωδίων εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου. Σε μια προσπάθεια αποποίησης ευθυνών και επικοινωνικής διαχείρισης φέρεται να εξελίσσεται η τραγωδία στη Ψάθα, όπου η φωνική σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στοίχισε τη ζωή στο κυβερνήτη και το συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Αντί η διερεύνηση να ανατεθεί στο κατεξοχήν αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, τον οποίο η ίδια η κυβέρνηση ίδρυσε μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η υπόθεση μεταβιβάστηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς το εάν πρόκειται για επιχείρηση συγκάλυψης εγκληματικών παραλήψεων, αλλά και για ποιον λόγο παραμένει ανενεργός συνολικά ο οργανισμός σε κρίσιμες υποθέσεις. Συνεχείς και αδιακόπες ρήψεις νερού πραγματοποιούν τα ενέργεια μέσα στη Ψάθα, εστιάζοντας σε αδιάσπαρτες δασικές αιστείες φωτιάς. Αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν πάνω από τα επικίνδυνα σημεία, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται και να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί συνεχίζουν προσπάθειες για διανοίξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και των ενόπλων δυνάμεων. Οι επίγειες και νεαίρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επιποδός βρίσκονται 575 πυροσβέστες με 29 οχήματα πεζοπόρων τμήματων και 150 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 συντονιστικά. Σε ισχύ παραμένουν οι έκτακτες εκτροπές κυκλοφορίας της αστυνομίας στο Πόρτο Γερμενό και τις γύρω περιοχές εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς. Οι απαγορεύσεις διέλευσης αφορούν τους επαρχιακούς άξονες προς την Ψάθα, τη Λούμπα, το Αλεποχώρι και το Πόρτο Γερμενό, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών αλλά και τη διευκόλυνση των δυνάμεων κατάσβεσης. 10 βασικές οδηγίες προστασίας και καθαρισμού για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές εξέδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ατομικής προστασίας κατά την επιστροφή στις κατοικίες τους. Παράλληλα, απευθύνει ισχυρή σύσταση για την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, αλλά και την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στην περίπτωση που κάποιος πολίτης εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό έγγραφο που φέρνει στην επιφάνεια το μακελιό.gr, η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας

0: στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνούν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω.
13: Να γεννά.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες ατασταλίες στα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
16: Ε?
17: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
17: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, ρε Κίμον?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
18: Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστοι.
17: Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο του. Θεοδωρής. Έφερε μεγάλα λαμπή στον ήχο. Σήμερα έφυγε από αυτή τη μάτια ζωή, Bonnie Tyler. Γι' αυτό βλέπετε ότι σας έχει βάλει κύριος Έφερε τραγούδι. Μεγαλώσαμε με αυτή τη σώμαν. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές αναμνήσεις που είχα σε καλλιτεχνικές διακοπές. Ο Θεός να τη συγχωρέσει και να έχουμε υγεία να τη θυμόμαστε. Καλό παράδεισο.

Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Εμείς αυτές εδώ τις εκπομπές που Δευτέρας, Παρασκευή, 4 με 5 πρώτο οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert, που δείχνουμε πώς μπορεί κάποιος δανειολήψης, κάποιος οφειλέτης να έχει τις καλύτερες λύσεις μέσα από μια σωστή ενημέρωση, και δείχνουμε και κουρέματα που πολλές φορές πετυχαίνουμε. Και κάθε Δευτέρα στο Facebook μπαίνουν χιλιάδες κόσμος εκεί και στέλνουν και μηνύματα. Εμείς έχουμε εδώ στην εκπομπή σαν αρχή ότι δεν συζητάμε μόνο τι έγινε, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη και τη ζωή του απλού πολίτη. Οι γραμμές τις ανοίγω από τώρα. Να πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-17-18.000. 694-363-5451. Θα βάζω κάποιες ερωτήσεις και εσείς θέλω την άποψή σας. Οι γράμμες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο πραγματικές απαντήσεις. Θέλω τη δική σας συμμετοχή και στείλτε και γραπτά μηνύματα 694-363-5451. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είσαστε σωστά ενημερωμένοι για να πάρετε και την ακριβής σωστή απόφαση για τις περιουσίες σας, για τα χρέη σας, στο 210-49-64-569. Θα πούμε στο τελευταίο τέταρτο για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Θα πάμε όμως λίγο στο κοινωνικό κομμάτι, που σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε. Οι ειδήσεις τελειώνουν σε δύο λεπτά. Οι συνέπειες όμως κρατούν μήνες. Εδώ θα συζητάμε στις εκπομπές δικές μας για τις συνέπειες που υπάρχουν από τις πολιτικές επιλογές, από τις πολιτικές κινήσεις, από τους νόμους που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή. Πολλά βλέπουμε αυτές τις μέρες, βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε εξαγγελίες. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε εσάς, αφού βέβαια όμως πάμε λίγο voice news και διαβάσουμε ένα άνθρωπο, και μπείτε μέσα να ενημερωθείτε. Σ' άλλος με το νέο σχολικό βιβλίο του γυμνασίου, η φράση για τα κορίτσια που ξεσήκωσε η θύελλα αντιδράσεων. Παρακαλώ, μπείτε voicenews.gr, ενημερωθείτε. Είναι πολύ ωραίο άνθρωπο, έχει ενδιαφέρον, για διαβάστε λίγο. Τον Αναστοπούλο που πάει στην Αβελίνο, τα δρακουλίνια, η τσινιά πακοτίνια, με 7 δραχμές Μικι Μάους, Χιούι, Διούι, Λιούι. Άρα πάμε καθημερινά και βλέπουμε για δημοσκοπήσεις. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνω εγώ είναι, βλέπετε εσείς δημοσκοπήσεις, εσείς πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, να ανοίξουμε την κουβέντα. 2-17-18.000 694-63-54-51. Καθημερινά βλέπουμε καινούριες δημοσκοπήσεις. Εσάς ποια είναι η άποψη για δημοσκοπήσεις? Διότι εγώ κάνω ένα live κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες που μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες, την προηγούμενη φορά μπήκαν 1,5 εκατομμύριο, και ξέρω ακριβώς μέσα από τους παλμούς των απαντήσεων από όλη την Ελλάδα τι πιστεύει ο κόσμος. Άρα η ερώτηση που κάνω εγώ σήμερα, 2, 10, 7, 18.000, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα?

Φυσικά, εδώ μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα. Ο καθένας λέει την άποψή του, δεν βρίζουμε, δεν σχολιάζει ένας τον άλλον κακοπροαίρετα. Μπορούμε να σχολιάζουμε τα πάντα. Η ερώτηση είναι απλή και κατανοητή. Βγαίνουν καθημερινά δημοσκοπήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της κοινωνίας? Δηλαδή, αν πάτε στη Λαϊκή που πάω σχεδόν τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, αν πάτε στις γειτονιές, αν μιλήσετε με κόσμο άγνωστο, θα βρείτε αυτή τη δημοσκόπηση που μας δείχνουν. Επαναλαμβάνω, εγώ κάθε Δευτέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα, 5-10 χιλιάδες μηνύματα, και κάνω ένα τεστ. Και λέω, για να τις ρε παιδί μου, για να δούμε. Άρα πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, ναι ή όχι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18.000. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 2, 10, 49, 64, 569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Yeah. Υπάρχουν κάποια επαγγελμάτα που έχουν καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο, όπως οι φίλοι μου ταξιτζίδες που σας στηρίζουμε, ή οι άνθρωποι που έχουν γραφεία, δικηγόροι, οικονομολόγοι, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά σε επαφή. Δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δημάρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι. Αυτοί έρχονται καθημερινά σε κόσμο. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και εγώ έχω άμεση επαφή, άμεση. Καθημερινά στα γραφεία, στους δρόμους, στο τηλέφωνα. Και ρωτώ, 2, 10, 7, 18.000, παρακαλώ, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Πάμε στην πρώτη γράμμα, παρακαλώ. Πάρ' το λίγο ρε φρέμ πίσω, πάρ' το λίγο. Λοιπόν,

0: κάτι είναι υποφυτό.
1: Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος καθημερινά το πρόβλημα με τον γκέι είναι οι δημοσκοπήσεις? Γιατί εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι παγερά διάφορο για τις δημοσκοπήσεις ο κόσμος. Ο κόσμος τι πιστεύει? Ποιο είναι το πρόβλημά του? Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημά του, του κόσμου. Ανεξάρτητα τι ψηφίζει. Μαγκυλιό.gr. Αθήνα 2-0. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,4 τον Ιούνιο. Φωτιά σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση με το φυσικό αέριο να αυξάνεται στο 24,6%. Τα κρέατα 16,2%, τα καύσιμα 12% και τα ενίκια 7,1%. Βαρύ χτύπημα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Α, αυτό είναι το θέμα το πρώτο που σχολιάζουμε. Καταλάβατε. Είναι παγερά διάφοροι οι πολίτες. Σου λέει εδώ να τη βγάλουμε την ανωνική πορεία των τιμών που βιώνει τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο. Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4,4%. Οι μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο κρέας, στα ψάρια, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα, τα αεροπορικά εισιτήρια, με ρωτάνε πολύ, τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των οικοκυριών. Μπείτε μαγκυλιό.gr να το διαβάσω όλο το άρθρο. Αυτό λοιπόν είναι το θεματάκι. Πώς μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει?

0: τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου.
1: Γιατί εγώ που έρχομαι καθημερινά με 50% άτομα την ημέρα, μιλάμε στα social, με ρωτάνε, υπάρχει κάτι να κάνουμε έτσι ώστε να μην μας τελειώνουν τα χρήματα στις 15-20 του μηνός. Υπάρχει κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πίεσε, μου λένε, πίεσε. Πιέζουμε, παιδιά, πιέζουμε. Γι' αυτό επειδή σήμερα δεν θέλω να μιλάω εγώ, θέλω να μιλάτε εσείς. 2-17-18.000. Θέλω να μας πείτε εσείς αν αυτά που λέμε εδώ, αν η ακρίβεια σας έχει χτυπήσει εσάς, αν πραγματικά δεν μπορείτε να επιβιώσετε. Ανεξάρτητα να ψηφίζετε τον οποιοδήποτε θέλετε. Αυτό είναι δικό σας δοκίμα. Ψηφίστε όποιον θέλετε εσείς. Το πρόβλημα είναι, μπορείτε να ζήσετε. Γιατί σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, στο μεγάλο πίνακα, στη μεγάλη εικόνα, λένε ότι η οικονομία στην Ελλάδα πάει άριστα. Αυτό το άριστα έρχεται στην καθημερινότητα. Και αν ναι, να χαρούμε. Αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε. Πάμε, πάμε, συγγνώμη, ορίστε. Παρακαλώ. Ξαναπάρτε λιγάκι, κάτι από το τηλεφωνικό κέντρο.

Το πρόβλημα είναι εάν εσείς πιστεύετε στις εξαγγελίες των κομμάτων, πιστεύετε αυτά που τάζουν οι πολιτικοί. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να τάζουν. Κοντά στις εκλογές είμαστε. Είμαστε τώρα, πρέπει να βρούμε τους ψήφους. Πιστεύετε ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν πράξη? Πιστεύετε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν πράξη? Τι πιστεύετε εσείς? Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καλή πορεία? Μπορούμε να επιβιώσουμε ή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά? Και εδώ τίθεται και το μεγάλο ερώτημα, από τη στιγμή που εμείς πραγματικά έχουμε πολύ καλά νούμερα στην οικονομία, σε πίνακες, γιατί αυτό δεν μεταφράζεται στην καθημερινότητα του πολίτη, στο Πέραμα, στο Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Πάρο? Γιατί? Γιατί δεν βγαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Γιατί η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπουμε γραμμένη στους οικονομικούς δείχτες. Καταλάβατε? Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η καλή οικονομία, η πορεία της, να βγάλουμε πλεόνασμα, αλλά μας ενδιαφέρει και το κοινωνικό πλεόνασμα, να μπορεί ο πολίτης να ζήσει όχι πλησιοπάροχα, όχι άνετα, αλλά να μπορεί να επιβιώνει. Γιατί κάποτε λέγαμε επιβιώνει, τώρα δεν επιβιώνει, δυσκολεύεται πάρα πολύ, και αυτό θα φανεί από το πώς θα πάνε διακοπές, από το έχουν αυξήσει το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Νούμερα που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Άρα το θέμα είναι να περνάει καλά και ο πολίτης μιας χώρας. Δεν μπορείς να φαίνεσαι εσύ καλός αν όλοι οι άλλοι περνάνε άσχημα. Δεν μας ενδιαφέρει 5, 10, 20, μας ενδιαφέρουν πολύ πιο 80. Πάντα υπάρχουν, το λέω και θα το ξαναλέω, πάντα υπάρχουν το 20% σε οποιοδήποτε καθεστώς που περνάνε πλουσιοπάροχα. Πλουσιοπάροχα. Όταν όμως βλέπω κάποιους συνταξιούχους οι οποίοι δουλέψαν μια ζωή και δυστυχώς με άλλα λεφτά βγήκανε, πληρωμένα λεφτά, έτσι, πληρωμένα λεφτά, και με άλλα λεφτά ζουν, όταν ένας ταξιτζής δουλεύει το μεροκάμα του πόνου και του τρόμου, όταν ένας υπάλληλος παίρνει 800 ευρώ και λέει νίκη ότι είναι 600 ευρώ, όταν ένας νέος βλέπει ότι η κόπη τόσα χρόνια για τα ξενύχτια του, για να μορφωθεί, για να πάρει το πτυχιακό του, το μεταπτυχιακό του, δεν μετουσιώνεται σε μια καλή θέση εργασίας. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, δεν θα μιλήσουμε για καμία καλή οικονομική κατάσταση.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι με τις επιχειρηματίες, αυτούς τους ιδιοκτήτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω χαμηλού τζίρου δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές τους και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φράγμενους λογαριασμούς. Μπορεί να συμβαίνει αυτό και σε όλους τους επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν υποχρεώσεις και έχουν φραγμένους λογαριασμούς, δεν έχουν και την ασφάλιση. Όλα αυτά είναι πρόβλημα. Και ιδίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν και εμπορικές συναλλαγές, εκεί κινδυνεύει και η επιχείρηση. Μια τέτοια περίπτωση αντιμετωπίσαμε πριν λίγο διάστημα, το οποίο ήταν έτοιμο για να κλείσει η επιχείρηση, δεν μπορούσε, δεξού. Προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα, μας ακολούθησε, ρυθμιστήκαν στα χρέη, έγινε και ένα κούρεμα γύρω στο 50% και σιγά σιγά ανοίξαν λογαριασμοί. Υπάρχουν λύσεις για να γίνει άμεσα η αποδέσμευση των λογαριασμών. Ο νόμος απαιτεί το 25%, αυτό που έγινε τώρα τελευταία. Άρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πρόβλημα για τις δημόσιες οφειλές, εννοώ ασφαλιστικές εισφορές και χρέη στο δημόσιο, δηλαδή στην αγορία, μπορούμε να το παλέψουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να τις κρατήσουν. Να μου πεις, καλά τα λες εσύ, αλλά δεν υπάρχουν και τζίρι να μπορέσει να αντέξει η επιχείρηση. Σωστό είναι αυτό. Αλλά εμείς προσπαθούμε το οικονομικό κομμάτι, αυτό που έχει να κάνει με τις οφειλές, να το ρυθμίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, έτσι ώστε αν κρουστάς 100 να πας στα 50, δεν σημαίνει ότι θα πας και στα 50, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, να ανοίξουν και λογαριασμοί σιγά σιγά, να λειτουργήσει για να μπορεί να κάνεις και εμπορικές συναλλαγές. Γιατί πας να κάνεις μια δουλειά και σου λέει δώσ' μου αριθμό λογαριασμού και εσύ κοιτά τ' άστρα, λες τώρα ποιο λογαριασμό, δεν το θυμάμαι, λες κάτι θα σε πάρω αύριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις εμπορικό λογαριασμό και δεν μπορείς να κάνεις πράξη. Και αυτό πολλοί άνθρωποι σου λέει, δεν πάει καλά αυτός. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτούς όλους τους επιχειρηματίες που με ακούτε, που για κάποιο λόγο έχουν φραγμένους λογαριασμούς, μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις σοβαρές και σωστές. Άρα, αν εσείς είστε ένας από αυτούς, καλέστε το 210-49-64-569. Αν έχετε δημόσιες οφειλές, στην εφορία δηλαδή και σε ασφαλιστικά ταμεία, είμαστε εδώ πάλι να βοηθήσουμε. Έχουμε δείξει πολλές φορές κουρέματα που ήταν από δημόσιες οφειλές και τα ρυθμίσαμε άψογα.

0: Να πούμε μια επιτυχία στο πληστηριασμό. Σύνολο δανείων 814.222. Κούρεμα 536.992 ευρώ. Άρα έμεινε ένα υπόλοιπο 277.230 χωρίς προκαταβολή. Σταμάτησαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Ένα κανονικά γνωρίζουμε όλοι την προκαταβολή είναι προϋπόθεση. Και αυτός όταν είναι στο γραφείο μου λέει Γαβρίλο, ξέρεις με την προκαταβολή, του λέω κάτσα, δούμε μήπως και την γλιτώσουμε. Και τελικά την γλιτώσαμε. Και όχι μόνο αυτό, έγινε και κάποιο κούρεμα, έτσι πολύ σοβαρό. Και φυσικά καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, δεν έχει εγγυημένο κούρεμα. Έτσι, όλα τα παλεύουμε από το μηδέν και πολλές φορές όμως πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα, αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα, σου δώσα ένα παράδειγμα ενός μεγάλου κουρέμα, θα σας πω και σε ένα μικρό. Γιατί μπορεί να μπει σε ένα μωρέ, μικρό το σπίτι, εντάξει, έγινε το κουρέμα. Πάμε. Σταματήσαμε πάλι πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή, με κούρεμα. 26.000 η οφειλή, 13.000 το κούρεμα. Τα στρογγυλοποιώ, 26.092 ήταν και το κούρεμα ήταν 13.300. Άρα θα πληρώσει τελική ρύθμιση ο άνθρωπος 12.729. Το δείχνω γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό. Όταν είναι μικρά τα νούμερα, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πούμε άλλη μια οφειλή, 24.500, όλα αυτά είναι σε πληστηριασμούς που λέμε, έτσι. 24.500, κούρεμα 12.500 και θα πληρώσει 12.000. Άρα επί της ουσίας χρωστάει 50 και θα πληρώσει τα 24-25, 50%. Άρα υπάρχουν λύσεις για δάνεια, για οφειλές σε τράπεζες και φαντς, σε πληστηριασμούς, στην προστασία της πρώτης κατοικίας. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας βρίσκετε Δευτέρα ως Παρασκευή στις 5 εδώ στο Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 20 με 21, 8 με 9 δηλαδή. Που είναι λίγο πιο τεχνική εκπομπή, δείχνουν περισσότερα παραδείγματα. Και βέβαια στο κουτρούλι το πανηγύρι κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Που γίνεται το έλα να δεις. Χιλιάδες άνθρωποι μπαίνουν μέσα και μιλάει ο ένας με τον άλλο και βέβαια και εκεί δείχνουμε παραδείγματα με κουρέματα, με πληστηριασμούς και απαντάμε και στα ερωτήματα τα δικά σας συγκεκριμένα, εξατομικευμένα για τη δική σας περίπτωση. Γιατί καμία περίπτωση δεν είναι μοναδική και καμία περίπτωση δεν μπορεί να λυθεί με ένα μπούσουλο λύσεων. Εμείς μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο μπορούμε να βρούμε τη λύση στο δικό σου σώμα, το δικό σου κουστούμι, να σώσουμε το δικό σου κουστούμι. Μην ακούς αριστερά και δεξιά. Με πήρε ένας χτες και μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, τρελάθηκα γιατί ακούω αριστερά και δεξιά. Άλλος και τελικά δεν είναι έτσι. Έχουμε βγάλει τα σηκώτια μας να λέμε μην ακούτε το κάθε έναν ηλίθιο τώρα. Έτσι. Και συγγνώμη για τη φράση που λέω. Ο οποίος προτείνει δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο και στο τέλος αυτός δεν θα χάσει τίποτα. Τίποτα δεν θα χάσει αυτός. Ξέρετε τι θα γίνει, θα χάσετε στο σπίτι σας. Ακούστε ανθρώπους του αντικειμένου, ενημερωθείτε σωστά. Πάρτε και μια δεύτερη γνώμη από εμάς, 2-10-49-64-5-69. Ψάξτε να βρείτε ακριβώς πώς πρέπει να χειριστείτε και μην ακούς τα αριστερά-δεξιά, τα δεν σε πειράζουν, δεν θα σου κάνουν, δεν θα σου δείξουν. Από όλους αυτούς, κανένας με κανένας δεν πρόκειται να χάσει το σπίτι του. Κάνουν πειράματα στη δική σου περιουσία. Μεγάλη προσοχή, πού απευθύνεστε, ποια αναλαμβάνουν τους φακέλους, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να κάνουν κουρέματα. Άρα εμείς εδώ είμαστε πάντα, είμαστε και θα είμαστε πάντα από τη μεριά των δανειοληπτών. Με 32 χρόνια, ούτε εγώ ξέρω πόσα χρόνια ασχολούμαι. 2-10-49-64-5-69 θα σας ακούσουμε μεγάλο σεβασμό και θα σας πούμε γίνεται, και, γίνεται ή δεν γίνεται.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό με άρση το 10. 10-49.

81-117 φυλές δάνεια, κούρεμα 65.000. Κούρεμα μέσω όρο 81-180,46. Άλλη υπόθεση, ο φυλές δάνεια 144.000, κούρεμα 47%, 33% κούρεμα. 2-10-49-64-569. Μπείτε στο προφίλ μου στο TikTok, μπείτε στο προφίλ μου στο Facebook, θα βρείτε και τα κουρέματα όλα, γιατί μπορεί κάποιοι να προλαβαίνετε. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πανελλαδικά. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Θα το πω άλλη μια φορά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα, πείτε το πρόβλημά σας και θα πάρετε μια απάντηση, η οποία είναι η δική μας άποψη. Η δική μας άποψη ποια είναι? Ότι έχουν γίνει 68.000 πληστηριασμοί και κανένας πελάτης μου δεν είναι στους 68.000. Κανένας. Ούτε πρόκειται.

Έχουμε έναν εξωτερικό που δουλεύει άψογα, θέλει βελτιώσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτός ρυθμίζει μέχρι 420 δόσεις για τις τράπεζες, 240 δόσεις για το δημόσιο και προβλέπει και κούρεμα ad hoc και από το κεφάλαιο. Και βέβαια, αν όλα αυτά δεν έχουν πάει καλά για τις τραπεζικές οφειλές, μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθος αποτελέσματα, να προσπαθήσουμε μάλλον να διορθώσουμε τα λάθος αποτελέσματα μιας απόρριψης ενός εξωδικαστικού. Έχουμε και άλλα εργαλεία που μπορούμε να σώσουμε την περιοχή τη δικιά σας. Και αυτό είναι το δάνειο των 711.000 που είχε ο άνθρωπος απορριπτική στο νόμο Κατσέλη, απορριπτική στον εξωδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις, πληστηριασμού σε λίγες μέρες. Το ανέλαβα. Τα 711.000 κατά κανένα 150 και θα πληρώσει άτοκα και έκοψα όλο το υπόλοιπο ποσό. Άρα καταλαβαίνετε ότι και με απορριπτικά αποτελέσματα το Γαβρίλο Χαλκιώτη το έφερε το αποτέλεσμα και οι άνθρωποι είναι στο σπιτάκι τους. Αν λοιπόν και εσύ τώρα που μας ακούσει αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα και έχεις πάει αριστερά-δεξιά, έχεις έναν φίλο που έχει πάει αριστερά-δεξιά και δεν ξέρεις τι να κάνεις, είναι πολύ απλό. Κάλεσε 2-10-49-64-569 ή πες να μας καλέσει να τον ακούσουμε και μπορεί να είναι ο επόμενος που θα πανηγυρίσουμε και το λέμε εδώ στο μάχη ότι άλλος ένας φίλος βοηθήσαμε να μην χάσει το σπίτι του και δεν θα κουράζουμε να το λέω ότι έστω και ένα σπίτι ακόμα να σώσουμε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Για αυτούς που θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους, για αυτούς που δεν θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους υπάρχει διαδικασία της ορική διαγραφής κάτω από νομικές διαδικασίες, θα στα πούνε οι δικηγόροι.

Ο κόσμος, οι λαϊκές, εκεί που μαζεύεται πολύ κόσμο, στα καφενεία, σε εκδηλώσεις. Προσπαθώ να είμαι παντού. Ειλικρινά δεν μου έχει πει κανένας για τις δημοσκοπήσεις. Κανένας δεν μου έχει πει για τις εξαγγελίες. Και εσείς πιστεύετε τις εξαγγελίες. Και να σας πω και κάτι. Και αυτή η εκπομπή που κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα μπαίνει πάρα πολύ κόσμο. Μπαίνουν άπαντες τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει και ένα διπλό σκοπό. Ο πρώτος σκοπός είναι να προστατεύσει εσάς. Να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες που έχετε για να μην χάσετε τα σπίτια σας. Να δώσει τη δυνατότητα σε έναν απλό πολίτη να μιλήσει που δεν έχει τη δυνατότητα. Και τρίτο ακόμα, διπλός και τρίτο ακόμα, μάλλον τριπλός. Να ενημερώσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, τους έχουν μέσα σε πολλές φορές, τους έχουν έξω από το πρόβλημα. Πώς θα πας, στην περιοχή μου, δηλαδή, σ' αγαπάνε ρε πολύ. Ρε. Γιατί υπάρχουν κάτι διαβλακόλα και σε εκεί αριστερά δεξιά και του λένε πω τι ωραία που τα κάνεις για αυτά και πάει άλλος μετά στις εκλογές και δεν βγαίνει βουλευτής. Προσέξτε. Άρα η εκπομπή της Δευτέρας και γενικά όλες οι εκπομπές βοηθούν στο να ενημερώνομαστε άπαντες. Ο καθένας πρέπει να παίρνει το μήνυμα που το αναλογεί και όλοι μαζί να ενώνουμε τα χέρια μας να βοηθήσουμε για την επόμενη καλύτερη μέρα ενός απλού ανθρώπου. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας, έτσι.

Πολλές φορές εκεί στις λαϊκές, στα καφενεία, μέσα στα social, σε λέω μπαίνουν πήγε 1,5 εκατομμύριο σχεδόν Δευτέρα. Ρωτάω εγώ, παιδιά, είστε ευχαριστημένοι και εσάς ρωτώ, είστε ευχαριστημένοι. Πώς πάει η Ελλάδα, τι πιστεύετε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, λαθάκια κάνουμε όλοι. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αυτή είναι η ερώτηση. Και οι απαντήσεις περνούν συγκεκριμένες. Βγείτε και εσείς εδώ στο 2-17-18.000 να μου πείτε αν πιστεύετε. Δεν, μην πείτε ψηφίζω τον τάδε, δεν μας πολύ ενδιαφέρει το αυτό εμάς. Αν είμαστε σωστή κατεύθυνση. Είμαστε σωστή κατεύθυνση. Και σωστή κατεύθυνση για μένα, ξέρετε ποια είναι, παιδιά. Να έχουμε. Να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Να έχουμε μια καλή παιδεία. Να έχουμε υγεία. Και αν κάποιος πολίτης υπάρχει πρόβλημα, να πηγαίνει στη δημόσια. Στα δημόσια νοσοκομεία, να εξυπηρετείται άψογα, πληρώνουμε τους φόρους μας, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, να μπορεί ο επιχειρηματίας, το μικρό μαγαζάκι ή το μεγάλο ή το μεσαίο, δεν μας ενδιαφέρει, να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του και να του μένουν και αυτού κάτι για να διαδείξει το λίγο στους επαγγελματίες, λίγο 24 ώρες το 24ωρο. Ο υπάλληλος που δουλεύει για σένα να είναι και αυτός ευχαριστημένος, να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι υπερβολή να θέλει κάποιος που δουλεύει να πάρει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να παρατηθεί από ένα Πόρσε και από ένα Μαζεράτι ο καθένας. Αλλά εντάξει, άλλο Πόρσε και Μαζεράτι και άλλο να μην τρως κρέας. Έχει απόσταση. Να υπάρχει ελευθερία, να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά. Αυτά τα πράγματα σήμερα τα έχουμε. Αυτό ρωτάω.

Γιατί, παιδιά, καλά τα κουστούμάκια, καλά τα πάνελ, καλά οι εξαγγελίες, καλά το στυλάκι, το μπλαζέ, αλλά η ακρίβεια δεν περιμένει, τα δάνεια δεν περιμένουν, οι πληστηριασμοί δεν περιμένουν, οι συντάξεις δεν περιμένουν, ούτε κι εμείς. Γι' αυτό εδώ εμείς λέμε αλήθειες, ακούμε εσάς, αναζητούμε λύσεις και πιέζουμε την εκάστοτε εξουσία να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για τον απλό πολίτη.

Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή μας ακούει. Αυτό που αναρωτιέται, ξέρετε ποιο είναι? Αν θα ακούσει έστω μια κουβέντα που θα αναφέρεται σε αύξηση, σε μια ελάφρυνση, σε μια μείωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικότερο θέμα, όπως και τον άλλο. Γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν, ο καιρός περνάει, το χρέος αυξάνεται και δυστυχώς θέματα τέτοια με τα χρέη, πολύ λίγοι τα αγγίζουν και οι περισσότεροι που τα αγγίζουν δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο. Το αντικείμενο πολιτικά μπορεί να το περιγράψουν όπως θέλουν. Τον πλησιριασμό μπορεί να το πούνε ότι κοίταξε να δεις, είναι κάτι πολύ καλό που βοηθάει εσένα. Ό,τι θέλουν μπορεί να πούνε πολιτικά. Στην ουσία όμως, όταν ησυχάνεις στο σπίτι σου, τι γίνεται, εκεί μετράει. Όταν θα χάσεις το σπίτι σου, μετράει τι γίνεται. Όταν σε μια εβδομάδα χάνεις την περιουσία σου, να δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα. Ο δρόμος του θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Ξαγγελίες, πείμα, παραμυθάκια, εκεί λέει ο καθένας τώρα ό,τι θέλει. Ποιος θα σώσει το σπίτι όμως μετράει. Ποιος θα σταματήσει την εφορία πάνω σου, κάνει κατάσχεση ή να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικά. Γιατί αν εσύ χρωστάς ένα ποσό και εκεί που δεν είσαι 1000, εγώ στο κάνω 500, μένει ένα 500 να πάρεις και 2 λουχαλάκια στα παιδιά σου και στη γυναίκα σου. Εδώ το θέμα είναι τα χρήματα, έτσι. Μας ενδιαφέρει τι ψηφίζει ο καθένας. Έχουμε 500 φορές βάρθηκα να το λέω. Με τα λεφτά τι θα γίνει? Και ιδίως αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα, που το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι δουλεύουν τώρα, έτσι. Τι δύο δουλειές? 4 δουλειές κάνει το τρογίνι τώρα, από εδώ, από εκεί. Η μάνα κάνει μια δουλειά, 2 κάνει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα τη νοικοκυρά. Άρα είναι και νοικοκυρά, άρα δουλεύει κιόλας, να μεγαλώσει τα παιδιά, να φέρει και λεφτά στο σπίτι γιατί δεν φτάνουν, ο άντρας να δουλεύει το πρωί με το βράδυ. Όπου μπορεί να κάνει και κανένα εξτραδάκι, να περισσέψουν και στο τέλος τι. Δεν φτάνει φράγκο, δεν φτάνει πουθενά τίποτα. Οι συνταξιούχοι όλοι, ακούστε λίγο, ξαφνικά τρελαθήκαν όλοι αυτοί και θέλουν να ξαναδουλέψουν. Σου λέει, έλα μόνο που θα κάθομαι τώρα να δουλεύω, πιο καλά είναι. Γιατί το κάνουν οι άνθρωποι? Γιατί βλέπουν ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Και σου λέει, πάω να δουλέψω λίγο εγώ, μάσω κρατά τα χέρια μου και τα πόδια μου και βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ποια επαγγελματά να πούμε ότι δεν έχουν πρόβλημα? Ταξιτζίδες. Του μαροκάμω του πόνο και τρόμο, κάθε να μην πω καραγκιός που μπαίνει εκεί μέσα, κάθε ανώμαλος και παίζουν τη ζωή τους κόρονα γράμματα για ένα δεκάρικο, για ένα εικοσάρικο. Για τους λιβεράδες, βροχή, κρύο, χειμώνα. Για ποιους να πω? Για τους μισθωτούς, πολλοί από αυτούς με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, μου λέει, δεν πληρώθηκα, πληρώνω τον προηγούμενο μήνα και θα πάρω κάτι και μου και σου και του. Πήγαινε στην Αθηνά και πήγαινε και συνταξιάρχων και θα δείτε, νοικιάζετε και πωλείτε. Συνταξιάρχων είχα να δω, νοικιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια. Για πηγαίνετε, πήγαινε στις λαϊκές. Μην πείτε, ό,τι και αν είστε. Να ψηφίσετε το Βούδα, δεν πάμε να ψηφίσετε και το Βούδα. Είμαι ο πρώτος που πήγα στις λαϊκές, έτσι. Ποιες λαϊκές να δείτε? Και καθίστε από μια γωνία, μην μιλάτε, τι χρειάζεται, να κάνετε το πελάτη. Και κάντε και ό,τι διαλέγετε και θα δείτε. Θα γίνουν 10 συναλλαγές. 10. Πολύ φτηνά τα πράγματα στη λαϊκή. Άμα δεν έχουν όμως και λεφτά οι άλλοι, τι να κάνουν τώρα? Πηγαίνετε, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πήγαινε στην τοπική λαϊκή τη δική σου, κάτσε στην γωνία και παίξε τον πελάτη. Κάνε τι γίνεται. Για να καταλάβεις τι γίνεται τώρα, έτσι. Κάτσε σε ένα σούπερ μάρκετ και πήγαινε και πάρε ακριβώς ό,τι έπαιρνες πέρσι. Τα ίδια προϊόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό, που κάθε φορά ψωνίζουν και κρατάνε τιμές. Τα ίδια προϊόντα είναι διπλάσιες οι τιμές. Πηγαίνετε.

0: Μου στέλνετε πολλά μηνύματα πώς μπορείτε να ξαναδείτε το live cam τη Δευτέρα που έσπασε κάθε ρεκόρ. Παιδιά, στο TikTok νομίζω δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά εμείς για αυτούς τους λόγους έχουμε ανεβάσει την εκπομπή στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε για να καταλάβετε ότι αυτά που σας λένε ακριβώς αλήθεια. Δείτε χιλιάδες μηνύματα, θα δείτε. Λοιπόν, μην χάσεις όμως εσύ την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Πάρε και εσύ. Θέλω να έχεις συμμετοχή, να ρωτάς, να απαντάς. Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, εσύ ο καλεσμένος. Να μην σας πω τι λέγανε. Το μήνυμα ήταν ότι δεν αντέχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μιλάγανε και για το στεγαστικό, για το δημογραφικό, αλλά το μήνυμα είναι δεν αντέχουμε, δεν τη βγάζουμε. Και θεωρώ ότι όταν δέχεσαι 10, 15, 20 χιλιάδες μηνύματα, δεν είναι από μια κομματική ταυτότητα. Είναι από όλη την Ελλάδα. Εγώ μιλάω με όλη την Ελλάδα, με ξέρουν σε όλη την Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Να μπει εδώ στον κορίδα, αλλά εντάξει, να είστε ξένοι πέντε άτομα, ναι. Δείτε λίγο την εκπομπή και θα καταλάβετε ότι επειδή είναι και προσωπικό αυτά, τα γράφουν κατευθείαν και λένε και οι άνθρωποι ότι από όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε καλά. Λέω όμως ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ προσωπικά, όταν η εκάστοτε κυβέρνηση κάνει κάτι θετικό, θα το πω όπως λέω: ο εξοδικαστικός λειτουργεί καλά στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν, μπορεί να σώσουν περιουσίες, θέλει βελτίωση. Και όταν κάτι δεν γίνεται καλά, λέω ρε παιδιά, για κοιτάξτε λίγο και αυτό. Εξάλλου νομίζω ότι και η εκάστοτε κυβέρνηση το χρειάζεται αυτό για να βελτιώνεται. Να βελτιώνεται, να ακούει τις προτάσεις και να μπορούμε να βελτιωθούμε όλοι για το καλό του πολίτη. Πάμε στη γραμμή να κλείσουμε σιγά-σιγά. Πάμε. Ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Γαβρίλου.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι η κυρία Μαρία που πήρα τηλέφωνο χθες, αλλά και τώρα είχα πάει στο
0: γραφείο. Κυρία Μαρία, με ενημερώσανε για αυτό που μου είπατε.
1: Τι να κάνω, Γαβρίλου.
0: Να πάτε στην αστυνομία.
1: Πιστεύετε ότι ήθελα σε εσάς την εμπιστοσύνη.
0: Αγάπη μου γλυκιά, εμείς το ξεχάσαμε το θέμα. Δεν νομίζω κάτι πρέπει να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Τέτοια θέματα δεν είναι το δικημένο μου και να πάτε στην τοπική σας αστυνομία. Εκεί να απευθύνετε σε αυτό.
1: Έχω πάει και το 100 ήρθε εδώ και πήγα, κατέστησα, έκανα, αλλά δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και δεν νομίζω να κάνω τίποτα. Γι' αυτό απευθύνθηκα.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να βοηθήσω.
1: Με εμπιστοσύνη και λέω μήπως μπορείτε να
0: κάνετε. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Ο νόμος ότι λέει. Η αστυνομία. Ο νόμος ότι λέει.
1: Δεν μπορώ ούτε αυτό να κάνω με δικηγόρος, με τέτοια, γιατί δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω απάντηση. 27 το μηνός έγινε αυτό.
0: Ξαναπάτε από την αστυνομία να δούμε αν υπάρχει καμία απάντηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, 27 το μηνός, μη πήραν ποσό πράγμα, Γαβρίλου.
0: Ναι, κατάλαβα, έχατε,
1: κοιτάξτε, ό,τι
0: έχετε πέσει θύμα κλοπής, ναι.
1: Στην αστυνομία. Είμαι νοσηλεύτρια στον Άγιο Σάββα. Και καημένη τόσα χρόνια.
0: Μαράκι μου, αγάπη μου, μου τα είπαν τα παιδιά. Στην αστυνομία θα πάτε. Πιέστε λίγο, κύριε.
1: Έχω πάει.
0: Θα περιμένετε, θα περιμένετε. Είναι πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ.
1: Ήρθε και το 100, πήγαμε.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό ήθελα να μάθω.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ να κάνω.
1: Αν λέω, μπορείτε κάτι.
0: Όχι, όχι. Ό,τι λέει ο νόμος, η αστυνομία.
1: Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν.
0: Δεν τα ξέρω, αγάπη μου, αυτά. Θα μιλήσουμε με την αστυνομία.
1: Έστε και στο. Εγώ θα ψηφίσω και την άλλη φορά τον κύριο Γραμμένο τον ψήφισα και βγήκε.
0: Δεν έχει να. Καλά θα κάνει να στηρίξει την ελληνική λύση, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Ακούτε,
0: με την αστυνομία.
1: 60 έδωσα ψηφοδέλεια.
0: Μπράβο, να τα κάνεις ό,τι νομίζεις θα ψηφίσεις.
1: Και εδώ, και λέω, να ξέρει και ο πρόεδρος μας τι με έχει συμβεί σε μένα. Εγώ τώρα τι
0: θα
1: να κάνω.
0: Θα πάρετε την αστυνομία. Έτσι. Την αστυνομία. Εντάξει.
1: Τίποτα δεν κάνει αστυνομία.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλά, κουπεδάκι μου. Γι' αυτό ήθελα να πάρω τη γνώμη σου. Να συμβουλευτώ,
0: ότι,
1: να μην.
0: Ό,τι λέει ο νόμος. Όχι, όχι. Θα πάτε στην τοπική αστυνομία, πείτε βοηθήστε με, έχω πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: πλάτη. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Γι' αυτό μην περιμένετε να χτυπήσει την πόρτα σας ο πληστηριασμός. Ενημερωθείτε έγκαιρα. Αν υπάρξει λύση θα την αναζητήσουμε μαζί. Γι' αυτό λέμε ότι αν έχετε δάνεια από φανς, από τράπεζες, αν έχετε πληστηριασμό, αν έχετε δημοσιοφιλές, αν αντιμετωπίζετε και προβλήματα με τη σύνταξη, καλέστε 210-49-64-569, καλέστε τώρα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε θα σας το πούμε. Αν δεν μπορούμε πάλι θα σας το πούμε. Άρα, αν έχετε δάνειο και δυσκολεύεστε να πληρώσετε τη δόση σας, 2-10-49-64-569, ενημερώστε μας να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας έχει καλέσει ποτέ τράπεζα ή φανς και δεν ξέρετε να απαντήσετε? Είμαστε εδώ να σας πούμε πώς πρέπει να το χειριστείτε. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει λύση για το δικό σας δάνειο? Είστε σίγουροι? Μήπως υπάρχει και δεν την ξέρετε εσείς? 2-10-49-64-569. Φοβάστε το σπίτι σας ή η περιουσία σας κινδυνεύει, θα βγει σε πληστηριασμό? Έχω χειριστεί πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτές που έχω αναλάβει είχαν όλες επιτυχία. Που να έχω αναλάβει, έτσι το ξεκαθαρίζω. Έχετε λάβει κάποια ειδοποίηση και δεν ξέρετε τι είναι αυτό? Καλέστε μας 2-10-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και βέβαια, αν χρωστάτε σε φορεία, εύκα και δεν ξέρετε ποια ρύθμιση σας συμφέρει, πάλι εδώ είμαστε να σας υποδείξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε τι λύσεις υπάρχουν. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν φυλές που σας κρατάνε πίσω και πρέπει να δείτε τις επιλογές σας. Οι επιλογές είναι αυτές που βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος. 2-10-49-64-569. Και βέβαια υπάρχουν, μου καταγγείλετε ότι αρχούν οι συντάξεις, δεν βγαίνουν. Να δούμε και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας έχω να απορρίψει κάποιο αίτημα. Να το δούμε. 2-10-49-64-569. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και να σας πούμε ότι αν από αυτές όλες τις ερωτήσεις που σας έκανα προηγουμένως είσαστε μία από αυτές τις κατηγορίες, ή εσείς ή κάποιος φίλος σας ή κάποιος συγγενής σας, επειδή πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι ως άνθρωποι, δώστε το τηλέφωνο το 2-10-49-64-569, από όποιο σημείο της Ελλάδος και να είναι, εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο σεβασμό, σαν να ήταν μπροστά μας. Πάρα πολλές συνεργασίες έχουν τελειώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν εκτός Αθηνών. 2-10-49-64-569. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και βεβαίως στην Αττική, εδώ γύρω γύρω σε εμάς, αν θέλετε να πουλήσετε ένα κίνητο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα κίνητο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτοί που θέλετε να πουλήσετε θα μου δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι τόσα μέτρα το διαμέρισμα σε αυτόν τον όροφο του τότε. Δεν θα πάρετε και θα πείτε ότι ξέρεις κάτι, εσύ που είσαι έμπειρος, πες μας πώς να το πουλήσω. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να δεχτώ μια πρόταση από εσάς. Το πουλάω τόσο. Και υπάρχει πιθανότητα να γίνει και η αγοροπολισία με μετρητά. Άρα, αν εσείς θέλετε ή θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα κίνητο, έχουμε και καλά ακίνητα σε πολύ καλές τιμές και βέβαια μπορούμε να δούμε και για τη δική σας περίπτωση αν θέλετε να πουλήσετε κάτι εσείς. Εξήγησα τη διαδικασία. Γεια σας, έχω ένα σπίτι στον Κορυδαλό, στον 5ο όροφο το 1970 και θέλω τόσα. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Να πούμε ότι αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ 4 με 5. Το βράδυ στο Alert 8 με 9 και βέβαια ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι τη Δευτέρα έχουμε τριπλή εμφάνιση, ράδιο, τηλεόραση και social το βράδυ στις 8 η ώρα που γίνεται του Χαλκιώτη το πανηγύρι, όπως του Κουτρούλη του Χαλκιώτη. Χιλιάδες άτομα, απίστευτα νούμερα, μεγάλη συμμετοχή. Άρα αν εσείς δεν ζήσατε αυτό το πανηγύρι που γίνεται εκεί, τη μεγάλη αγάπη του κόσμου και την αλληλεπίδραση που υπάρχει, μη στεναχωριέστε ή μπείτε στα social να δείτε τις εκπομπές μου ή τη Δευτέρα δίνουμε ραντεβού με φιλιά πολλά, γιατί ξέρετε θα έχω ένα πολύ σοβαρό καλεσμένο που δεν έχει βγει ποτέ. Ο καλεσμένος εσύ, ο συνταξιούχος, ο μικροέμπορας, ο άνεργος, ο ταξιτζής, ο τηλιβεράς, ο άνθρωπος που δεν έχει φωνή και έχει μια μαυρισμένη ψυχή και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Ο άνθρωπος που νομίζω ότι όλοι το ξεχάσανε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Για πες στο Χαλκιώτη να δούμε πώς γίνει κάτι. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης. Αποκαλύπτουμε πρόσωπα, ονόματα και εταιρείες όσων εμπλέκονται στην πειρατεία ανεμογεννητριών στα βουνά και ναι, τα δάση ρουφάνε το οξυγόνο και καταστρέφουν τη ζωή μας. Ο Δήμαρχος Εργολάβος Δημοσίων Έργων, η μπροστινή της Ολιγαρχίας, τα αφεντικά των κατασκευαστικών με προστάτες στην κυβέρνηση. Εθνική τραγωδία στην Ψάθα, σύγκρουση ελικοπτέρων. Ξεσπά ο πατέρας του Έλληνα πυροσβέστη που σκοτώθηκε στον αέρα. Θα σας κυνηγάω από τον τάφο μου. Οργή, θυμός και εκδίκηση κατά των πολιτικών που σκότωσαν το παιδί του. Ανοίγουμε το φάκελο για το σκάνδαλο με το Ταμείο Μολυβιάτη. Τσάντες με χρήμα και σκιά σκανδάλων. Το μεγάλο φαγοπότη και πως το κατάπιαν τα πολιτικά καθάρματα δωροδοκώντας πολίτες για να κερδίσουν τις εκλογές. Ιστορικό ντοκουμέντο. Πυρκαγιές στην Πάρνηθα. Παλιά πονεμένη ιστορία. Όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο Άννης Μεταξάς γλίτωσαν τελευταία στιγμή από τη φωτιά με εγκαύματα. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή μας, καλό ξημέρωμα. Αυτοί που ακούν τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες, σήμερα οι αποκαλύψεις είναι μεγάλες και ραγδαίες. Αφορά πρώτα απ' όλα αυτή την ιστορία με το ρεπορτάζ που ξεκινήσαμε χτες. Ποιοι είναι οι πειρατές των βουνών? Αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τη ζωή μας και με την κυβερνητική πλάτη και συγκάλυψη, με εγκληματικές ευθύνες καίνε τα βουνά, με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, 5 μέρες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, οι φωτιές οι οποίες έκαψαν κυριολεκτικά, κατέκαψαν όλο το μεγάλο πράσινο της Αντικοβιωτίας, το μεγάλο πνεύμονα περιβάλλοντος από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γερμενού! Δεν είναι Γερμενό, Πόρτο Γερμενό! Του Πόρτο Γερμενό! Του Γερμενού! Το Γερμενό του Γερμενού! Αυτό το λέω για τους νεαρούς συντάκτες. Γιατί βλέπω και μια ιδιαίτερη υποστήριξη τις τελευταίες ώρες σε αυτή την κυρία ρεπόρτερ στο Open που χασκογέλαγε. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι αλληλεγγύη στους νταβατζίδες, στα κανάλια των νταβατζίδων, για να προβάλλονται τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το θίξω τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις φωτιές. Αλλά ρέγουλα, ρε παιδιά, ρέγουλα. Εντάξει, στηρίχτε τα κανάλια. Οι καναλάρχες και οι νταβατζίδες πιθανότατα να δίνουν μεροκάματα από εδώ και από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Όπως και να έχει. Και μιλάμε για τρίτη απόγευμα. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι τα Μέγαρα. Στο μεγάλο αυτό μέτωπο το οποίο άνοιξε την Παρασκευή και φαίνεται να καταπραίνεται σήμερα. Έχουμε μία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μια φωτιά στο Κιλκής. Είναι σε εξέλιξη μια αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη και είναι υπομερικό έλεγχο. Στα Μέγαρα, στη Δυτική Αττική, αναζωπήρωση στην περιοχή της Κορώνα πάνω από την Βένιζα. Έχουμε επίσης αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας, στο Κανδύλι, στο Κιθερώνα, που αντιμετωπίζονται άμεσα. Μια φωτιά στη Μαγνησία, σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο, στο Δήμο Βόλου, Αρτέμιδος. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου κλπ. Και επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η καμένη έκταση που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά είναι τεραστίων διαστάσεων, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια απέραντη οικολογική και περιβατολογική καταστροφή. Όμως εξελίσσεται αυτή την ώρα, και μιλάω πάντα για απόγευμα Τρίτης και όχι στην εκπομπή της επανάληψης, θα ακούσετε την είδηση, θα θεριέψει απότομα. Οι νταβατζίδες δεν πήραν χαμπάρι την είδηση. Έχουμε ένα απόκοσμο θρίλερ στην περιοχή της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Μια αποκλειστική είδηση που έχει βγάλει το μακελιό.gr πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας γιος 55 ετών κρατούσε μέσα σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο. Σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων, το οποίο πολύ λίγο δούλεψε στην περιοχή, την ξέρω καλά την περιοχή. Δεσποτάτο λέγεται το πέτρινο ξενοδοχείο. Κρατούσε τον πατέρα του αλυσοδεμένο για πάρα πολλά χρόνια.

γιατί πιθανότατα ο πατέρας του είχε προβλήματα υγείας, ήταν δάσκαλος, συνταξιούχος. Κάποια στιγμή πέθανε ο πατέρας του, δεν ξέρω, λέγονται πολλά αυτή την ώρα. Άλλοι μιλούν για 3 χρόνια, άλλοι μιλούν για 5 χρόνια, άλλοι μιλούν για 7 χρόνια. Η περίοικη, και αυτό είναι η μεγάλη αποξένωση των περιοχών αυτών, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς γινόταν. Από την πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές, κρατούσε τον πατέρα του σιδηροδέσμιο περίπου 3 με 4 χρόνια, δεμένο με χειροπέδες και αλυσίδες. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και επειδή ο πατέρας του πέθανε, τον έβαλε στο ψυγείο και συντηρεί τον πατέρα σου στην κατάψυξη για 4-5 χρόνια. Μιλάμε για μια φρίκη. Η πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές λένε ότι έχει σοκαριστεί όλη η περιοχή. Τι να το, τώρα είναι αργά. Δεν τον έψαξε κανένας. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έψαξε κανένας. Παραλαμβάνω, υπάρχει ένα θρίλερ στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, απόγευμα Τρίτης. Ένας γιος 55 ετών που φέρεται να ήταν ο διαχειριστής ενός πέτρινου ξενώνα στις παρυφές της Καστροπολιτείας, στο Μιστρά, κοντά στην κεντρική πλατεία, στο ξενοδοχείο Δεσποτάτο, το οποίο δεν είχε λειτουργήσει. Ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων. Είναι, μιλάμε για το απόλυτο θρίλερ, έτσι. Κρατούσε εκεί τον πατέρα του, δεμένο με χειροπέδες κάποια χρόνια. Όταν πέθανε ο πατέρας του, επειδή, δεν ξέρω, πιθανότατα δεν ήθελε να κάνει την ταφή, ήθελε να παίρνει τη σύνταξη, δεν το ξέρω. Μάλλον το δεύτερο. Και για να μην δημιουργηθεί θέμα με την σύψη του σώματος, ο γιος πήρε τον πατέρα του, το σώμα του, τον άψυχο πατέρα του, και τον έβαλε μέσα στην κατάψυξη, στον καταψύχτη, και τον διατηρούσε εκεί πάνω από 3-4 χρόνια. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια ανίποτη κατάσταση, έτσι. Ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς. Πιθανότατα για να εισπράττει τη σύνταξη ή ό,τι άλλο επίδομα. Εγώ ρωτώ εκεί τους συμπατριώτες μου στο Μιστρά. Καλά ρε εσείς. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι ότι ο παππούς δεν έδινε σημεία ζωής? Δεν μπορούσατε να ενημερώσετε κάποιον πώς έγινε ακριβώς η αποκάλυψη αυτή? Ένα από μία ώρα έγινε το συμβάν αυτό. Και με πήραν από κάτω οι πηγές και μου τα ανέφεραν. Θρίλερ στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κατάσταση φρίκης. Το θέμα θα παίξει πολύ δυνατά μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που έχετε κατά αποκλειστικότητα από το μακελιό.gr.

0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτές τις ώρες επικρατεί ένας αναβρασμός στην κοινωνία της Φωκίδος και της Φθιώτιδος, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες 5 μέρες. Συγκεκριμένα, αποκαλύπτουμε και σήμερα στο εξώφυλλο της, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρωτοσέλιδο είναι «Αυτοί μας καίνε». Και έχουμε δημοσιεύσει 3 φωτογραφίες. Μία φωτογραφία του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, εργολάβου ανεμογεννητριών, στην περιοχή της Βιωτίας. Έχει γίνει γνωστό το όνομα του, κύριο Σάβα Ζαφυράτος. Η έδρα του ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών ήταν αυτός που είχε πάει στην Καβάλα και είχε αναστατώσει τον κόσμο, γιατί ήθελε εκεί στη λίμνη να φτιάξει πλωτά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και τον πήγανε στο κυνήγι και τον κυνήγησαν από εκεί. Αλλά βρήκε απάγκιο στη στερεά Ελλάδα, στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία. Και με υπογραφές, όπως αποκαλύπτει πάλι το μακελιό.gr από το πρωί, του δώσανε το 25 η κυβέρνηση, του έδωσε την άδεια για να φτιάξει ανεμογεννήτριες στα βουνά της περιοχής. Ο κύριος αυτός ιδιοκτήτης, ο κύριος Ζαφυράτος, ο οποίος αναζητείται τις τελευταίες 3 ημέρες, δεν είναι αυτόφορη διαδικασία, είναι διαρκές αδίκημα, διότι είναι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, κυρία Τζίμα. Δεν χρειάζεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης χωρίς κατηγορίες, κύριε Πρετεντέρη. Γίνεται να βγει ένταλμα σύλληψης χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη, και όμως για το ΜΕΚΑ όλα γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυράτος είναι ιδιοκτήτης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Έχει κυβερνητικές πλάτες. Ο κύριος αυτός λοιπόν είχε πάρει μια άδεια το 2025, όπως αποκαλύπτει το μακελιό.gr, δημοσιεύοντας και το ΦΕΚ, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον περιφερειάρχη της περιοχής. Βρήκανε παπά να θάψουν. Πήρε αυτές τις ανεμογεννητρίες, τους έλικες, τους τοποθέτησε στα βουνά, αλλά ανέθεσε την εργολαβία για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να δουλέψουν οι ανεμογεννητρίες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εκτός αν έχει καταθέσει άλλα στην απολογία του στον ακριτή. Πήγε, απολογήθηκε ο κύριος ιδιοκτήτης. Τον ιδιοκτήτη τον άφησαν ελεύθερο. Τον εργολάβο όμως των ανεμογεννητριών, που κατά σύμπτωση έτυχε να είναι ο δήμαρχος της Λίδος. Έχετε ακούσει ποτέ άρχοντα τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργεί σαν τον κολαούζο του εργολάβου? Κι όμως λειτουργούσε ο δήμαρχος της Λίδος. Αυτά είναι τα ωραία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εργολάβος δημοσίων έργων, διότι βλέπουμε στο καταστατικό της εταιρείας ότι έχει πάρει και δουλειές από τη ΔΕΗ, από το ΔΔΕ κλπ. Άρα ο δήμαρχος της περιοχής, της Λίδος, σε άμεση συνάρτηση, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο ποιοι μας καίνε. Αυτή, ο δήμαρχος, τσίπα ντροπής δεν έχει? Γιατί είδα τους δικηγόρους του, τους μεγαλόσχημους δικηγόρους της Φθιώτιδος, να κάνουν δηλώσεις ότι δεν έχει ευθύνη κλπ. Πού το ξέρετε? Καθίστε να δούμε τις κατηγορίες που απεγγέλθησαν. Γιατί από ό,τι είδα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος. Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος. Ο δήμαρχος και ο μηχανολόγος μηχανικός συνεχίζουν την κράτηση, οι αρχές, μέχρι να δώσουν το απολογητικό υπόμνημα στον ακριτή. Γιατί αφήσατε ελεύθερο τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Ζαφυράτο? Δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Ζαφυράτος? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Η έδρα είναι στο Πικέρμι. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί τον αφήσατε ελεύθερο? Γιατί έχει κυβερνητικές πλάτες. Διότι από πίσω είναι ο κύριος Σταϊκούρας, έτσι, ο τοπάρχης της περιοχής, από πίσω είναι ο κύριος Οικονόμου, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τον έβαλε ο Μητσοτάκης και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Αν είναι δυνατόν, ένας από τους πιο άχρηστους και ανίκανους Έλληνες πολιτικούς. Έχουν πλάτες κυβερνητικές τύποι. Και καίνε τα βουνά. Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν ιδιοκτήτη ανεμογεννήτριας, ανεμογεννητριών? Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν δήμαρχο, ο οποίος καίει την περιοχή? Τι κατηγορίες πρέπει να απαγγελθούν σε όλους αυτούς τους δικτυωμένους, διαπλεκόμενους πειρατές των βουνών, οι οποίοι κατέκαψαν την περιοχή? Και όχι μόνο αυτό. Εξαιτίας αυτής της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, που έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, δολοφονήθηκαν 2 πυροσβέστες στο ελικόπτερο. Θα πρέπει να φορτωθούν και αυτές οι κατηγορίες. Ότι δηλαδή είναι ηθική αυτουργή και σε 2 ανθρωποκτονίες. Για να δούμε λοιπόν, θα απαγγελθούν αυτές οι κατηγορίες? Θα κατηγορηθούν και γι' αυτό? Ή θα τους ρίξουν πάλι στα μαλακά, όπως έριξαν και τους άλλους που καίγαν τα βουνά? Σε διπλανό μέρος και σε διπλανό νομό, ανεμογεννήτριες στήνει ένας άλλος εκλεκτός κυβέρνησης. Ο κύριος Σάκης Κατσέλης. Ο άνεμος. Ο ρέψης. Ένας απλός δάσκαλος, ο οποίος μέσα σε 4, 5, 6 χρόνια απέκτησε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επένδυσε σαν ανεμογεννήτριες. Εάν εγώ ήμουν δάσκαλος, έχω ένα συγκεκριμένο ποθενέσχες. Πόσα παίρνει ένας δάσκαλος το μήνα? 1.200 ευρώ? 1.300? 1.500? Τι ποθενέσχες έχει? Τι εισόδημα δηλώνει? Τι εισόδημα δηλώνει? Με 20 χιλιάρικα, 2, 12, 24, 224 χιλιάρικα. 24 χιλιάρικα το χρόνο. Άλλο 24 χιλιάρικα και άλλο 2,5 εκατομμύρια. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Άρα κάποιος είναι από πίσω του. Αυτοί που είναι από πίσω του ξεδιπλώνονται σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας. Είναι η εταιρεία Intracat. Η εταιρεία Intracat είναι η εταιρεία που είχε κατασκευαστεί ο κύριος Κόκαλης. Σας πειράζει που λέμε ονόματα? Δεν πειράζει, θα το συνηθίσετε. Θα το συνηθίσετε. Γιατί αυτά δεν ακούγονται παλού. Εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν κάνουμε εκπομπές για να κοροϊδεύουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να πιέζουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να εκβιάζουμε κανέναν. Άλλοι είναι οι εκβιαστές. Οι εκβιαστές των ιστολογίων είναι άλλοι. Τα ποντίκια. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι. Για να πω τίποτα χειρότερο. Οι σπιούνοι των ιστολογίων. Που πουλάνε εκδουλεύσεις από εδώ και από εκεί. Στους ολιγάρχες. Ξέρετε τι λένε? Έγραψε κάτι ο Χίος, λέει, είπε κάτι ο Χίος στην εκπομπή. Τον παίρνουν τον ολιγάρχη και του λένε, είπε κάτι ο Χίος. Θέλεις να τον κομπανίσω? Θέλεις να του αλλάξω τα φώτα? Θέλεις να του βγάλω τα υποτιθέμενα προσωπικά απλητά του στη φόρα? Ανάθεμο, αν ο Χίος έχει άπλητα, τέλος πάντων. Θα τον τζακίσω, έτσι λένε. Άστο σε μένα. Θα τον εκτελέσω εγώ. Και αρχίζουν και βρίζουν. Οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ξαδέρφια, κουνιάδια, τους έχουν πάρει όλους και τους βρίζουν. Υποτίθεται για να φέρουν σε δύσκολη θέση το Χίο, ώστε να κάνει πίσω στην έρευνα και να μην συνεχίσει, γιατί του βρίζουν την οικογένειά του. Δεν κατάλαβαν όμως ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ούτε λόγω εισοδήματος, ούτε λόγω ποθενέσχες, ούτε λόγω φορολογικής δήλωσης. Αφού έχω συνέχεια το Δερβέναγα, το Μπιτσιλί πάνω το κεφάλι μου. Μου έχει κάνει 200 ελέγχους. Σε μένα. Άρα για να μου κάνει ελέγχους ο Μπιτσιλής, κάποιος τον βάζει. Ποιος τον βάζει? Η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να εξοντώσουμε το Χίο βιολογικά, αφού του ρίξαμε, λέει, 2 σφαίρες. Δεν πέθανε. Πάμε τώρα να τον εξοντώσουμε οικονομικά. Δηλαδή, συνεχείς ελέγχους. Ψάξε σε μια εταιρεία ή στο στη φορολογική του δήλωση, κάτι θα βρεις. Υπάρχει περίπτωση να ψάξεις κάτι και να μην βρεις? Βρήκανε την άλλη φορά, λέει, ότι κυκλοφορούσα ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο. Και έπρεπε να φορολογηθώ γι' αυτό. Και μου κόψανε πρόστιμο. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γιατρό, να μην έχεις τίποτα, να είσαι υγιέστατος. Όλο, αν σε ψάξει όλο, δεν θα σου βρει κάτι. Θα σου βρει μια παρανυχίδα, ένα κολικό, ένα πρόβλημα στο έντερο, ένα πρόβλημα στο στομάχι. Κάτι θα σου βρει, δεν μπορεί να μην σου βρει τίποτα. Δεν είμαστε όλοι από τσιμέντο. Κάτι θα σου βρει. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Πιτσιλής μου κάνει συνεχείς διεξοδικούς ελέγχους. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι ακόμα, να κόψεις το κεφάλι σου ή να βάλεις μια λεμαριά στο κεφάλι σου. Γιατί λεμαριά σου αξίζει. Γιατί είσαι σαν μπουλντοκ. Στα μπουλντοκ φοράνε λεμαριές και φήμωτρα. Και θα πρέπει κάποιος να σου βάλει φήμωτρο, κύριε Πιτσιλή. Γιατί μοιάζεις με γορίλα και γουρλωμένα μάτια. Την είδες στην αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη. Έτσι είσαι. Σαν την αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη για να δροσιστεί. Έτσι είσαι και χειρότερος. Να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να απογοητευτείς, κύριε Πιτσιλή. Καλά, αυτοί που είναι δίπλα του, πώς τον αντέχουνε? Τον αρκούδο, τον γουρλωμάτι, τον Πιτσιλή που μπαίνει στα σπα. Θα πρέπει να γίνεται τσουνάμι όταν μπαίνει ο Πιτσιλής στο σπα. Τσουνάμι! Είναι τα λιγότερα μπορώ να σου πω. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι χαλβάς. Χαλβάς και βλάκας. Που θα βρεις μαύρο χρήμα στο χείο. Χαλβάς, γουρλωμάτης, αρκούδος και βλάκας. Πίσω λοιπόν από την ιστορία των ανεμογεννητριών κρύβεται ο κύριος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και ο κύριος Βουρλιώτης, οι οποίοι δεν ελέγχουν τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Αυτοί οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, και μιλάω για τον κύριο Κατσέλη, τον φιλαράκο του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος υποστηρίζεται στην περιοχή και από τον Σταϊκούρα και από τον Οικονόμου. Όλοι αυτοί έχουν τα βατζίδες και υποστηρίζεται και από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος Σιμεών, ο οποίος πήγε και καθαγίαζε. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Είστε εσείς πνευματικοί άρχοντες του τόπου, θρησκευτικοί άρχοντες του τόπου? Φτιάχνει ο άλλος ανεμογεννήτριες και πάτε και κάνετε αγιασμό? Δεν τρέπεστε λίγο? Οι ανεμογεννήτρες μας πνίγουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και είναι τα δάση. Καταστρέφουν το οικοσύστημα. Και πάει ο Μητροπολίτης Σιμεών Φθιώτιδος και του κάνει αγιασμό. Παρουσία ανωτά των εκκλησιαστικών παραγόντων της χώρας. Γιατί? Πέφτει κανένα μεροκάματο? Ο κύριος Κατσέλης, που πίσω του βρίσκεται η Intracat. Ποια είναι η Intracat? Είναι η εταιρεία η οποία έχει ως ιδιοκτήτες αυτά τα φιλαράκια μου από την Αρκαδία, από τις Κολίνες. Ναι, αλλά κάτω από τις Κολίνες είναι το βιβάρι του κάμπου, είναι τα νερά. Εμένα από εκεί είναι η μάνα μου. Τα ξέρω καλά τα μέρη, κύριε Λαθρομπάκο Καημενάκη. Intracat είναι η εταιρεία του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καημενάκη. Αυτοί έχουν εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, την Credia Bank, στην οποία υπήρξε λοβιτούρα και την έκανε γαργάρα το ελληνικό κράτος. Γιατί έγινε αποσυγχώνευση δύο τραπεζών, αλλά πληροφορήθηκα ότι μπήκαν λεφτά από θυγατρική του ομίλου στην Credia Bank, κάτι που απαγορεύεται. Με αποτέλεσμα η κυρία Βρετού, η οποία είναι η σύζυγος του κύριου Εξάρχου. Όχι, εδώ θα τα λέμε όλα. Ο Εξάρχου είναι ο διευθύνων σύμβουλος μπροστινός της εταιρείας Actor, ο οποίος έχει πάρει όλες τις ανεμογεννήτες των βουνών. Είσαι καθαρός, κύριε Εξάρχου? Και με την Credia Bank είστε σίγουρος? Αφήσανε λοιπόν το μεγάλο σκάνδαλο τραπεζικό της Credia Bank να φτιάξουν την Credia Bank και να παίρνουν μετά δάνεια από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Το ερώτημα είναι, Εκτός από το φίλο σας το μεγάλο της Τραπέζης Πειραιός, πήρατε και απαλουδάνια. Πώς καλύπτουνε οι μπροστινοί σας αυτοφοράκηδες, τι ποδενέσκες έχουνε και πώς κάνουνε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα βουνά όταν είναι δασκαλάκι, δασκαλάκι. Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και βλάκες. Παίρνουνε που παίρνουνε και διακρίνουν μαύρο χρήμα. Πάνε τη νύχτα στα πανηγύρια και χαλάνε. 500, 600, 700. Ξεπλένουν δηλαδή το χρήμα. Στα πανηγύρια. Στις μπουζουξούδες και στους μπουζουξίδες. Χάλασε λέει 2.000 ευρώ σε λουλούδια ο άλλος. Πού τα βρήκε. Μεταξύ το χειμώνα είναι η χειμερινή σεζόν και η θερινή σεζόν. Η χειμερινή σεζόν είναι στο ρέμο. Χαλάμε όλα τα λεφτά για να τα ξεπλύνουμε στον κύριο Ρέμο και το καλοκαίρι τα χαλάμε στα πανηγύρια, στις μπουζουξούδες και στους κλαριτζίδες. Είναι γνωστός ο κύριος Κατσέλης ως ο άνθρωπος της νύχτας και των λουλουδάδικων. Όλες οι λουλουδούδες είναι κολλητές του. Αυτοί είναι οι βαρόνοι. Αυτοί είναι οι μαφιόζοι του βουνού. Ο δήμαρχος κρατείται για κακούργημα. Ο μηχανολόγος κρατείται για κακούργημα, ο ιδιοκτήτης ελεύθερος. Για ποιο λόγο, ρε? Γιατί έχει πολιτικές άκρες? Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Και πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν κι άλλα. Και δεν μου λέτε. Στον πατέρα. Τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ο οποίος έχασε το παιδί του, στον πατέρα που έχασε το γιο του, τον πυροσβέστη πιλότο του ελικοπτέρου. Ποιος θα δώσει λογαριασμό? Ποιος θα απολογηθεί για τις πράξεις του? Που βγήκε ο άνθρωπος σε έξαλλη κατάσταση και είπε απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε καν να τα συλλαβήσουμε. Ότι θα σας πάω σούρνοντας και από τον τάφο μου. Είναι ο πατέρας του ενός πιλότου που δολοφονήθηκε στον αέρα με το Αγκούστα Μπέλ. Ο άλλος ήταν δανός. Σε αυτόν τον πατέρα τι μπορεί να πει αυτή η κυβέρνηση? Ότι ο γιος του ήταν ήρωας? Ότι ο γιος του έπεσε στο καθήκον? Όταν χάνει το παλικάρι του εξαιτίας των εγκληματικών συνεπειών μιας κυβέρνησης που είναι βρωμερή, πρόστιχη για τρισάθλια. Έβλεπα χτες το βράδυ, τη νύχτα, το αναγγελόμενο μελλοντικό πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα κάποια λεφτά είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρόγραμμα Αιγής, κύριε Πυρακάκη? Δόθηκαν. Δόθηκαν, μάλιστα. Εκεί λοιπόν έβλεπα απίθανα πράγματα. Τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα έρχονταν υποτίθεται στη χώρα το 2026. Ακόμα τα περιμένουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά. Έβλεπα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα στο πρόγραμμα Υγείας. Δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Εάν ξεφυλίσετε και βάλετε πρόγραμμα Υγείας 2,5 εκατομμύρια, αυτοί στο πρόγραμμα έχουν συμπεριλάβει αεροπλάνα, ελικόπτερα, drones. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Αυτά τα πράγματα και βεβαίως και τα βελτιωμένα καναντέρ, τα καινούργια καναντέρ. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα ψεύτικο, απατεωνίστικο, ότι μέσα στο 2026 θα εξοπλιζόταν επαρκώς όλο το πυροσβεστικό σώμα. Κι όμως δεν κάνα τίποτα. Μπείτε και δείτε αεροπλάνα, ψηφιακά ελικόπτερα, οχήματα προσωπικού των πυροσβεστών, σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και εκτός όλων των άλλων, κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας θα κάνουν και προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Και δεν έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα Υγείας, Το οποίο θέλω να σας το εξηγήσω για να καταλάβετε και να μην πιάνεστε κοροϊδά. Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ηχητικό για το πώς κάλυψαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις συλλήψεις των πειρατών του βουνού. Ακούστε το.
1: Ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής Ζώη Κακαβά. Είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική.
2: Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Γεια σας, φίλες. Γεια σας, φίλοι. Πάρα πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το ΔΑΕ, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα για τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται δηλαδή πως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ καλή και γρήγορη δουλειά. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάπου διάβασα ότι λέει σε κάποιες περιπτώσεις στις έρευνες ενεπλάκει και το ελληνικό FBI. Ναι, δεν ξέρω γιατί ενεπλάκει το ελληνικό FBI. Όπως θα δούμε παρακάτω σε αυτό το βίντεο, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής έχει κάνει, όπως φαίνεται, πολύ καλή δουλειά. Γιατί να εμπλακεί?
0: Πάρτον αυτόν, πάρτον. Την είδη την ακούσαμε. Okay. Δεν τον θέλουμε αυτό, το ξέρω όλα. Εν τω μεταξύ, παρατηρείτε το φαινόμενο στο ελληνικό διαδίκτυο και στα social media να βγαίνει ο κάθε πικραμένος. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι μπάρμαν, είτε είναι όποιος διαβάζει τις ειδήσεις του διαδικτύου, βγαίνει και κάνει ζωντανά. Στο Facebook, στο Twitter. Είτε είναι δημοσιογράφος είτε δεν είναι, λίγο νοιάζει τον κόσμο. Λίγο νοιάζει και αυτούς. Και ό,τι βλακεία βρίσκουν, τη μεταδίδουν. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ηχητικό, που και αυτό είναι συναφούς περιεχομένου.
4: Και 33 συλλήψεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι για την φωτιά στη Βιωτία, που θυμάστε που λέγαμε και χθες για τις ανεμογεννήτριες που δίνουν το ρεύμα στους κεντρικούς αγωγούς του ΔΕΔΙΕ, είχαν χαλαρώσει κάποια καλώδια και έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σας είχαμε πει ότι είχαν συλληφθεί δύο άτομα. Ο ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος της Στυλίδας, ο κύριος Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο μελετητής του έργου. Έχει μια εταιρεία ο δήμαρχος, η οποία έκανε μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, και από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Άρα, να το διευκρινίσουμε, δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος, έτσι?
4: Όχι, έχει
5: συλληφθεί. Ή για κάποιο έλλειμμα στα καθήκοντά του ή κάποια παράβαση στα καθήκοντά του.
0: Ακούστε τώρα τι λέει αυτός.
4: Ναι, για τη διπλή του ιδιότητα. Ο συνήγορος του, βέβαια.
0: Δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος.
4: Ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος δεν φέρει καμία ευθύνη.
0: Πώς εκπίπτει δηλαδή? Δηλαδή, με τι ιδιότητα πάει αυτός στον ανακριτή? Πάει ως χείος ή ως δήμαρχος χείος, ρε? Δεν έχει σχέση ιδιότητά του. Βεβαίως και έχει σχέση ιδιότητά του. Εκατό φορές έχει σχέση ιδιότητά του. Έτσι πάτε να συγκαλύψετε την είδηση, ρε. Ο δήμαρχος Στυλίδος, δημόσιος εργολάβος που απαγορεύεται, ηλεκτροδοτούσε τις ανεμογεννήτριες των βουνών. Επιμένουμε στο θέμα, διότι αυτοί μας καίνε. Αυτοί μας καίνε. Πώς φορές να το πω? Πού ακούστηκε? Δήμαρχος περιοχής γαλάζιου νομού, εργολάβος δημοσίων έργων, τεράστιο σκάνδαλο, ο οποίος τροφοδοτούσε με ρεύμα τους πειρατές των βουνών που ξαπλένουν το μαύρο χρήμα των ολιγαρχών, πάει κατηγορούμενος για κακούργημα, διατάζουν την κράτησή του. Πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο, γιατί πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται ο κύριος Ταϊκούρας, ο κύριος Οικονόμου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πάνε να κουκουλώσουν και να συγκαλύψουν την υπόθεση. Εάν δεν τους βγάζαμε παράρτημα, ακόμα θα τους κρύβανε. Και βγαίνουν δημοσιογράφοι και λένε, Δεν πάει με την ιδιότητα του Δημάρχου. Δηλαδή, πώς πάει. Δηλαδή, η ιδιότητα του Δημάρχου τι είναι. Καμιά τραγιάσκα που τη φοράς ή κανένα παλτό. Δηλαδή, του βγάζουμε το παλτό του Δημάρχου και πάει σκέτος. Πάει, όπως λέμε, σκέτος. Σκέτο από τζατζί, σκέτο από γιουβέτσι, σκέτο από κοιμά, σκέτο από μοσχάρι. Ε? Δεν πάει ο Δημάρχος, πάει σκέτος. Τι λέτε, ρε. Πάτε καλά. Είναι ο Δήμαρχος Τυλίδος, δημόσιος εργολάβος. Εξαιτίας του πήγε φωτιά στο βουνό. Έχουν καεί, να πούμε, 250.000 στρέμματα. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Και δύο πήρατε στο βουνό. Οι οποίοι είναι μπροστινοί ολιγαρχών. Μας κάψαν ζωντανούς.

Κυρίες, κύριοι, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν εμάς σε αυτή την εκπομπή είναι τα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο. Έχει επέλθει μια τεράστια οικολογική και κοινωνική καταστροφή στον τόπο. Τα τελευταία 9 χρόνια, 7 κατά άλλους, έχουν καεί στην Ελλάδα γύρω στα 500.000 στρέμματα. Το τελευταίο διάστημα της δεκαετίας έχουν καταστραφεί στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για ένα αριθμό φρίκης. 2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα τα τελευταία 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες έρευνες του Κοπέρνικου και του Πολυτεχνείου, παρατηρείται το φαινόμενο της ερήμωσης. Της ερήμωσης όχι μόνο του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά όλης της ελληνικής επικράτειας. Αντιλαμβάνεστε πού οδηγεί αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην Σαχάρα της ελληνικής επικράτειας, στην έλλειψη νερού, στην έλλειψη κτηνοτροφικών μονάδων, στην έλλειψη γεωργίας και καλλιεργειών. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην απόλυτη σελληνοποίηση της χώρας. Αυτό είναι το χειρότερο που έρχεται για τα παιδιά μας. Γιατί εμείς θα ζήσουμε κάποια χρόνια ακόμα. Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι μια Ελλάδα η οποία ενισχύθηκε γενναιόδωρα με κοινοτικά κονδύλια και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις θα κατέτρωγαν, εκτός από τα σωθικά μας με την ακρίβεια, θα κατέτρωγαν όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του περιβάλλοντος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του πυροσβεστικού σώματος και την ενίσχυση των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε όχι στην καταστολή των φωτιών και των πυρκαγιών, αλλά στο πρώιμο στάδιο, στο στάδιο της πρόληψης. Δεν υπήρξε στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία ούτε μία κυβέρνηση. Ούτε μία κυβέρνηση. Η οποία να έλαβε προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει το περιβάλλον. Μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αυτόνομη κοινωνία η οποία θα παρήγαγε τα δικά της προϊόντα, τη δική της αγροτική παραγωγή, τη δική της κτηνοτροφική δύναμη. Δεν ήθελαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να υπάρχει στην Ελλάδα ένας γηγενής, αυτόχθον, πλούσιος, παραγωγικός τομέας αγροτιάς και κτηνοτροφίας. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν θέλουν η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει ως αγροτική και κτηνοτροφική νησίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν συνεχώς εισαγωγές προϊόντων. Δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι μια χώρα πλούτοπαραγωγική. Δεν θέλουν η Ελλάδα να εξάγει προϊόντα. Θέλουν να εισάγει προϊόντα και να είναι ο ραγιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και όλα αυτά που επήλθαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μνημόνια και τις προδοτικές κυβερνήσεις. Ποιες ήταν όμως τις προδοτικές κυβερνήσεις? Τι έργα αγροτικά και κτηνοτροφικά έγιναν στην περιοχή της Ελλάδος, στην επικράτεια? Την περίοδο Σιμίτη.

ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο Κώστα Καραμαλή, που κυβέρνησε τη χώρα από το 4 μέχρι το 2009. Ποια 10. Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα για να ενισχυθεί η κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή επί Γεωργίου Πανδρέου? Κανένα έργο. Τίποτα. Λέει, λατήθηκε η χώρα. Και ταυτόχρονα καιγόταν. Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο 12-15 επί Σαμαρά, του μεγάλου κτηνοβάτη της δεξιάς, του πολιτικού κτηνοβάτη της δεξιάς? Κανένα έργο. Ποια έργα έγιναν στη χώρα επί κυβέρνησης Τσίπρα 2015-2019? Και ποια έργα έγιναν από το 2019 μέχρι το 2026? Πείτε μου ένα αγροτικό και κτηνοτροφικό έργο που έγινε για την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής. Κανένα. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να χάνουν διαρκώς στα μέτωπα τους πολέμους εντός εισαγωγικών. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, μόνο ο τουρισμός, ο αθλιοτουρισμός, κυρία Κεφαλογιάννη, οι μπατηροτουρίστες, η φτωχολογιά, το περιθώριο της Ευρώπης να έρχεται στη χώρα για να κάνει τουρισμό, και με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μαζεύουμε όλο και πιο χειρότερους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο πτυελοδοχείο, τουριστικό πτυελοδοχείο, και δεν νοιάζει κανέναν. Και την ίδια στιγμή καταστρέφεται οικολογικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά. Πείτε μου μία κυβέρνηση που φρόντισε τον Έλληνα πολίτη. Καμία! Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση της απόλυτης σελληνοποίησης. Σε λίγα χρόνια η χώρα θα είναι μια απέραντη άμμος. Αυτά να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας όταν μιλάμε για εθνικές και πατριωτικές κυβερνήσεις. Για τον Πρωθυπουργό μην τον ψάχνετε. Στο Μαράθι είναι και κάνει μπάνιο. Στο Μαράθι. Θα πάει στην Τίνο, θα πάει στο εξωτερικό, θα ψωνίσει τα πραγματάκια του, μην ανησυχείτε. Κανένα πρόβλημα. Οι πολιτικοί είναι καλοζωισμένοι. Ξέρουν να ζήσουν. Οι μόνοι που δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα είναι η ελληνική κοινωνία.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι συναφές με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία επιστρατεύονται κάθε χρόνο, υποτίθεται, για να σβήνει τις φωτιές. Είναι και ακούστηκε συγκλονιστική.

0: συμβαίνει στην Ελλάδα με σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Ακούστε το γιατρό και το τι έζησε μετά τη σύγκρουση και την πτώση του ενός ελικοπτέρου στο οποίο σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες, ο πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, που ο πατέρας του, ο κύριος Θεοδωροπούλος, με πολύ μεγάλη οργή και θυμό βγήκε για να δημοσιοποιήσει αυτά τα οποία ήθελε να πει.
1: Παρακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανατριχιαστική περιγραφή γιατρού που έφτασε πρώτος στο σημείο της σύγκρουσης.
2: Εικόνες από συντρίμμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γεώργιος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
3: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν εν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα ότι ο θάνατος ήταν ακαριέως, δυστυχώς.
2: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
3: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά, έστω και να επιφέρει το θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα νοσεί. Και νοσεί βαρύτατα. Ζήσαμε 5 μέρες της απόλυτης φρίκης. Σε 5 μέρες αποδείχτηκαν οι αδυναμίες του κράτους, οι οποίες είναι διαχρονικές. Σε 5 ημέρες ζήσαμε την ανικανότητα των κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν πάτησε κανένας στο μέτωπο της φωτιάς. Κανένας. Δεν σας έκανε εντύπωση? Άλλες φορές τρέχανε από εδώ και από εκεί για να μαζέψουν ψήφους. Τώρα δεν πάτησε κανένας. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Μόνο στην περιοχή στο Πορτοχέλι έχουν καεί πάνω από 200 σπίτια. Λίαν επίκους. Κάτοικες περιοχής τα ανεβάζουν και σε 400. Εκείνο το οποίο μένει στο τέλος είναι η απώλεια των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Διότι είναι θεμητό να φεύγεις με το 112, είναι όμως, κυρίες και κύριοι, τραγικό και δραματικό όταν γυρίζεις πίσω στις οικογενειακές σου εστίες και δεν βρίσκεις τίποτα όρθιο. Βγήκαν οι τσανακογλύφτες, πάλι τα βαποράκια της κατευθυνόμενης ενημέρωσης, πάλι οι τσιμπητοί, όπως λέω εγώ.

τα μάτια μου δεν μπορώ να περιγράψω παρά μόνον τις χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παίρνουν καθημερινά ένα μεροκάματο και να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Επαγγελματίας δημοσιογράφος που ζει από αυτή τη δουλειά να παίρνει μεροκάματο από κυβερνητικά όργανα. Υπάρχει τεράστια διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα στους κόλπους της ελληνικής παραδημοσιογραφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι χρήμα πέφτει από εδώ και από εκεί για να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Εάν μπείτε σήμερα, καθίστε και μπείτε σε 20-30 site και δείτε τι γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Φτάσαν στο σημείο αυτά τα αρπακτικά. Αυτή είναι ελεηνοί τύποι. Και απορώ τι ψυχή θα παραδώσουν στο Θεό, αν πιστεύουν στο Θεό. Έφτασαν κυρίες και κύριοι να αποκρύψουν, να αποπειραθούν να αποκρύψουν, γιατί δεν απεκρύβει τελικά η είδηση, το θάνατο του τρίτου πυροσβέστη στο Γήθιο. Είναι τόσο ιερόσιλοι, μπαμπέσιδες και παλιάνθρωποι, που φτάσαν ειδικά στην κρατική τηλεόραση, όταν σκοτώθηκε, όταν πέθανε από ασφυκτικό θάνατο ο υποδικητής της πυροσβεστικής του Γηθίου, ένα νεαρό παιδί 27 χρονών. Έφτασαν στο σημείο στην κρατική τηλεόραση να λένε δύο μέρες, 48 ώρες και δεν τράπηκαν, ότι ο πυροσβέστης, ο υποδικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο αδικοχαμένος Λεμοδέτης, Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι πέθανε ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια. Από παθολογικά αίτια. Αυτό είναι ό,τι πιο πρόστιχο έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά. Και ο άνθρωπος αυτός πέθανε με ασφυκτικό θάνατο από τους καπνούς φωτιάς. Βρέθηκε μισός έξω, μισός μέσα στο πυροσβεστικό όχημα από τους καπνούς φωτιάς. Ήταν ο πρώτος που πήγε στο μέτωπο και προσπάθησαν να σπηλώσουν την προσωπικότητά του, έστω και μετά θάνατον. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφους, παραδημοσιογράφους, που δεν έχουν ιερό και όσιο. Ιερό και όσιο. Ναι, με διορθώνει ο αγαπητός φίλος, είπα αντί για Πόρτο Γερμανό, Πόρτο Χέλι. Μην ανησυχείτε. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Στην Ιχίτσα. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Αλλά εκεί είναι δύσκολο να τα κάψεις. Ξέρετε γιατί? Έχετε πάει στο Πόρτο Χέλι? Για πηγαίνετε μια βόλτα από εκεί. Καταρχήν οι ντόπιοι έχουν φτιάξει ένα... Για να πας στο Πόρτο Χέλι πρέπει να διανύσεις μία απόσταση 80 χιλιόμετρων μέσα σε 2 ώρες. Διότι από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι όταν είχα πάει εκεί, θα σας πω τι είναι εκεί. Οι ντόπιοι μου είπαν ότι επίτηδες διατηρούν το δρόμο γεμάτο στροφές, γιατί δεν θέλουν πολύ τουρισμό στην περιοχή. Γιατί δεν θέλουν τουρισμό όμως? Γιατί πέραν της περιοχής στο Πόρτο Χέλι, πίσω από το Πόρτο Χέλι έχουν σπίτια δισεκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων οι ξένοι και ντόπια ολιγαρχία. Εάν έχετε πάει στο Πόρτο Χέλι, όσοι έχουν πάει στο Πόρτο Χέλι και έχουν γυρίσει την πίσω περιοχή από το Πόρτο Χέλι, όχι το λιμάνι, το λιμάνι είναι απέσιο. Το λιμάνι είναι απλώς για να υπάρχει και να παίρνουν τα καραβάκια και να πηγαίνουν στις Πέτσες, στην Ίδρα και στον Άλογο Σαλονικό. Πίσω από το Πόρτο Χέλι έχουν βίλες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Μην πούμε για τους ντόπιους. Εκεί βρίσκεται το περιβόητο στον Άγιο Μιλιανό, αυθαίρετο, η αυθαίρετη δόμηση της οικογένειας Κυριακού. Καταπάτηση Αιγιαλού σε βαθμό κακουργήματος. Εκεί υπάρχουν τα σπίτια των μεγάλων ταβατζίδων της χώρας, ο Πελούζος, Αρδινογιάννηδες και ό,τι μπορεί να φανταστείς.
Η περιοχή μου, λέει ο Γιώργος, λέγεται Κώστα. Βέβαια. Η περιοχή Κώστα. Κώστα. Όπως λέμε Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί είναι Κώστα Πορτοχέλη. Παιδιά, το τι σπίτια υπάρχουν εκεί πέρα δεν μπορεί να φανταστείτε. Ας σας φύγει το κεφάλι. Εκεί είναι γεμάτα, η περιοχή είναι γεμάτη πράσινο. Ρωτώ, γιατί δεν καίγεται η περιοχή? Γιατί δεν καίγεται η περιοχή στο Πορτοχέλη? Στις βίλες των πλουσίων. Δεν μιλάμε για πλουσίων, μιλάμε για δισεκατομμυριούχων. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί στις βίλες της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας. Εκεί γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί έξω από κάθε σπίτι υπάρχουν τρεις γορίλες που το φυλάνε. Ποιος τολμάει εκεί να περάσει να βάλει φωτιά? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Την κοινωνία των φουκαράδων που κάψαν τα σπίτια τους στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα, στο Αλεποχώρι, σε όλες τις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές που βγάζαν αμεροκάματο οι άνθρωποι. Και από την άλλη έχουμε την κοινωνία της άλλης ταχύτητας, της πολυτελούς, της ταχύτητας αριστοκρατίας. Πηγαίνατε μια βόλτα στο Πόρτο Χέλι από, μόνο από περιέργεια. Εγώ από περιέργεια πήγα. Βασιλιάδες, πρίγκιπες, αυτοκράτορες, αυτοκράτορες επί γης. Τα μεγαλύτερα πορτοφόλια του κόσμου έχουν φτιάξει σπίτια επαύλης στο Πόρτο Χέλι. Η περιοχή δεν καίγεται, διότι αν τυχόν βγει μια φλόγα από την περιοχή, υπάρχει από πάνω ένα επιβλέπον πυροσβεστικό αεροσκάφος για να τη σβήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Οι φτωχοί που τους καίνε και οι πλούσιοι που χαίρουν συνεχούς προστασίας και ασυλίας από μια βρωμοκυβέρνηση ολιγαρχών και αυτοκρατόρων επί της γης. Άστα ρε Κωνσταντίνε μου, λες δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πισίνα εκεί? Ποια πισίνα, αδερφέ μου? Έχεις πάει στην περιοχή, έχεις πάει? Αφού έχεις πάει λοιπόν, μη μου μιλάς για πισίνες. Αυτές δεν είναι πισίνες. Αυτές είναι ολόκληρα επιτόπια κολυμβητήρια, ολυμπιακά κολυμβητήρια. Και τα περισσότερα είναι αυθαίρετα. Μιλάμε για την απόλυτη καταπάτηση γυαλού. Δεν υπάρχει στην περιοχή που την έχω κινηματογραφήσει ένα σπίτι που να είναι νόμιμο. Ένα σπίτι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Κυριακού. Αλήθεια. Τα πληρώσατε τα πρόστιμα, κύριε Θοδωράκη Κυριακού, στον Άγιο Εμιλιανό? Τα πρόστιμα του μπαμπούλη σας, του πατερούλη σας, του Μακαρίτη. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί τελειώνει η ώρα.

θεοπάλαβος γιος, κράταγε τον πατέρα του 5 και 7 και 8 χρόνια μέσα στο καταψύχτη του σπιτιού, πεθαμένο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα δίωρο αφιέρωμα το οποίο μου σχολάει θάλασσα, Αλμύρα, Ελλάδα και έρωτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον για τον Γιάννη Βαρθακούρη. Αν σας ξενίζει το όνομα, είναι γιατί ο κόσμος τον έμαθε ως Γιάννη Πάριο. Ας γυρίσουμε όμως τον χρόνο πίσω, στο 1946, στην πανέμορφη Πάρο. Φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε έναν φάρο. Ο πατέρας του, ο Μπαρμπαχαράλαμπος, ήταν ο φαροφύλακας του νησιού. Και ο Γιάννης δεν μεγάλωσε με παιχνίδια και με ανέσεις, αλλά με τον ήχο του Αιγαίου να σκάει πάνω στα βράχια και το φως του φάρου να σκίζει τα σκοτάδια. Αυτή η δωρική παιδική ηλικία διαμόρφωσε και τον χαρακτήρα του. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν η εκκλησία. Εκεί, ως παπαδάκι και αργότερα ως ψάλτης, έμαθε να ελέγχει τη φωνή του, να ακούει τις βυζαντινές κλίμακες και να αντιλαμβάνεται τη δύναμη της κατάνοιξης. Όταν το 64 έφτασε στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής, δεν είχε στο μυαλό του πίστες. Γιατρός ήθελε να γίνει. Δούλευε το πρωί, διάβαζε το βράδυ. Όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Η φωνή του δραπέτευσε από τους τοίχους ενός ξενοδοχείου στην Κάνιγκος, όπου δούλευε ρεσεψιονίστ, και έφτασε στα αυτιά του Γιώργου Κατσαρού. Και ο Κατσαρός κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το παιδί είχε μια κρυστάλλινη φωνή που θα μπορούσε να ραγίσει την ελληνική δισκογραφία. Του άλλαξε το όνομα, του έδωσε το όνομα του νησιού του, για να μην ξεχνά ποτέ από που ξεκίνησε, και το 1970 του χάρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που μιλά για τον αποχωρισμό, μια ευγένεια που μέχρι τότε κάποιοι λένε ότι δεν είχαμε ξανακούσει. 1970, Γιάννης Πάριος, τώρα που χωρίζουμε.

Μπαίνουμε τώρα πιο βαθιά τη δεκαετία του 70. Ο Πάριος αρχίζει να κτίζει λιθαράκι-λιθαράκι τον μύθο του. Είναι η εποχή που η ελληνική μουσική ψάχνει για μια νέα ταυτότητα, μακριά από τα βαριά ζεμπέκικα του παρελθόντος, αναζητώντας κάτι πιο αστικό, πιο ερωτικό, πιο ευαίσθητο. Σε αυτό το σημείο είναι που εμφανίζεται ο Πυθαγόρας, ένας στιχουργός ποιητής, κατάλαβε ότι ο Πάριος δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής, αλλά ένας αφηγητής των αισθημάτων. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα δίδυμο που σάρωσε τα πάντα. Ο Πάριος έφερνε μια νέα αισθητική στις πίστες, δεν χρειαζόταν να φωνάζει για να ακούγεται. Ο λιγμός του δε ήταν διακριτικός, σχεδόν αριστοκρατικός. Φανταστείτε τις μπουάτ της πλάκας εκείνης εποχής και τα μεγάλα κέντρα να πλημμυρίζουν από κόσμο που ήθελε να ακούσει αυτόν τον νέο με τα κυματιστά μαλλιά και το διαπεραστικό βλέμμα. Και το 1972 κυκλοφορεί ένας δίσκος που περιλαμβάνει μία ερώτηση που έμεινε στην ιστορία. Τι θέλεις να κάνω? Ένα τραγούδι που ένωσε τα ζευγάρια της εποχής, καθιέρωσε τον Γιάννη ως τον άνθρωπο που ξέρει να μιλά για την υποχώρηση και την αφοσίωση στον έρωτα. Ας ακούσουμε την καθαρότητα της φωνής του, πριν ακόμα η εμπειρία του προσθέσει εκείνη την γλυκιά βραχνάδα των επόμενων ετών. 1972, τι θέλεις να κάνεις?

Φτάνουμε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ο Γιάννης Πάριος είναι πλέον το πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Αλλά ξέρετε κάτι, ο ίδιος δεν ένιωσε ποτέ στάρ. Σε πολλές συνεντεύξεις του έχει περιγράψει πώς ένιωθε αμήχανα όταν οι θαυμάστριές του έσκιζαν τα ρούχα ή όταν δεν μπορούσε να περπατήσει στον δρόμο. Έλεγε πάντα: «Εγώ είμαι ο Γιάννης από την Πάρο. Είμαι ένας τραγουδιστής. Δεν είμαι κάτι άλλο». Αυτή η εσωτερική σύγκρουση μεταξύ του απλού ανθρώπου και του ειδόλου πλέον τον έκανε ακόμα πιο αγαπητό, όπως βεβαίως παραμένει μέχρι και σήμερα. Το 1974, μια χρονιά γεμάτη πολιτικές και κοινωνικές και εθνικές εντάσεις για την Ελλάδα, ο Πάριος προσφέρει μια όαση, μια καταφυγή συναισθήματος. Κυκλοφορεί μια διασκευή που πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν, κανένας όμως δεν κατάφερε να δώσει το βάθος που έδωσε εκείνος. Είναι η εποχή που ο Πάριος αρχίζει να παίζει και με τις δυναμικές της φωνής του. Μπορεί να ξεκινήσει από έναν ψήφιρο και να φτάσει σε μια κορύφωση η οποία σου προκαλεί ανατριχίλα. Το επόμενο κομμάτι είναι μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση που έδωσε σε εκατομμύρια ακροατές ο Πάριος και την κράτησε, γιατί δεν ξέχασε ποτέ το κοινό του και το κοινό δεν τον ξέχασε ποτέ. Μια μελωδία την οποία, κακά τα ψέματα, αν την ακούσεις μία φορά, μένει χαραγμένη μέσα σου για πάντα. 1974, ποτέ δεν σε ξεχνώ.

1977 είναι η χρονιά που ο Γιάννης Πάριος κλειδώνει τον τίτλο του απόλυτου τροβαδούρου. Ο δίσκος «Μη με συγκρίνεις» δεν ήταν απλά μια εμπορική επιτυχία. Ήταν τυφώνας, πούλησε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα σε μια εποχή που η αγορά ήταν πολύ μικρότερη και οι ουρές για αυτόν τον δίσκο έξω από τα δισκοπολία ήταν ατελείωτες. Γιατί όμως αυτός ο δίσκος έκανε τέτοια αίσθηση? Διότι ο Πάριος τόλμησε να τραγουδήσει για την ανασφάλεια του άντρα στον έρωτα. Το «Μη με συγκρίνεις» δεν είναι κάποιος ύμνος αυτοπεποίθησης, είναι μια παράκληση. Είναι η παραδοχή ότι όταν αγαπάς, φοβάσαι την σύγκριση, φοβάσαι το παρελθόν του άλλου, και αυτή η ευθύτητα στην έκφραση των ανδρικών συναισθημάτων ήταν κάτι σχεδόν το πρωτόγνωρο. Εκείνη την περίοδο ο Γιάννης δούλευε ασταμάτητα. Οι συνεργασίες του με τον Νίκο Ιγνατιάδη και άλλους μεγάλους συνθέτες άρχισαν να παίρνουν μια πιο διεθνή χρειά, μια κρούνερ αισθητική. Σας θυμίζω, κρούνερ, παλιοί τραγουδιστές των blues στον αμερικανικό νότο. Θύμιζε ξένους μεγάλους καλλιτέχνες, παρέμενε βαθιά ελληνική, και δια του λόγου του αληθές ας μεταφερθούμε στο 1977 και ας φανταστούμε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ, ένα ραδιόφωνο να παίζει και τη φωνή του Γιάννη Πάριο να γεμίζει το δωμάτιο. «Μη με συγκρίνεις».

Μπαίνουμε στη δεκαετία του 80. Ο Πάριος είναι στην κορυφή, αλλά δεν εφησυχάζει. Πολλοί πίστευαν ότι θα έμενε μόνο στις ερωτικές μπαλάντες, όμως εκείνος ήθελε να αποδείξει ότι η φωνή του έχει τις ρίζες της στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Το 1981 συνεργάζεται με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Θανάση Πολυκανδριώτη, και τον στιχουργό Κώστα Βίρβο. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος που τάραξε τα νερά. Και το τραγούδι που ακολουθεί είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά της καριέρας του. Προσέξτε τους στίχους, δεν υπάρχει η μιζέρια, δεν υπάρχει εκδίκηση, υπάρχει μια ανδρική, δωρική αξιοπρέπεια του ανθρώπου που φεύγει, του άντρα που φεύγει, παίρνει τα πράγματά του, κλείνει την πόρτα και αφήνει πίσω του μόνο μια ανάμνηση. Τους στίχους τους υπογράφει εδώ ο Γιάννης Πάριος και είναι η στιγμή που αποκτά τον σεβασμό και του πιο σκληρού λαϊκού κοινού. Το κομμάτι το λέει με ανεξίτηλο τρόπο, βεβαίως, και ο Στράτος Διονυσίου. Ταξιτζίδες, εργάτες, οι άνθρωποι της βιοπάλης βρήκαν στη φωνή του έναν δικό τους άνθρωπο. Όταν το τραγουδάει ζωντανά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται και είναι η στιγμή της απόλυτης ταύτισης του καλλιτέχνη με τον πόνο του χωρισμού. 1981, τα μάζεψα τα πράγματα.

Το 1982 συμβαίνει κάτι που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Ο Πάριος πάει στην εταιρεία του, τότε τη Μήνος, και λέει στον Μάκη Μάτσα: «Θέλω να κάνω έναν δίσκο με νησιώτικα». Η αντίδραση είναι πάγωμα. Και βεβαίως άρνηση. «Είσαι ο νούμερο ένα ερωτικός τραγουδιστής», του λένε. «Γιατί να μπλέξεις με παραδοσιακά που ακούγονται στα πανηγύρια». Όμως ο Γιάννης δεν έβλεπε το κέρδος, έβλεπε το χρέος προς την Πάρο, προς τον πατέρα του, προς το Αιγαίο, προς την Ελλάδα. Και ο πατέρας του τα λάτρευε αυτά τα τραγούδια. Και τελικά ο δίσκος κυκλοφορεί. Και αυτό που συνέβη, ειλικρινώς, δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική δισκογραφία. Τα νησιώτικα έγιναν ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Ξαφνικά, το βιολί του Κωνιτόπουλου και η φωνή του Πάριου ακούγονταν παντού. Από τις δισκοτέκ της Αθήνας μέχρι το τελευταίο χωριό της Μακεδονίας. Και έτσι ο Πάριος καταφέρνει τρόπον την Άκη να ξεπλύνει την παράδοση από τη σκόνη της γραφικότητας, να τη φέρει στην πρώτη γραμμή και να την παραδώσει στους νεότερους. Έδωσε στα νησιώτικα μια νέα λάμψη, μια φρεσκάδα που έκανε ακόμα και τους νέους να χορεύουν μπάλο ή να χορεύουν σιρτό. Ας ακούσουμε λοιπόν τον ύμνο του Αιγαίου, το τραγούδι που μας κάνει όλους να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε πάνω σε ένα πλεούμενο, με τον ήλιο να μας καίει και την αλμύρα στα χείλη. 1982, Νταρι Νταρι.

Και ας κάνουμε μια στάση σε μια πτυχή του Γιάννου Πάριου που ξεχνάμε. Αναφερθήκαμε και πριν και αναφερόμαστε στον Γιάννη Πάριο ως δημιουργό. Ο Πάριος δεν είναι μόνο μια μεγάλη φωνή, είναι και μια σπουδαία πένα. Έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, κρυμμένος ως επιτοπλίστων πίσω από την ταπεινότητά του. Έχει δώσει στίχους στον Καζατζίδη, στη Μαρινέλα, στον Διονυσίου, στον Βονσκόπουλο και τόσους άλλους. Το 82 δε, την ίδια χρονιά με τα Νησιώτικα, γράφει ένα τραγούδι για τον βασιλιά του λαϊκού, τον Στράτο Διονυσίου, από τον βασιλιά του ερωτικού, Γιάννη Πάριο. Και όταν συναντιούνται δημιουργικά, γεννήθηκε το θρυλικό «Άκου βρε φίλε». Ένα τραγούδι μανιφέστο για την ανδρική φιλία και την προδοσία από μια γυναίκα. Ο Πάριος έγραψε αυτούς τους στίχους με μια δωρικότητα που ταιριάζει απόλυτα στην φωνή του Διονυσίου και πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο εδώ και 40 χρόνια και πλέον ακούγεται στα καφενεία, στα ξενυχτάδικα, στα ραδιόφωνα, δεν έχει παλιώσει ποτέ. Ας θυμηθούμε αυτήν την συγκλονιστική στιγμή όπου ο Γιάννης Πάριος δανείζει την ψυχή του στον Στράτο Διονυσίου, δημιουργώντας έναν αθάνατο λαϊκό μύθο. 1982, «Άκου βρε φίλε».

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα της εξέλιξης στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση, είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτηση της φωτιάς. Από Ψάθα προς Λούμπα, το ανησυχητικό μέτωπο. Οριοθετήθηκαν νωρίτερα οι φωτιές στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής και στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε και στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και την Τετάρτη 5 Αυγούστου σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Ενώπιον του Ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών της Σύρου αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση του θανάτου της διασώστριας. Μέχρι τώρα ο άντρας που μαχαίρωσε τη γυναίκα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του οι εισαγγελέες και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς την διαχείρισή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του, εκκρεμούσε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μηνός. Τη ματέωση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν ανακοινωθεί λόγω εργασιών που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν απόψε στον ανισόπεδο κόμπο K10 στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, γνωστοποιεί η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

επιστροφή. Το 1984 ο Πάριος είναι ένας όριμος άνδρας, ένας όριμος καλλιτέχνης. Έχει ζήσει βόξα, έρωτα, χωρισμό, όλα αυτά κάτω από τις προβολές, και αυτή η εμπειρία αρχίζει να αποτυπώνεται και στη φωνή του, η οποία γίνεται πιο βαθιά, πιο εσωτερική. Ο δίσκος «Πιο καλή η μοναξιά» έρχεται να δώσει λόγο σε όλους εκείνους που νιώθουν ότι μερικές φορές το να είσαι μόνος είναι και μια μορφή ελευθερίας. Το τραγούδι γίνεται ένα τρομερό καταφύγιο, συναισθηματικό καταφύγιο, καθώς ο Πάριος τραγουδάει για τη μοναξιά όχι ως τιμωρία, αλλά ως επιλογή. Είναι η στιγμή που ο εγωισμός του ερωτευμένου μετατρέπεται σε αυτογνωσία. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι φίλοι γυρνώντας από μια δύσκολη μέρα, από έναν καυγά, έβαλαν τότε αυτόν τον δίσκο στο pick-up για να βρουν παρηγοριά, για να ξεχαστούν, για να αισθανθούν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει, κάποιος τους εκφράζει. Ο Πάριος εδώ δεν είναι ο στάρ επάνω στη σκηνή, είναι ο φίλος σου που σου βάζει ένα ποτό και σου λέει «Μην ανησυχείς και αυτό θα περάσει». Ας απολαύσουμε ξανά μια από τις πιο μελωδικές και όριμες μουσικές στιγμές της δεκαετίας του 80. «Πιο καλή μοναξιά», 1984.

Το 1985 έχουμε μια μουσική έκρηξη. Δύο καλλιτέχνες που ο καθένας μόνος του γεμίζει στάδια ολόκληρα αποφασίζουν να ενώσουν τις φωνές τους. Γιάννης Πάριος και Χάρης Αλεξίου. Είναι η συνάντηση του Αιγαίου με τη Μικρασία, της ερωτικής μπαλάντας με το βυζαντινό λαϊκό αίσθημα. Το Κόκκινο Γαρίφαλο, σε μουσική του Νίκου Ιγνατιάδη, είναι ένα τραγούδι που μοιάζει με διάλογο. Έναν διάλογο που θα μπορούσε να συμβαίνει σε ένα μπαλκόνι κάτω από το φεγγάρι. Η Χάρης με την ζεστή γήινη φωνή της και ο Γιάννης με τον αέρινο ερωτισμό του δημιουργούν μια χημεία την οποία σπάνια συναντάς. Το τραγούδι έγινε αμέσως επιτυχία και παραμένει μέχρι σήμερα το νούμερο ένα ντουέτο για κάθε ερωτευμένο ζευγάρι. Είναι η απόδειξη ότι όταν δύο μεγάλοι καλλιτέχνες βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ, το αποτέλεσμα είναι αθάνατο. Φανταστείτε αυτούς τους δύο στο στούντιο να μοιράζονται το ίδιο μικρόφωνο και να δημιουργούν ιστορία. 1985, Κόκκινο Γαρίφαλο.

1988 για τον Γιάννη Πάριο είναι μια χρονιά δικαίωσης και δικαίωσης για τον Πάριο ως καλλιτέχνη δημιουργό. Μετά από χρόνια που έγραφε στίχους για άλλους, αποφασίζει να εμπιστευτεί τον εαυτό του ολοκληρωτικά και γράφει και τη μουσική και τους στίχους για ένα τραγούδι που ίσως έμελε να γίνει δελτίον ταυτότητος, το «Απορώ». Εδώ ο Πάριος χρησιμοποιεί τη δύναμη της απλότητας και της κλιμάκωσης. «Απορώ με την καρδιά μου, τόσο απλό, τόσο βαθύ, απορώ με την καρδιά μου γιατί σε θέλει ακόμα». Ποιος δεν την έχει νιώσει αυτή την απορία, αυτή την αντίφαση μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Και πάμε στην ερμηνεία. Η ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι είναι για σεμινάριο. Ξεκινάει χαμηλά, σχεδόν μονολογώντας, και κορυφώνεται σε ένα ξέσπασμα το οποίο σε κάνει να νιώθεις το εσυναίσθημα, τον πόνο μέχρι το μεδούλι. Και αυτή είναι η στιγμή που ο Πάριος σφραγίζει τη θέση του, όχι μόνο ως ερμηνευτής, αλλά ως ένας πνευματικός άνθρωπος του τραγουδιού μας, που ξέρει να πλάθει τον πόνο και να τον κάνει τέχνη. «Απορώ», 1988.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, ο Πάριος συναντά έναν άλλο σπουδαίο καλλιτέχνη της ευαισθησίας, τον Μάριο Τόκα. Ο Τόκας είναι ένας άνθρωπος γεμάτος φως, γεμάτος μελωδία και γράφει για τον Πάριο τραγούδια που έγιναν αμέσως κλασικά. Ο δίσκος «Σαν τρελό φορτηγό» έμεινε ιστορικός. Ήταν ένας Πάριος πιο εξωστρεφής, πιο δυναμικός. Το δε τραγούδι «Σαν τρελό φορτηγό» έγινε τρόπον τεινά το soundtrack και των ελληνικών δρόμων. Κάθε οδηγός ταξίδευε τη νύχτα στην εθνική. Αλλά και κάθε άνθρωπος που αισθανόταν ότι η ζωή του έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και τρέχει με χίλια, βρήκε τότε τον εαυτό του σε αυτούς ακριβώς τους στίχους. Ο Τόκας έλεγε πάντοτε ότι ο Γιάννης Πάριος είναι θείο δώρο για κάθε συνθέτη. Γιατί? Διότι μπορεί να πάρει μια απλή μελωδία και να της δώσει διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας ή λαϊκού πανηγυριού με την ίδια ευκολία. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση στα ραδιόφωνα, στους δέκτες και αφήνουμε τώρα το τρελό φορτηγό του Πάριου 1989 να μας παρασύρει.

φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του δίωρου ταξιδιού και έχουμε μπει στη νέα χιλιετία, όπου ο Γιάννης Πάριος είναι πλέον τίποτα λιγότερο από ένας ζωντανός μύθος. Έχει δει την αγαπημένη του οικογένεια να του δίνει και δύο παιδιά, τον Χάρη και τον Νικόλα, κατά κύριο λόγο, που μεγαλώνουν και ακολουθούν και το δικό του μουσικό δρόμο. Έχει δει τον κόσμο να αλλάζει, η μουσική να γίνεται digital, ψηφιακή. Όμως εκείνος παραμένει στην αναλογική ψυχή του και το 2001 μας χαρίζει μία ακόμα μεγάλη στιγμή. «Δώσε μου λιγάκι ουρανό», ένα τραγούδι το οποίο, επιτρέψτε μου το σχολείο, μοιάζει σχεδόν με προσευχή σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο σκληρός. Ο Πάριος μας ζητάει να μην ξεχνάμε να κοιτάμε και ψηλά. Η φωνή του, αν και έχει χάψει χιλιάδες ώρες πτήσεις, παραμένει το ίδιο συγκινητική, ίσως ακόμα βαθύτερη, ίσως ακόμα αισθαντικότερη. 2001, Γιάννης Πάριος, «Δώσε μου λιγάκι ουρανό».

2 ώρες λοιπόν με τον μέγιστο Γιάννη Πάριο και σας ευχαριστώ που ήμασταν μαζί σε αυτό το αφιέρωμα στον άνθρωπο που μας έμαθε, καλλιτεχνικός ομιλώντας, πώς να αγαπάμε, πώς να πονάμε με αξιοπρέπεια, πώς να γιορτάζουμε, πώς να απευθυνόμαστε στον Θεό και στην ψυχή μας. Ο Γιάννης Πάριος είναι η θάλασσά μας, είναι το φως του φάρου μας, του φάρου στον οποίο μεγάλωσε, είναι η ίδια η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Σας χαιρετώ, ευχαριστώντας θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση, είναι πολύ αργά όμως να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και την Τετάρτη 5 Αυγούστου σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Ενώπιον του ανακριτήου 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών της Σύρου αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας. Μέχρι τώρα ο άντρας που μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του οι εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς τη διαχείρισή του. Άντρας 88 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέρεια. Ο 88χρονος κινούταν πεζός όταν λίγο μετά τις 11.30 το πρωί φορτηγό δημόσιας χρήσης που οδηγούσε 26χρονος τον παρέστηρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης κατέληξε. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν. Οι συζητήσεις αφορούν το στενό τουρμούς και τη διέλευση περισσότερων πλοίων, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: πίσω από αρκετά, μπροστά από αρκετές δυνατές ομάδες όπως ήταν ο Άγιαξ, η Αλκμάρ και άλλες, δείχνει ότι είναι αρκετά επικίνδυνη. Μάλιστα ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική ομάδα στην περσινή σεζόν με πολύ καλές περγαμινές, και το μεγάλο της όπλο ίσως να είναι ότι διατήρησε σχεδόν το βασικό της κορμό, οπότε λογικά θα παρουσιαστεί έτοιμη για την μεγάλη μονομαχία που έχει με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα απέναντι στην Νάιμέγκεν, ένα παιχνίδι στο οποίο θέλει όχι μόνο τη νίκη αλλά και το σκορ είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει, ώστε να πάει πιο άνετα στη ρεβάνς που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία, στο Νάιμέγκεν, για να βρεθεί στην επόμενη φάση εκεί όπου θα τον περιμένει ο νικητής της αναμέτρησης Ουνιόν Σεσελουάζ με την Μπόντο Γκλιμ. Αυτά όμως θα απασχολήσουν αργότερα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Τους ενδιαφέρει κυρίως να κερδίσουν τη σημερινή αναμέτρηση. Σε ένα Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο ακόμα δεν έχει γεμίσει, αλλά έχει αρκετούς φιλάθλους της Νάιμέγκεν, οι οποίοι εξάντησαν όλα τα εισιτήρια τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Και λέγαμε δεν έχει γεμίσει, γιατί okay, είναι λογικό αυτό. Καλοκαίρι, ξέρετε, όλη την τελευταία στιγμή έχουμε άλλη μία ώρα τουλάχιστον για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Και η λογική λέει ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και η προπόληση των εισιτηρίων που υπήρχαν για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος είναι έτοιμος για να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την πρόκληση που υπάρχει, και ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπα γνωστοποίησε πριν από λίγο τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, με τον Πόποβιτς να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Σάλιαγκας μαζί με τον Μπρούνο θα είναι οι δύο που θα καλύψουν τα άκρα της άμυνας της ομάδας του Ολυμπιακού, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Ρέτσο, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και τον Κάρμα, ο οποίος επέστρεψε για να φέρει αυτή την ποιότητα στο κέντρο της άμυνας για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή, την ευθύνη να αναλαμβάνουν οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης, καθώς δεν είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Έσε, και έτσι ο Μετελίμπαρ πήγε σε αυτή την επιλογή. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν Ροντινέι και Ρόκα. Τσικίνιο θα είναι κάτι σαν δεκάρι, και μοναδικός προεθημένος θα είναι ο Αγιούπ Ελκαμπή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτοί είναι οι παίχτες που ο Μετελίμπαρ εμπιστεύτηκε για να ξεκινήσει τον αγώνα και να διεκδικήσει την νίκη απέναντι στην Ολλανδική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολλά κίνητρα για να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, είναι καταρχάς ότι θέλει να δηλώσει παρόν στη Link Face, που εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν και οικονομικά με τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζει, τα δεδομένα έσοδα από τη συμμετοχή στο Link Face είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την πορεία, τα αποτελέσματα, το ποσό αυτό της προκρίσης, το ποσό αυτό αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θέλει να βελτιώσει ακόμα και τη δική του θέση για το ranking list της UEFA για την επόμενη σεζόν, ώστε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και επιπλέον στόχος είναι να βοηθήσει και την βαθμολογία της Ελλάδας, να πάρουμε αυτή την περιβόητη 10η η θέση της βαθμολογίας, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε στην επόμενη διοργάνωση απευθείας ομάδα στο League Face του Champions League και όχι μόνο. Άρα ο Ολυμπιακός παίζει για την πρόκριση, παίζει για όλους αυτούς τους λόγους που σας αναφέραμε, και φυσικά παίζει και για τον κόσμο, το οποίο αναμένεται να γεμίσει σήμερα το Γιώργος Καραϊσκάκης για να έρθει αυτή η πολύ σημαντική πρόκριση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς του αγώνα. Σας δώσαμε την ενδεκάδα της ομάδας του Ολυμπιακού. Και θα πάμε τώρα να δώσουμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο παιχνίδι και μετέφερε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα.
1: Φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή, και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
2: Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, en el de mañana. Habrá que jugar también allí. y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partido.
1: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή. Όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκληση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
2: Espero que de repente uno aparece en la parte delantera. Entonces, es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
1: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει, ο πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία, αν συγκεντρωθεί στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν, πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
2: Και no se puede coger de ninguna de las formas que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
1: Όμως καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
2: Tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos, eso está claro. No podemos adaptarnos a ellos.
1: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες. Θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
2: Pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
2: Cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
1: Τον έχουμε παρακολουθήσει τις δύο χρονιές που ήταν στην Καστελιόν και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Καστελιόν και πως τα παιχνίδια του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το είδαμε και πέρσι στην Εμέγγιν. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα.

0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος θα αναγκαστικά θα παίξει χωρίς τον Έσε, αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του Τσικίνου θα είναι κάπως ιδιαίτερος και θα είναι περισσότερο σαν στα χαφ παρά σαν δεύτερος επιθετικός. Κάτι το οποίο τον είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, όταν είχε κατακτήσει και το Conference League, εκεί αγωνίζονταν κατά μεγάλο ποσοστό ο Τσικίνιο. Ήταν σε τριάδα τότε κυρίως με τον Έσε και τον Ιμπόρα. Τότε φυσικά υπήρχε μια μεγάλη διαφορά που, καθώς στην ομάδα ήταν ο Φουρτούνης, ο οποίος έπαιζε ως εξτρέμ, αλλά είχε τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τον άξονα και έπαιρνε πολλές φορές την μπάλα στα πόδια του. Όπως και να έχει, πάντως ο Τσικίνιο καθιερώθηκε πίσω από τον επιθετικό και τελευταία φορά που αγωνίστηκε ως χαφ ήταν πριν από 2 χρόνια, το 2024, στον αγώνα με την Lyon στη Link Face. Τότε ο Ολυμπιακός είχε τηθεί 2-0 και είχε βάλει στο κέντρο της ομάδας Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο για να παίξουν τότε σαν επιθετικοί η Ελκαμπή και η Γιάρεμτσουκ. Να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός και ο Τσικίνιο, ο οποίος, εντάξει, δεν θα είναι ακριβώς στα χαφ, θα είναι κάτι ενδιάμεσο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα για την ομάδα της Νάιμέγκεν, καθώς έγινε και αυτή γνωστή πριν από λίγο. Οι 11 οι οποίοι ξεκινούν για την ομάδα της Νάιμέγκεν είναι ο Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Σάντλερ, Στρόμ, Βονβίλ, Ουαΐσα, Λεμπρεντόν, Νέγια Σμίτ, Μοντέιρο, Μπίσχοφ, Τσέρι και Λίνσεν θα είναι οι 11 για την ομάδα του της Νάιμέγκεν. Αυτά όσο αφορά και για την Ολλανδική ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα να πάμε να ακούσουμε και τον νεαρό Μουζακίτη, ο οποίος και αυτός από την δική του πλευρά αναφέρθηκε στη σημερινή αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει σε λίγη ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Μουζακίτης, ο οποίος αναμένεται να έχει σήμερα ιδιαίτερο φορτίο και η απόδοσή του θα κρίνει αρκετά για το κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να πετύχει γκολ. Ο Μουζακίτης λοιπόν μιλάει για την σημερινή αναμέτρηση με την Νάιμέγκεν.
1: Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας. Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε, για μένα που θα βαλθώ να παίξω προγραμματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προγραμματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Νάιμέγκεν και να κερδίσουμε. Αρχικά θέλω να ξεχάσουμε τα περσινά και το πότε ήταν τα καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς το να παίζεις στο Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει μια παραπάνω όθηση σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος να δώσεις τον καλύτερό σε αυτό. Ελπίζω να ακολουθήσει και αυτό φέτος και να κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στο Champions League. Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Νάιμέγκεν. Οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα, και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.
2: Τάντιτς, τον Μουρ.
1: Νομίζω τα δύο ονόματα που τα είπατε κι εσείς είναι οι πιο γνωστοί παίκτες της ομάδας. Τον Τάντιτς ειδικά, επειδή είμαι και μικρός ηλιακιακά, τον γνωρίζω πολύ καλά, γιατί τον έβλεπα όταν έπαιζε και σε προηγούμενες ομάδες. Οπότε είναι, νομίζω, τιμή και χαρά για μένα να αγωνίζομαι με ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν παρακολουθούσα και ίσως και να έπαιζα κάπου μαζί τους.

0: Πριν από τη σημερινή αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός είχε δηλώσει στην UEFA τους 25 παίκτες οι οποίοι θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής για αυτή την φάση των αγώνων, νομίζω και για την επόμενη, στα play-off. Και τελικά αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Δύο αλλαγές έχει δικαίωμα να κάνει ο Ολυμπιακός και ήδη προχώρησε στην μία. Έτσι λοιπόν, ο αποκτηθέντας θεματοφύλακας ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος είχε μείνει αρχικά εκτός, παίρνει τη θέση του Φραντζίσκο Ορτέγκα και τον έβγαλε ο Μετελίμπαρ από την λίστα της UEFA. Τώρα, η αλλαγή αυτή έγινε γιατί υπάρχει η εξήγηση και η εξήγηση αυτή έχει να κάνει με την επικείμενη μεταγραφή του Φραντζίσκο Ορτέγκα στη River Plate, καθώς ο σύλλογος από την Αργεντινή φαίνεται να έχει ολοκληρώσει πλέον τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 26χρονου ποδοσφαιριστή. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν και τα μέσα ενημέρωσης από την Αργεντινή και τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάψει το πράσινο φως για να εισπράξει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και οι όροι για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα. Μάλιστα, μεταφέρουν έτσι και κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο συμφωνήθηκε η μεταγραφή αυτή, γιατί ο Ορτέγκα ήταν απαραίτητος για την ομάδα της River Plate μετά τον τραυματισμό τον οποίο είχε ο Μάρκος Ακούνια, και έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα ο Ορτέγκα θα παίξει ακόμα και στο Copa Sudamericana που συμμετέχει φέτος η River Plate. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός, αν και αρχικά ήταν αδιαπραγμάτευτος για ένα ποσό κάτω από τα 5 εκατομμύρια, έριξε τις απαιτήσεις του 4,5 εκατομμύρια και εκεί φαίνεται να βρέθηκε η χρυσή τομή ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Έκλεισε λοιπόν και αυτό το κομμάτι, αναμένεται πλέον να υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Τώρα, να πάμε και σε μία άλλη εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, πολύ άμεση και πολύ αναμενόμενη, καθώς ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πλέον τον Σφρετέτσα στην διάθεσή του, καθώς αυτός έχει πλέον πάρει θέση για να αγωνιστεί στην Παλέρμο. Η Παλέρμο είναι μια ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα την είχε αντιμετωπίσει και ο Ηρακλής σε φιλικό παιχνίδι. Ο Πίπο Ιτζάκη γνωρίζει τον παίχτη και ήταν πολύ θετικός για να υπογράψει συμβόλαιο, και έτσι λοιπόν άναψε και αυτός με τη σειρά του το πράσινο φως. Με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα αμείβεται ο Στρεφέτσα από την ομάδα της Παλέρμο. Είναι μεν Βραζιλιάνος, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει και την εμπειρία. Πέρσι ήρθε στον Ολυμπιακό με 8 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή αυτή θα κοστίσει στην Παλέρμο 7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα βάλει ο Ολυμπιακός στο ταμείο του. Έτσι, ο Ολυμπιακός απεγκλωβίζεται από έναν παίχτη στον οποίο είχε ποντάρει πολλά, δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του, ίσως εκεί να τα πάει καλύτερα, γιατί στο παρελθόν είχε παίξει και σε Λέτσε, Σπαλ, Κόμο, Γιούβε, Στάμπια, Κρεμονέζε, Πάρμα. Σίγουρα θα του ταιριάζει περισσότερο να παίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά με την ομάδα του Ολυμπιακού. Πλέον σιγά σιγά, από ό,τι βλέπω και εγώ, γεμίζει το Γιώργιος Καραϊσκάκης και έχουμε άλλη περίπου μισή ώρα. Σε λίγη ώρα λοιπόν το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Να επαναλάβω για όσους άνοιξαν τώρα τους δέχτες τους την εντεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Αϊμέγγεν, έτσι όπως έγινε γνωστή πριν από λίγο. Με τον Πόποβιτς να είναι κάτω από τα δοκάρια, Σάλιαγκας και Μπρούνο να είναι οι δύο παίκτες που θα καλύψουν τα άκρα της άμυνας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρέτσος, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δηλώνει παρόν μαζί με τον Κάρμο. Στην μεσαία γραμμή, Ντάνι Σίλβα και Μουζακίτης θα είναι παρόντες, καθώς εκεί δεν αγωνίζεται ο Έσε. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν ο Ρόντι Νέι μαζί με τον Ρόκα, και Τσικίνιο θα είναι σαν δεύτερος, κάτι σαν οχταροδεκάρι, σαν ψευτοενιάρι μαζί με τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Αυτή λοιπόν είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να πάμε τώρα όμως εμείς, αφήνουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε τώρα στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ και αυτή με τη σειρά της μετράει σιγά σιγά αντίστροφα, γιατί ξέρει πλέον το μονοπάτι που μπορεί να την οδηγήσει στη link face του Champions League. Θα πάμε τώρα στον Γιώργο Σιφάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από την Δημοκρατία, την εφημερίδα Δημοκρατία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Αν μπορούμε λίγο να ακούσουμε.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ωραία. Γιώργο, καλησπέρα, τώρα σε ακούω κι εγώ.
1: Καλησπέρα.
0: Η ΑΕΚ μπαίνει σε μια διαδικασία όπου βάζει τις τελευταίες της πινελιές.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η ΑΕΚ δεν τις επιβεβαιώνει. Είναι ο μέσος που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να συμπληρώσει τη μεσαία γραμμή. Είναι ένας εξαιρετικός πραγματικά παίκτης. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε ο προπονητής. Με ύψος 1,79 είναι ένας box to box παίκτης που έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Σύγχρονο box to box οχτάρι με ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη συμμετοχή στην πίεση και στην ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από τη μεσαία γραμμή στο επιθετικό τρίτο. Γι' αυτό ακριβώς και τον ήθελε, δηλαδή. Είναι ακριβώς τα στοιχεία που έψαχνε τόσο καιρό για να βάλει στην ομάδα ο Σέρβος προπονητής. Από εκεί πέρα η τελευταία εξέλιξη είναι ότι ο Φίλιπ Κώστιτς χάλασε μεταγραφή.
0: Να μείνουμε λίγο στον συγκεκριμένο παίκτη. Η ΑΕΚ τώρα με αυτά τα δεδομένα στα αμυντικά της ΚΑΦ έχει τον Μαρίν, τον Καϊράινεν, αν τα λέω σωστά.
1: Και έχει τον Καϊρίνεν που αγόρασε από τη Σπάρτακ Πράγας. Έχει τον Ζούπκοφ που αγόρασε από την Τρανζοσπορ.
0: Σωστά, ναι.
1: Και νομίζω και τον Βίτα Άλης που αγόρασε από την Ουγγρική Γκιόρ. Νομίζω ότι είναι μαζί με τον Μάνταλο και τους παίχτες που είχε πέρυσι, νομίζω ότι είναι απόλυτα καλυμμένοι σε αυτό το...
0: Ναι, είναι δηλαδή ο παίχτης που αναζητούσε η ΑΕΚ όταν κυνηγούσε να πάρει τον Κακουά, κατά κάποιο τρόπο.
1: Πολύ ναι, ο Κακουά, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι όχταρο δεκάρι. Δεν είναι όχταρο εξάρι όπως είναι ο Βιτάλης. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Πήρε δύο παίκτες ουσιαστικά αντί για τον Πινέδα.
0: Ναι. Γεμίζει περισσότερο λοιπόν στο κέντρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον είναι πλήρης. Πλήρης στη μεσαία γραμμή, γιατί έχει πρόβλημα στην αριστερή πλευρά. Ψάχνει ένα στόπερ, ίσως ακόμα χρειαστεί και ένα εξτρέμ. Δεν έχει κλείσει δηλαδή. Ειδικά στην περίπτωση προκριθεί στο Champions League, είναι λογικό ότι χρειάζεται πέρα από την ποιότητα να έχει και βάθος. Είναι όμως ένας εξαιρετικός παίχτης ο Ούγγρος που πήρε η ΑΕΚ. Σε πολύ καλή ηλικία, ψηλός, 1,79, όχι τόσο βέβαια, αλλά παίχτης με πολλά τρεξίματα, είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο προπονητής. Οι παίκτες λοιπόν που πήρε αντί για Πινέδα είναι ο Μάγκερ, ένας παίκτης από το πάνω ράφι, και τώρα συμπληρώνει με τον Βιτάλη.
0: Ναι. Πάντως, εγώ τον παίκτη, εντάξει, κακά τα ψέματα δεν τον γνωρίζω, αλλά με αυτά που διάβασα για την προηγούμενη του ομάδα, εκεί ξέσπασε ένας πόλεμος για τη φυγή του από τους φιλάθλους της Γκιόρ. Και φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει βρει εκεί καλή φλέβα στην Ουγγαρία. Μετά το Βάργας παίρνει και αυτόν. Άρα λοιπόν ψάχνεται εκεί με το κουρικό πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι ένας παίχτης που ειδικά φανταστείτε ότι στα φετινά 5 παιχνίδια έχει ήδη 2 γκολ και 2 ασίστ. Για έναν μέσο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι είχε 10 γκολ και 6 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα εξαροχτάρι, δεν το λες και λίγο 10 γκολ. Αν σκεφτούμε τα γκολ που πέτυχε ο Πινέδα, ήταν κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει βάλει 2 παίχτες σε αυτή την που μπορεί να εναλλάσσει στο 6, 8, 8, 10. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σε αρκετά καλό δρόμο η ΑΕΚ. Και όλο και από τα φιλικά το έδειξε αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η πιο έτοιμη ομάδα.
0: Και όχι μόνο έτοιμη, παίρνει και έτοιμο παίχτη, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, έχει πάρει ήδη 5 παιχνίδια, μου είπες.
1: 5 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: 5 παιχνίδια με 2 γκολ ήδη.
0: Ωραία. Είναι για το συγκεκριμένο παίχτης. Κομμάτι η ΑΕΚ είχε ένα happy end, με τον Κώστιτς όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν έτσι όπως περίμενε.
1: Η ΑΕΚ την περίμενε. Περίμενε την απάντησή του. Εγώ θεωρώ ότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχε παίξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ποτέ αριστερό μπακ. Ήταν ένας παίκτης αριστερό εξτρέμ. Αριστερό μπακ δεν έχει παίξει ποτέ. Δεν πάβει όμως, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης που τον τελευταίο καιρό η Γιουβέντους του έδινε όλη την πλευρά. Ήθελε να παίξει σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα όπως είναι το Ολλανδικό. Συμφώνησε με την Eindhoven. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει εκεί. Κάτι αναμενόμενο, αν θέλεις. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο ως χώρα να μπορούμε να παίρνουμε ό,τι θέλουμε. Ίσως γίνει την επόμενη διετία, τριετία. Εγώ θεωρώ το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ έκανε την κίνησή της, του έδινε τα περισσότερα λεφτά, από πολύ περισσότερα λεφτά από την Eindhoven, αλλά ο Κώστιτς, παρά τις πολύ καλές σχέσεις που είχε με τον Νίκολιτς, επέλεξε να συνεχίσει την Eindhoven.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όπως μας είπες και νωρίτερα, η ΑΕΚ πάνω κάτω κλείνει το ρόστερ της, αναζητάει αυτό το αριστερό μπακ και τον εξτρέμ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ακόμα επίσημες υποχρεώσεις και αυτό την εξυπηρετεί, αλλά έχει μπροστά της και το Super Cup. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το έχει μες στο μυαλό της αυτό.
1: Το έχει πάρα πολύ, γιατί αυτό το παιχνίδι θα δείξει και πού πραγματικά βαδίζει αυτή την εποχή. Η ΑΕΚ, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Στα φιλικά έχει κάνει μια εντυπωσιακή. Έχει δείξει μια εντυπωσιακή εικόνα, αλλά πιστεύω ότι στο παιχνίδι με τον Όφη, στο παιχνίδι με τον Όφη θα φανεί αν πραγματικά είναι στο επίπεδο που βλέπουμε στα φιλικά μάτς. Είναι ένα επίσημο παιχνίδι, ο Νίκολης το υπολογίζει πάρα πολύ, θέλει το Super Cup και πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί και ο Όφη είναι καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω λοιπόν ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και θα δούμε που η Άγια με είναι φοβορή να αποκριθεί να μπει στους στον όμιλο αυτό του Champions League, αλλά πρέπει να το δείξει και στο κήπεδο, και ο Όφη είναι ό,τι το καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γνωρίζουμε πλέον και το μονοπάτι Καριάτ ή Λεύσκη Σόφιας. Δεν νομίζω να είναι κάτι που να φοβίζει την ομάδα της Ένωσης.
1: Σε λίγη, όχι, καμία από τις δύο ομάδες δεν την φοβίζει. Παραδόξως, εγώ πίστευα ότι η Καϊράτ θα ήταν η ομάδα που θα προκριθεί. Διαβάζω όμως ότι από το στοιχείο της UEFA δείχνει τους Βούλγαρους να είναι πιο δυνατοί, να είναι το φαβορί ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Μάλιστα, ναι, τα παιχνίδια, αν περάσει η Λεύσκη και η Σόφια, θα γίνουν 10 ώρα το βράδυ και τα δύο. Αν περάσει η ομάδα από το Καζακστάν, θα είναι 7 το απόγευμα, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Όχι, καμία από τις δύο ομάδες δεν τρομάζει.
0: Έχεις περισσότερο στο νου σου την εικόνα της Καριάτ που έπαιξε στη League Phase πέρσι και είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εκεί με 0-1. Αλλά η Λεύσκη είναι μια ομάδα η οποία έσπασε την παντοκρατορία της Λουντογκόρετς. Άρα κάτι γίνεται εκεί στη Λεύσκη. Η Λεύσκη είναι η ομάδα ιστορική, έτσι, η πιο παλιά ομάδα της Βουλγαρίας.
1: Ακριβώς. Και μαθαίνω ότι έχει νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο, πολύ τρέξιμο. Και δεν πρέπει να... Εμείς νομίζουμε ότι αμέσως έχουμε γίνει υπερδύναμοι. Δεν είναι έτσι. Θα το δούμε και αυτό το τριήμερο. Ότι όλες οι ομάδες στην Ευρώπη τα δίνουν όλα σε αυτές τις προκριματικές φάσεις. Και πρέπει πραγματικά να αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι ότι έχουμε βελτιωθεί ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι θα είναι δύο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί, το ξαναλέω. Έχει και μεγαλύτερη ποιότητα και πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτές τις ομάδες. Αλλά μέσα στο γήπεδο θα φανεί αν πραγματικά αυτό ισχύει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Ξεχνάμε μια σημαντική παράμετρο. Είναι ότι αυτές οι ομάδες ήδη έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Και η Καριάτ και η Λεύσκη και ομάδες από Σουηδία, Σκανδιναβία έχουν παίξει παιχνίδια. Οι ελληνικές ομάδες περιορίστηκαν σε φιλικά παιχνίδια που, όπως είπες, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας.
1: Γι' αυτό και θεωρώ ότι την ΑΕΚ θα τη δούμε στο μάτς με τον Όφη, το πρώτο επίσημο. Εκεί θα βγάλουμε συμπεράσματα. Είδαμε τι παραλίγο να πάθει ο Παναθηναϊκός, πόσο δυσκολεύτηκε απέναντι στην Πάξη. Μια ομάδα που δεν την ξέραμε καν. Δεν είναι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα από την Ουκρανική ομάδα. Εύκολα, αν μπορείς να το πεις. Έχει ένα εκπληκτικό παίχτη. Οι Ουκρανοί δεν είναι πλέον στην κατάσταση που ήταν. Άρα το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να προσέξει. Και η ΑΕΚ, παρότι είναι το φαβορί, δεν την έχουμε δει. Την έχουμε δει μόνο σε φιλικά παιχνίδια. Γι' αυτό θα ξαναπώ, το μάτς με τον Όφη θα μας δείξει πολλά.
0: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε, Γιώργο, νομίζω ότι η ΑΕΚ ποντάρει πάρα πολύ στο γεγονός ότι έχει έναν προπονητή που την οδήγησε πέσει στο πρωτάθλημα και δείχνει να είναι ένας προπονητής που της ταιριάζει πάρα πολύ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η ΑΕΚ κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, με εξαίρεση ίσως τον Πινέδα, διατήρησε τον κορμό της. Οπότε είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας.
1: Πάρα πολύ σωστά. Με την εικόνα που έχουμε από τα φιλικά παιχνίδια, η ΑΕΚ δείχνει να μην έχει χάσει τίποτα. Να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Νίκολιτς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Έχει δημιουργήσει μια ομάδα με τρομερές εντάσεις, με πίεση στον αντίπαλο, με φοβερό passing game, με pressing από την περιοχή του αντιπάλου. Και νομίζω ότι εάν το Champions League δεν τη δημιουργήσει τραύματα, γιατί ξέρουμε πόσο δυνατές είναι οι ομάδες του Champions League, η ΑΕΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα ξανά. Αλλά θα το ξαναπώ, πρέπει να τη δούμε σε επίσημα παιχνίδια, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο φιλικά. Και τα φιλικά μερικές φορές παραπλανούν την εικόνα.
0: Καλά, εντάξει. Είναι παιχνίδια στα οποία αλλάζει η χημεία της ομάδας, παίζουν όλοι οι παίχτες. Πιο χαλαροί, γιατί έχουν και τις προπονήσεις και την πίεση. Ο αντίπαλος πόσο πιο μπροστά από σένα είναι στην προετοιμασία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Δεν πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είδαμε ένα φιλικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός να κερδίζει 3-1 τον Άγιαξ και να δυσκολεύεται με την Πάξη να φέρνει ισοπαλία. Οπότε άλλο φιλικά, άλλο επίσημα.
0: Άρα λοιπόν, test event για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο αγώνας με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Θα υπάρχει εκεί κόσμος της ΑΕΚ. Πώς πάνε εκεί τα εισιτήρια?
1: Χθες ξεκίνησαν. Πιστεύω ότι θα έχει ίσως και 10.000 η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχει και κόσμο στην Κρήτη αρκετό.
1: Ακριβώς. Πιστεύω δηλαδή ότι το Παγκρίτιο θα είναι περίπου γεμάτο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις ζώνες ασφαλείας, 24-25.000 κόσμος, έστω και αν είναι Αύγουστος, θα υπάρχει στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε όλο το ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Φυσικά σας δώσαμε νωρίτερα και το πόσο ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα πλέον για τον αγώνα με την ομάδα της Νάιμέγγεν. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήδη είμαστε στην τελική ευθεία. Μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει πλέον ο αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πάμε σε λίγο και στον Παναθηναϊκό, καθότι βγήκε και η αποστολή για τον αυριανό αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, εκεί όπου θα μείνει εκτός ο Ανδρέα Τετέι, ο οποίος υποφέρει από μία ίωση. Δεν θα είναι ούτε ο Κακουά, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά. Είχε αγωνιστεί τότε με την Χάπολ Μπερσεβά στα παιχνίδια του Champions League και μόνο στην League Face θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί ξανά ο Κακουά με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη σε λίγο και θα έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟ Κάρι και Ηρακλή. Ο ΠΑΟ, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για την δική του μονομαχία με την Αντρελέχτ, παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟ αναζητάει τη νίκη έτσι ώστε να προχωρήσει και να έχει τον δικό του μονοπάτι για να φτάσει στη link face του Europa Link. Και εδώ πάλι τα ωφέλη δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Ό,τι είπαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ φυσικά συμμετέχοντας στο Europa League έχει δυνατότητα να βάλει και κάποια σημαντικά χρήματα στα ταμεία του σε περίπτωση που πάει στο in league face και φυσικά ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρνει σε κάθε παιχνίδι. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM που είναι και σήμερα μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Δεύσα της Μακεδονίας. Αυτό που έχουμε να πούμε περισσότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια μεταγραφή πολύ μεγάλη, την οποία έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών αριστερού μπακ στην Ελλάδα όσον αφορά το κόστος. Θα στοιχήσει ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά μαζί με τον παίχτη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Augsburg για τη μεταγραφή αυτή συνολικά. Και ένα φιλικό παιχνίδι στην Γερμανία με τα έσοδα όλα για την Augsburg. Δηλαδή θα φτάσει γύρω στα 5 εκατομμύρια. Το φιλικό το βάζω στην άκρη, τα 4,5 όμως συν το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο το οποίο θα παίρνει ο Γιαννούλης για το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ. Οριοθετούν αυτή τη μεταγραφή μετά τη μεταγραφή του Ζαφίρι που έκανε το περασμένο καλοκαίρι που στήχησε 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέσου παίκτη, Έλληνα παίκτη, είναι η πρώτη μεγαλύτερη μεταγραφή αριστερού μπακ που γίνεται στην Ελλάδα όλων των εποχών. Έλληνα παίκτη από το εξωτερικό μεταγραφή σε ελληνική ομάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στο ενεργητικό της διοίκησης του ΠΑΟΚ, η οποία ετοιμάζεται να πάρει και σεντερφόρ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ο σεντερφόρ για τον οποίο εισηγείται ο Μάτος, ο Λέο Μάτος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και φυσιολογικά και ο σεντερφόρ θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτήν τώρα που τρέχει, αλλά την επόμενη εβδομάδα, ίσως λίγο μετά και τους αγώνες με την Άντερλεχτ, όταν και ανοίγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα εισιτήρια διαρκείας ελεύθερα πλέον για μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε. Είναι κάτι μέχρι τις 22 του μηνός που θα αρχίσει και το πρωτάθλημα.
0: Να κάνω μια εικασία, Νίκο. Υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να διαφερθεί για το Λιβάη Γκαρσία?
1: Αφού έχει κλείσει ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.
0: Επίσημα όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες εδώ που έχουμε λένε ότι ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται για να κλείσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, είναι τελειωμένο. Είναι, αλλά ξέρεις, μερικές φορές αυτά ανατρέπονται.
1: Όχι, δεν νομίζω. Είναι τελειωμένο. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ αυτό που τουλάχιστον περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση και είναι τεράστια απώλεια αν δεν παίξει το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την ομάδα της Άντερλεχτ, στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο. Και αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς τελικά, κάτι θα το ξέρουμε αύριο, στη θέση του θα παίξει ο Χατσίδης σαν δεξιός εξτρέμ με αριστερό εξτρέμ τον Ντάισον. Ο Γιαννούλης θα δηλωθεί στην λίστα αύριο το βράδυ και ο άλλος ο οποίος θα δηλωθεί φυσικά θα είναι ο Λουσέ, ο οποίος υπέγραψε και προπονήθηκε ήδη με την ομάδα. Για την περίπτωση του Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, του δεξιού πιστοφύλακα του Αμβούργου, σήμερα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, ούτε αύριο θα υπάρχει, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε. Άρα πιθανότατα οι δύο παίχτες που θα αντικατασταθούν θα είναι ο Μπάλντε, ο οποίος έχει φύγει ήδη και έχει πάει στο Λεβαδιακό, και ο Ελευθέρης Λίρατζης, ο οποίος έχει πάει στον Ατρόμητο, και στις θέσεις αυτών των δύο παιχτών θα μπουν ο Γιαννούλης και ο Λουσέ. Αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές που δικαιούται να κάνει ο ΠΑΟΚ στη λίστα της UEFA μία μέρα πριν το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Στον Άρη να πούμε ότι υπέγραψε ο Μυρ συμβόλαιο για 2 χρόνια. Υπέγραψε σήμερα ο Ράφα Μυρ, ο επιθετικός. Και, μισό λεπτό να πω, συγγνώμη, ότι στον ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη πιθανολογείται ότι ο Τέιλορ θα επιστρέψει στη Σκωτία και ότι ο Μπάμπα θα αλλάξει μάλλον θέση για να παίξει σαν μέσο επιθετικός μαζί με τον Τάισον στην ίδια θέση, αφού είναι τραυματίας ο Ταχάλι και θα απουσιάσει από τον ΠΑΟΚ ο Ταχάλι περίπου 3 μήνες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλά πάμε μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο εκεί κάπου, άρα πιθανολογώ ότι ο Μπάμπα θα είναι κανονικά στην ομάδα, ενώ ο Τέιλορ θα δοθεί σε ομάδα της Σκωτίας που ενδιαφέρεται για να τον αποκτήσει. Κλείνει η παράθεση για ΠΑΟΚ και πάμε στο Νάριο, που για το Ράφα Μύρο, όπως σας έλεγα, υπέγραψε. Και η επόμενη κίνηση για τον Άρη είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει αύριο φυσιολογικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης και το ότι ο Μωρόν βγαίνει στο σφυρί για να πουληθεί σε άλλη ομάδα, γιατί και το συμβόλαιο δεν μπορεί να το αντέξει ο Άρης, αλλά ο Άρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 5 σέντερφορ. 5 σέντερφορ έχει ο Άρης και πιθανολογείται ότι μάλλον δεν θα αντέξει να κρατήσει άλλους 2 παίκτες, γιατί υπάρχει και ο Αλφαρελά, υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Κουαμέ, όπως επίσης και ο μικρός ο Ντιόπ, ο οποίος υπέγραψε τώρα, αλλά είναι 18χρονος και το βάζουμε στην άκρη. Και όσον αφορά στον Ηρακλή, να πω ότι η ομάδα του Ηρακλή αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη και εκεί ο Ματζάρη θα κάνει τον τελικό απολογισμό της ομάδας, ζητώντας από τον πρόεδρο, τον κύριο Μονεβασιώτη, 3 μεταγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν και αυτές οι 3 μεταγραφές, με τον Ηρακλή να παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο στα παιχνίδια τα οποία έδωσε, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στο επόμενο διάστημα. Ο Ματζάρη έκανε μία δήλωση ιταλικά μέσα ενημέρωση και δήλωσε ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και αισθάνεται υπέροχα στον Ηρακλή, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε συνέντευξη παραχώρησε ο Κόλιτς στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηρακλή. Ανέφερε ο Βόστινος επιθετικός, ο οποίος έβαλε και γκολ στο παιχνίδι με την Πάρμα, το μοναδικό γκολ. Είπε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι η ομάδα είναι πολύ καλή, πιστεύει στην ομάδα και πιστεύει ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά με έναν προπονητή από τον οποίο προσπαθεί και θα μάθει πολλά πράγματα ο Έλβιρ Κόλιτς, ο οποίος είναι και αυτός στην ομάδα.
0: Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης.

0: λοιπόν, αφού πήραμε τα νέα και από την Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, μπορούμε σιγά σιγά να πάμε και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, όπου και αυτός με τη σειρά του έχει το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Σας είπαμε πριν από λίγο την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει με την αποστολή του Παναθηναϊκού εκτός οντετέ λοιπόν για τους πράσινους. Από εκεί και πέρα εκτός έμεινε ο Βίτορ Κρίσιασεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος, και υπάρχει φυσικά και ο τραυματίας που θα απουσιάσει για αρκετό χρονικό διάστημα, Παύλος Παντελίδης. Ενώ για πρώτη φορά μάλλον θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάμε καταρχήν στην επίσημη ανακοίνωση για τους παίχτες που θα είναι στην αποστολή. Και έχουμε λοιπόν τον Πένια, τον Τσάβες και τον Κότσαρη, τερματοφύλακες για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τσάπαρας, Ντεφράι, Τουμπά, Βαντρόγγελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και ο Ράστοντερ είναι οι παίχτες πάνω στους οποίους θα βασιστεί ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει την πρόκριση από την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Τώρα, για το θέμα που είπαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Πετρουλάκη, ναι, όντως ο Λιβάη Γκαρσία σχεδόν έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτό λένε και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα δεν αποκλείεται πολύ άμεσα να βρίσκεται και στην Αθήνα για να ενταχθεί πλέον στο δυναμικό του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι μάλλον ο Παναθηναϊκός για να υπογράψει το δανεισμό του παίχτη, είναι ένα ποσό το οποίο θα δώσει στην ομάδα της Ρωσίας, και από εκεί και πέρα τα βρήκε και με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος σαφώς δεν θα παίρνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ που λάμβανε στην Ρωσία, αλλά θα παίρνει γύρω στα 2 εκατομμύρια, μαζί με τα μπόνους θα φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου ευκαταφρόνητο αυτό το ποσό για την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία. Τώρα, είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δηλώνει ότι είναι έτοιμη η ομάδα του, ότι δεν υποτιμάει σε καμία περίπτωση την ομάδα της Βουλγαρίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να πάει αγώνα με αγώνα, όπως έγινε και στην περίπτωση με την Πάξη, ώστε να φτάσουν στην πρόκριση την οποία τόσο πολύ θέλουν. Δεν θεωρεί ότι θα είναι μια ομάδα που θα έρθει εδώ να κλειστεί για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ισοπαλία, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται. Από την άλλη μεριά, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, για τον παιχτών του Παναθηναϊκού, μίλησε ο Τσιριβέγια, ο οποίος τόνισε ότι τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Θα πρέπει σιγά σιγά να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάποιο λάθος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς στην Βουλγαρία. Πρέπει από τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Αυτά πάνω κάτω μετέφερε ο Τσιριβέγια για τον αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσίασε και το υπερσύγχρονο λεωφορείο το οποίο θα έχει πλέον στη διάθεσή του, θα πει τώρα κανείς, εντάξει ρε παιδιά, πόσο υπερσύγχρονο να είναι αυτό το λεωφορείο. Είναι όμως ένα λεωφορείο το οποίο το κόστος του ξεπερνάει το 500.000 ευρώ, 550.000 ευρώ. Λεωφορείο το οποίο χρησιμοποιούν πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ. Είναι και σύγχρονο και πολυτελές και έχει πολλά τεχνολογικά εξαρτήματα. Το σημαντικό είναι ότι στο σχεδιασμό που υπάρχουν αναφορές στον Μπαρθελώνα και στη Θεά Αθηνά, ενώ στην οροφή του οχήματος έχει τοποθετηθεί η φράση «Σύλλογος Μεγάλος» από το γνωστό Παναθηναϊκό μότο. Τώρα, εκεί υπάρχει ειδικός πράσινος φωτισμός, διαμορφωμένα καθίσματα με πολλές έτσι λεπτομέρειες, και σίγουρα θα το απολαμβάνουν αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τις μετακινήσεις τις οποίες θα κάνουν. Εμείς θα επιστρέψουμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη και θα πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις του Γιαννιώτα, του ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος παραχώρησε έτσι κάποιες δηλώσεις για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Ιταλία και πλέον στην τελική ευθεία που φτάνουμε για το πώς η ομάδα θα είναι έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις της.
1: Είναι σίγουρα ένα δυνατό, πολύ δυνατό τεστ για μας. Δείξαμε ξανά ότι δουλεύουμε σωστά, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Πολύ χαρούμενοι μπορεί να είμαστε για πολλά πράγματα. Δεν θα έλεγα για το σκορ. Το σκορ για μας είναι το τελευταίο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είδα 22 παιδιά, 22 ποδοσφαιριστές που είναι απόλυτα έτοιμοι, και τους νεαρούς μας που μπορούν να σταθούν πλέον. Και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους, θα έλεγα. Εκτός από το αποτέλεσμα. Η εικόνα και η νοοτροπία που αρχίζουμε να χτίζουμε.
2: Εσύ προσωπικά, 2 assist. Μία στο Ράσετ, μία στον Εκουαμί στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Και, εγώ το έχω πει.
2: Σου πάει πιο πολύ το, η αριστερή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, να σου πω αλήθεια, αλλά εμένα το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου ότι όταν κάνω assist είναι σαν να χαίρομαι 2 φορές τον goal. Γιατί ουσιαστικά βοηθάμε την ομάδα, και αυτό θέλω να κάνω. Αυτό προσπαθώ να κάνω και μακάρι να συνεχίσω να το κάνω.
3: Γιάννη, επειδή ήσουν από τους λίγους που ήταν πέρυσι στην Ολλανδία και είσαι και τώρα εδώ πέρα στην Ιταλία, τι έχει αλλάξει μέσα από τον χρόνο και αγωνιστικά αλλά και μέσα στα αποδυτήρια?
1: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εμένα μου αρέσει ότι αρχίζει και έχουμε πολύ καλό mentality. Παιδιά που θέλουν να κερδίζουν, που δεν μπαίνουν απλά μέσα στο γήπεδο και να είμαστε, να πούμε ότι μπήκαμε στο παιχνίδι απλά, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Και για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ότι προσπαθούμε να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Και όπως το ξανά είπα, ότι σίγουρα ότι όταν κερδίζει μια ομάδα που είναι σέρια είναι πολύ καλό, αλλά το μυαλό μας πρέπει να είναι προσγειωμένο και να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο.
2: Βλέπουμε και μια πιο ομαλή προετοιμασία φέτος. Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, με πάρα πολλούς παίκτες από το ξεκίνημα. Εντάξει, υπάρχουν και απουσίες, ψάχνουμε κάποιους παίκτες στην άμυνα.
1: Κοίταξε, εγώ αυτό θα. Εμένα προσωπικά με στεναχωρεί, γιατί ξεκινάμε έτσι την προετοιμασία, γιατί δεν έχουμε την Ευρώπη πάνω μας. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ίσως ήταν ένα καλό point, έτσι να το πω, ότι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να χτίσουμε ξανά από την αρχή. Χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Ας μην πετάμε στον ουρανό. Το ξαναλέω ότι είναι μια προετοιμασία. Δουλεύουμε σκληρά. Τα παιδιά όλα είναι έτοιμα. Το πιο σημαντικό είναι υγιής. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο έργο και θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί.
2: Στο επίπεδο της προετοιμασίας, μάλλον στο χρονικό σημείο της προετοιμασίας που βρίσκεται η ομάδα, είναι καλά? Δηλαδή, θέλω να πω, στο ρωτάκι έχεις κάνει πολλές προετοιμασίες, ξέρεις πώς είναι. Είναι καλά έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα, αυτή τη στιγμή?
1: Για μένα το πιο σημαντικό, το καλά θα έλεγα, είναι ότι έχουμε όλα τα παιδιά γελάνε. Άμα τους παρατηρήσετε και στην προπόνηση που είστε από κοντά, εγώ νομίζω πιστεύω ότι το έχετε δει, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, χτίζεται ένα πάρα πολύ κλίμα, θα έλεγα καλύτερα. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό βγαίνει και στο παιχνίδι. Αν δείτε, χαρούμενοι είμαστε στην προπόνηση, γελάμε, προσπαθούμε και βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι τα πράγματα δύσκολα και στεναχωρημένοι και μάλλον, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ξαναλέω ότι χτίζεται κάτι καλό και πρέπει να συνεχίσουμε.
2: Είπες για τα νέα παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να έπαιζε η μισή κάπα 19. Και πίσω ειδικά ήταν όλοι νεαροί.
1: Παιδιά, εγώ σας το λέω γιατί βγήκα κι εγώ από την ομάδα. Έτσι, βγήκα τα παιδιά, τα νεαρά τα δικά μας. Ρούπας, Κάμτσης, Παπασαμπιανός, ο Βοριαζίδης. Βλέπω ότι πλέον, ναι, δεν θέλω να δικήσω κανένα, προφανώς, βλέπω ότι με λίγη καθοδήγηση και λίγη εμπιστοσύνη μπορούν να σταθούν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω πραγματικά και θέλω να συνεχίσουν έτσι. Και γιατί όχι να ξεκινάνε με την δεκάδα.
0: Φιλικό παιχνίδι είχαμε για τον Όφη, ο οποίος αντιμετώπισε την Al Samal, και αν και έκανε μία από τις καλύτερες φετινές του έτσι παρουσίες στα φιλικά παιχνίδια τα οποία είχε αγωνιστεί και είχε προηγηθεί μάλιστα με 2-0. Στο τέλος υπήρχε ολική ανατροπή και μέσα σε 7 λεπτά από το 83 ως το 90 δέχτηκε 3 γκολ και έχασε ακόμα ένα παιχνίδι. Μετά τον αγώνα που είχε δώσει με την Μπέρσοτ στην Ανβέρσα και την Ρόζενταλ, έτσι λοιπόν έχασε από την ομάδα του Κατάρ με 2-3. Ο Όφη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του ετοιμάζεται για το παιχνίδι του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, ένα παιχνίδι στο οποίο αναμένεται να υπάρχει μεγάλη παρουσία κόσμου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Ρωμάνο, για την προετοιμασία της κριτικής ομάδας στην Ολλανδία.
4: Τα συναισθήματα είναι περίεργα, γιατί εντάξει, δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποια νίκη στα φιλικά. Αλλά αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο, γιατί για αυτό το λόγο είναι προετοιμασία, για να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό.
5: Και σίγουρα φτάνοντας στο τέλος ήρθε και μια κίνηση μιας πολύ όμορφης σεζόν με τον τελικό του Super Cup, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι όλοι σας ανυπομονείτε, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, εννοείται. Μας περιμένει μια γεμάτη σεζόν. Όλοι ανυπομονούμε για τα επόμενα μάτς. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ο καθένας. Και ελπίζουμε, πιστεύουμε πως θα έρθουν καλά αποτελέσματα.
5: Όσον αφορά τον εαυτό σου, πρώτη σου γεμάτη χρονιά από την αρχή με τον Όφη, τι περιμένεις από σένα?
4: Εντάξει, όπως είπα και προηγουμένως, κάθε μέρα δουλειά, να κάνω στο γήπεδο το καλύτερο που μπορώ, να κερδίσω την αυτοποίθηση του προπονητή, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα.

Όλα είναι έτοιμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης να ξεκινήσει η αναμέτρηση για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγγεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μονόδρομο να πάρει τη νίκη και μάλιστα με σκορ πρόκρισης, και ελπίζουμε να το καταφέρει και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM, και σήμερα ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέου τα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από την Ψάθα ως τη Λούμπα δίνουν οι πυροσβέστες με την εικόνα να είναι σήμερα καλύτερη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο. Σοκ από την αποκάλυψη ότι 55χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά είχε τον πεθαμένο πατέρα του για χρόνια σε καταψύχτη για να εισπράττει πιθανώς τη σύνταξή του. Στον ανακριτή σήμερα δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Στα δικαστήρια Ναυπλίου μεταφέρθηκαν σήμερα Τρίτη οι δύο καθομολογίαν δολοφόνοι του 59χρονου ψυχολόγου ηλικίας 20 και 24 ετών. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για την απολογία τους μέχρι την 5η 6 Αυγούστου. Ο 88χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Βέρεια. Κινούταν πεζός όταν φορτηγό δημόσιας χρήσεως που οδηγούσε 26χρονος το παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, κατέληξε. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν. Οι συζητήσεις αφορούν το στενό του Ορμούζ και την διέλευση περισσότερων πλοίων, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε, μπες και πες. Το 2-17-18.000 είναι δικό σας, για να κάνουμε και σήμερα τη δική μας παρέα. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ετοιμαστείτε λοιπόν στο 2-17-18.000. Ένα ωραίο ανάλαφρο τραγούδι έβλεπα από μια φίλικη του Face Print, τη Φέιτη Νικολοπούλου. Αν θυμηθεί στον ήρωα μου, τι ωραία τραγούδια που υπήρχαν κάποτε, ρε παιδιά. Δεν λέω πως δεν είναι και τώρα κάποια καλά, αλλά τώρα έχουμε πολλές αντιγραφές ξένων και μεγάλες επιτυχίες που ξέρετε, και ακόμη και η μουσική αλωνών είναι. Έτσι πολλά από αυτά. Δεν λέω όλους, γιατί έχουμε κάποιους ωραίους συνθέτες. Δεν μπερδεύουμε όμως το πιανού ή το τραγούδι και τι κάνουν οι ωραίους τραγουδιστές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιο ανάλαφρα τραγούδια, πιο ευαίσθητα. Δεν ξέρω, τα ακούεις και σε γαλινεύανε. Τώρα πέρα από εξαιρέσεις έχουν ένα ίδιο στυλ όλα, γι' αυτό και πολλοί από τους τραγουδιστές τους νέους ακούγω, λες το ποιος είναι, ποιος, α, αυτός είναι. Δηλαδή προσπαθείς, πέρα από κάποιους που ξεχωρίζουν, που αυτή είναι η προσωπικότητα του τραγουδιστή, να καταλαβαίνεις αμέσως την πρώτη κουβέντα, α, είναι ο τάδε. Και κάποιοι παλιοί, δεν είναι θέμα αυτό το παραμύθι που λένε, ναι, ήταν ταινία, αλλά σαριστήκανε, όχι. Από την αρχή ακούγοντας έναν,

0: Κάποιος το έχει γράψει. Να βάζουν και τα κεφάλια των συντελεστών πάνε στα βίντεο κλιπ. Εκεί πέρα η εταιρεία τους, η δική τους, εκεί τα διάφορα, εκεί που έχουν τραγουδιστικά που κοιτάνε μόνο κάποιοι 5-10 ονόματα πώς θα τα αρπάξουν. Που δεν παίρνουν και άλλα παιδιά πιο νέα, δεν παίρνουν ποσοστά, δεν πάνε να ακούν τα τραγούδια τους σε κέντρα. Με αυτές τις εταιρείες διάφορες που πολλές φορές γδέρνουν και τους επαγγελματίες στα κέντρα. Εκεί να βάλουν σε βίντεο κλιπ παντού το κεφαλάκι του συνθέτη, το κεφαλάκι του στιχουργού. Δεν κατάλαβα τι είναι οι τραγουδιστές μόνο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, η Μάρα είναι.
0: Γεια σου, Μάρα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, εδώ.
1: Καλή εβδομάδα, εντάξει, καλή εβδομάδα. Πόσο έχουμε σήμερα, πέμπτη. Καλά,
0: καλό μήνα.
1: Καλό μήνα όμως, ναι, καλό μήνα να έχουμε. Εντάξει, μήπως και δροσίσει λίγο από αύριο, κάτι τέτοιο είπανε. Να δούμε, γιατί ήταν λίγο θερμοκρασίες ανεβασμένες. Τέλος πάντων.
0: Δεν μετατρέπουν τις ανεμογεννήτριες σε ανεμιστήρες.
1: Αυτό λες ή το γεγονός.
0: Να έρχονται να κάνουν κάνα κόλπο, να έρχεται προς τα κάτω ο αέρας όπως γυρνάει. Είναι που είναι ακριβό το ρεύμα, τουλάχιστον να κερδίζει λίγο Έλληνας από τη δροσιά.
1: Μη μου μιλά για ρεύμα εδώ, γιατί στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα και είναι, δηλαδή, εντάξει, όποιον και να ρωτήσεις, έχει το ίδιο πρόβλημα. Μα με το σούπερ μάρκετ, με τα τρόφιμα, μα με το ρεύμα, μα με, με τα τηλέφωνα. Δεν βγαίνει.
0: Μα με τη μαμά του.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Λύκω στα πρόβατα, κύριε Ηλία.
0: Τι?
1: Λοιπόν.
0: Τι πρόβατα.
1: Λίκο στα πρόβατα λέω λοιπόν και θα σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να βάζω ιδέες γιατί δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιος και τι ακούει.
0: Ναι.
1: Αλλά με τις εισρωές των μεταναστών γίνονται, δηλαδή σκαρφίζονται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Στην Αλγερία λέει πριν από 2 μέρες προσπάθησαν 3 άτομα ναι. να περάσουν τα σύνορα να πάνε στην Ισπανία.
0: Να...
1: Και τι έκαναν.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι έκαναν, ντύθηκαν λοιπόν, ήταν μέχρωμοι, έτσι. Έβαλαν και άλλη μπογιά στο πρόσωπο και πήραν υλικό
0: ναι.
1: και ντύθηκαν, μεταβλέστηκαν σε πρόβατα.
0: Α, πονήρια έξι. Θέλω να ξεγελάσω τον πολύφη μου.
1: Μπήκαν μέσα στο κοπάδι, λέει.
0: Ναι, στην Οδύσσεια δεν έχουμε που ντύθηκαν πρόβατα του Οδυσσέα για να μπουν να μπορούσαν να ξεφύγουν.
1: Σωστά,
0: αν και πιαστήκανε κατά τα πρόβατα, δεν κρυφτήκανε κατά τα πρόβατα εκεί.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: μπήκανε σαν πρόβατα, ε.
1: Μπήκανε σαν πρόβατα, βαφτήκανε, βάλανε, σου λέω, μέχρι. Πώς είναι το πρόβατο, τα αυτιά, ναι. η γούνα, τα πάντα. Και κίνησε, λέει, λίγο περιέργεια η κίνησή του. Δεν μπορούσε να μιμηθούν την κίνηση των προβάτων, ας πούμε. Και έτσι τους πιάσανε.
0: Εκεί δεν είναι ηλεκτρονικά, εκεί έχει ένα λύκο και σώζεσαι.
1: Αυτό.
0: Βάζει το λύκο εκεί για. Πώς το λέμε, μόνο για.
1: Για φύλακα.
0: Ναι, για φύλακα αυτά που περνάνε και χτυπάς και να μην σε ξεγελάσουν, ναι.
1: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί λες, είναι είτε κωμικό, μπορείς να το πεις, από την άλλη λες απόγνωση.
0: Κι όμως κοίταξε, τι σκαρφιστήκανε.
1: Ναι, εμένα μου φάνηκε πολύ αυτή, γιατί είδα και τη φωτογραφία. Δεν μπορώ να στο μεταφέρω πώς ακριβώς ήταν. Αλλά και η έκφραση των προσώπων τους όταν τους πιάσανε ήταν. Μας τσακώσανε τώρα, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν με το κοπάδι ακριβώς. Τι να κάνουν. Αν και, να κλείσω έτσι, υπάρχει μια ομάδα, πώς λέγονται, νομίζω, Λιθυριανοί. Σε όλο τον κόσμο είναι μια τάση. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Τι κάνουν, ντύνονται. Άνθρωποι μεταμφιέζονται σε ζώα, πιστεύουν ότι είναι ζώα, πάνε, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε λιβάδια, σε δέντρα, αναλόγως τι, και πάνε και σε κτηνιά τους να τους ξεκάσουν. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ σοβαρή, γιατί.
0: Τι σκαρφίζεται ο κάθε άνθρωπος, προβατάκι,
1: Τι προβατάκι, εδώ σου λέει, εγώ είμαι γάτα, εγώ είμαι σκύλος, εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο. Ντύνονται έτσι, συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και πάνε και σε κτηνίατρο. Αυτό νομίζω χρήζει.
0: Α, ναι, αυτό κατάλαβα τι λες. Εγώ έκανα ένα σχόλιο τώρα σχετικά με αυτό που είπες ότι περάσαν σαν πρόβατα. Αλλιώς το άλλο που λες είναι θέμα μεγάλο.
1: Ναι.
0: Έχουν την τρέλα, πάνε, νιώθουν σαν να είναι ζώα και πάνε σε κτηνίατρο κανονικά.
1: Σωστά, ντύνονται, μεταμορφώνονται. Δηλαδή η τάση αυτή εξαπλώνεται. Και λέω. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είναι καλά στα μυαλά τους.
0: Ένας μια μέρα νηφίτσα και ο κτηνίατρος δεν μπορούσε να του βρει τίποτα.
1: Δεν μπορώ.
0: Και ένα φίδι, άντε τώρα ο κτηνίατρος να έχει κάνει για τέτοιες σπουδές.
1: Τι φίδι, ρε.
0: Έχει κάνει για γάτα, για σκύλο.
1: Μα, έλα Ηλία μου, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο προσοχή για τα παιδιά. Γιατί κουβαλάνε και τα παιδιά τρέλα και μπορεί να ακούσουν. Εντάξει, και να σου πω, α, και εγώ θα πάω να το κάνω αυτό. Το έχω ακούσει και αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Τα παιδιά έχουν.

0: ξεπεράσει, τα έχουν ξεπεράσει αυτά.
1: Καλά.
0: Τα παιδιά μας είναι πιο τρελά τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι σατυρικά, παιδιά, απόψε. Ωραία. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ενώ εγώ να υπενθυμίζω πάντοτε αυτό που λέω συχνά. Κουράζει μερικές φορές, αλλά λέγε, καλό είναι να θυμίζουμε. Δεν είναι κακό και δεν χάνουμε και τίποτα. Μην πέσει η υπόλοιψη της εκπομπής μου, γιατί μου λένε και μερικοί, όχι φίλοι, δεν έχω φίλους με τέτοιους προτάσεις. Μην του λες, μην λες για τον ένα, μην για τον άλλον. Δεν κάνεις ένα συγκρότημα, παιδιά, μπορεί να κάνεις το καλό γενικά. Δεν είναι κακό να πεις την καλή κουβέντα για τις εκπομπές που είναι. Μακάρι να είχα μπροστά μου ένα κατάλογο να λέγω όλες τις εκπομπές, όλο το παιδί, το ξεχνάω. Γι' αυτό και αναφέρω το τις πιο υποτίθεται και λογικό είναι τα κορυφαία σαν παρουσία και σαν οντότητα και σαν τιμή για το ραδιόφωνο, έτσι. Λέω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, 12 με 1. Μετά λέω για το Σφαιρέτη το παιδί, μετά λέω για το Στέφανο το Χίο, με βράδυ μακράριδες. Αυτά που είναι και πιο πρόχειρα, μέχρι να πάω επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Κύριε Ηλία, ο Βασίλης, με τι κάνουμε.
0: Έλα, Βασίλη μου, καλά, Βασίλη μου, εσύ.
2: Καλά, θα λέμε καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχα πατήσει κάτι κουμπιά, γιατί αυτό και τελικά μου χάλασε. Ναι. Και ενώ η γυναίκα μου είχε μέσα το κανάλι.
0: Βέβαια, σου είπα.
2: Το γιο μου τον ένα, ήρθε και ο άλλος και μου το φτιάξανε στράψα σβήση. Είχε χαθεί και είχε μπει το DVD. Ναυτιλιακή, έτσι νομίζω, ναι. Και το επανέφερε. Αυτό θέλω να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, γιατί πραγματικά
2: νησίσα, ανησύχησα, αλλά ότι δεν καταπέζει.
0: Όχι, σου είπα και χθες έχει αποσυντονιστεί.
2: Μπράβο, καλά μου είπες, γι' αυτό λέω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά, μαθαίνω και περνάω και την ώρα μου πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα να σε ευχαριστήσω, τίποτα άλλο, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
2: Να είσαι καλά, παιδάκι μου.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Κακλαμάνη, καλησπέρα, Κακλαμάνη από Τουρκία, ο φίλος ο Ιουσούφ. Καλησπέρα, Ηλία, καλή εκπομπή, καλό ευλογημένο μήνα, η ουρανία. Γεια σου, Ηλία μου, καλή εκπομπή. Παιδιά, χθες μου γράψατε κάποια ωραία, 2-3 παρατηρήσεις, τις είδα μετά όταν τέλειωσα. Δεν έδινα βάση, δεν σε πρόσεξα, όχι από την αρχή, δεν σε πρόσεξα στο τέλος κάποια μηνύματα και μου ρωτάγατε και κάποια ωραία πραγματάκια. Αν μπορέσετε και είστε ίδιοι σήμερα μέσα. Ξέρετε πως δεν αποφεύγω ποτέ εγώ. Γράψτε μου να σας απαντήσω. Λοιπόν, θα πω για με λύπη για δύο από Λευκάδα και οι δύο. Μια γλυκύτατη ωραία γυναίκα, η Τζέν Ζαχαροπούλου, η οποία έφυγε. Δεν ήξερα πως έχει. Ο γαμπρός της είναι ένα άξιο παιδί εκεί πέρα στη δημοσιογραφία, ο Νάσος Γουμενίδης. Δεν το ξέρω αυτό, το έμαθα κάπου, το είδα σε ένα σχόλιο. Λοιπόν, η Τζέννη Ζαχαροπούλου είχα τη χαρά, τη γνώριζα στα πρώτα βήματα ειδικά, γιατί το παιδί που έχει κάνει, το έχει κάνει με τον Γιάννη τον Γεννητσαριώτη, ο οποίος ήταν διευθυντής παραγωγής σε διάφορες παραγωγές. Και να είναι καλά και ο Γιάννης, πιστεύω να ζει, δεν το συζητάω, που κάποιες φορές λαβαίναμε μέρος σε κάποια έστω και μικρά πράγματα, ήταν μεγάλη εμπειρία. Γιατί όταν ξαφνικά είναι στους Πανθέους με Βασίλη Γεωργιάδη, μόνο ευχαριστώ μπορεί να πεις. Τζέννη Ζαχαροπούλου, λοιπόν, από τη Λευκάδα μας χάθηκε αυτή η ωραία ηθοποιός σε σύριαλ, σε κινηματογράφο, σε θέατρο, πολύ θέατρο, με Αλίκη Δημήτρη Παπαμιχαήλ, κάποια ωραία χρόνια την ώρα που πραγματικά διέγραφε το όνομά της, ωραία πορεία. Δεν λέω θέλω σχολές, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Απλώς την κάνω τη μνή αυτή για την ψυχή της. Αυτή τη Λευκαδίτισσα, τη γλυκιά γυναίκα, ήταν μια γυναίκα, ήταν ευγενική και ωραία. Πάντα έμεινε έτσι. Ακόμη και φωτογραφίες που έλεπα καμιά φορά μέχρι πριν 2 μήνες πριν το κακό, την έλεπα και έλεγα, η γυναίκα ήξερε να μένει αυτό που ήταν οι πιο παλιές γυναίκες, κακά τα ψέματα, χωρίς να υποτιμούμε τις σημερινές που έχουν χάσει οι περισσότεροι στον προσανατολισμό τους. Ένας άλλος όμως άξιος έφυγε, Λευκαδίτης κι αυτός, που τον έφερε κουβέντα ο φίλος μας εδώ, αν ακούει ο απόψε θέλω, αν είχε καμιά επαφή μαζί του, από τη λυρική που έχουμε το φίλο μας και μας παίρνει και μιλήσαμε μια μέρα για το Σπύρο το Γατζία. Έναν πρωταγωνιστή στα μουσικά όργανα εκεί, της λυρικής σκηνής, πόσα χρόνια, 40 χρόνια, 45, ένα καλό παιδί. Το έμαθα σήμερα ότι έφυγε κι αυτός και επειδή είναι από τη Λευκάδα και αλλού να μην, και από αλλού να μην ήταν από τα μέρη μου και να μην ήταν, θα έκανα το σχόλιο εγώ το καλοπροαίρετο για την αξία τους και για τους χαρακτήρες τους. Και ο Σπύρος ήταν καλό παιδί. Ήσυχο παιδί, δεν πήραζε κανέναν. Έφυγε. Λοιπόν, έλεγα χθες, παιδιά, για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και μετά δεν τον ολοκλήρωσα. Είπα εκείνα που είπα για την εκπομπή που έσκησε με, τα είπαμε 2-3 μέρες, τα λέγαμε συνέχεια. Είπαμε αυτά που να καλύψουμε τα καλύτερα λόγια που έπρεπε να πούμε. Αλλά ένα ωραίο που ήθελα να πω, γιατί μου άρεσε σαν περιστατικό αυτό, με κράτησα από τις, πάλι μία ακόμα από τις δυναμικές εμφανίσεις του εκεί στα διάφορα μέρη που πηγαίνει, στη Λαϊκή προχθές στη Νίκαια, και μία κυρία δεν έχει δώσει το χέρι, κάτι κρατάει το χέρι της η γυναίκα εκεί, αυτές με τους πάγκους εκεί, οι άνθρωποι του λαού που δουλεύουν, και της λέω, Βελόπουλο, στο χέρι, δώσε το χέρι, αυτό το χέρι που εργάζεται δεν είναι βρώμικο. Η γυναίκα πήγε, φαίνεται, να κρατήσει το χέρι της, το ένιωσε λίγο, ποιος ξέρει πώς ήταν εκεί από τη δουλειά, και της λέω, Βελόπουλος, δώσε το χέρι, αυτό το χέρι που εργάζεται δεν είναι βρώμικο. Μ' άρεσε πολύ. Εγώ σας είπα πως σε ψηλοπραγματάκια εκτιμώ σαν ανθρώπους και λέω. Μπορεί να εσείς να είστε υπέρ του μεγάλα, τα εντυπωσιακά, τα διάφορα. Κάποια ψηλοπραγματάκια χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. Και ήθελα να το πω αυτό το χαρακτηριστικό για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Έτσι, η οποία ήταν, φαινόταν ολοκάθαρα ότι σαν να ντρεπότανε η με τα χέρια, και τώρα ποιος ξέρει τι κράτα, και της λέει, δώσε το χέρι, αυτό το χέρι που εργάζεται δεν είναι βρώμικο, καλά λέει. Καλά λέει, γιατί όποιος δουλεύει, αγάτα ψέματα, μόνο τον μπλαχανάδες και αυτοί που φτιάχνουν ό,τι μπορούν με το μυαλό τους, πώς θα κλέψουν, πώς θα κάνουν, πώς θα ρίξουν τους άλλους, πώς θα βγάλουν φράγκα εις βάρος των ανθρώπων, μόνο αυτοί δεν δουλεύουν. Λοιπόν, να έρθω, παιδιά, να 1, 2, 3 σχολιάκια μέχρι να αρχίσετε, που ξέρω πολύ καλά πως κάποια στιγμή γίνεται χαμός. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Δεν βλέπω να έχω γραμμή. Γεια σας, σας τσιγκλάω πάντοτε όταν βλέπω δεν έχω γραμμή. Λοιπόν, ένα σχόλιο, ένα δεύτερο που θέλω. Στο Μουντιάλ συνεχίζουν να γίνονται κάτι ψιλοανατροπές που είναι κρίμα. Ναι μεν στη συνέχεια δυναμώνουν κάποιες ομάδες, έχουν και την εμπειρία των ευρωπαϊκών ομάδων που είναι κολοπετσωμένες, που λέμε. Κάποιες άλλες ομάδες είναι πιο αγνές, πιο δυνατές, πιο τεχνίτες, πιο πεδαράδες κάτω, και τελευταία στιγμή γίνεται ανατροπή, άνθρωποι και χάνουν. Δεν αφαίρω κουβέντα, μία-μία μη σχολάζω την καρδιά, είτε για Βέλγιο, είτε για Αγγλία. Σενεγάλη κακομοίρα, σκίζει, παίζει, επικίνδυνη. Βέβαια αυτός τερματοφύλακας ήταν φοβερός, και τελευταία στιγμή ανατρέπεται η πρόκλησή της και προκρίνονται κάποιες ομάδες που σαν να τις βοηθάει και η τύχη. Έτσι, έχω ξαναπεί πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε λίγο θα είναι πολύ πιο πίσω από το αφρικάνικο. Ανεβαίνουν συνέχεια αυτοί οι παίχτες, αυτές οι ομάδες, και που σε λίγο θα ξεπερνάνε ομάδες που θεωρούμε θηρία. Οι εθνικές ομάδες έχουν γίνει, βέβαια, τις βλέπεις και βλέπεις τη Γερμανία με μαύρους, την Αγγλία με μαύρους ή τη Γαλλία με μαύρους, και το μαύρος καθόλου ηρωνικά, δεν ξέρω πως άλλος τους λέτε, τον Εύρος μου φαίνεται πως είναι αρνητικό όταν το μιλάμε. Λοιπόν, μπασταρδεμένες εθνικές, είναι σαν να παίζαμε εμείς με Ζέκο, με όλους αυτούς μας μετατρέψανε και όλα στάχω την Έλληνες. Άλλο να παίζουν ακόμα και για τη φανέλα της πατρίδας τους κάποιοι, και άλλο το μπαστάρδεμα. Όπως έχουν γίνει ομάδες, έχουν γίνει τώρα, παιδιά, και οι εθνικές. Μπασταρδευθήκανε όλα. Βλέπεις και λες τώρα τι βλέπω. Βλέπω εθνική τάδε. Έλα ρε, εσύ, δεν γίνεται αυτό. Όπως είναι οι ομάδες που με το θέμα, με το κόλπο, με τα διάφορα κόλπα της παγκοσμιοποίησης έχουν παγκοσμιοποιήσει και έχουν χαλάσει και το φυτώριο των ομάδων της κάθε χώρας και των εθνικών. Εκεί έχουμε φτάσει. Και είδατε στην Ελλάδα τι έχουμε κάνει. Βλέπεις Παναθηναϊκά και είμαι εγώ, αλλά για να μην νομίζω ότι κατηγορώ κανένα Ολυμπιακό ΑΕΚ και τέτοια, βλέπεις ακούς ξένο, όνομα ξένο. Από τους 11 δεν έχουμε κανένα δύο Έλληνες. Πού φτάσαμε. Πάμε στη γραμμή. Και τα παιδιά τα δικά μας φυσικά και σιγά μη βοηθούνται για να αναρριχηθούν. Θα μείνουν εκεί πάντα ταλεντάρες πίσω για να ποντάρουμε στο παγκοσμιοποιητικό αυτό σύστημα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνος από Καλυθέα.
0: Το όνομα.
1: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνο.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Και βγαίνω και εγώ σπάνια και μιλάω και λέω κάποιες ιδέες δικές μου, κάποιες παρατηρήσεις.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, Κωνσταντίνο.
1: Δύο πράγματα θέλω να πω σήμερα.
0: Ό,τι θες.
1: Που για το μετρό που περνάει από το Πειραιά και πάλι για αεροδρόμιο, ναι, έχει πολύ αργό ωράριο που περνάει. Πρέπει να περιμένει μία ώρα στη στάση για να περάσει και να πας.
0: Κατά τα άλλα έχουμε συγκοινωνίες.
1: Ενώ για Αφρικής Πλακεντίας, Πειραιά Αφρικής Πλακεντίας, κάθε 5 λεπτά περνούν τα που κάνουν τη στάση στο Δικής Πλακεντίας και αλλάζουν,
0: ναι,
1: κάθε 5 λεπτά. Πώς δεν το κοιτάνε αυτό το πράγμα για να είναι η συγκοινωνία για το αεροδρόμιο λίγο πιο συχνά.
0: Πιο συχνά.
1: Ναι. Και το άλλο είναι ότι μέσα, όλα τα μέσα μετρό και τρένο δεν έχουν ακορντίσιον για να έχει μέσα φρεσκάδα.
0: Ναι.
1: Ζέστη, ζέστη, μέσω κακό. Εγώ πήγα στο αεροδρόμιο αυτά, απαρατήρησα και τα πάνω σήμερα να τα συζητήσει και κάποιος άλλος που θέλει να πει τη γνώμη του για αυτά που λέω. Αυτά να κοιτάξει η κυβέρνηση και μην χειροκροτάει και μην λέει θα πούμε για την ακρίβεια και θα έρθουμε δύο μήνες και θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Αυτά είναι μπούρδες, με συγχωρείς. Συγγνώμη που λέω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς λέω, Κωνσταντίνε. Να εξυπηρετεί το κόσμο. Αυτά, να μην τυραννιέται στην καθημερινότητα το κόσμος.
1: Και για την ακρίβεια που μιλάει.
0: Η ακρίβεια, πού καλά, είναι, η ακρίβεια μα έχει γδάρει τον κόσμο.
1: Πού είναι το αποτέλεσμα. Για δύο μήνες λέει, θα γίνει αυτό λέει, και από το Σεπτέμβριο θα κάνω το άλλο λέει.
0: Δεν το κάνω σχόλιο αυτό, γι' αυτό είπα μόνο για τις κοινωνίες. Γιατί στην ακρίβεια δεν πείθει κανείς τον Έλληνα που του βγαίνει Παναγία και παίρνει τα πράγματα 4 φορές πάνω και 3.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά πρέπει να τα συζητήσει. Αυτά να τα μιλάει και ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, να τα λέει εκεί πέρα.
0: Τα λέει, ρε Κωνσταντίνε, τα λέει και αυτό, τα χώνει συνέχεια πού να πρωτοπεί και τι να κάνει.
1: Εντάξει, το ξέρω. Γι' αυτό θέλει να έχει κάποια πολυψηφία, να του ακούγεται τη φωνή πιο καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με αυτούς δεν βρισκόμαστε. Τώρα είναι σαν τα ποντίκια, φέρνω γύρω να βρω καμία θέση. Πάω με το κόμμα εδώ, πάω με το κόμμα εκεί. Να βρει μια θέση, να πάρει το μισθό του και δεν τον ενδιαφέρει για τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Ο κόσμος πρέπει να το σκεφτεί καλά, να βάλει το χέρι στο μυαλό του και να πει τι θα κάνει.
0: Κωνσταντίνε, γιατί μου έχεις δίκιο. Μου είπε ένας φίλος, δεν θα πω όμως σε ποιο κόμμα. Μου είπε ένας φίλος και δεν μπορώ να πω καλά ούτε καν και ακόμα και δεν μπορώ να πω και αυτό που είναι τόσο γνωστός και του λέει ψήφισε με, δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να παίρνω το μισθό μου.
1: Ναι, εγώ εμένα ποιος θα είναι,
0: άκου κουβέντα, άκου κουβέντα παιδιά και έχει κάνει και σε θέσεις σημαντικές υπουργό και τέτοιες. Ας με ψηφίσει λέει εμένα να παίρνω το, εμένα ενδιαφέρει τίποτα άλλο, να παίρνω το μισθό μου, άκου κουβέντα, αν θέλει το πιστεύετε.
1: Το πιστεύω, μου τα λένε για μένα, μου τα λένε αυτά. Χαιρετίσματα έχει στο κύριο Κώστα τον Αυγολέμωνα με τον Θό.
0: Ναι.
1: Με τα αυτά που είπε για το Μητσοτάκη, που για το ανέκδοτο, πολύ ωραίο που είπε. Έτσι είναι πραγματικά όπως το είπε. Και για τον Κώστα, το μεγάλο το παιδί που είναι και μιλάει για αυτός.
0: Ναι.
1: Και τον διαγράφεις λέει, αλλά το τάζεσες τη διαγραφή.
0: Εγώ.
1: Τα ακούω κάθε βράδυ Και συγχαρητήρια στην υποδύναμη, κρατάω και την γραμμή.
0: Να σε καλά, Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ.
1: Θα μιλήσει κάποιες άλλες.
0: Να σου πω κάτι πριν κλείσει, για να μην τα αφήσω κενό. Ναι. Διέγραψα κανέναν εγώ.
1: Όχι, μωρέ, του κάνεις πλάκα το άνθρωπο.
0: Κατάλαβα. Τον Μπάρμπα Κώστα λες.
1: Ναι,
0: λες το, Λεβέντης.
1: Μιλάει σαν πως να είναι.
0: Που λέει. Μου βάλες κόκκινη κάρτα, με διέγραψε τι μου λέει.
1: Ναι.
0: Καλά λες, ναι.
1: Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που.
0: Βέβαια.
1: Του παλιού καιρού, αλλά είναι σύγχρονοι.
0: Βέβαια.
1: Έχουν περάσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό τον ακούω και εγώ όλους ακούω.
0: Βέβαια, Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πολύ, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ. Αυθόρμητοι άνθρωποι, γενικά έχουμε ωραίους. Είδε τώρα, ας δούμε ένα ωραίο που μου είναι αυτές τις μέρες. Πριν καμιά δεκαριά μέρες, παίρνει ένας τύπος, μου λέει Σαντάμ. Του λέω Χουσέιν. Μόλις ακούει έτσι, το κλείνει. Αυτό πριν καμιά δεκαριά μέρες. Με παίρνει όμως χθες, μου λέει Σαντάμ. Του λέω Χουσέιν. Θυμάσαι, του λέω, σου έχω ξαναπαντήσει. Όμως μου λέει, έκανα λάθος. Πού πήρες, αδερφέ, του λέω. Πώς είμαστε φίλοι και έχεις κάνει λάθος σε κάποιον άλλον. Συγγνώμη, μου λέει, συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Φαίνεται πως έκανα κάτι μούφα. Έχω γράψει το τηλέφωνο. Να είσαι καλά, του λέω. Ωραίο. Σαντάμ μου, ένας Χουσέιν, ο άλλος. Αλλά δεύτερη φορά που πήρε και αυτός, να είναι τίποτε βαλτός και νομίζω κι εγώ ότι ήταν Μουσέ. Δεν πειράζει. Αν μας ακούει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ηρεμία, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ακούγομαι καθαρά, καλά.
0: Πολύ.
3: Λοιπόν, η Άννα από τον Ημιτόρ, με τι κάνετε?
0: Γεια σου, Άννα, γεια σου, Άννα, εσύ.
3: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μεγάλη διαμαρτυρία. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Τι
3: πράγματα είναι αυτά? Εγώ δεν χρειάζεται να τυφωζώ. Όπου πάω στη θάλασσα, βλέπουν σε μια παραλία, λέει, εμφανίστηκε όρκα. Η άλλη εμφανίστηκε σε άλλη παραλία, αόρκα. Εγώ είμαι καλέ που πάω και κάνω μπάνια. Για όνομα του Θεού πια.
0: Κάνεις αυτό σαρκασμό, πότε είσαι μια χαρά, Άννα μου.
3: Τι να κάνω,
0: για να το λες αυτό.
3: Πρέπει να γελάει λίγο ο κόσμος.
0: Για να το λες αυτό.
3: Πρέπει να γίνω κωμικός, τέλος πάντων.
0: Νιώθεις ωραία.
3: Δεν μ' αρέσει, κύριε Ηλία. Περαστικοί είμαστε.
0: Αλλά.
3: Περαστικοί, αλλά. Ναι.
0: Πρόσεξε όμως κάτι, Άννα μου. Σε αυτό που είπες τώρα, που νομίζω θα το πας εκεί που θα το πάω εγώ τώρα. Άλλο που κάνεις αυτό το σαρκασμό και είναι ωραίο για τον εαυτό σου, νιώθεις και είσαι ευχαριστημένη και με τον εαυτό σου και μπράβο σου. Άκου. Όμως παραμύθι σε διάφορες παραλίες λένε λαγοκέφαλο, λαγοκέφαλος και είναι χαμός σε κάνα δύο παραλίες.
3: Εγώ
0: και τα ψεύτικα. Ήταν ψεύτικα, σου λέω. Και μερικά κανάλια πήγαν να πάνε στο λουτράκι.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Επειδή πέταξε κάποιο παραμύθι λαγοκέφαλο.
3: Για τον εαυτό μου, δεν είναι ότι.
0: Όχι, παιδί μου, σου είπα τώρα σοβαρό αυτό που λέω. Τώρα, στο αστείο αυτό που λες εσύ. Σου λέω
3: ναι.
0: Ότι είπανε σε κάνα δύο παραλίες για να τρομάξουν τον κόσμο. Κάτι πιτσιρικάδες φωνάξανε λαγοκέφαλο και μέχρι και κανάλια πήραν τηλέφωνο να πάνε εκεί.
3: Ναι, ναι.
0: Το έχουν βρει τώρα. Μην φοβάστε, παιδιά, τίποτα. Προσέχετε μονάχα εκεί. Άμα είναι και βγαίνει, θα το δείτε. Ο κοκόδηλο τι είναι, θα το δείτε.
3: Ελάνα. Ένα τελευταίο,
0: ναι.
3: Θα καθυστερήσω.
0: Ναι.
3: Που λέγατε για τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού. Τώρα ένα νέο κορίτσι είναι. Το ταξίδι. Το έχετε ακούσει ποτέ?
0: Πιστεύεις, δεν μπορώ. Μην είμαι ψεύτης τώρα, το έχω ακούσει. Μήπως το έχεις
3: εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό. Τέλος πάντων, καλά. Δεν έχω καλή φωνή, τρομάρα μου.
0: Ναι, δεν το προσπάθησα κι εγώ να ακούσω λίγο. Μήπως το καταλάβω σαν ρυθμό, ξέρεις.
3: Να είστε καλά, κύριε Ηλία, χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπούλα και δεν το ξαναπούμε
0: κι εμείς. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια χαλά, γεια. Μου γράψε ένας παιδιά χθες και μου το γράφει και σήμερα ο Γιάννης. Γιάννη, καλά έκανες, φίλε. Δεν το έκανα πίτες να μην σε διαβάσω χθες. Μητσοτάκης μόνο. Και στο διαβάζω σήμερα γιατί σου είπα, επειδή σας είδα τα μηνύματα μετά. Και λέω, μπείτε αύριο και το γράψτε. Μην νομίζετε ότι σας απέφυγα τάχα, επειδή μου λέτε Μητσοτάκης ή υπέρ του Τάδη, υπέρ της Δημοκρατία. Αλίμονο. Εδώ είμαστε μια εκπομπή την οποία. Για να το ξαναλέω, γιατί κάτι γράφει εδώ πέρα κάποιος. Λοιπόν, Μητσοτάκης μόνο. Διάβαζε τα μηνύματα, λέει Ηλία, Μητσοτάκης μόνο. Γιάννη, είσαι ευχαριστημένος τώρα, Γκότσι. 10 φορές σου διάβασα Μητσοτάκης μόνο, ρε φίλε. 10 φορές το διάβαζα μέχρι τώρα Μητσοτάκης. Μόνο Μητσοτάκης, μόνο. Θα σας το πω και άλλη φορά. Μόνο Μητσοτάκη, μόνο Μητσοτάκη. Ευχαριστήθηκες. Είδες ότι δεν αδικούμε και δεν αποφεύγουμε τίποτα. Άλλο τα κάνουν ο κόσμος σχόλια και λένε ότι ο Μητσοτάκη. Λένε για την ακρίβεια, λένε για το ένα, λένε για το άλλο. Λέμε εμείς κάποια στραβά όταν γίνεται. Δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε, φίλε. Εσύ που θες να πεις τώρα τον μπράβο στο μόνο Μητσοτάκη, σου διαβάζουμε το μόνο Μητσοτάκη. Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, σου μιλάω ειλικρινά. Για όποιο να μου γράψετε, για όποιο κόμμα και να μου γράψετε, θα διαβάσω την καλή κουβέντα που θέλετε να πείτε εσείς για οποιοδήποτε κόμμα. Λοιπόν, 2.17.18.000. Ένα άλλο σχόλιο που βρίσκω την ευκαιρία τώρα, γιατί κάποια στιγμή μου βαρδίζεται, κάποια στιγμή δεν έχω καμία γραμμή, τώρα δεν υπάρχει γραμμή. Ο Λάγκας εξήγησε, λέει, και έκλαιγε ο Κακομοίρης μαζί με τη Φέη, γιατί ήταν μαζί τότε, όταν αποκάλυψαν ότι η Φουρέιρα, να είναι καλά και να πηγαίνει καλά το κορίτσι αυτό, τι θα πήγανε με την Αλβανία, δεν πάνε από την Αμερική, δεν πάνε από τη Γερμανία, δεν πάνε από την Ουκρανία, δεν πάνε από τη Ρωσία. Εμείς δεν είχαμε ποτέ κόμπλεξ, είμαστε αληθινοί πατριώτες και για την κάθε πατρίδα. Σεβόμαστε το καθενός. Κλαίγαμε, λέει, μαζί, μόλις τέλειωσε η εκπομπή που είχαμε αποκαλύψει, που έκρυβε η Φουρέιρα ότι δεν είναι. Έκρυβε ότι είναι Αλβανίδα και έλεγε ότι είναι Βραζιλιάνα. Ρε Λιάγκα, ρε Φέη και εσείς όλοι σας, δεν επαντρέπεστε αυτά, ρε παντρέπεστε. Ρε παντρέπεστε, ρε παστείτε, στοχωριέστε την ώρα που σας είπε η Φουρέιρα να πω ότι είμαι Ελληνίδα. Και να πει μετά, όχι, ρε, πώς δεν το κάνεις τόσο καιρό να πεις ότι είσαι Αλβανίδα. Πώς δεν το πεις ότι να είσαι, ότι είσαι Βουλγάρα, ότι είσαι τάδι, γιατί ντρέπεται κανείς για την από πού κατάγεται. Εγώ θα ντρεπόμουν να την παρουσίαζα. Θα της έλεγα, εγώ θα πω στον αέρα τώρα να σου πω κάτι κακό, είσαι λάθος που δεν έχεις πει ότι είσαι από την Αλβανία. Και ξεγελάς τάχα και κάνεις πως είσαι Βραζιλιάνα. Έλα ρε Λιάγκα και Φέη, μάθετε να κάνετε δημοσιογραφία ή να κάνετε το κουτσομπολιό όπως πρέπει, αλλά να μην ξεφτιλίζεστε. Άκου λέει, κλαίγαμε μετά, λέει, από τη χαρά που αποκαλύψαμε πως η Φουρέιρα ήταν ψεύτρα μέχρι εκείνη την ημέρα που έλεγε πως είναι Βραζιλιάνα. Και το λέμε συμπάθεια το κουτσάκι αυτό, θα πει Αλβανία. Καλά έκανε, το δρόμο της έψαχνε. Και να πηγαίνει καλά. Απλώς δεν μπορούμε να ακούμε κάτι τέτοια παραμύθια ευαισθησίας και τάδι παραμυθιού. Άντε γίνεται σοβαρή. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Εγώ μου πρέπει να μιλάω.
0: Βέβαια.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
4: Ήθελα να πω...
0: Το όνομα θέλω πάντοτε.
4: Στράτος από το Εράδο.
0: Έλα Στράτο μου, δεν πειράζει από πού. Με ενδιαφέρει να μου λέτε να μην κουράζω. Όχι, όνομα, όνομα. Πάμε στα. Ναι.
4: Ναι. Να πω και εγώ τον πόνο μου.
0: Ό,τι θες.
4: Έχω ένα χωραφάκι, είναι έξω από τη Χαλκίδα, προς Αρτάκη, βόρεια.
0: Ναι.
4: Και εκεί πέρα, όχι μόνο σε μένα, σε όλους στη σειρά, μας έκανε μήνυση το δασικό ότι έχουμε καταρπατήσει δασική περιοχή.
0: Ναι.
4: Και θέλει να φάει το μισό. Και η αιτία έγραφαν τα χαρτιά,
0: mm-hmm,
4: ότι ο τότε ο Σουλεϊμάν Μπέις,
0: mm-hmm,
4: πριν από το 1800-1790,
0: mm-hmm,
4: εκεί περίπου, δηλώνει ότι είναι δασική περιοχή.
0: Ένας,
4: τι να πω,
0: να σου πω και περίμενε,
4: ναι,
0: περίμενε Στράτο μου, ένας, ναι, ένας Τούρκος δηλαδή.
4: Ναι, βρήκανε συγγράμματα το 1790 ότι ο Μπέις Τάδε, ναι, γράφει ότι εκεί είναι με ένα σχεδιάκι ότι είναι δασική περιοχή.
0: Καλά δεν τρέπονται και μόνο, ναι, που το είπανε.
4: Ναι, τώρα τι πράγματα.
0: Δεν τρέπονται που επικαλούνται επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε που έπρεπε να ντρέπεται σαν Έλληνα να το λέει.
4: Ξεθάψαν τον Κολοκοτρώνη δηλαδή.
0: Το Κολοκοτρώνη με κάνα ξεθάβαν, αυτοί ξεθάψαν τους Τούρκους.
4: Ναι. Τους Τούρκους βέβαια, μακάρι να ξέρει ο Κολοκοτρώνης.
0: Το Κολοκοτρώνη το ξεθάβανε, θα έκανε και τιμή. Να σου λέγανε πως ήταν το χωράφτη Κολοκοτρώνη. Αυτή είναι ικανή να πάρουν εκεί πέρα, να ψάξουν αρχαία και να πούνε σε κανένα Τούρκο, έλα να πάρεις ένα, είχες τότε, είχες χωράφτη στην Ελλάδα.
4: Έλατε, έλατε. Και έχουμε όλοι και το κλιματολόγιο. Και
0: ακούρε.
4: Το 81 από τα αγόρασε ο πατέρας μου και το 11 που μου το έκανε εικονική παροχή, έτρεξα κλιματολόγιο, ξαναπήγα όλα τα έγγραφα στο συμβολιογράφο. Είσαι απολύτως εντάξει, μου λέει, νομιμότατος. Και έρχονται τώρα και θέλουν να μας πάρουν τα μισά.
0: Μήπως θέλει να πάρει κανένα κομμάτι κανένας.
4: Ξέρω εγώ τι.
0: Λέω, δεν λέω. Αναρωτιέμαι.
4: Τι να πω, δεν αποκλείεται. Παλιά ήταν της εκκλησίας αυτά τα μέρη και ναι, τα πουλήσανε. Πριν 80 χρόνια περίπου.
0: Μα μου κάνει εντύπωση πως σου βρήκανε και τον Μπέι που τα είχε.
4: Ναι, αυτό λένε, αυτό λένε.
0: Δεν ντρέπεται αυτό και λέει, μόνο που το είπε. Μα κάνει να σου λέει τίποτε άλλο.
4: Πριν από το 1800 σας λέω. Τι να πω. Τι να πω.
0: Σε ποιο σημείο είναι αυτός, θα το συγγνώμη. Άλλη μια φορά να το ακούσουμε.
4: Λέγεται Δοκός Χαλκίδας. Είναι βόρεια της Χαλκίδας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Περιοχή.
0: Και τι είναι
4: έχει
0: αυτό.
4: Γίνει...
0: Η δασική υπηρεσία σου απάντησε.
4: Με έστειλε σαν μήνυση.
0: Ναι, παιδί μου. Η δασική υπηρεσία ή ο Δήμος.
4: Όχι, δασική υπηρεσία, το δασικό.
0: Ναι.
4: Το δασικό. Τι να πω.
0: Τι να πεις. Μην λες τίποτα, γιατί δεν αξίζει. Κοιτάξτε εκεί πέρα, μονάχα μην πάει κανείς να φάει τίποτα, να πάτε όλοι μαζί, να καθαρίσετε ό,τι μπορείτε, για να μην σας ξεγελάσει κανείς. Δεν ξέρεις με αυτά που...
4: Οι δικηγόροι μας έχουν συνεργαστεί και έχουμε ελπίδες. Τι να πω.
0: Ακούλε, τα έχει ο Μπέιστα, δεν το ξανακούσα εδώ.
4: Επειδή γράφει ότι ήταν εκεί η δασική περιοχή.
0: Τα κοιτάπια αυτά που τα βρήκε.
4: Τι να πω, πού τα βρήκανε, πού
0: λένε. Ρε Ελληναράδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Άστον ακουστίες, δεν ξέρω να σε ακούει. Σε ευχαριστώ. Άκου, ρε, το είχε ο Μπέι Στάδε, λέει. Και παίρνουμε σαν απόδειξη του Μπέι επί Τουρκοκρατίας ότι αυτό είναι δασική. Αντί να έχουν βγάλει τα καινούργια, να δεχθώ εγώ πως είναι δασική. Να δεχθώ εγώ πως έχει δίκιο ο Ιδάζε. Αλλά πάει να μου βγάλει και να αποδείξει με αρχεία ανθεληνικά. Μπορώ να το καταλάβω, έχω τρελαθεί όλοι τους σε θέσεις. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Πάντα ναι, θέλω να μην παίρνω τηλέφωνο και πάντα...
0: Καλώς τον, όχι, γιατί σ' ανέφερα πριν, δεν είπα το όνομά σου, γιατί...
5: Σε άκουσα. Ναι. Δεν σε πέθανε ο Σπύρος Χατζής.
0: Ναι, κατάλαβες, γι' αυτό.
5: Αυτός ήταν ή ο Μποίστας, ήταν ή κλαρινένιστας.
0: Όχι, ήταν ένας που είχε το πόνο τα όργανα εκείνα, το μεγάλα, τα φοβερά που γυρίζει σαν κοχλίας μου, το μεγάλο.
5: Κόρνο. Κόρνο, ναι.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν μπορώ εγώ να πω σε αυτά που είναι δικά σας θέματα.
5: Γι' αυτό σου λέω πνευστός.
0: Νευστό, το είχα πει και ένα άλλη φορά, αλλά εκείνο το θηρίο σου λέω που είναι, που ξεκινάει ναι, ναι, να είσαι όρθιος και να το έχεις μπροστά σαν μεγάλο σαλιγκάρι.
5: Κόρνο, ναι.
0: Κόρνο, ναι.
5: Ναι. Τέλος πάντων, δυο φορές τον φεύγουμε σιγά-σιγά. Πρέπει να ήταν λίγο πιο μεγάλο. Πρέπει να ήταν γύρω στα. Τώρα πρέπει να ήταν γύρω στα πάνω από 75, πρέπει να ήταν.
0: Ήταν ένα παιδί μεγάλο. Εγώ τον συνάντησα 2-3 φορές.
5: Ναι, απλώς... Όχι, το ξέρω. Δεν ήταν λίγο πιο μεγάλο από μένα, λέω.
0: Δεν ήταν μεγάλο. Ναι, μου έκανε εντύπωση όταν το είδα σήμερα, γιατί ξέρει τι τηλεφωνήθηκα πριν κάνα 2 μήνες. Πώς είναι, Σπύρο.
5: Θα πάρω τηλέφωνο, επειδή σου έχω πει ότι είμαι σε ένα γκρουπάκι ναι, με τον Λευκαδίο. Θα πάρω τηλέφωνο και θα ρωτήσω.
0: Μάθε.
5: Ναι, γιατί αυτή είναι, ξέρεις, είτε πρόεδρε παραπάνω.
0: Και το κακό ποιο είναι, επειδή είχε βαρύνει, κάνα 2 μήνες πριν μιλήσε, πώς είπε, Λιάκο, τα πόδια μου, είμαι αυτό, έχω προβλήματα στη Λευκάδα, μου φάγανε το σπίτι δική μου, ας το λέω αυτά τώρα, δεν ξαναθεώ.
5: Από δικούς, άσε, δεν θέλω
0: ναι, να μιλήσω. Ναι, το ακούω συνέχεια αυτό, ναι.
5: Ήθελα να πω λοιπόν για αυτά, τα πούμε εκτός αέρα, ναι, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό που είπε ο κύριος με το κτηματολόγιο.
0: Ναι.
5: Το κτηματολόγιο είναι η μεγάλη απάτη των απατών,
0: ναι,
5: που σκαρφίζονται αυτοί οι κύριοι του βολευτηρίου, όπως λέω, οι βολευτές, και το κράτος εισαγωγικά, για να φάει των ανθρώπων τα οικόπεδα.
0: Να πλακώνται μεταξύ τους κιόλας.
5: Της
0: Ευρώπης πρέπει να είναι αυτό το κόλπο, δεν είναι το βουλευτών.
5: Το κτηματολόγιο είναι η μεγάλη απάτη. Λοιπόν, και θα φάνε ολονόντων, ξέρεις, ή αυτών που δεν έχουν παιδιά, απογόνους και τέτοια, έχουν να παγωθούν οικόπεδα εκεί. Όπως επί απελευθερώσεις με την Ούνρα, η βοήθεια της Ούνρα που πήγαν σε τσέπες κάποιον. Λοιπόν, προσωπική μου, έχω προσωπικό γεγονός, έτσι. Ο πρώην πεθερός μου, είχε πάρει στις παρυφές του Βόλου,
0: ναι,
5: εκτός σχεδίου 30 στρέμματα.
0: Ναι.
5: Ήρθε η εποχή για να μπουν στο εντός σχεδίου πόλεως, έδωσε το 60% παροχή για να γίνουν δρόμοι, παιδικές χαρές κτλ. Και μείναν για τα παιδιά του από τα 12 στρέμματα.
0: Ναι.
5: Όπως εμείς τα τρία παιδιά που είχε, από 4 στρέμματα.
0: Ναι.
5: Πιάσανε τα δυο από τα παιδιά του, χτίσανε ο μένα ένας αποθήκες μεγάλες που έγινε, το ένα έχει γίνει και κλειστό 5x5 και η άλλη κόρη του έκτισε μια αποθήκη που την νίκιασε κανονικά, νόμιμα όλα, με άδειες και τα λοιπά.
0: Ναι.
5: Και τώρα πήγαν να πουλήσουνε και οι δυο να πουλήσουνε. Άλλοι δεν μπορείτε. Του ενός βρήκανε ότι το 60% είναι αγνώστου, πρόσεξέ με, αγνώστου ιδιοκτήτη, νόμιμα σου λέω τώρα. Και το άλλο, της αλληνής γυναίκας μου, το 40%. Όπερ σημαίνει, και δεν είναι μόνο αυτή, ο μισός Βόλος. Ο μισός Βόλος οι απατεώνες. Και το λέω απατεώνες, ας μου κάνουν μήνυση. Απατεώνες. Μας κυβερνάνε απατεώνες διαχρονικά. Στη μάσα, οι μόνοι που πλουτίζουν είναι οι πολιτευτές, πώς λέγονται, οι υπουργοί και οι βουλευτές.
0: Παντελή, αυτό φαίνεται. Σε ευχαριστώ, περιμένω 4 γραμμές, ευχαριστώ φίλε.
5: Λοιπόν, απλά αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι. Ναι, καλό σου βράδυ. Επόμενη γραμμή, παιδιά, περιμένω 4 γραμμές.
6: Εγώ είμαι εσύ τώρα την τέταρτη.
0: Ναι.
6: Έλα.
0: Ναι.
6: Έλα, Μαρία είμαι.
0: Γεια σου Μαρία.
6: Αυτό που είπε ο κύριος για το κτήμα του γίνεται και στην, σε ένα νησί που είναι Άγιο, μωρέ που το λέμε, πώς το λέμε.
0: Άγιος.
6: Από το...
0: Άγιος.
6: Όχι.
0: Λέω όμως λες κανένα για Άγιο Ευστράτη, όμως έκανα νησί να βοηθήσω.
6: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
6: Πέρασε ο Ιωάννης... Πω.
0: Τι είναι τώρα, τι νησί είναι αυτό.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ στην πορεία. Πάνε τον κόσμο και τους παίρνουν τα σπίτια και λένε ότι είναι, λέει, με χρυσόβουλα και είναι, ανήκουν στους Οθωμανούς και τέτοια. Και κυνηγάνε τον κόσμο και τους βγάζουν έξω.
0: Πάνε και ψάχνουν πριν 500 χρόνια, ε.
6: Σε τι 500 δικά τους είναι των ανθρώπων, αλλά έχουν πέσει κάτι κοράκια και λέει είναι από την Οθωμανική τότε κατάσταση, είναι, ανήκουν εκεί. Πώς λέγεται, ρε γαμώτο.
0: Άστον ακούγεται, άστον. Περίμενε, νησί ψάχνεις.
6: Ναι.
0: Νησί ψάχνεις.
6: Ναι, νησί.
0: Μακριά από την Αθήνα.
6: Μακριά πολύ.
0: Πολύ μακριά, προ πού, Αιγαίο, Ιόνιο, πού.
6: Εγώ κόλλησα τώρα, καλημέρα. Κόλλησα. Λέει,
0: Άγιο είναι, περίμενε. Το νησί είναι Άγιος.
6: Άγιος πέρασε από εκεί.
0: Α, πέρασε κάποιος Άγιος.
6: Ο Ιωάννης.
0: Α, το περίμενε. Στη Σκιάδο, όχι Σκιάδο. Στην, που έγραψε Πάτμο.
6: Πάτμο, ναι.
0: Σωστά, που έγραψε και την Αποκάλυψη.
6: Μπράβο.
0: Έτσι πες μας.
6: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Και γιατί
6: τους αρέσουν τα φιλέτα και τα παίρνουν από τον κόσμο με το έτσι θέλω, τους πετάνε έξω. Με τέτοια καθάρματα που έχουμε μπλέξει, περιμένει.
0: Άσε να ακούγονται, λέτε τα πάντα να τα ακούμε, να τα ακούμε και να τσιγκλάμε εκεί πέρα. Μήπως επέμβει κανείς και τους κόψει κανένα χέρι.
6: Ποιος να τους κόψει χέρι. Αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι.
0: Έστω το καναδάκτυλο.
6: Έλα τώρα. Εμείς θα τους το κόψουμε. Που να τους πήλουμε στο διάολο. Κατάλαβες. Εγώ είμαι κακιά με αυτούς που βλέπω αυτή την ατιμία που παίζεται στην πλάτη μας. Παίρνω προχθές το νερό και μου το στέλνει πάροχος. Το νερό μου. Το καταλαβαίνεις. Στον καυτήρα που δεν είναι ενεργός, γιατί έχουμε όλοι αέριο, μας βάζουν ότι το νερό του καυστήρα έρχεται το ίδιο με το κοινοχρήσιμο που έχουμε εκεί που και ποτίζουμε.
0: Ναι.
6: Ένα πράγμα τρελό.
0: Προσέχε τόσο μπορεί. Μαρία, όσο μπορεί ο καθένας να προσέχει τους πάντες, κατακλέβουνε παντού. Ακόμη και λογαριασμούς σας εκεί, και κινητές, τηλεφωνίες, σταθερές, τα πάντα. Άλλα λένε, άλλους υπογράφουνε. άλλα λένε κρυφά μετά, άλλα βάζουν παραπάνω και σου λέει: αν, αν κάποιο δεν μου φέρει καμιά αντίρρηση, σα είπα πρόσφατα ακόμα, μου βάλαν παραπάνω. Συγγνώμη, λέει, δεν είχαμε καμιά έκπτωση. Ποια έκπτωση, λέω. Τι δουλειά έχει στον πρωτολογαριασμό, γιατί μου είχατε πει καμιά έκπτωση.
6: Ναι.
0: Βάλανε δύο φορές παραπάνω λεφτά σε κινητή τηλεφωνία και όταν πήγα εκεί πέρα, του λέω: ωραία, μου απαντάτε, αλλιώς αρχίζω και εγκαρίζω ότι είστε απατεώνες. Σε μισή ώρα μου ήρθε ένα μήνυμα που μου λέγε: ζητούμε συγγνώμη, δεν είχα προσέξει μια έκπτωση. Σου κάνω: ποια έκπτωση? Δεν είχα εγώ καμία έκπτωση.
6: Ναι. Εγώ έχω κάνει συμβόλαιο για, ας πούμε, για 3 χρόνια, 2 χρόνια. Μου έκανε ο γιος μου. Και από 13,90 μου έρχεται 25.
0: Ορίστε.
6: Λέω: δεν είστε καλά. Δεν είστε καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Να πάρετε το 25 από όπου θέλετε. Εγώ θα αλλάξω.
0: Φύγε, φύγε, φύγε. Δεν σου κάνουν τίποτα.
6: Εταιρεία.
0: Άστο να λοιπόν, σε κυνηγάνε.
6: Και μετά πήγε ο γιος μου να το διαγράψει αυτό και το μου βάλανε 11 από 13,90.
0: Άκου.
6: Και γυρεύανε 25 ξαφνικά.
0: Ναι, σου λέω και εγώ. Έχω ένα κλίμα να το πω μια μέρα και είναι επωνυμία. Λοιπόν, σ' αφήνω, Μαρία. Ευχαριστώ.
6: Αλήθεια, γεια σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε από μια γραμμή. Μετά την κυρία Μαρία, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Δημητρούλιας λέγομαι.
0: Ναι.
7: Είμαι ψαράς.
0: Να σου πω, Δημητρό, είναι το επίθετο σου, ε.
7: Το επίθετο, το μικρό είναι Δημήτρης.
0: Έλα ρε Δημήτρη, καλά, είσαι Δημήτρης Δημητρούλιας.
7: Έλα, ναι.
0: Ωρε τυχερέ.
7: Έλα, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ, όπου, ψαράς που είσαι.
7: Εγώ είμαι ψαράς.
0: Τι ψαρεύεις?
7: Εγώ ψάρια βγαίνω, έχω ένα μικρό καΐκι,
0: ναι,
7: και βγαίνω πέρα.
0: Πού,
7: εκεί,
0: πού?
7: Στο Πορτοράφτη. Στο Πορτοράφτη.
0: Α, είσαι από εκεί.
7: Είμαι από εκεί εγώ. Λοιπόν, εσύ από πού είσαι?
0: Ναι. Εγώ άσε με, ναι, και εγώ από νησί, αλλά δεν βγαίνω να ψαρέψω, να δω τι ψαρεύεις εσύ τώρα.
7: Άκου τώρα να σου πω κάτι εγώ τώρα.
0: Έλα.
7: Λοιπόν, εγώ που λες, ναι, λαγοκέφαλους δεν έχω δει ακόμα στη θάλασσα.
0: Ναι.
7: Ναι. Γιατί φοβίζουν τον κόσμο ότι υπάρχουν λαγοκέφαλοι, αφού οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν από το 2007 στην Ελλάδα. Οι οποίοι δεν είναι και πολλοί.
0: Ναι.
7: Πες μου εσύ τώρα γιατί φοβίζουν τον κόσμο, για να μην πηγαίνει παραλία.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, έτσι, πριν από λίγες μέρες αυτό λέγαμε. Τρομάζουν παντού, να φοβάται ο άνθρωπος δίπλα του, μήπως σκάσει καμιά βόμβα να πάσα στιγμή.
7: Εγώ σου λέω είμαι ψαράς και κάθε μέρα είμαι 10 ώρες στην παραλία. 10 ώρες μέσα στη θάλασσα ψαρεύω.
0: Ναι.
7: Λαγοκέφαλο δεν έχω πετύχει. Δεν έχω πετύχει εγώ λαγοκέφαλο.
0: Δεν το πιστεύω.
7: Γιατί, γιατί υπάρχει. Άμα υπήρχε ένας να υπήρχε, δεν θα τον έβλεπα. Πες μου.
0: Να σου πω, ρε Δημήτρη, τώρα και κάτι πλάνα εκεί πέρα που είναι βίντεο και βλέπεις πιτσιρικάδες και λένε εδώ λαγοκέφαλο. Πώς έκανε άλλο ψάρι και τον λένε λαγοκέφαλο.
7: Αυτά ξέρεις τι είναι που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά θα σου πω εγώ ότι είναι Σμέρνα. Τι ξέρεις τη Σμέρνα?
0: Η Σμέρνα είναι άλλο, ρε φίλε, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να σου κόψει ολόκληρο κομμάτι ξύλο.
7: Ναι. Αυτά τους αγκώνουν όμως, δεν τους αγκώνουν οι λαγοκέφαλοι. Δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι, εγώ σου λέω.
0: Ναι.
7: Δεν υπάρχουν. Εγώ σου λέω ψαρεύω 10 χρόνια τώρα.
0: Ωραία, να σου πω, Δημήτρη. Και συγγνώμη, Δημήτρη.
7: Έλα, πες μου.
0: Και επειδή σε ψαράς τότε, η Σμέρνα πάει, δεν είναι έξω-έξω στα. Δεν βγαίνει έξω.
7: Πάει στα βράχια. Πάει
0: στα βράχια.
7: Οι πιτσιρικάδες όλοι αυτοί που ανεβάζουν ότι τους αγκώνει λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
7: Δεν τους αγκώνει λαγοκέφαλο. AI είναι.
0: Έτσι λες, δεν αποκλείεται να είναι και αυτά φτιαχτά για να τρομάζουν τον κόσμο.
7: Εσύ τι ναι, εγώ σου λέω πήγαινε σε μια παραλία και κάτσε μια μέρα στη θάλασσα.
0: Ναι.
7: Λαγοκέφαλο δεν θα δεις. Εγώ δεν ξέρω γιατί τρομάζουν τον κόσμο χωρίς λόγο.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Δημήτρη, πες μου κάτι, βγαίνεις και ψαρεύεις, δηλαδή επαγγελματικά είναι ο ψαράς, έτσι?
7: Επαγγελματικά ψαρεύω. Πώς και τα πουλάω στους συγγενείς και φίλους.
0: Σωστό. Πες μου τι από εκεί πέρα, τι γιατί πιάνεις από Πορτοράφτη και τέτοια.
7: Ροφό πιάνω, συναγρίδα, τσιπούρα.
0: Ναι.
7: Αυτά κυρίως. Κάνα χταπόδι.
0: Ναι.
7: Αυτά κυρίως.
0: Πόσες ώρες κάνεις την ημέρα, ρε Δημήτρη?
7: Ένα δεκάωρο το σίγουρα.
0: Τι λες, μωρέ.
7: Σίγουρα δεκάωρο. Και εγώ σου λέω δεν έχω δει λαγοκέφαλο.
0: Ναι, καλά μας το λες. Άσε να μην φοβάται ο κόσμος. Καλά μας δίνεις αισιοδοξία μήνυμα. Γιατί. Όχι, μην πάμε εκεί στη θάλασσα. Έχει βγει μέχρι και στην Γλυφάδα. Κάτι τρελά πράγματα ακούς.
7: Σιγά, μην έχει φτάσει μέχρι τη Γλυφάδα. Σιγά, ναι. Εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, να ξαναπάρεις να μάθουμε ψαρικά πράγματα.
7: Θα σε ξαναπάρω, ναι.
0: Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Σε ευχαριστώ. Ορίστε ο άνθρωπος. Σου λέει ένα. Δεν σου λέω πως είναι αυτό το καθολικό, το ότι αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά σου δίνει και μια αισιοδοξία σε αυτή το τρελό, ρε παιδί μου. Ακούσε, δεν πάω. Καλώ, μια φίλη μιλάω χθες, μου κάνει, δεν πάω με το παιδί μου. Όχι, δεν πάω προς τα εκεί πέρα που πήγαινα, δεν ας πω ποιο μέρος. Γιατί είναι λαγοδιπλέπρεση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει τρομάξει ο κόσμος και καλά το είπε τώρα ο Δημήτρης. Πάμε. Έλα, Δημήτρη, έλα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, είμαι ο Μιχάλης.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
8: Στην Κωνσταντινούπολη,
0: ναι,
8: τη λένε Ισταμπούλ.
0: Ναι.
8: Δικαίωμά του είναι.
0: Καλά, και αυτό ελληνική λέξη είναι η Ισταμπούλ, αλλά ας το εξηγήσουμε.
8: Ναι, όχι, λοιπόν.
0: Ελληνική λέξη είναι στην πόλη, η Ισταμπούλ.
8: Πάμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λέω να ένα λιμάνι, ναι, να το λέμε Πλάτο λιμάνι. Όχι Πασά λιμάνι.
0: Ναι.
8: Δηλαδή ο Πλάτωνας, ξέρετε, ο Πλάτωνας ο φιλόσοφος, ο μεγάλος.
0: Βέβαια.
8: Πρέπει το Πειραιά ο δήμαρχος να το κάνει και να γράφει Πλάτο λιμάνι.
0: Να μην το λέμε Πασά λιμάνι, πολύ σωστή, ναι, παρατήρησή σου.
8: Ναι, και να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω, ας τα πούμε, μία δύναμη.
0: Ναι.
8: Εσύ έχεις δύο δυνάμεις.
0: Ναι.
8: Το αφεντικό σου είναι τρεις δυνάμεις.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, αλλά ο Καρατζαφέρης έχει τρεις δυνάμεις και είπε μια λέξη που δεν την πω τη λέξη. Ήταν κακιά λέξη, την είπα εγώ κάποτε. Ο Καρατζαφέρης το είπε στο δρόμο, στο δικό του κανάλι, αυτή τη λέξη. Και απλώς δηλαδή από πού το παίρνω εγώ.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό.
8: Ο Καρατζαφέρης είπε μια ας τα πούμε άσχημη λέξη.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά όλοι μπορεί να πει. Εγώ μη μου λες τώρα, επειδή είπε κάποιος.
8: Δεν θα πω ποια είναι. Δεν κατηγορώ τον Καρατζαφέρη. Μην γίνει παρεξήγηση,
0: Και εσύ μου είπες προθέσει μια κακιά λέξη, αυτό εννοείς.
8: Ναι, ο Καρατζαφέρης είναι άξιος άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου, δεν κατάλαβες. Όποιος και αν το έχει πει στον αέρα, έχουμε πει και κάποια κουβέντα, οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιοδήποτε τηλεόραση. Οπότε τι, ή μου λες κάτι ουσιαστικό, ρε Μιχάλη, μη μου λες μια κουβέντα τώρα που είπε κάποιος. Δεν μου λέει τίποτα.
8: Είναι το τρίτο φίλο που λένε.
0: Ναι.
8: Ο Καρατζαφέρης είπε κάτι που αρχίζει από πει.
0: Ναι, κατάλαβα.
8: Εγώ, για να ξέρω, αν βρω κάποιον που είναι τέτοιος, ποτέ δεν θα του πω τη λέξη αυτή.
0: Ναι.
8: Είπα τη λέξη για να καταλάβεις πως το είπα σε κάποιον.
0: Μου το είπες προχθές, σου λέω.
8: Εγώ δεν είμαι.
0: Και σου είπα, κατάλαβα.
8: Ναι, το ξαναπώ.
0: Κατάλαβα, σου λέω, μου τι λες τη λέξη.
8: Ναι, δεν τη λέω. Εγώ, αν ξέρω κάποιος που είναι τέτοιος, δεν θα πω τη λέξη. Ναι. Γιατί θα τον προσβάλλω. Εγώ δεν θα τον προσβάλλω. Γιατί δεν είναι κακός αυτό. Αυτός δεν είναι κακός. Ναι. Κακός είναι ο κλέφτης. Αυτός δεν κλέφτης. Άλλο πράγμα είναι.
0: Ναι.
8: Αυτά ήθελα να πω και καλή υγεία.
0: Εντάξει, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ. Πάμε από μια γραμμή. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
9: Άκου να δεις, φίλε Ηλία, ναι, αυτά που θα σου πω τώρα για δασαρχίες. Δασαρχία που λέγανε οι δύο κύριοι, από αυτούς παίρνω το.
0: Ναι.
9: Ναι, το λοιπόν. Με είχε στείλει κάποια υπηρεσία κρατική να πάω να πάρω ένα χαρτί από ένα δασαρχείο. Μπαίνω μέσα στο δασαρχείο. Καλά, για να στα πω όλα, τη γνωρίζω, χρειαζόμαστε 2 με 3 εκπομπές.
0: Σίγουρα.
9: Τέλος πάντων.
0: Το πιστεύω.
9: Θα σου πω τώρα, άμα θα είναι κανένας άλλος, θα σταματήσω. Άκου να σου πω. Πάω στο δασαρχείο, μπαίνω μέσα, στο πρώτο γραφείο, λέω γεια σας. Θα ήθελα να αποτραφώ στον αρμόδιο υπάλληλο, μήπως έχετε υπόψη σας. Α, δίπλα μου λέει.
0: Ναι.
9: Λέω εντάξει, πάω στο δίπλα, ξανά το ίδιο, δίπλα. Δίπλα, τους περνάω όλους. Ωραία, δίπλα. Τώρα, ποιος. Καλά, δεν υπάρχει άλλος, δεν είναι αρμόδιος κανείς. Πήγα στο διευθυντή.
0: Ναι.
9: Πάω στο διευθυντή, ένας ξεμαλιάρης, τι να σου πω, ούτε οι πρεζάκηδες. Κουτσοδό, πώς θα λένε, του λείπανε δόντια και τέτοια, ένας χάλιας, τι να σου πω, ας πούμε.
0: Ναι.
9: Το αποτέλεσμα του λέω, θέλω αυτό το χαρτί. Ήτανε τότε ο Καραμαλής της Ραφίνας, πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ναι.
9: Και μου λέει, τι είπες ρε φίλε τώρα, αυτό το χαρτί που ζητάς εσύ και ο ίδιος ο Καραμαλής να έρθει εδώ. Κάτω από 6 μήνες δεν έκανε να το πάρει. Τι είπες τώρα, μου λέει, πω από όλο το δασαρχείο να δουλεύει, μου λέει, δεν στο δίνει το χαρτί αυτό. Λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν ήρθα από μόνος.
0: Τι ζήταγες, Γιώργο.
9: Ένα χαρτί, γιατί έχω ένα χτήμα εκεί πέρα, στο δασαρχείο. Είναι ιστορία ολόκληρη, άκου να δεις. Και το αποτέλεσμα, παίρνω εγώ τηλέφωνο αυτόν, τον κρατικό υπάλληλο, που ήταν εν ενεργεία. και βαθυμοφόρος. Και του λέω, με στείλες εδώ πέρα μόνο που δεν έφαγα ξύλο. Αυτή ο Καραμαλής να έρθει να κάνει 6 μήνες να το πάρει που είναι πρωθυπουργός. Και εγώ λέω, πήγα εκεί πέρα, μόνο, τι να σου πω, ας μου δώσε, μου τον τώρα. Και τον δίνω, μάλιστα έλεγε αυτό, τώρα θα το δώσω.
0: Άκου,
9: και μου το έδωσε, άκου να δεις τι έγινε τώρα με αυτόν. Το ουσιώδες άκου.
0: Άκου,
9: πάει κάποιος κύριος που ζήταγε ένα χαρτί και του λέει αυτό το χαρτί που ζητάς και μένανε. Ναι. Και θα σου στοιχήσει και θα περάσει πολύς καιρός.
0: Να σου πω, Γιώργη,
9: αυτός ο κύριος,
0: Γιώργο, σε σένα έκανε το τσαμπουκά, μέχρι ο Καραμαλή να έρθει εδώ δεν το κάνω και μετά κότα,
9: Ναι, μόλις πήρε αυτόν, ναι, γιατί αυτός είχε θέσει στο... ήταν πάνω από αυτόν, ναι. Κατάλαβες. Και του είπε, τον έβρισε άσχημα, τώρα θα το δώσω. Αλλά τι γίνεται όμως. Πάει κάποιος κύριος και του ζητάει, όπως είπα προηγουμένως, και του λέει, θα σου στοιχήσει αυτό. Λέει, κοίτα να δεις, στα ίσα του λέει, δεν με ενδιαφέρει, πόσο θες, 10-20 χιλιάδες, θέλω το γρηγορότερο.
0: Ναι.
9: Λέει, άμα είναι έτσι, να βάλω τους υπαλλήλους, να το κανονί... Το είχαν γράψει και εφημερίδες, άμα ψάξω να το βρω εγώ. Αλλά τι γίνεται. Πότε να έρθω, έλα την τάδε μέρα. Πάει αυτός, τσεκάει τα λεφτά και παίρνει και μια αστυνομικό που ήταν μικροκαμωμένη. Δεν φαινόταν ότι ξέρεις να έχει κάτι. Και πάνε μέσα, λέει η κοπέλα, τι είναι. Μια ανιψά μου, λέει, ήρθα να πάρω τα χαρτιά, πάρω τα λεφτά. Του δίνει τα λεφτά, τα βάζει στο σιρτάρι, παίρνει τα χαρτιά και του λέει αστυνομικός, η κοπελίστα, του λέει, κύριε, κρατήστε, τώρα θα ειδοποιήσω. Και τον επήρανε και πήγε στη φυλακή ο μάγκας. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί που τους είπαν για τα δασαρχεία, μην γάτσουν φρόνημα, να ψάξουν να την βρούνε την άκρη. Γιατί και κλέφτες να ήτουσαν καταπατημένου να το είχαν, η χρησικτησία μετράει. Καταλαβες.
0: Σωστό, καλά λες. Μετά από 200 χρόνια έρχεται να τους πούνε αυτό το γελίο που είπανε.
9: Επιτρέπεται, ένας δουλεύει στο απάνω στο, πώς το λένε, μου το έλεγε έτσι, με καλή ώρα που σου πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι που σου λένε, λέγανε αυτά, όπως και εγώ τώρα. Και μου λέει, εσύ Γιώργο, μου λέει, έχω ένα οικόπεδο στα αεροδρόμιο, στην πόρτα, στον δρόμο που πάει Σπάτα Λούτσα, ακριβώς απέναντι, και είναι 300 μέτρα. Και το δήλωσα στο κτηματολόγιο και μου το βγάλανε 1300. Πάω κι εγώ εκεί και λέω, ρε παιδιά, θα με κλείσετε φυλακή. Εγώ 300 μέτρα εγώ, πού είναι το κάτω. Εντάξει, λέει, άστο, άλλη φορά, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μπορεί, ξέρεις το όνομα αυτού κάποιον να βουτάει τα επόμενα, τα άλλα μέτρα.
9: Ναι, καθόλου απίθανο. Είναι και πολλά εδώ στα Μεσόγεια, σε ένα δήμο, από τους 5-6 δήμους που έχει τα Μεσόγεια, έχει, ο ένας δήμος μόνο, έχει πάνω από 5.000 ακίνητα αζήτητα. Καταλαβες. Και δεν τα λένε να ψάξουν να βρουν τους ανθρώπους κληρονόμους και τέτοια.
0: Γιώργο μου.
9: Τα ροκανάνε με διάφορους τρόπους.
0: Επειδή κάνουμε αλλαγή της ώρας, άντε, περιμένεις, αλλιώς κλείνουμε.
9: Άκου να σου πω ένα άλλο.
0: Περίμενε τότε, περίμενε. Περίμενε. Κάνουμε αλλαγή της ώρας, δευτερόλεπτα και γυρνά. Περίμενε εδώ.
9: Εντάξει,
0: μείνε.
9: Δεν περιμένω.
10: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραία, ερχόμαστε μέσα. Γεια σου Ναταλία. Κοίταξε μου πως χρειάζεται λίγο το μυαλό σου κάτι. Καμιά βίδα μου έχει φύγει. Έτσι. Δεν θα χάναμε τίποτα να λέγαμε το όνομα αυτό που λες, αλλά το λες τόσες πολλές φορές που να πει ότι είσαι... έχεις ξεφύγει, πάει, τελείωσε. Έχω ένα γνωστό και στο Δαφνί. Λοιπόν, πάμε σε...
4: Έλα.
3: Πάμε σε Γιώργο.
4: Γιώργο, έλα, ναι.
3: Έλα ρε Γιώργη, πάμε, προχωράμε.
4: Το λοιπόν, ήμουνα σε ένα καφενείο και ήταν μια παρέα 5-6 άτομα και ένας από αυτούς ήταν ηλεκτρολόγος. Τον γνώριζα, ας πούμε. Και μετά σηκωθήκανε δύο και φύγανε. Και μου λέει ο ηλεκτρολόγος, ξέρεις που πάνε αυτοί. Να ξέρω, μήπως τους ξέρω κιόλας. Πάνε στην Πεντέλη να καταπατήσουν και θα πάνε στο δικαστήριο. Θα πάει ένας κατηγορούμενος και ο άλλος ιδιοκτήτης, χωρίς να έχουν τίποτα. Και έτσι θα κερδίσει αυτός και μετά θα πάει ο άλλος, θα κερδίσει κι ο άλλος.
3: Οπότε θέλει να πεις. Βάσει της δίκης που θα γίνει,
4: ναι, θα γίνει,
3: θα κερδίσει κάτι
4: και ασκατή. Ακόμα ιδιοκτήτης.
3: Ωρα τρόφι. Καλά.
4: Καταλαβες.
3: Τώρα άκου Γιώργο κάτι. Επειδή δεν είναι όλοι έτσι.
4: Τελευταίο, μόλις το πεις αυτό, ας πω και το τελευταίο.
3: Πες το γιατί είναι καταπληκτικά. Άντε, πες το και αυτό.
4: Το λοιπόν, εδώ στα Μεσόγεια, σε κάποιο χωριό, έχουν κάνει συμβόλαια με μια μηχανή που κατασκευάστηκε στην Αμερική το 1940 και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 40. Και εδώ στα Μεσόγεια την είχαν πριν το 1930 και κάνανε συμβόλαια. Το κατάλαβες αυτό?
3: Όχι, δεν το κατάλαβα, δεν σε πρόσεχα πολύ. Ξαναπέστο μου.
4: Το λοιπόν... Εδώ στα Μεσόγεια, σε ένα χωριό, τώρα γίνανε πόλεις τέλος πάντων.
3: Ωραία.
4: Η Αμερική είχε κατασκευάσει μια γραφολογική μηχανή.
3: Ωραία.
4: Οι μηχανές που γράφουνε τότε με το κέρι.
3: Ναι, ναι.
4: Το λοιπόν, αυτή η μηχανή στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 40, κοντά στο 50.
3: Ωραία.
4: Αυτό το λέει το Υπουργείο. Άκου να δεις. Ενώ οι απατεώνες εδώ πέρα τη μηχανή αυτή την είχαν πριν το 1930, δηλαδή πρωτού κατασκευαστεί η μηχανή, την είχαν αυτή και κάνουν συμβόλαια. Πώς γίνονται αυτά, μπορείς να μου πεις. Κατάλαβες και περνάνε, τι να σου πω, οι δικηγόροι το τι κάνουνε, τι να σου
3: Γιώργο,
4: πω.
3: Γιώργο, να σε καλά, σε ευχαριστώ, ξαναπέρνεις και μου λες διάφορα. Καλό βράδυ. Γεια σου Γιώργο.
4: Θα ξέρω τέτοια. Ναι,
3: να είσαι
4: καλά.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Συνέχεια, ναι.
3: Για να πάμε από μια γραμμή. Και να πω και κάτι για το Γιώργο. Αυτό που μας είπε ο Γιώργος. Δεν είναι όλοι οι δημόσιοι τέτοια, ούτε όλα τα δασαρχεία, ούτε όλα τα πώς τα λέμε εκεί πέρα που είπαμε. Απλώς τι κρύβονται και πόσοι πολλοί πόσα λαμόγια μπορεί να ληχθούν εκεί μέσα. Ούτε οι δημόσιοι πάλι είναι όλοι οι κάφροι αυτοί που είπε και ο Καραμαλής ο ίδιος να έρθει εδώ, δεν πρόκειται να δώσει το χαρτί και μετά το λαμόγια αυτό έκανε στροφή. Εντάξει, ξεκαθαρίζουμε. Μην τους πάρουμε στο λαιμό όλους τους από κάποιους που έχω ξαναπεί εγώ. Ότι ένα μικρό ποσοστό δουλεύουν σαν σκυλιά για όλους τους άλλους στο δημόσιο. Και τιμούν και τη θέση τους και εξυπηρετούν και τον κόσμο. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα κύριε Λία. Η Μαρία είμαι από Αρτέμιδα με τη μαμά Αγγελική.
3: Γεια σου Μαρία και Αγγελική. Γεια σου Αγγελική και Μαρία.
6: Χαίρετε Ηλία μου.
5: Να
6: είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά Αγγελική μου. Έλα Μαρία.
5: Θα πω το εξής πρώτον. Ελάς στο μεγαλείο σου.
3: Ναι.
5: Δεύτερον, ήμουν στη θάλασσα σήμερα.
3: Ναι.
5: Κόσμο είδα, ψάρια δεν έβλεπα, λαγοκέφαλους δεν είδα. Δεύτερον, αυτό που λέει με τα δασικά και αυτά το έχουν κάνει σύστημα και το έχω ακούσει με την Οθωμανική ή τέτοια και είπα να συγκεντρωθούν όλοι μαζί να δουν τι θα κάνουν. Πιάσανε επί Οθωμανών. Τότε για τα αρχαία που υπάρχουν και εδώ στην Αρτέμιδα και που βρίσκουν, θα με πετάξουν αυτό που κάνει το κτηματολόγιο, όλα νόμιμα και αοπούνε σήκω και φύγε. Στο Λυκαβητό που μένει ο κύριος Μητσολαγοκέφαλος, εκεί δεν έχει αρχαία. Μ' ακούς, Λία?
3: Πώς δεν σε ακούμε, και σκέφτομαι εκεί πέρα κάτι, μου έχει πει πάλι κάτι αρχεία που είναι καταλημμένα εκεί πέρα κοντά σε σένα, μου φαίνεται.
5: Ναι, στην Αρτέμιδα υπάρχουν και κάποια άλλα και ακόμα σκάβουνε. Έχει πάρα πολλά και αυτό λέγεται Αρτέμιδα. Είναι η θεά Άρτεμις του κυνηγιού.
3: Καλά. Να σου πω τώρα κάτι. Σηματοπλέματα και τέτοια και πετρούλες μέσα και τέτοια ή τα έχουν προχωρήσει τουλάχιστον να τα προσέχουνε σιγάπες.
5: Κάποια λίγα τα έχουν προχωρήσει και στο, όταν μπαίνεις στη διασταύρωση για να μπεις λούτσα από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, ξέρεις, λεωφόρο Καραμανλή, πώς λέγεται. Ναι, όπως τρίβεις αριστερά, για αριστερή λούτσα παλιά, όχι προς Βραώνα, έχουν εκεί στη μέση το, πώς το λένε, το άγαλμα της Αρτέμιδας και ψάχνανε και μετά τα σταματήσανε. Εκεί που ανοίγανε, εκεί τα κλείνανε. Κάπου από την Αρίωνος πίσω προς, όπως πάμε για να βγούμε στη Μαραθώνος, που ήταν η γέτηρα κλείς, νομίζω, δεν ξέρω τα αυτά. Σκάβανε κάποια, έχουν κλείσει κάποια, ούτε ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Όλη η Αρτέμιδα έχει αρχεία και όλη η Ελλάδα. Τώρα βρήκαν τα βασικά των Οθωμανών. Ωραία λοιπόν, γιατί μου βρίσκεται τα βασικά των Οθωμανών και δεν μιλάτε για τα αρχαία, έτσι, που ήταν των Ελλήνων.
3: Όχι παιδί μου,
5: κανέναν.
3: Μαρία μου, βρίσκουνε ότι είναι ξένον, ότι είναι ελληνικό και ρίζες μας κάνουν ότι μπορούν να μην φαίνεται.
5: Κατάλαβα το εξής, ο κύριος Μητσολαγοκέφαλος μέσα στα Χανιά έχει όλα τα αρχαία, μέσα στο σπίτι του. Και στο Λυκαβητό έχει πάλι αρχαία εκεί που μένει ο Μητσολαγοκέφαλος.

0: βιβλίο, έπρεπε να διδάσκεται στα βιβλία, στα σχολεία.
1: Στα σχολεία.
0: Δεν το δεχτήκανε. Επί πότε, επί Σιμίτη, δεν το δεχτήκανε.
1: Τι περίμενες τώρα από το Σιμίτη και από την κυρία Ρεπούση να βάλει τέτοια βιβλία? Έχουμε ανθυλληνικά, ρε εσύ, Μαρία μου.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Έχουμε ανθυλληνικά.
0: Κίνησε από το 1700 πόσο. 1800, ναι, να ενώσει και έφτιαξε τη φιλική εταιρεία απ' έξω. Και τους οργάνωσε με τη θρησκεία. Και πολλοί Οθωμανοί γυρίσανε χριστιανοί. Είναι δηλαδή, και τον κρεμάσαν βέβαια στην Αλβανία τον άνθρωπο, έτσι. Γιατί ήταν οι Εβραίοι πίσω από τους Τούρκους.
2: Είναι η ιστορία της.
0: Δηλαδή, άμα το διαβάσετε, ειλικρινά, γιατί το διαβάζει τώρα η μάνα μου και μου μεταφέρει, αλλά το διαβάσω κι εγώ. Και διαβάζω και τον Παΐσιο, που έχει βασιστεί σε όλα αυτά που είχε γράψει ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και όλα αυτά που είχε πει και τις προφητείες του, που εμείς δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι τόσο σοβαρά. Δηλαδή θα μας πετάξουν εμάς από τα σπίτια μας.
1: Μαρία, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική.
0: Γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική.
1: Γεια σας. Γεια σας, καλό βράδυ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, ο Δήμος... Θα πάμε σε γραμμή, θα πάμε παιδιά μέσα στη γραμμή. Ο Δήμος... Με τι Δήμο, ναι. Λία μου, ο Δήμος είμαι. Επιτέλους τέλος την ασυδοσία όλων αυτών που χτυπούν τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Να διώξουμε όλους τους προδότες, λαμόγια, τροκτικά, μην προσκυνάτε τους προδότες. Να είσαι καλά Δήμο, και σε περιμένω όποτε ή επιστρέψεις, ή αν είσαι Αγιώρος, ή αν είσαι εδώ ή όπου είσαι, να βγούμε και να μιλάς όπως βγαίνουμε τα βράδια. Η γιατρός Αθηνά, γεια σου γιατρέ μου, καλησπέρα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Άγγελος είμαι.
1: Γεια σου Άγγελο.
3: Δύο πράγματα.
1: Ναι.
3: Σε αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος,
1: ναι,
3: ότι θα φεύγουν από το καφενείο να πάνε να κάνουν... να καταπατήσουν και να κάνουν δικαστήρια, αυτά δεν γίνονται τώρα πια και γελία, γινόντουσαν παλιά. Όχι, ως εξής. Δύο αδέρφια να ανοίγανε αμπελοκήπους, συνήθως αυτά τα κάνανε οι παιανιώτες, αμπελοκήπους, Χαλάνδρια, Αγία Παρασκευή, Σταυρό κτλ. Και έκανε μήνυση ο ένας στον άλλον ότι του είχε πάρει 500 μέτρα.
1: Ναι.
3: Πήγαιναν στο δικαστήριο και παίρνανε απόφαση και ήταν δικαστικός τίτλος.
1: Ναι.
3: Τώρα ο κύριος Γιώργος το έχει ακούσει από παλιά, το μετέφερε τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι όμως, Αγγελέου. Δεν θέλω να κάνω
3: συγγνώμη,
1: τον συνήγορο του Γιώργου. Σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να μην γίνει κάτι τέτοιο σήμερα? Ποια είναι τα εμπόδια? Έχεις δει κανένα οργανωμένο κράτο να ξέρει τα πάντα και να προφυλάσει τον πολίτη? Γιατί να μην γίνει?
3: Να μην γίνει σήμερα τι, να ανοίγουν εκτήματα?
1: Ναι. Γιατί να μην πάω και να πω σε μια γωνία εκεί πέρα και να γίνεται ένας αγώνας εκεί πέρα?
3: Εμείς έχουμε εδώ στην περιοχή μας, εκεί που μιλάνε οι κυρίες αυτές, έρχεται ο άλλος και αγοράζει 250 μέτρα και τα κάνει 500. Μπαίνει στα διπλανά, γίνονται αυτά. Πάντα θα γίνονται, πάντα γινόντουσαν και πάντα θα γίνονται.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, πρώτον.
1: Τα λαμόγια θα δουλεύουν πάντα. Τα είδαμε πρόσφατα με τι, που και που τι έχουν κάνει.
3: Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, μιλάτε για την, μίλαγε ότι ο κύριος αυτός ότι αγόρασε ο πεθερός του. Δεν θυμάστε ότι είπε ότι το αγόρασε από την εκκλησία. Από τον Αγά πέρασε στην εκκλησία.
1: Όχι, ήτανε κάποια από αυτά, λέει, και της εκκλησίας. Όχι εκείνα ειδικά. Λέει ήτανε αυτά, ήταν αυτά, ήταν εκκλησίας.
3: Πούλησε η εκκλησία.
1: Δεν ξέρω για τα συγκεκριμένα, ναι.
3: Ναι. Όσο για την Πάτμο,
1: ναι,
3: δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά κανένας δεν μπορεί να πάρει την ιδιοκτησία του αλλού. Μπορώ να έρθω να πάρω εγώ το σπίτι σου, κυρία Ηλία, ή εσύ το δικό μου? Μπορείς?
1: Μα τώρα δεν μιλάμε για τα σπίτια, Αγγελέα.
3: Σου μιλάω ότι άκουσα τόση ώρα που κάθομαι.
1: Δεν είπα ότι πήρε σπίτι του ανθρώπου.
3: Τι έλεγε στην Πάτμο, ότι πετάνε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους? Δεν είπα αυτή η κυρία Μαρία που δεν θυμόταν το νησί της Πάτμο?
1: Όχι, δεν είπε έτσι, ρε παιδιά.
3: Τι είπε, για πες μου.
1: Είπε σχετικά με χωράφι, με τέτοια. Λέγαμε για τα.
3: Για
1: σπίτια.

0: Είπε σπίτια.
1: Τους πετάνε έξω τα σπίτια, λέει, τα κοράκια που έχουν μαζευτεί στην Πάτμο.
0: Ναι, μήπως αγοράζουν, μήπως κάνετε τα μετακόλπα αυτά.
1: Η Πάτμος μπορεί να έχει κοράκια, έχει κοράκια, αλλά είναι, φοράνε ειδική φορεσία τα κοράκια εκεί, αλλά θα σου πω και το άλλο.
0: Συγγνώμη, Άγγελε, συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση, δεν πιάνεται η Πάτμο με τα κόλπα αυτά, με τα δάνεια και τα κόκκινα και που έχουν γίνει τράπεζες που γδάραν το κοσμάκι, δεν μπορεί να του πάρει κάποιο σπίτι αν είσαι στην Πάτμο?
1: Δεν ξέρω αν του παίρνουν αυτή, δεν είπε για
0: σπίτι. Για να μας πάρει ξανά η γυναίκα αυτή.
1: Για δάνεια.
0: Να μας πάρει, για να μας διευκρινίσει. Λοιπόν,
1: δεν είπε για δάνεια. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω να σου πω. Ναι. Με το δασαρχείο τι γίνεται, γιατί εγώ αντιμετωπίζω προσωπικά προβλήματα με το δασαρχείο. Κτήματα της αποκαταστάσεως του Βενιζέλου μας θα χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή. Δασικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προχωράμε στα δικαστήρια και τα λοιπά. Τώρα, αν βρίσκονται στο κτηματολόγιο πέντε άσχετοι, το κτηματολόγιο επιλαλεί ότι 70 δις δραχμές, 70 δις είχαν πέσει. Wow. Για το κτηματολόγιο επιλαλεί ότι όταν ήταν υπεχοδέ. Ναι. Τώρα, αν βρίσκονται πέντε άσχετοι και δεν ξέρουν τη δουλειά τους και δεν ξέρουν τι κάνουν, εδώ στην Αρτέμιδα που λένε οι κυρίες αυτές, πολυκατοικία ιδιοκτησίας ανθρώπου, ναι, βρέθηκε να τη διεκδικεί άλλος άνθρωπος από το Άργος. Και να φέρει κάποιον και ο άνθρωπος από το Άργος είπε: εγώ δεν έχω καμία σχέση, ρε παιδιά. Όταν πηγαίνει στα δικαστήρια, αλλά είναι και θέλει χρήματα και χρόνο, ναι, λύνει τα προβλήματά σου όλα με το κτηματολόγιο. Όλα.
0: Εγώ ξέρω πως είμαι το κτηματολόγιο. Έχουν γράψει 3-4 άνθρωποι τα ίδια, τα κυνηγούνται δικαστήρια, αλλά εδώ κάνουν επίτηρε να κυνηγούνται οι πολίτες μεταξύ τους, κύριε Άγγελε.
1: Αυτό.
0: Τα ίδια κομμάτια τα βράξανε 4-3 στα χωριά. Και αυτοί οι 4 τώρα θα κυνηγούνται μεταξύ τους, αν θέλει το κράτος να γίνονται δίκες.
1: Εδώ, όταν άνοιγε η Αττική Οδός, ξαδέρφη μου, αντί να γράψουν του Γεωργίου όνομα και επίθετο του Γεωργίου, είχαν γράψει του Ιωάννου. Και η κοπέλα παιδεύτηκε 1,5 χρόνο.
0: Ορίστε, βλέπεις λοιπόν ότι στην αρχή μου πήρε να μου δικαιολογήσει αυτούς, ενώ είναι μπάχαλο εις βάρος του πολίτη. Δεν στο λέω αχθρικά.
1: Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν.
0: Μα μου είπες, δεν είπε ο ένας, δεν χάθηκαν χωράφια, δεν χάθηκαν σπίτια, αλλά όπως λες και εσύ, μέχρι και εσύ έχεις εμπειρία, ότι ο κακομοίρης ο πολίτης βάλεται, ρε παιδί.
1: Σπίτια του κόσμου δεν παίρνει κανένας. Εκτός να τα παίρνουν σε πληστηριασμούς, είναι άλλο αυτό.
0: Μα αυτό που πάθανε με τις τράπεζες ο Κοσμάκης.
1: Αυτό, κύριε Ηλία μου, ρωτήστε την κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω. Όπως έλεγε και ο Στέφανος ο Χίας. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τα σπίτια τα χάνουνε. Τα σπίτια τα χάνουνε, κύριε Ηλία, γιατί οι άνθρωποι είχαν ποντάρει σε δύο μισθούς.
0: Σωστά.
1: Στο αλφα ποσό, έπεσε στο δεύτερο. Θέλαμε καλό μέρος να μένουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Ηλία.
0: Και ξέρεις, Άγγελέ μου, Δεν είμαι υπέρ αυτών που είχαν τα σπίτια καλά να πάθουνε, που θέλανε τραπεζοδάνεια να πάνε βολτίσα να κάνουν τους κάποιους Σαββατοκύριακα. Δεν είμαι υπέρ αυτών που είναι έλα μου και τι θα πληρώσω εγώ αυτά που πήρα. Αυτοί που ήταν λαμόγια να χάσουνε. Ξέρετε όμως πόσοι κύριοι, πόσοι νοικοκύριδες χάσανε σπίτια?
1: Πολύ.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Πολύ ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω πολλούς.
0: Εκείνη είναι η αδικία. Ενώ κάποια που ήταν λαμόγια και λέγανε ήθελε το καινούργιο αυτοκίνητο, ήθελε τη μαγιά του, ήθελε να κάνει την κόμενα τάχα να τη κάνει επίδειξη να πάει να ζει με κάτι και νέες ηλικίες. Και χάσαν τα σπίτια, δεν του λυπάμαι καθόλου αυτούς.
1: Ναι, θέλανε βόλτες, Παρίσι.
0: Ναι, τι με νοιάζει, έλα μου, θα πληρώσω τώρα το.
1: Χιόνια.
0: Ναι.
1: Χιόνια.
0: Κατάλαβε. Θέλανε πράγματα, α πούμε, τα οποία θέλανε τη μεγάλη ζωή. Θέλανε, α μην είναι συνεπείς σε αυτά που έρευνα τα τυπικά να δώσουν. Αυτού δεν του κλώγομαι καθόλου. Ναι. Λέγομαι όμως τον πολύ Κοσμάκη που τα χάσε από μία χωρίς να φταίει ο κακομοίρης. Γιατί όπως λες, όταν έχεις πάρει και έχεις λάβει το λογαριασμό σου, όταν παίρνω τόσο και έρχονται και κυβερνήσεις σου κάνουν το 1/3 από ό,τι έπαιρνες. Που σου τσεκουρεύουν, σου κάνουν παπ, χάσεις τα πασχάλια σου. Πας, χάνεις κατά τα πόδια σου τη γη. Και γίνεται όσο, αυτό να χάσουν τα σπιτάκια τους.
1: Όσο για τους πληστηριασμούς υπάρχουν κοράκια. Ήξερα εγώ και ανώτατο. Δεν ζει πια υπάλληλο της πυροσβεστικής που χτύπαγε πληστηριασμούς. Ήξερα δικηγόρους που χτυπάγανε πληστηριασμούς. Γιατί Τι να σου πω.
0: Γιατί ξέρουν τα κόλπα και οι λύσονται, ξέρουν τι να κάνουν για να στο πάρουν.
1: Γιατί εγώ μέσα από τη δουλειά που έκανα, και κάνω βέβαια, βλέπω τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Βλέπω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άλλο τίποτα. Η κυρία Καρισιανού καλά να είναι. Το χρηματοδότη της δεν μας έχει πει ακόμα. Βέβαια καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο χρηματοδότης από αυτά που ακούστηκαν από προχτές.
0: Ναι.
1: Θα μαθευτούν κι άλλα στην πορεία. Όλοι πρέπει, κύριε Ηλία, ο λαϊκισμός πρέπει να σταματήσει μια κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Ο λαϊκισμός και το ψέμα. Το ψέμα. Έλεγε ο άλλος λεφτά υπάρχουν. Έλεγε ο άλλος το ένα. Βγήκανε. Γι' αυτό εξαφανιστήκανε. Και αυτός μην νομίζεις. Τώρα με ειδικό σκοπό έχει έρθει. Αν δεις τον Τζίπρα, κύριε Ηλία, να τερματίσει πρώτος, θυμίσου ότι κάτι κακό θα γίνει και να μην σου πω και ποια θα είναι η βοήθειά του να σχηματίσει η κυβέρνηση. Να μην σου την πω τώρα. Θα τα πούμε εν πορεία.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, κύριε Άγγελε μου.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά,
1: άλλο κανένα νέο, τίποτα έτσι, άλλο. Τίποτα. Η Παναθηναϊκάρα καλά πάει.
0: Να το δούμε.
1: Αυτό. Και θα πω και κάτι για τον Κυρκώστα, τον Αυγολέμωνο.
0: Έλα.
1: Τον οποίο τον άκουσα χτες το βράδυ και στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κώστας δεν μας είπε όταν μίλαγε για το μπάσκετ, μας μίλησε για το Πέτροβιτς, αλλά δεν μας μίλησε για το καλύτερο όνομα που έχει περάσει, τον Ατλαντικό. Και αυτός λεγότανε Ντομινίκ Βίλκινς. Τον θυμάστε?
0: Δεν το θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι.
1: Τον Αμερικάνο, του Μάλκοβιτς, που πήραμε το πρώτο. Το πρώτο αστέρι.
0: Ναι.
1: Βράνκοβιτς, Βίλκινς, ο Ντομινίκ.
0: Ναι, έχεις παρακολουθήσει καλά. Στα ποδοσφαιρικά είμαι λίγο καλύτερος. Εκεί στο μπάσκετ είμαι λίγο πίσω, Άγγελε μου.
1: Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπάζουγλου αν έχει παίξει μαζί με τον Γιώργο το Φράγκο στον Απόλλωνα.
0: Ο Φράγκος. Πού το θυμήθηκε, Άγγελε, το Φράγκο?
1: Αφού ήταν πρώτος σέρβος, δεύτερος σέρβος, πατέρα μου. Ο Γιώργος
0: Φράγκος.
1: Μεγάλος παίχτης.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Μεγάλος προπονητής, αλλά δεν μπορούσε να περάσει αυτά. Μιλούσε άσχημα κτλ. Ήξερε πολύ μπάλα ο άνθρωπος. Πολύ μπάλα.
0: Φράγκος. Το θυμάμαι σε φωτογραφιούλες που ήταν τότε της μόδας. Βγαίνανε σε κάτι φωτογραφιούλες πάνω σε.
1: Ναι.
0: Έτσι μου είχε μείνει Φράγκος. Δεν τον πρόλαβα.
1: Ο Γιώργος. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω, όλη νύχτα στο ξενοδοχείο με τέλος πάντων και το πρωί και την άλλη μέρα το Σαββάτο βράδυ στο ξενοδοχείο με την κόμενα και την άλλη μέρα έμπαινε μέσα στο Καραϊσκάκι και τους διάλυε. Μιλάμε για τέτοιο σπάρι, για τέτοιο.
0: Άλλα παιδιά, άλλες δυναμικές, ναι.
1: Και το Δημήτρη, το Δημητρίου θα ξέρεις, το Τζίμι.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Βέβαια, στο κέντρο μας έπαιζε.
1: Ναι.
0: Κόφτης ήταν, και στο κέντρο έπαιζε.
1: Σιμπάκ και κόφτης.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει παίξει και μεικτή κόσμο, Τζίμις. Λοιπόν, άντε,
0: καλώς βράδυ. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, μη σε κουράζω. Εμείς του κουράζουμε τον επόμενο, μας βρίζει και θα έχει δίκιο. Να ακούσω ο κύριος ή κυρία, παρακαλώ.
2: Έμε η Βία.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Σοφία Μπασπάτα.
0: Γεια Σοφία μου.
2: Τι κάνεις?
0: Δεν μας έβριζες πολύ.
2: Μπορείσαι.
0: Δεν μας έβριζες πολύ, περίμενες τόσο.
2: Ακούς, είδες τι έγινε, τα είδες που βάλανε καζάκια σε μάσος και καήκαν τα σπίτια, κάηκε ένας πατέρας, ένα παιδί μέσα στη δουλάπα μπήκε και κάηκε κι αυτό. Η γυναίκα του είναι στο νοσοκομείο με γάμματα.
0: Δεν το ξέρω απόψε, αυτό είσαι απόψε στις ειδήσεις, ε.
2: Ναι, ακούς και τα έχουν ρίξει τώρα του Τσίπρα.
0: Να σου πω πού τον είναι, πού έγινε αυτό, Σοφία μου.
2: Εδώ στην Ελλάδα που ακριβώς δεν τα κρατάω και...
0: Όχι, γιατί, όχι και αυτό λίγο. Όχι πάνω που βάλαν τα καζάκια και κάψανε τους ανθρώπους
2: αυτό,
0: και τέλος.
2: Αυτό, εκεί.
0: Που χάθηκε καζάκια, η γυναίκα, ναι. Πέθανε
2: αλλά
0: η γυναίκα.
2: Αλλά βάλανε και φωτιά και καήκανε τρία σπίτια, όχι ένα. Τρία καήκανε, κάηκε ο δάσκαλος, κάηκε το παιδί του, είχε μπει μέσα στην δουλάπα μανάρι μου για να φυλαχτεί και κάηκε το σπίτι τους και πιο πάνω άλλο σπίτι και η γυναίκα του πέθανε η μία από πάνω, παιδιά. Τι να σου πω, ρε, τι πράγματα είναι αυτά, μας έχουν παράξει. Μας έχουν ταράξει, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω. Και τώρα τα ανοίγουν του Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας λέει έβαλε τα γαζάκια και βγαίνουν στην τηλεόραση απόψε, χαμό γινόταν.
0: Ναι.
2: Χαμός. Δεν σου λέω τίποτα.
0: Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αυτό.
2: Δεν είμαστε, δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αυτό και αυτό που λες το Τσίπρα. Δεν,
2: έτσι το είπατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, ναι, το θεωρώ ότι είναι επιπόλαιο το να πεις αν είμαι αποδεικτικά στοιχεία. Τι
2: κάνει τώρα. Λέει ο Τσίπρας είναι ένα πτώμα όφιο έχει γίνει. Τόσο χάλια. Δεν ξέρω. Έτσι είπανε ότι άκουσα είπα.
0: Κατά μην το λυπάσαι και αυτόν τόσο πολύ Σοφία μου, γιατί δεν έγινε πτώμα όταν έδινε τη Μακεδονία. Μην το φοβάσαι να το κατηγορήσουν τώρα.
2: Το κάψιμο, για σκέψου που καεί κανένα άνθρωπο.
0: Βρε, ξέρει τι σου λέω. Μην μου το λες ένα πτώμα. Μην μου το λες ένα πτώμα όρθιο, γιατί πτώμα όρθιο θα ήταν όταν έδινε, σου λέω, και έδινε τη.
2: Το ξέρω.
0: Μεταξύ μας τώρα. Δεν λέω εναντίον του, αλλά να το σκεφτόμαστε και λίγο ρεαλιστικά. Σιγά μη στενοχωρηθούν.
2: Πάντω δεν πάμε καθόλου
0: αυτό,
2: καλά.
0: Αυτό είμαι μαζί σου.
2: Είμαστε ένα δράμα. Ένα δράμα. Δεν φτηνεύουν τα πράγματα. Δεν φτηνεύουν τις βενζίνες. Τι πεντρέλα θα πάμε φέτος. Θα έχει φτηνά να πάρουμε να ζεσταθούμε. Δεν ξέρω, Λίγια. Δεν ξέρω τι καταδύσω.
0: Περίμενα να σου πω. Δεν κοιτάς να λέμε πώς να μην ψηθούμε από τον ήλιο. Λες πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Να φύγει το καλοκαίρι.
2: Γιατί όταν είσαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Κοίτα μην ψηθούμε το καλοκαίρι.
2: Δεν μου λες τώρα. Για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, Ηλία, πάντως δεν πάμε καθόλου. Πρώτη φορά είμαι 87 χρονών. Πρώτη
0: και
2: φορά.
0: Και βλέπεις τρελά πράγματα, ναι.
2: Πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, πολύ
0: όλο
2: χάλια.
0: Όλο τρελά, τίποτε
2: λογικό. Πολύ χάλια, Ηλία.
0: Το ξέρεις.
2: Τι να σου πω.
0: Καλά λες.
2: Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Ηλία, σε γραμμένο στο μικρόφωνο, παιδιά. Εφραίμου Χαραλαμπίδη στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο, ράδιο μάχη. Αυτό το ιδιαίτερο ραδιόφωνο με τις ιδιαίτερες εκπομπές. Έτσι. Ράδιο Μακελάρη Δεσκύρο στα απογεύματα. Μεσημέρια λίγο πιο νωρίς ο Γρηγόρης Σερέτης. Ακόμη πιο νωρίς ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, 12 με 1. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο παππού Σταύρος από τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Γεια σου, Παρασταύρο μου. Γεια σου, κύριε Σταύρο μου. Πώς θέλει να σε πω, Σταύρο.
3: Όπως θέλεις.
0: Ναι, αυθόρμητα σε λέω Σταύρο, σε λέω και ξεσεβασμός υπάρχει πάντοτε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για το θέμα του κτηματολογίου.
0: Ναι.
3: Είναι όπως είπανε μερικοί μεγάλοι απατεώνες, δυστυχώς. Τα δηλώσαμε επί κυρίου Ανδρέα με το Ε9. Τα ξαναδηλώσαμε με τον Καραμαλή. Και όταν ξεφύτρωσε το κτηματολόγιο επί Τσίπρα, μας βάλανε άγνωστους αντί να βάλουν το όνομα, παραδείγματος χάρη, αριθμός συμβουλέου τάδε.
0: Ναι.
3: Αριθμός οικοπαίδου ή κτήματο αγρόκτημα τάδε. Βάλανε άγνωστο. Μόνο και μόνο για να δουλεύουν οι δικηγόροι, οι μηχανικοί.
0: Για να είναι μπέρδεμα μετά, να βγάλουν τα μάτια μεταξύ τους ο κόσμος.
3: Από το 2002 που είμαι από την Αυστραλία που ήρθα εδώ, δεν μπορώ να ξεπερδέψω τα κλίματα στο Μενίδη.
0: Άκουρα.
3: Είμαι αυτός που λέγαμε για το μονομάτι.
0: Που μου είπες, που ήταν... ναι, Σταύρο μου, τώρα το θυμάμαι.
3: Α,
0: ναι.
3: Μπράβο, λοιπόν. Το κτηματολόγιο το κάνανε το Σωματείο Δικηγόρων και Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για να μας μπερδεύουν και έχουν φάει του κόσμου τα φιλέτα από των Ελλήνων μόνιμων κάτοικων εξωτερικών. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Είναι ο κλέφτης του κλέψατος, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν βρίσκεις άκρη, Ηλία μου.
0: Εγώ είπα και σε κουμπές που έκανα τότε με το κτηματολόγιο και λέω, βάλανε δουλειές να βρίσκονται και να κατηγορεί ένας άνθρωπος τον άλλον.
3: Έτσι. Εν τω μεταξύ είχε βγει ένας νόμος επί Ανδρέα πάλι ότι όταν εγώ είμαι στην Αυστραλία και μένει το κτήμα μου εδώ πέρα Χέρσο,
0: ναι,
3: σαν γείτονας εσύ ας πούμε ή συγγενής, έχεις το δικαίωμα να πάει να το καλλιεργήσεις. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
3: Και να παίρνει ό,τι σπέρνει, αν είναι δεντροφυτή, να παίρνει τον καρπό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά βγάζει μετά άλλο νόμο Μόλις το έχεις 25 χρόνια, εκεί έχεις δικαίωμα χρησικλησίας.
0: Χρησικλησία.
3: Ερχόμαστε εδώ εμείς, λέει, αφού έχεις δίκτα τους κανονικούς τίτλους, μην φοβάσαι. Από το 2002 παιδεύουμε ηλιά. Όχι μόνο
0: και εγώ. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι ρε Σταύρο.
3: Βεβαίως.
0: Όταν ξαφνικά εσύ να είσαι καλά, λείπεις στο εξωτερικό, έτσι.
3: Ναι.
0: Και έχεις ένα κάτι εδώ πέρα, ένα χωράφι.
3: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχει ασχοληθεί, ούτε το έχει δώσει σε κάποιον να κάνει χρησικλησία.
3: Στου συγγενείς, ναι.
0: Και πάει κάποιος και έχει επί χρόνια και εσύ λείπεις, γιατί σαν αθώος άνθρωπος δεν ασχολείσαι καθόλου και έρχεσαι μετά από 30 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το χάνεις όταν κάνει ένα λαμόγιο, πάει και το πιάσει.
3: Αυτό σου λέω ότι είμαι από το 2002. Εγώ είναι δηλωμένα, πληρώνω το φόρο, τα πάντα όλα καλά, αλλά δεν μπορώ να τα διεκδικήσω ακόμα, γιατί είναι στο επίθετο αγνώστου.
0: Άκουρα.
3: Απατεωνίες, ε.
0: Μα πες πως δεν ασχολήσουν, σου λέω ξανά. Άγλω να βάλεις κάποιον καλές μαζεύε με τις ελιές και μετά να στην κάνει. Σε ρωτάω, εάν παιδί μου έχεις κάποιο...
3: Όχι μονάχα να μαζέψουν, αλλά είχε βγάλει και ένα νόμο ο Ανδρέας. Καλή τώρα και που βρίσκεται, ο Θεός να το συγχωρέσει. Ότι έβγαλε νόμο να ξεριζώνεις τις ελιές και να σου πληρώνει την κάθε ρίζα την ελιά. Δεν ξέρω, δεν έμαθα ακριβώς.
0: Το ξέρω. Καταστροφή επίσης, αυτά που έκανε τότε. Ξαμπέλωμα και τις ελιές και ξαμπέλωμα. Τα μπέλια
3: λοιπόν,
0: καθάρισε.
3: Εμένα λέει, μου ξεριζώσανε και τις ελιές και τα μπέλια.
0: Μπράβο.
3: Με κατάλαβες.
0: Και πήρανε, λοιπόν, άκουσε με τώρα κάτι Σταύρο μου.
3: Ναι.
0: Για να πούμε εναντίον, όχι του Ανδρέα, δεν με νοιάζει ποιος Ανδρέας και πώς το λατρεύανε και τέτοια. Ακούστε τα εγκλήματα που κάνανε. Πρόσεξε κάτι.
3: Ναι.
0: Χαιρότανε τώρα ο χωριάτης που το ξεγεράγανε με κάτι λεφτουδάκια, του πετάγανε τα μπέλια, έπαιρνε χαρά ότι πήρε λεφτά και τον άφηναν μετά να είναι εκεί πάνω βράχος καταστρέφοντας τον πρωτογενή τομέα.
3: Ναι. Επίσης εγώ να σου πω άλλη μια περίπτωση στη Σάμμο, γιατί ο παπάς μου ήταν Σαμνιώτης και η μαμά μου μένει Διάτησα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχω και εκεί ένα αγρόκτημα, στο Νέο Καρλώδωση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν πήγα κάτω να το καθαρίσω, πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο. Παίρνω άδεια από το δασαρχείο, έρχεται κάποιος άτομο εκεί πέρα, μου λέει από τη ρίζα την ελιά, δεν θυμάμαι αν μου είπε 6 μέτρα ή 8 μέτρα.
0: Ναι.
3: Ό,τι και να είναι, Πεύκο είναι και Παρίσι, έχει δικαίωμα να το κόψεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έρχεται ο κάποιος γείτονας που έχει ένα κομμάτι πευκόνα εκεί πέρα. Α, εσύ είσαι ο γειτονάς, μου λέει, και θέλω να το καθαρίσω κι εγώ. Λέω, κανένα πρόβλημα. Γιατί με ζητάς, λέει, θέλω να το μαντρώσω. Κανένα πρόβλημα τους ανώτατο. Εν τω μεταξύ, εκείνο τον καιρό που κάνανε τα συμβόλαια, δεν είχανε τοπογραφικά.
0: Ναι.
3: Το δικό μου δηλαδή παραδείγματος χάρη όπως στην πλαγιά και ένα μικρό ρεματάκι αριστερά και ένα μικρό δεξιά και λέει από κοντόρεμα σε κοντόρεμα.
0: Ναι.
3: Μέχρι τα μπράβο. Λοιπόν, και αφού μου λέει θέλει να το καθαρίσει αυτός, το κοντόρεμα ανήκει το μισό σε μένα και το μισό σε αυτόν, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν να τρέχει νερό συνέχεια. Καταλάβες, όταν έχει γερή βροχή πηγαίνει το νερό από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά.
0: Ναι.
3: Και το καθαρίζω λοιπόν όλο για να μπορέσουν να δουλέψουν. Οι μαστόροι να βάλουν το συμπαρτόπλευμα.
0: Ναι.
3: Έρχεται και μου λέει με ποιο δικαίωμα μπήκε στο δικό μου, λέει, είμαστε. Του λέω Σταυρό, τον λένε και αυτόν.
0: Ναι.
3: Εγώ ήρθα να το καθαρίσω, μου είπε θέλει να το καθαρίσεις και το καθαρίζω εκεί για να το μαντρώσουμε όπως λες.
0: Ναι.
3: Και εγώ θα φύγω στην Αυστραλία. Άμα θέλεις να το αφήσω και να μαζεύεις και τις ελιές και ελιές και χαλοπιές μας.
0: Ναι.
3: Μου κάνει καταγγελία παρακαλώ και με σταματάει το δασαρχείο. Γιατί είχε μέσον ο κύριος. Λοιπόν, και το δασαρχείο δεν κάνει καλά τη δουλειά. Εγώ δεν μπήκα σε κανέναν, ναι. Λοιπόν, και το άφησα το κτήμα, έξι δουλειά πάει στην Αυστραλία, τώρα έχει γίνει δάσος. Δεν κάνει κανένα στη δουλειά του κανονικού. Να μου πει παραδείγματος χάρη, κύριε Σταύρο, το δικό σου είναι αυτό εδώ, τώρα μπήκε λιγάκι παραπάνω στο που το καθάρισα για να μπορέσουν να δουλέψουν μας τώρα. Δεν βρίσκεις άκρη.
0: Πώς τα κατάφερε.
3: Όσοι να βοηθήσεις.
0: Έχεις δίκιο.
3: Θα βρεθεί ο ζηλόκτονος γείτονος και ξέρω εγώ να σου κάνει ζημιά.
0: Ναι. Σταύρο μου, ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
0: Καλό σου βράδυ, Σταύρο.
3: Δεν μπορώ να πει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να σε καλά, ρε Σταύρο. Όχι. Έχει δίκιο. Ανθρώποι να ακούμε πράγματα που δεν τα λέμε εύκολα έξω. Τα ζείτε όμως στις γειτονιές σας, τα ζείτε στα χωράφια, στα χωριά σας, τα ζείτε ξαμπέλωμα. Αυτό μου το έφερε κουβέντα και μου το θύμισε τώρα ο Σταύρος, αν και έχω κάνει κάτι σχολείο τέτοια, από χωριό είμαι. Και πρόσεχα τότε που μου λέει ο πατέρα μου: Θεός χωρέσει τον εκεί, τη παρασυρμένη από το Αντρέα, από Ολνών εκεί, τα ψευτοπροδευτικά του Ολνών. Α, δίνει λεφτά, λέει. Δίνει λεφτά, ρε κοροϊδά, και σας τρώγανε το πρωτογενή τομέα. Με ποια έννοια? Ξαμπέλωνες, είχαν στη ρίζα την ελιά σου, δεν είχε ενδιαφέρον μετά στο χωριό, δεν σου έμεινε το παιδί εκεί. Μένανε να έχουν γίνει τώρα και να τα κάνετε όλα δασιαρχία. Λες και ήταν βαλτά όλα φτιαγμένα από πολιτείες, από ξεπολιτείες, από Ευρώπες, από οτιδήποτε διάλο, να κάνουν το χωριάτι να μην αντέχει άλλο και στο χωριό. Αφού είστε κορόιδα και χαιρόσασταν, παίρνατε για δυο ψωροχιλιάρικα και πετάγατε και βγάζατε όλα αυτά, θα μπορούσατε να τα περιουσία, τι να σας κάνω. Αυτό μου λέει ο Σταύρος Κακομοίρης τώρα, πώς τον κατάφερε ο γείτονας ο Ζηλόφθονος, πώς έγινε και τον κάνανε να ψάχνει ο άνθρωπος που γύρισε από το εξωτερικό να ψάχνει τι είχε. Πάμε σε γραμμή, να το έχουν φάει όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βέβαια.
2: Καλησπέρα, Ηλία, είμαι Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Γεωργία, εσύ?
2: Τα παιδιά όλα εκεί είναι καλά?
0: Λογικά, λογικά. Εσύ πώς πάει με τις ζέστες?
2: Λοιπόν, έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
2: Δεν μπορώ εγώ να λέω αυτά που ακούω.
0: Ναι.
2: Δεν αντέχω δηλαδή.
0: Μου το έχεις ξαναπεί, μου λες θέλω εγώ να λέω ένα καλησπέρα και δεν μιλάω για αυτά.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πες χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί.
0: Να σε καλά, Γεωργία.
2: Κύριο Μπαρμπαρή.
0: Ναι, για όλα τα παιδιά εδώ, όποια είναι.
2: Λοιπόν,
0: όποια είναι.
2: Θέλω να σας πω κάτι και θα γελάσουνε βέβαια. Όταν πρώτο άκουσα το όνομά του πριν από 5-6 μήνες που έπιασα το σταθμό, άκουσα το όνομά του, κάθε πρωί που ανοίγω το τηλέφωνο ακούω το όνομά του που τον φωνάζουνε.
0: Ναι.
2: Λέω, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Τι αρχοντικό όνομα είναι αυτό. Ήθελα να το θυμάμαι, να το λέω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσα όμως να το θυμηθώ.
0: Είναι δύσκολα ονόματα μερικών.
2: Και λέω, δεν πρέπει να βρω κάτι που να παρομοιάζει, ναι, για να το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Και σκέφτηκα, εκείνα τα χρόνια μικρή που ήμασταν, του πατέρα μας, τον αδερφό, δεν το λέγαμε θείο. Δεν ξέραμε θείο να πούμε, λέγαμε μπάρμπα.
0: Μπάρμπα, στα χωριά έτσι λέμε, μπάρμπα.
2: Του λέγα, μπάρμπα Μίτσο. Γιατί σε λένε μπάρμπα Μίτσο και δεν σε λένε μπάρμπα Δημήτρη όπως βαφτίσανε.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι αρχοντικό το μαμούλιγε και γέλαγα. Και θυμήθηκα αυτό το μπάρμπα και τώρα δεν μπορώ να ξεχάσω τον κύριο Μπαρμπαρή.
0: Αλλά στα χωριά...
2: Να είσαστε καλά όλοι.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία. Να είσαι,
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα σου, να είσαι καλά, Γεωργία. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτό το μπάρμπα που λες, όχι, όσοι είμαστε από τα χωριά, ρε Γεωργία. Μπάρμπα το λέμε το θείο. Έλα, μπάρμπα. Και έχει μείνει τώρα τον μπάρμπα και τιμή και κάποιον τον λέμε έτσι. Πώ να στο πω, πώ λέγω τον Μπαρμπακώστα, θα πω έλα Μπαρμπακώστα. Δεν θα πει ότι είναι θείο μου. Έτσι. Όπω στην εκπομπή μου μπαίνει ένα πολύ μεγάλο φωτογράφο, παιδιά αυτό. Βλέπω κάνει κάτι φωτογραφίε συγκλονιστικέ και μου έκανε και μια φωτογραφία. Το έβαλα εξώφυλλο στο τελευταίο μου βιβλίο. Να είναι καλά ο Ντίνο. Κατσουδάκης και έμπαινε το βράδυ, γεια σου θείο. Ρωτάγανε κακλαμάνι, είναι ανιψό σου? Γεια σου θείο, γεια σου θείο. Ήθελε να με λέει θείο. Γεια σου ανιψέ του έλεγα. Καμία σχέση. Έτσι με γούσταρε, έτσι με έλεγε. Να είναι καλά ο Ντίνος. Γιατί ήταν η αιτία, η φωτογραφία τη φοβερή, που κάποια στιγμή μου λέει θα έρθω από την επαρχία, πιούμε ένα καφέ και πάμε και ο σκόμος, πάω να φύγω και μου λέει γύρνα να σου πω κάτι και τραβάει δύο φωτογραφίες. Λέω τώρα εντάξει, τράβησε δύο φωτογραφίες. Εντάξει, τι έγινε. Καταπληκτικές ο άνθρωπος να είναι καλά με το χέρι που έχει. Και αυτή η φωτογραφία, μία από τις δύο, την έβαλα εξώφυλλο στο τελευταίο βιβλίο, αυτό το Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, που κατά πάντα το έχω το βιβλίο κοντά μου. Πάντοτε. Και που το δείχνω τώρα τηλεοπτικά στο διαδικτυακό κανάλι. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Και σήμερα μου λέει ουσίας, μου λέει ωραία πράγματα. Μπορεί να έχουμε πειράξει κάποιους, μπορεί να έχουμε πάρει και γραφειοκράτες, μπορεί να έχουμε πάρει και λαμό για όλων των κυβερνήσεων, παιδιά. Δεν μιλάμε αυτή την κυβέρνηση, λες και είναι τώρα κάποιος τα στραβωμάρες που γίνονται, τα κάνει ο σημερινός ή κάποιος της σημερινής κυβέρνησης. Πάντα βρίσκονται εκεί πέρα άνθρωποι πέρα από τους επαγγελματίες, τους τίμιους, τους σωστούς στο δημόσιο τομέα που σκίζονται κάποιοι άνθρωποι και διευθυντές και υπάλληλοι που εξυπηρετούν τον κόσμο, είναι και τα λαμόγια μέσα που κατατρώνε τη σάρκα της κάθε κυβέρνησης αλλά και του λαού πάνω απ' όλα. Τέτοια λαμόγια είναι αυτά που κάνουν τις ατασταλίες που δεν εξυπηρετούν, που λέει έψαξα λέει και ανήκει σε έναν μπέι. Μας παραξηγείς φίλες ή από την Τουρκία παρακολουθείς κάθε βράδυ που είπα που φτάσαμε να ακούει τι ήταν από ρίζες τάχα Τούρκων και τέτοια. Εντάξει, ο φίλος μας εδώ που είναι μέσω που παρακολουθεί κάθε βράδυ. Πάμε σε γραμμή. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
4: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μάνος.
0: Γεια σου, κύριε Μάνο μου.
4: 97 χρονών.
0: Ναι.
4: Και μια και άκουσα ότι έπαιζε στον Απόλλωνα, εγώ έπαιζα τερματοφύλακα στον Αθηναϊκό.
0: Να σου πω, περίμενε Μάνο. Εννοείς κύριε Μάνο μου τον Νίκο που έπαιζε στον Απόλλωνα, μας είπε μαζί με τον Αριστίδη, τον
4: Κορονάχη.
0: Παπάζο, ναι, πες μου τώρα εσύ.
4: Τώρα λοιπόν στον Απόλλωνα τότε ήταν ο Μιχαλάκος,
0: ναι.
4: Τον θυμάσαι καθόλου? Και ο Κορονάχης ο Γιώργος, ο οποίος είχε αυτός ένα προπό στην Οδόνα Αριστοτέλους κοντά στην πλατεία Βικτωρίας.
0: Δεν το ξέρω.
4: Ναι. Ο Γιώργος του Κορνάη Χάφ ήταν τότε παλιά.
0: Ναι.
4: Εγώ είχα υπηρετήσει μαζί με τον Μιχαλάκο στο ναυτικό και παίζαμε στην ομάδα του ναυτικού.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, στον Αθηναϊκό έπαιξα εγώ από το 48 μέχρι το 55 που πήγα Βραζιλία, όπως σου είπα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το γήπεδο του Αθηναϊκού με τη Νέα Ελβετία,
0: ναι,
4: ήταν σε ένα ύψωμα, σε ένα ωραίο γήπεδο. Το είχαν σκάψει, το είχαν κάνει ωραίο. Και ήρθε ένας βοσκός με χρησικτησία και μας το πήρε όλο και μας πετάξαν όλα τα πράγματα έξω μια μέρα στην βροχή και χαλάσαν τα παπούτσια μας, τα ρούχα μας όλα. Θέλω να σου πω...
0: Έλα μου, για παίρνουν, περίμενε, έχει ενδιαφέρον το περιστατικό, είναι μεταξύ, είναι κωμικοτραγικό, δηλαδή όπως κάνατε προπονήσεις ήρθε ένας και λέει έξω.
4: Όχι όπως κάναμε προπονήσεις, παίζαμε κανονικά... Στο γήπεδο αυτό είχαμε κάνει μερικούς αγώνες.
0: Ναι.
4: Μια χαρά, είχαμε τα αποδυτήρια μας χτισμένα, τα παπούτσια μας όλα μέσα.
0: Ναι.
4: Και πήγαμε να κάνουμε τον επόμενο αγώνα μια Κυριακή και τα βρήκαν όλα, είχε βρέξει κιόλα, τα βρήκαν όλα πεταμένα έξω στη βροχή. Τι έγινε ρε παιδιά, και μας απαγορέψαν να παίξουμε κιόλα, διότι λέει ο βοσκός που είχε την πλαγιά αυτή έκανε αίτηση χρησικτησίας και πήρε όλο το γήπεδο. Ότι ήταν δικό του.
0: Άρα αυτός να κάνει τη λαμογιά λες, ή αυτοί που είχαν την ομάδα, σου λέει εδώ πέρα.
4: Όχι την ομάδα, τη λαμογιά την έκανε ο βοσκός.
0: Τι λες μου.
4: Και μας πέταξαν έξω και μείναμε χωρίς ο Αθηναϊκός Νέας Ελβετίας.
0: Αυτός και φαίνεται, να σου πω κύριε Μανού, δίπλα φαίνεται θα έχει τίποτε πρόβατα και τέτοια και έδειξε πως το είχε επί χρόνια, ε.
4: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πως κάναν τις αιτήσεις τότε και τα κόλπα. Και μας πετάξαν σε μια Κυριακή, μας πετάξαν έξω σε μια εβδομάδα. Τι να πεις, ήταν τρομερό. Εγώ επειδή φοράγα και μεγάλο νούμερο παπούτσι, 46 νούμερο, μου τα είχαν πετάξει, βροχή είχαν τα παπούτσια, χαθήκανε και μετά δεν είχα παπούτσια να παίξω μπάλα. Τι να πεις.
0: Τι έχει τραβήξει ο καθένας και τι έχει ζήσει.
4: Τρομερά πράγματα, τι έχουμε ζήσει, δεν λες τίποτα. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα ήταν καλά ύστερα.
0: Ναι.
4: Με ευνόησε ο Θεός και μου τα έδωσε όλα ύστερα, ό,τι μου λείψανε.
0: Μπράβο.
4: Την Ελλάδα, τα πήρα από αλλού.
0: Μπράβο, κύριε μου.
4: Τι να πεις. Δόξα τω Θεώ, να λέμε. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Άκουσα απόψε, κύριε Μάνο, τώρα, ναι, τώρα που λες κάτι, ναι, μιλάω με έναν άνθρωπο από ένα κανάλι και έπαθε, ναι, έπαθε ένα κεφάλι και μου κάνει. Λέω μπράβο, ναι, εσύ, μπράβο σου, του λέει μια εσωτερική αισιοδοξία και σαν να ευχαριστείς ανώτερες δυνάμεις, μου λέει Ηλία μου, άλλοι είναι σακάτιδες. Εγώ περπατάω, δεν νιώθω μόνο λίγο το χέρι μου. Ξανά, αν ήξερες πόσο έχω χαρεί, του λέω μπράβο, ρε, γεμάτο αισιοδοξία σε κάτι που είχε πάθει κακό, αλλά έβλεπε το χειρότερο που δεν του συνέβη, και έλεγε, και πρέπει πραγματικά να λέμε πάντα αυτό το ό,τι έχουμε καλό. Να είσαι καλά, κύριε Μάνο.
4: Όσο και για τον Μπόγια να σου πω, επειδή το θυμάμαι πολύ καλά, είμαστε μικροί εμείς, ναι. Ο Μπόγιας τότε είχε μια πόχη και έπιανε τα σκυλιά ζωντανά και τα βάζε μέσα στο αυτοκίνητο που είχαν,
0: ναι.
4: Που ήταν με σηματόπλεγμα, τα μαζεύανε όλα και τα πηγαίνανε στο Δήμο. Τότε ο Δήμος και μου φέρεται...
0: Τα πιάνει, περίμενε, έχω ξαναρωτήσει για τον Μπόγια. Τα πιάνει επί τόπου φόλα και τα πεθάνανε.
4: Όχι, όχι. Έτυχε εκείνο που είπαν ότι ήταν λυσασμένο, γι' αυτό το ήξαν τη φορά.
0: Α, έτσι.
4: Αλλά εμείς όταν πηγαίναμε οι μικροί, ναι, τα πιάνα ζωντανά και τα σκυλάκια, ξέρεις, πλέγαν τα φουκαριάρικα μέσα στην απόχη, γιατί ήταν μεγάλη απόχη, ε.
0: Ναι.
4: Το κάνανε έτσι και πώς το μαζεύανε και εμείς πηγαίναμε και χάζευαμε πιτσιρίκια τώρα.
0: Ναι.
4: Και όπως ήταν με την απόχη, το ρίχνανε μέσα στο αυτοκίνητο, στην κλούβα που ήταν και άλλα σκυλάκια εκεί, ναι. Και όλα μαζί, καταλαβαίνεις, κλέγανε, γαμίσανε. Και κάναμε χάζι εμείς, τη χάζι στο να κάνει μετά δυστυχισμένα
0: τα πλάδια. Παιδιά είσαστε.
4: Ναι. Θέλω να σου πω, για μας ήταν όπως και οι αρκούδες που φέραν τότε οι Ρωμά.
0: Ναι. Με ένα ντέφι. Με ένα ντέφι.
4: Ναι, με ένα
0: ντέφι. Και σκολότανε και χορεύανε.
4: Και τα πηδικάκια που ανεβαίναν, του λέει πως ανεβαίνουν στα δέντρα και ανέβαινε στην κλίτσα πάνω και ναι. Τόνα και τ' άλλο για να πάρουν μερικές δεκάρες.
0: Ήταν όμως αυτή η Ρωμά, ήταν συμπαθέστατη ρε κύριε Μάνο.
4: Βέβαια, βέβαια και δουλευταράδες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους χαιρώ. Εγώ πρόλαβα στο χωριό που πέρναγαν και μου έχει μείνει τόσο καλή εικόνα από αυτούς τους ανθρώπους.
4: Βέβαια.
0: Δεν έχω καμία σχέση με πολλούς από τους σημερινούς.
4: Όχι, όχι, καμία σχέση. Με τον τροχό ακολίζανε μαχαίρια ψαλίδια.
0: Ναι, φτιάχνανε καρέκλες.
4: Ναι, μπράβο. Και επίσης για τη Λευκάδα,
0: ναι.
4: Δεν ξέρω αν το έμαθα, άκουσα εγώ μια προχτές, είχαν μια ωραία εκπομπή.
0: Ναι.
4: Έλεγε στη Λευκάδα πάνω υπάρχει το Αμόντε, ένα ξενοδοχείο,
0: ναι.
4: Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι στο ύψωμα όμως απάνω, λέει της Λευκάδος. Και έχει τέτοια εξυπηρέτηση και τέτοια καλή, ας πούμε, που
0: έχει πολλά. Είναι πολύ προχωρημένα τώρα τα πράγματα, γι' αυτό και βουλιάζει πάντα το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο ένα.
4: Ναι, πολύ.
0: Γίνεται χαμός, κύριε Μάνο. Η Λευκάδα δεν παίζεται τώρα, ίσως μέσα στα 2-3 νησιά της Ελλάδος.
4: Ναι, μπράβο.
0: Δεν το λέω επειδή είμαι από εκεί. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβεις τώρα, έχει γίνει κάποτε είμαστε κατσάβραχα με κατσίκια και τώρα πας και παθαίνεις την πλάκα σου.
4: Εγώ είχα πάει στη Λευκάδα πολλές ώρες λόγω της δουλειάς μου.
0: Ωραία.
4: Αλλά ήταν η παλιά Λευκάδα.
0: Καλά, τίποτα δεν είχαμε εκεί, κατσάβραχα ήμασταν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ κύριε Μάνο.
4: Παρακαλώ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Να διαβάσω ένα φίλο. Γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά. Νίκος Τζακόπουλος. Γεια σου Νίκο μου. Να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, προχωράμε πως είναι κανέναν. Γιατρέ μου, σε διάβασα. Καλησπέρα, μου γράφεις. Μετά από το Δήμο, από όπου είναι και μας εκεί. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, Ηλιά, μ' ακούς?
0: Ακούω.
5: Ο Νίκος είμαι, από Βόρεια Πράσια.
0: Ναι, Νίκο.
5: Θέλω να πω για το θέμα με τις θυσίες.
0: Ναι.
5: Είναι η μεγαλύτερη απάτη και πρέπει αυτός ο νόμος να κατεργηθεί εντελώς, να πούμε. Μαζί με έναν ψευτομάστηρα, έναν βρεις,
0: ναι.
5: Μπορούν να καταστραφούν και να εξαφανιστούν περιουσίες με τίτλους. Έχουν γίνει τόσο πολλά γεγονότα που έχουν χαθεί περιουσίες ανθρώπων, να πούμε. Γιατί φέρανε ψευτομάστηρες,
0: ναι.
5: Και εξαφανιστήκανε περιουσίες σε χρόνο ΔΕΤΕ. Ταλαιπωρήσανε τον κόσμο με δικαστήρια 8 και 9 χρόνια, να τρέχει τώρα. Και με 5 ψευτομάρτυρες καταφέρανε να πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων που είχαν τίτλους. Τίτλους, αληθινούς τίτλους και συμβόλαια. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Να σου πω, Νίκο, πήγαινες μετά, ναι. Και έλεγες τάχα το τεστ, παίρνες σκουτιά για κάποιο καιρό. Ξέρω όταν έλειπε ο άνθρωπος
5: αυτό. Τι σκουτιά, εδώ λέγαμε, είχε ο άνθρωπος τίτλους από πάπου προς πάπου που έλεγε παππού μου από το τουρκοκρατία. Δηλαδή τίτλους, και να το παίρνουν ανθρώποι μετά αυτά τα χωράφια, να τα παίρνουν με συμβόλαια αγορά που είναι ισχυρός. Πώς το λένε, κανόνας και νόμος να πάρεις κάτι νόμιμα.
0: Ποιοι τους βγάζουν αυτούς, ρε Νίκο? Ναι. Ποιοι τους βγάζουν αυτούς τους νόμους, ποιοι τους το ψηφίζανε?
5: Δεν ξέρω φίλε, ήταν πάλι νόμοι να μου και βρήκανε πατήματα και με το θέμα χρησικτησίας, σου λέω με 5 Μαΐου.
0: Ποιος το έβγαλε το θέμα χρησικτησίας, ποια κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το νόμο χρησικτησίας?
5: Έλατε, αυτό δεν βγαίνει κανένα να το πει.
0: Να μας το πει κάποιος.
5: Έχει δημιουργηθεί αυτός ο νόμος και ότι πρέπει να εξαφανιστούν και οι δικαστές που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να φωνάζουν να βλέπουν τον κόσμο που ταλαιπωριέται 10 χρόνια στα δικαστήρια με τίτλους, γιατί ο τίτλος είναι ισχυρό χαρτί. Αγοράς.
0: Λείπεις εσύ δηλαδή κάπου χρόνια, πάω εγώ και κάνω πως είμαι εκεί και το κάνω χρησικτησία, είναι δυνατόν?
5: Ναι, και το κάνανε και δεν το ξέρανε και ο άλλος είχε πάρει την περιουσία, την είχε αγοράσει με τίτλο, δηλαδή είχε τίτλους ισχυρούς ότι είχε κάνει τη γη αυτή νόμιμα με αγορά. Φωρή. Και με τον ψευδομάρτυρα οι τοπικές κοινωνίες ανατρέπουν όλα να πούμε.
0: Και μετά λέμε
5: πως... και οι δικαστές και οι ερέδια και βρίσκουν και οι δικηγόροι και χτυπάνε. Κάργα, πάρε δίκες, πάρε αναβολές, πάρε από εδώ να...
0: Και δεν αντέχουν μερικοί, πεθαίνουν και όλες σε κάνουν τις περιουσίες τους.
5: Ακριβώς κύριε Λιάννα. Οπότε αυτός ο νόμος πρέπει ακούνε μεγάλοι και να τον καταργήσουν. Να τον καταργήσουν γιατί έχουν γίνει και πολλά κακά. Έχουν γίνει και φόνοι με αυτό το θέμα, έτσι. Με αυτούς τους υπουργούς, με αυτά τα σκηνικά. Έχουν γίνει φόνοι.
0: Είναι γιατί ο άλλος σου λέει μου παίρνεις ρε την περιουσία μου με τέτοιο ύπουλο τρόπο.
5: Ακριβώς κύριε Λιάννα. Είναι πολλά τα γεγονότα και ο κόσμος δεν ξέρω δεν τα έλεγε τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και,
0: τώρα
5: και τα μαθαίνουμε και μπαίνουμε και εμείς δηλαδή καταλαβαίνουμε τι γινόταν. Και κουμπώνει και το χρηματολόγιο τώρα από πίσω και θα μείνουν όλοι χωρίς γη αυτοί που ήταν νοικοκύριδες και...
0: Και να τα τρώνε κάποια λαμόγια.
5: Ακριβώς.
0: Ψεύτες και κλέφτες, γιατί
5: και
0: αυτό είναι...
5: Και στο τέλος ξέρετε που θα πάνε. Θα πάνε στους ξένους θα πάνε. Γιατί αυτοί τώρα τα μαζεύουν, στο τέλος θα τα πουλήσουν. Τι θα κάνουν να μαζεύουν τέτοιο. Ή θα γίνει μια μονάδα σύγχρονη τουριστική και τα υπόλοιπα θα πουληθούν στους ξένους.
0: Άμα πειράζουμε κανέναν Νίκο από αυτά που λέμε, μας βγει ένας υπεύθυνα και να μας πει τι βλακίες λέτε εδώ πέρα. Αλλά έλα που ο λαός έχει συνέχεια τέτοια κρούσματα.
5: Δεν λέμε, και όμως κύριε Λέα δεν λέω βλακή, σας λέω να με
0: έχουν
5: με ανθρώποι με αγορές, με συμβόλαια. Συμβόλαια, πήγαινε στους ζωολογράφους και λέει αγόρασα αυτή τη γη μου, την έδωσε η φιά μου, τα αγόρασα με αυτά τα λεφτά. Και στις εφορίες φανερά και σε όλα φανερά. Και βρεθήκανε σας λέω να είμαι 5 ψευδομάρτυρες και με τη χρησικτησία και με κάποια υποτίθεται μακρινή συγγένεια και καταστρέψανε σου λέω περιουσίες και ανθρώπους να με τους πήραν τη γη.
0: Είναι απορρε Νίκο. Μα μόνο για σένα δεν εννοούσα ρε Νίκο, λέω άμα έχει κάποιος τη μαγιά ας βγει να μας πει ότι λέμε βλακίες εδώ.
5: Ακριβώς.
0: Δεν είπα εσένα καθόλου. Τε
5: ναι,
0: κάνει
5: το. Μας το πει, ναι. Ας μας το πει, έχουμε κάνει κάποια κουβέντα λάθος ή κάποια λέξη να.
0: Ακριβώς.
5: Αλλά δυστυχώς αυτό είναι να μην κύριε Λιά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
5: Στεναχώριες μεγάλες να είμαι. Στεναχώριες, λέω 8 και 9 και 10 χρόνια και να τρέχουν τώρα οι άνθρωποι στα δικαστήρια που έχουν τίτλους.
0: Και κάποιοι, να σου πω κάτι, δεν αντέχουν οικονομικά, δεν αντέχει η υγεία τους.
5: Με τίποτα, πού να αντέξεις. Μόνο στεναχώρια. 15 χιλιά έχει χάσει ένα συγγενής μου από τη στεναχώρια που πήγαινε ερχόταν πάνω στα δικαστήρια 5-10 χρόνια επαρχία. Άστα, είναι φοβερή κατάσταση να. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Σε χρειαζόμαστε να πούμε. Είστε δύναμη.
0: Καλό σου βράδυ. Καλά, Νίκο. Καλό σου βράδυ, Νίκο μου. Εσείς κάνετε δυνατή την εκπομπή. Μεταξύ μας. Δεν σας κάνω κομπλιμέντα από εδώ πέρα. Όλα τα χρόνια έτσι ήμουνα και στη τηλεοράση όπου όσοι δεν με ξέρετε, δεν με ξέρετε. Σε ό,τι κανάλι έκανα ήθελα πάντα live. Είμαι ο πρώτος που έκανα στην Ελλάδα live. Τρελαίνομαι για το live, μην μου πεις κονσέρβα. Να το γυρίσω και να το δείτε αύριο, τίποτα. Λοιπόν, εσείς είστε η δύναμη όμως σε εκπομπές τέτοιες. Γιατί το live το άτιμο είναι βγάζει να, μπορεί αλλού να ήταν, ας πούμε, πήρε ελευθερία και μπράβο σε αυτό που φέρνει την ευθύνη του ραδιοφώνου αυτού. Πήρε ελευθερία και μπράβο. Σε διευθυντές, σε υπεύθυνους, σε. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις από αυτός που κάνει εκπομπή ότι δεν θα με πάρει να μου πούνε μετά γιατί βγάλαμε εκείνο το θέμα, γιατί είπαμε εκείνο και αυτός το έχω πει. Αν είμαι εδώ, είναι για ένα-δύο λόγο που το έχω πει, το εξηγήσω κάποια στιγμή όταν θα φεύγω ή θα έχω φύγει ή από αλλού και θα έχω πει γιατί βρίσκομαι εδώ για κάτι που εγώ ήθελα να ανταποδώσω, που πραγματικά... Αποδείκνυα πως είναι πατριώτες, αυτός μπήκε στη μέση να παιχτεί το έργο μου Κολοκοτρώνης εις θάνατον ο Γιώργος του Μοριά εδώ. Και θέλω να τα αποδώσω, βρέθηκα εδώ. Αλλά στη συνέχεια όμως είδα και την πλήρη ελευθερία Και μπράβο σε αυτούς που φέρουν ευθύνη για αυτό το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν παιδιά σε ένα σχολείο. Έπρεπε να είσαι σπίτι. Ξέρεις τι θα πει μια γυναικούλα, είδε εκεί πέρα και μίλαγε. Ξέρεις τι θα πει, λέει, να πάω σπίτι μου, να πάω στη δουλειά μου και να γυρίζω, άφησα το σπίτι μου και να γυρίζω να βρω το σπίτι μου και να μην βρω σπίτι μου. Και ενώ την πολυκατοικία αυτή που έγινε, που έπεσε, τη ρίξανε, έπεσε, ό,τι και να έγινε, δεν μπορώ να κρίνω εγώ, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Απλώς και μόνο που έπεσε. Το έπεσε, έπεσε με χέρι, άμα δεν πει χέρι ανθρώπινο, δεν πέφτει κάτι εύκολο. Μόνο του έτσι. Τι έπεσε λοιπόν, τη ρίξαν, έπεσε, βάλτε το σε εισαγωγικά. Σημασία έχει πώς, και φανταστείτε, το παίρνουμε, έπεσε και με πολυκατοικία. Το παίρνουμε τόσο αψήφιστα πολλές φορές, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση αυτών. Αφήνω από το σπίτι σου να φύγει. Να πας να γυρίσεις και ως πραγμάν, τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει το σπίτι αυτό που ήταν το σπίτι σου εκεί. Το κτίριο εννοώ. Το με φανταστεί καλά. Ή λέμε, έπεσε και με το σπίτι. Α, ναι, και πήγανε, του δώσαν 3.000. Σιγά τα λεφτά που πήραν 3.000 για να κάνουν τις πρώτες κινήσεις, λέει, να μπορέσουν να μπουν κάτι. Πού να κάνεις και τι να κάνεις στο σπίτι που έχεις φτιάξει. Και ότι είναι υπεύθυνοι και να τους πληρώσουν τους άνθρωπους χρυσούς. Ξαναφτιάχνεις σπίτι εύκολα. Το θυμήθηκα γιατί είδα μια γυναίκα εκεί πέρα, αυτό το αυθόρμητο που έλεγε, έφυγα από το σπίτι μου να πάω στη δουλειά μου και γύρισα και δεν βρήκα το σπίτι μου. Ακούγεται τόσο απλό τάχα, αλλά τόσο σπουδαίο και τόσο σημαντικό. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Και ελάτε, για όση ώρα μας έμεινε ακόμη, δεν είναι πολλή ώρα, να βεντιάσουμε τελευταία σχολεία. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Όταν μου ζητάτε κάτι, κάνω και κινήσεις που δεν πρέπει. Δεν είμαι εδώ πέρα, ούτε να αλλάζω τηλέφωνα. Άλλο να με γουστάρει κάποιος να με θέλει να πει, δώσ' του Κακλαμάνη το τηλέφωνο. Ηλία μου, σε θέλω. Πάρ' το τηλέφωνό μου. Με ευχαρίστηση να μιλήσω μαζί, το έχω κάνει με 2-3 ανθρώπους. Μην ακούω όμως εξυπηρέτηση στον αέρα και βάζω και τα παιδιά εκεί μέσα και παίρνω το τηλέφωνο και μετά δεν σηκώνετε τηλέφωνο. Το λέω εμψυχρό για τα ονόματα, κυρία Δρύβα, χθες μου ζήσει για τα σκυλιά. Ανταποκρίθηκε άνθρωπος και εμείς σου δώσαμε την πήρα τηλέφωνο. Εγώ προσωπικά δεν ξαναεξυπηρετήσω άνθρωπο. 2 φορές σε πήρα, δεν σε βρήκα. Με πάρεις και μόλις, αχ, κύριε Ηλία, δεν άκουγα και τέτοια. Όταν δίνεις ένα τηλέφωνο σου και ζητάς μια συμπαράσταση. Και κάνουμε αυτή την κίνηση που είναι και λίγο λάθος στον αέρα, αλλάξουμε τηλεφωνάκια, να πάρουμε τώρα κανέναν, να αλλάξουμε και μεταξύ σας τηλέφωνα, ας πούμε. Κάτι που εγώ τα μισώ, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά, όλα τα χρόνια. Λοιπόν, αφού λοιπόν ζητάς κάτι για τα σκυλιά σου που δεν μπορεί να τα αφήσεις και πεμβαίνει κάποιος άνθρωπος και σου βρίσκω το τηλέφωνο και μου βγαίνει η Παναγία και το παίρνω από τα παιδιά από το τηλεφωνικό κέντρο και σε παίρνει με τηλέφωνο, μου ξαναζητήσει κανείς καμία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, κρίμα που είπα το όνομά σου, κυρία Δρύβα, αλλά έτσι είναι. Όταν δίνεις ένα τηλέφωνο να σε εξυπηρετήσουν, είσαι υποχρεωμένη να το σηκώνεις. Κάθε κυρία Δρύβα, εγώ, να φταίγα, Ηλίας Κακλαμάνης, ζητάω κάτι, ας παρακαλώ να με πάρουν να με εξυπηρετήσουν και μετά δεν υπάρχει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε. Να υπενθυμίζω, 12 με 1, Κυριάκος Οβελόπουλος, Ράδιο Μάχη. Εκεί ακούτε τα ιδιαίτερα πράγματα και αυτά πράγματα που δεν μπορούμε να σας εξηγήσουμε άλλοι. Και όλες τις άλλες εκπομπές. Και Ράδιο Μακελάρδης που είπα για το Χίο και το Γρηγόρη, τα μεσημέρια. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν για αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και να αντέχετε τα τόσα τρελά που γίνονται γύρω. Να είστε καλά.
6: Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Και μετά και μετά και μετά και μετά τα μέσα, τα έξω. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Δεν είμαστε ακόμα με αβιούλα, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Ζωντανή εκπομπή εδώ που τα λέμε όλα. Τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να δούμε τι θα ανθίσει σήμερα ήδη. Καλημέρα, λέει, φαίνεται και από το πρωί. Μια όμορφη καλησπέρα. Όσο μπορεί να είναι, όλο αυτό που βλέπουμε, που ακούμε με τις φωτιές, με τους ανθρώπους που καταστραφήκανε, πάνω από 250 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Περισσότερα ήτανε. Όλο το Πόρτο Γερμενό. Εξακολουθεί να καίει φωτιά στα Μέγαρα. Είναι σε ύφεση βέβαια, έτσι. Είναι σε ύφεση. Εφόσον και εκεί έχουν καταστραφεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Και εκεί έχουν καεί σπίτια. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000. Επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Το απλό το μηνυματάκι στο 693-84-008-56. Λοιπόν, σαν καλό μαθητούδι κι εγώ, παρόλο που έχουν τελειώσει τα σχολεία και τα φροντιστήρια,

0: πάμε στα καλά, στα καλύτερα. Γιατί πάντα σας έχουμε στα καλά, πάντα σας έχουμε στα καλύτερα και αυτό το επιθυμούμε. Και θα το κάνουμε πάντα. Πάντα πράξη. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Το πρώτο. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτή η χρονιά που παραβρέθηκα κι εγώ. Τα τελευταία χρόνια το More Than Tax. Μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Με την Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες του. Βέβαια την εβδομάδα της Παναγίας θα είναι κλειστό. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μαζί μας και μαζί σας, πιτσαρία Ζεάκης. Είπαμε μία πίτσα δεν κάνει πάντα τη διαφορά, αλλά και την κάνει τη διαφορά. Δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες. Ό,τι θέλει η ψυχούλα σας. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Στο κέντρο του Μενιδίου, ναι. Πάμε τώρα μαζί με τον Μιχάλη και θα διαβάσω. Βασιλάκι μου, κάνε λίγο υπομονή, παλικάρι μου συγκλίνει. Στον Μπραχάμι. Καλησπέρα στον ταξιτζή μας εδώ, τον φίλο μου τον Γιώργο.
1: Μια γιορτή καρδιά, εδώ τα λέμε όλα.
0: Δεν έχασε φιλαράκι μου, 0-0. Ναι, ωραία, θα το πούμε και αυτό. Ναι, παιδιά, θα ακούσουμε τα ραγουδάκι πάλι. Ήταν και βραδιά προκριματικά. 0-0. 0-0 δεν ήταν, εντάξει, και εγώ τώρα από τη στενοχώρια μου, όντως, Γιώργο μου, από τη στενοχώρια μου σιγά-σιγά, όντως, απαράδεκτος Ολυμπιακός, έτσι, 0-0 μέσα στο Καρασκάκι. Αν πεις ήταν ο πρώτος αγώνας, το κάνει συνέχεια. Εντάξει, απαράδεκτος, απαράδεκτο όντως αυτό με τον Ολυμπιακό, 0-0 στο Καρασκάκι, με την Αϊμέγκερ, έτσι. Μια ομάδα της Ολλανδίας, πρώτη φορά στη διοργάνωση του Champions League, τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ με την γιορτή με τον Μιχάλη, θα τα πούμε.

0: Για να δούμε τώρα μηνυματάκια τα δικά σας εδώ. Τον φίλο μου τον Βασιλάκη και από τον Μπραχάμι. Δυνατός ακούω σήμερα, σε βλέπω μάλλον έτσι με τα μηνυματάκια, Βασιλάκη μου, έτσι, δύναμη. Τον φίλο μας τον Γιώργο και με το ταξί του. Αμέσως να μας την πει όμως τώρα, έτσι. Πήγες, λέει. Όχι, Λεβεντάκο μου, δεν πήγα για τη Χρυσουζιά, έτσι. Δεν πήγα. Δεν πήγα από πάνω και από τον μπαλκόνι το διάβαζα. Πάμε στο φίλο μου που είναι στη Λευκάδα. Καλησπέρα από την ζεστή Λευκάδα. Πίνουμε ουζάκι, λέει, τρώμε φρέσκο ψαράκι. Στη χώρα εκεί στη Λευκάδα. Ρομπίνιο, έτσι, ε. Βέβαια. Βέβαια, χωρίς να θέλετε να λογαριάσει και τους άλλους που έχουν μείνει πίσω, φύλακες, εδώ στο λεκανοπέδιο. Με ζέστη. 36 βαθμούς έφτασε σήμερα. 36 και μισό. Είχε αρκετή ζέστη. Βίκη μου στο γαλάτι, καλησπέρα. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών εδώ. Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι. Εμείς, Βίκη μου, θα φύγουμε τελευταίοι. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Καλησπερίζω και την Σόνια μας εδώ.
1: Στις καρδιάς μου το στόχο.
0: Σόνια μου, για κοίτα λίγο το μηνυματάκι σου. Για κοίτα λίγο το μηνυματάκι όπως είναι σταλμένο τώρα, τη Σόνια. Δεν ξέρω αν είναι μπερδεμένη τίποτα σε κανένα μπαλκόνι έξω. Καλησπέρες όμορφες. Είδες, το διόρθωσες. Μια χαρά. Τέλεια. Τον καλή ακρόαση σε όλους από τη Σόνια μας εδώ.

0: αυτό να γραπτεί στον εγκέφαλο, παρακαλώ. Πάρα πάρα πάρα πολύ στο σκληρό δίσκο.
1: Εγώ θα σ' αγαπώ.
0: Για να γραφτεί στα πρακτικά, παρακαλώ πάρα πολύ. 693-84-00-8-56. Τώρα είσαι με το ψαράκι. Μα ανάβει τα αίματα τώρα, έτσι. Και ουζάκι, μυρωδιά, έτσι το ούζο, το συζητά, παιδιά. Αυτά είναι τα καλά. Διακοπές τώρα που λένε, διακοπές. Αν πεις μπορεί όλοι να μην, αλλά εντάξει, λίγο πολύ κανιά σαρδελίτσα, κανένα γάβρο, να τον είδες τον γάβρο κάτω στο Καρεσκάκι, τίποτα. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη που είναι το παιδί στην Γερμανία και στην Κολονία. Την καλησπέρα μας σε όλους. Παναγιώτη μου, όλα καλά, σε λίγες μέρες θα είσαι εδώ Ελλάδα, έτσι. Καλησπέρα Δώρα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέρα και σε σένα και καλή βραδιά στην Δώρα, στον Ταύρο. Για να δούμε να φωνάξουμε μία. Μασακούρι, τώρα καρδούλα ήρθε κόκκινη. Το ξωτάκι! Μάλλον τις φωνές τώρα και πάνω. Ου, Παναγία μου. Να πας και Πρέβεζα, Λεβεντάκο μου. Να περάσεις και Πρέβεζα από Λευκάδα. Αστυνόμε.

0: Άκου το παλικάρι τώρα το άλλο. Πήγε στο γήπεδο, λέει. Πήγε στο γήπεδο. Για το 0-0, όχι κάτι άλλο, έτσι. Για το 0-0. Για φανταστείτε τώρα έξω τι έχει να γίνει, ε. Θα περάσει το τέτοιο. Χωρίς προκριματικούς μετά, ε. Πάει το Champions League. Αθηνούλα μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή ξεκούραση έτσι. Ανάπαυλα λίγο, παίρνετε και την αδειούλα. Από Δευτέρα ξεκινάνε. Καλά, σας έχετε και τόσο ρεπό, δεν τα πληρώνετε. Έχετε και τόσο ρεπό μαζεμένα, πού να τα πρωτοπάρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή ξεκούραση. Στην υγειά σου είναι το καλύτερο, με μπυρίτσα παγωμένη. Και εγώ τη ζηλεύω πραγματικά. Πραγματικά τη ζηλεύω να είναι πάρα πολύ παγωμένη. Και Μιχάλη μου, την καλησπέρα μου, λέει, και την αγάπη μου. Συνειδητοποίησα ότι περιμένω πιο πολύ να ακούσω, λέει, τον εκφωνητή της εκπομπής παρά το πρόγραμμά του με τα ωραία του τραγούδια. Αυτό είναι επιτυχία. Μας φτιάχνει στη διάθεση, Μιχάλη, σε θετική ενέργεια, και επειδή με τον Μιχάλη τα λέμε όλα, να το πεις, λέει, να εκφράσω σίγουρα και σε κι άλλους συνακροατές μου που νιώθουν, λέει, τα ίδια σίγουρα. Είναι ο Χρήστος από Κερατσίνη. Το μηνυματάκι το έχει στείλει ο φίλος μου ο Χρήστος, ένστολο στο παλικάρι από το Κερατσίνη. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ειλικρινά, Χριστάκο μου, με συγκινείς. Να σε καλά, να σε καλά, Χριστάκο μου, όσο μπορούμε το παλεύουμε. Είπαμε, πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέμε θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Τουλάχιστον αυτά ακόμα τα έχει αφορολόγητα.
1: Όλες οι σκέψεις μου εσύ, εσύ που μου είπες φεύγω.
0: Λοιπόν, θα έφταγε το τοξοτάκι, λέει, αν σε πήγαινε στο γη.

0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Μαρία. Την Μαρία από την Αττική, έτσι μου είπε η Μαρία από την Αττική. Την άκουσα λίγο χλωμή όμως, έτσι δεν ήταν μια θετική ενέργεια. Μαρία μου, καλησπέρα, να έχεις θετική ενέργεια. Έχοντας θετική ενέργεια, όλοι κάποια στιγμή όλοι. Παμπαμ, χριστιανοί, βροδιάτικα. Εγώ για τον Ολυμπιακό έλεγα ότι δεν πήγε καλά. Για κυρία Μαρία, λίγο να πάρεις λίγο τα πάνω σου. Εκεί στην πλατεία Αττική, γιατί με φοβίζεις με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μια πανέμορφη φωτογραφία με τρία βαζάκια ρίγανη. Έτσι, πανέμορφη φωτογραφία, ναι, με τρία βαζάκια ρίγανη. Σόνια μου, θα βγάλεις τη χρονιά με αυτά. Κοίτα να δεις, παιδιά, φώναζα τόσο καιρό, λέω για τα ζώδια, κάνω ράνο, που δεν έχω πέσει έξω. Δεν έχω πέσει, έχεις να πεις από φωνή άλλο τίποτα, ε. Φωνάζεις. Φωνάζω, ρε παιδιά, και εντάξει. Είμαι και λίγο νευρικό, τι να κάνουμε. Που τα ψαράκια δεν είναι. Τώρα εγώ πώς βγήκα. Δεν ξέρω, θα τη ρωτούσα τη μανούλα μου, αλλά δεν. Τρία βαζάκια ρίγανη να βγάλει τη χρονιά της. Όχι η προηγούμενη φωτογραφία δεν είναι καλή. Όχι και η προηγούμενη φωτογραφία δεν ήταν καλή. Βλέπω το μπαλκόνι, το έχεις, έτσι. Μια χαρά. Τέλεια. Μου το μάθανε γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, στην Εύη μας. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, σε σένα και σε όλους τους ακροατές σου. Είναι η Εύη από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλησπέρα. Να μιλήσουμε λίγο πιο μετά για την πρίκα του παιδιού. Να μιλήσουμε για τον φίλο το Σάκη, γιατί δεν με πιστεύει πολλές φορές. Ακούει ο κύριος Μπουσδούνης, αλλά όταν του τα μεταφέρω και του τα λέω, δεν με πιστεύει. Πρέπει να έχω αποδείξεις. Βέβαια, πρέπει πάντα να κρατάμε αποδείξεις, έτσι. Εντάξει, για να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Να ακούσουμε το τραγουδάκι. Έχω έρωτα, λέει, μαζί σου. Νίκος ο Μακρόπουλος. Μόνο εδώ στο Μάχη 99,8.
1: Είμαι σένα, μου λες, η κατάσταση αυτή.
0: Μπράβο, Σάκη. Μπράβο. Και σανότερα.

καλησπέρα Όλγα μας. Καλησπέρα στην Όλγα. Κορυδαλλιός πλατεία Μέμου. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις φωτιές. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δόκτο σταυρό μας κάνουμε. Γιατί το επιτελείο δεν ήταν μάλλον έτοιμο. Έτσι, ο στρατηγός άνεμος κυριαρχεί πάντα. Τα τελευταία χρόνια πάντα έχουμε ένα στρατηγό άνεμο και κυριαρχεί σε όλα. Είσαι απόλυτο δίκιο. Χριστάκο μου, Πετρελονίτη, τι κάνεις, Ρεβεντάκο μου. Καλησπέρα και σε σένα, καλή και όμορφη βραδιά. Εκεί, Αλφα Αθηνών, Βεντούζα. Λοιπόν, μου ζητήσανε να ακούσουμε Πάολα. Θα το πάμε, Βεντούζα, όμως, έτσι. Θα το πάμε, Βεντούζα. Μια Πάολα, παρακαλώ. Και είναι αυτό. Γιατί ένα μυαλό είναι κι αυτό, χειμώνα, καλοκαίρι. Τον ακούς τον φίλο μας τον Γιώργο, το Εξωτάκι, τι λέει για το γήπεδο. Τον ακούς για το γήπεδο. Ολαλά, ολαλά. Νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Να μην φωνάσω δυνατά. Παναγιώτη μου, πάνω μου θα τα ακούσουμε κι αυτό με τον Παπαδόπουλο.

0: εκεί. Εκεί που αγαπώ. Ωραίο. Φανταστικό τραγούδι με την Πάολα. Να μην ήταν αυτό. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην φίλη μου την Δέσποινα, τη Σαλονικιώτησα. Νομίζω, τι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το συζητάγαμε τώρα αυτές τις μέρες. Είναι δύο μέρες το μήνα. Η άδεια βγαίνει δύο μέρες τον μήνα. Καλά έκανες. Οριστικό, όλες τις μερούλες, και εγώ. Καλά έκανες. Να πάω να δεις τους δικούς σου, έλεος. Αχ, όλοι τα έχουμε περάσει λίγο πολύ αυτά. Τα έχουμε περάσει όλα. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες σε εσένα. Λέω άλλο τώρα με τη ρίγανη εδώ, με το κορίτσι. Άλλο το θεματάκι. Μάζευε τόσο καιρό τα βάζαμε το μέλι. Τίποτα δεν πάει χαμένο τελικά, παιδιά, έτσι. Όλα κάποια στιγμή τα βρίσκουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον από την Κολονία. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω, είναι αυτό το τραγουδάκι, εσύ θα μου πεις. Δεν το γνωρίζω καλά. Αν δεν είναι, έχουμε κι άλλο.
1: Άρχεσαι χωρίς να μου το λες.
0: Νομίζω, Παναγιώτη, είναι αυτό. Δεν το βγάζει αλλιώς το ποτήρι μου το κενό.

Ρόδο έρχεστε, αυστη Ρόδο. Ρόδο λέει, Ρόδο ερχόμαστε. Λέει και εγώ, Ρόδο ερχόμαστε. Διακοπές για Ρόδο. Δεν θέλω να μιλάω τώρα για διακοπές, παιδάκια τώρα. Να περάσετε όμορφα θέλω, να περνάτε όμορφα εκεί που θα πάτε, όπου πάτε. Αλλά εγώ για κάποιους λόγους δεν θέλω να μιλάω για διακοπές.

Αυτούς τους έχεις πάρει όλους και τους φιλοξενούς εκεί. Τους φιλοξενείς εκεί. Ε, παλικάρι μου, θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Έτσι θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω. Δεν σου τάζω. Ρίτα μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Θα πάω διακοπές, Ρίτα μου, λέω. Θα πάω στο χωριό. Είπαμε, διαλέγω πάντα εποχή που είναι τα σίκατα, τα σταφύλια, τώρα τα καρπούζια. Το δικό μου το μέρος. Είμαι και στα φρούτα αυτά, δεν το συζητάω, φαν, τα φρούτα του Αυγούστου. Άλλο φρούτο, άλλο φρούτο. Λευτέρη μου Αγρινιώτη, θα το ακούσουμε, λέει παιδί μου, μη μου αγχώνεσαι. Γιατί με αγχώνεις και μου αγχώνεσαι, να σου πω λίγο κάτι τώρα που λέτε τις φωτιές. Εντάξει, το Αγρίνιο όχι τόσες πολλές. Η περιοχή του Αγρινίου, είναι η βιομορφία του εδάφους, ότι υπάρχει δέντρα. Εδώ στο νομό Αττικής, παιδιά, μιλάμε για όλο το νομό Αττικής. Εχθές έκανα μια αναφορά. Και είπα και κάποια στρέμματα στη Δυτική Αττική. Επειδή τα έχω δει με τα μάτια μου, τα ξέρω. Εμείς τα βγάζουμε. Από εκεί βγαίνουν. Μετά τις φωτιές, η επέμβαση τι έχει καεί, πόσο έχει καεί, Γιαννά. Τέλος πάντων, Γιαννά, τι Γιαννά. Μεγάλη κουβέντα το Γιαννά. Είναι το 42, σε όλη την Αττική, το 42%. Το 42% των δασών. Δεν είναι λίγο. Είναι το μισό. Είναι το μισό. Άστο τώρα, λεφεντάκο μου. Άστο τώρα, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία μου, καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Ηλία, το 123 από την Καλλιθέα. Όλα καλά παλικάρι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όλα καλά. Θα πάνε και καλύτερα. Θα πάνε και καλύτερα.

μόνο εσύ. Φανταστικό, είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον, έτσι δεν λέει. Τώρα μετάραξε λίγο η κυρία Μαρία που έστειλε το μηνυματάκι από την Αττική, αλλά δεν πειράζει, ξεχνιούνται ορισμένα. Είναι το επόμενο τραγουδάκι για μια μεγάλη παρέα. Τώρα δεν ξέρω, διακοπούλες κάνουν. Sorry. Συγγνώμη, είναι η Λιδία. Και είναι αφιερωμένο το τραγουδάκι, έτσι. Το τραγουδάκι το επόμενο για την Λιδία, το Σοφίνη, τη Στέλλα, τον Σωτήρη, τον Γιώργο και τον Ανδρέα. Έτσι για μια γουλίτσα νερό. Έτσι για μια γουλίτσα νερό. Φωτογραφία εκεί με το βαζάκι. Φωτογραφία εκεί με το βαζάκι με τη ρίγανη. Ολαλα. Και δεν πήγαμε φέτος. Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Στρατή. Τον Στρατή μας το φανταστικό από την πανέμορφη την Κάριστο. Στρατή μου. Το επόμενο είναι Οικονομόπουλος. Νίκος Οικονομόπουλος. Όλα με τη σειρά. Είπαμε εδώ, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, τραγουδάκι για τη Λιδία, το Σοφίνη, τη Στέλλα, τον Σωτήρη, τον Γιώργο και τον Ανδρέα. Και να είναι πάντα καλά, να περνάτε όμορφα.

0: Προσπαθώ να θυμηθώ, τα καρπούζια έχουν μάρκες. Προσπαθώ να θυμηθώ τι μάρκα καρπούζι είναι αυτό. Όχι το τελείως στρογγυλό. Όχι το τελείως στρογγυλό. Μήπως θα το πάρει στη Ρόδο κοντά το καρπουζάκι, φίλε μου Γιώργο. Θα το βρω πώς το λένε το καρπούζι εκείνο. Όχι το στρογγυλό, το άλλο, το μακρό. Α, βαρέλα. Αυτό το καρπούζι λέγεται βαρέλα, αδερφέ, στα μέρη τα δικά μας. Γιατί καρπούζια μαλλιάδος βέβαια είναι φημισμένο. Πάμε στη φίλη μας την Δήμητρα από τα Τελωνία κάτω στον Πειραιά. Να της πούμε μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Δημητρούλα, καλησπέρα. Γρήγορα το τραγουδάκι τώρα, το κορίτσι που απεξουηραίνει την ρίγανη. Μόνο αυτό είναι με η φωτογραφία. Έλα, εγώ συμβάζω τώρα το τραγουδάκι. Μόνο αυτό είναι. Μόνο αυτό είναι με τη ρίγανη. Έλα και δεν φωνάζω. Πω, κοίτα να δεις.
1: Με ρωτάς τι ψάχνω. Μες στο ψέμα αυτού.
0: Λοιπόν, για τη Σόνια μας το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Που ψάχνω να βρω.
1: Δεν βρίσκω πουθένα.
0: Λευτέρη μου, παντού πιάνε φωτιές, δε παλικάρι μου.
1: Ψάχνω.
0: Φωτιά πιάνει και η Καλαμιά. Είπα για τη μορφολογία του εδάφους και τι περιέχει το κάθε μέρος. Εδώ η Αθήνα περιέρχεται γύρω-γύρω από Πεύκα. Και την Πεύκα τη χωρίζουν σε πολλά. Σε πολλά.
1: Μες στο ψέμα αυτού του.
0: Αυτό είπα.

0: Θα μου πεις τώρα, συζητάς για τα έξω. Θα το λέω για τον φίλο μου τον Ρομπίνιο που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την πρόσκληση, έτσι. Πόσο να θέλει ένα αυτοκίνητο, να ξεκινήσει ένα αυτοκίνητο από εδώ, από την Αθήνα, να έρθει Λευκάδα. Ο δικός βέβαια, έτσι. Και δεν περνά, πέρνα στη γέφυρα. Δύο μάλλον. Τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. 15, πόσο έχει πάει τώρα, νομίζω 15. Ίσως και παραπάνω. Κάπου 15 ευρώ, έτσι. Τη μία διαδρομή. Μια βάλε τα χιλιόμετρα. Λέμε στις καταστάσεις, στην κατάσταση μπορεί να είναι κάποιος. Εκεί το αναφέρω το θέμα. Λεβέντη μου, εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά ένα τραγουδάκι για το φιλαράκι μου στο το καλό με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη, ακόμα λέει και στον ύπνο μου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να καλησπερίσω τα παιδιά στην Αττική οδό με τα αυτοκινητάκια. Όλα τα παλικάρια, έτσι, όλα, τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον Μάριο, τον κύριο Παπαγιάννη, τον Παπαγιάννη, τον Βασίλη, τον φίλο μου τον καλό από την Ηλιούπολη.
1: Ήρθες εχθές από νωρίς.
0: Γεια σου Βάσο μου, Πειραιώτησα. Καλησπέρα.

Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Από ό,τι βλέπω τον Παναγιώτη μας εκεί, από ό,τι είναι η Γερμανία, έτσι. Έχει πάρει λίγο έτσι με την καψούρα, έτσι. Σε έχει πάρει τώρα πολύ, πολύ με την καψούρα. Τώρα θα έρθεις εδώ, θα πας στη Ρόδο. Έρχεσαι σε Ελλάδα, πας σε κάνα πανηγύρι που λέμε, το Νατάλιο. Λοιπόν, οι παιδάκια έχουν σηκώσει κάτι στο Face μέσα, γελάς. Βλέπεις σε κάποιες ατάκες εκεί, χαμογελάς, όντως, έτσι. Καθάριζε μια κοπελιά το σπίτι, ξεσκόνιζε μάλλον, κανονική ενδυμασία. Όχι πιτζαμούλες και τα λοιπά και τα λοιπά, κάτι περίεργο, όχι τίποτα, μια χαρά. Μια χαρά κοπέλα είναι, θα έχετε ακούσει πολλές φορές όλοι μας εδώ, έτσι που περνάνε κάτι αυτοκίνητα εκεί με τους μαζεύουν τα σίδερα που λέει μπανιάρες, πλυντήρια, παλιά, καθαρίζω αποθήκες, τα ράτσες, δεν ξέρω το λέω κι εγώ καλά έτσι. Θα το δοκιμάσω, κονομάνε βέβαια. Μπανιάρες, πλυντήρια και μετά από το σηματάκι αυτό που λέει, καθαρίζει υπόγεια, τα ράτσες. Πα, πετάει κάτι κλαρινά μέσα. Όπα λέει, δεν κάνω και την πρόβα λίγο, λέει. Θα πάω και στο πανηγύρι στο χωριό. Κάτσε να κάνω μια πρόβα και άρχισε με το ξυσκονό πάνω και το τίναζε. Έχει σκόνη τώρα, πέσε λίγο πάνω στα μαλλιά τη. Σιγά το πράγμα. Λοιπόν, είναι Βάσο μου στον Πειραιά. Το 165 η Φασούλα. Η Βασούλα. Το λέω παιδάκια, γιατί λίγο πολύ. Σε χωριό θα πάμε. Πάλι ρωτά. Τώρα πρωτεύουσαν είναι λίγη και τα πανηγύρια και εδώ στην Αθήνα είναι, δεν το συζητάμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό, το φτιάξουμε το σποτάκι. Πανιάρες, φυτήρια. Ό,τι σιδερικό υπάρχει. Λοιπόν, Δέσποινα, χαμογέλα, χαμογέλα. Την τύχη μου, την τύχη μου, τη μαύρη, έλα. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου, τον Δημήτρη, το 791. Δημητράκο μου, Παγκράτη, όλα καλά. Πάμε πάλι το τραγουδάκι. Πάμε πάλι από την αρχή, για τη Βάσο. Πονάει η αγάπη, πονάει. Θα είναι

Μπα, έχετε και εμένα, θα με έχετε εδώ εμένα. Εδώ, θα με έχετε και εμένα. Θα με έχετε και εμένα, όλα θα πάνε καλά. Μην κάνεις έτσι, μην κάνετε έτσι, δεν θέλω γκρίνιες. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από την γκρίνια. Δώρα μου, για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Βάλε, θα βάλεις μια Ανατάσα Θεοδωρίδου, η φίλη μας η Δώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε δύο τραγουδάκια από Ανατάσα Θεοδωρίδου. Αγαπημένη βέβαια, έτσι. Ξέρετε το σχήμα, το έχουν αρχίσει, το διαφημίζουν. Με την Ανατάσα Θεοδωρίδου, εγώ δεν θέλω να προτρέξω. Θα μου πεις, μέχρι τότε έχει ο Θεός. Μιλάμε για χειμώνα μεριά, έτσι. Δεν θέλω να προτρέξω, είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Δημήτρη μου, και εγώ χάρηκα. Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, φίλε μου Λευτερία, αυτό που είπαμε να αναφερόμαστε. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, και θα σου απαντήσω κάτι. Ακούσουμε το τραγουδάκι, θα σου απαντήσω. Με τις φωτιές. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Παναγιώτη και στην Κολονία και τα παιδιά, τα ονόματα που διάβασα, τη Λιδία, το Σοφίνη, τη Στέλλα, το Σωτήρη, το Γιώργο, τον Ανδρέα. Πολυσμανάκια, πολυσμανάκια είναι. Αλήθεια, πολυσμανάκια, μαζεμένα, κάνουν διακοπές. Είναι μια μεγάλη παρέα, ειλικρινά, πάνω το μεγάλο κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη, θα το ξέρεις. Από εκεί σε πήγανε.

να εξαιρέσω τον φίλο μου τον Χρήστο στο Γερατσίνη. Ούτε καν. Χριστάκο μου Γερατσίνη. Ορίστε, πολυσμανάκια και σε Γερμανία. Άκου τώρα, πήγε και ρωτήθηκε μπατσίνα, πολυσμάνα και στην μπατσίνα. Πολυσμάνα, εντάξει, διαφορετική βαθμή. Στη Γερμανία. Τι να σου πω.

Βασιλάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη από το Νέο Κόσμο, την περιοχή του Νέου Κόσμου. Μην το γελάς, παλικάρι μου, καθόλου πάνω σε αυτό. Μην το γελάς καθόλου. Στην, νομίζω, Κωνσταντινουπόλεως λέγεται. Κωνσταντινουπόλεως είναι στο Βοτανικό. Στις γραμμές παράλληλα, στις γραμμές του τρένου, έτσι. Νομίζω είναι η Ένωση, έχουν σωματείο ρακοσυλλέκτες. Περνούσα από και πήγαινα για δουλειά, έτσι. Με έβγαζε ο δρόμος, να περάσω από και με τα πόδια πάντα, βέβαια, έτσι. Το 11. 11 ήτανε. Αρχές καλοκαιριού του 11. Και συζητάγανε, και είναι αυτά με τα μηχανάκια που μου λες τώρα καλά το πάω με τις μπανιάρες, τα πλυντήρια. Θυμάμαι τότε τους ανθρώπους κάνανε ένα διάλογο και σταμάτησα λίγο πιο πέρα και άκουγα, λέει, δεν βρίσκουμε, λέει, στο δρόμο πρόγκα. Φανταστείτε την κρίση τότε που μαζεύουνε τα σίδερα, τα παλιά και διέφερα. Μην το γελάμε καθόλου, παιδιά. Μην το γελάμε καθόλου. Ποτέ μη λες ποτέ. Και η ανάπτυξη ποια είναι τώρα εδώ? Ποια είναι? Για πες μου, άνοιξε κανένα εργοστάσιο καινούριο, είδες κάτι καινούριο? Ναι. Εγώ δεν είδα κάτι. Για πάμε να δούμε τώρα, θα πάρουμε γαρδούλα κόκκινη. Για πάμε, θα πάρουμε γαρδούλα κόκκινη. 210-210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να μας είτε γίνεται η Δήμητρα κάτω στα Τελωνία, στον Πειραιά. Εκεί στη θάλασσα, ηρεμία. Όλα, λα, λα.

Λοιπόν, αν και την είχαμε τη συζήτηση σήμερα, έτσι, γιατί θα κάνουμε ζημιά. Θα κάνουμε ζημιά, παιδάκια, θα ακούσουμε. Μπορεί να χορεύουν τώρα να κάνετε πρόβα, να πάτε στο πανηγύρι και εμείς εδώ, παραδοσιακό σταθμός. Ελληνικό παραδοσιακό ραδιόφωνο, Μάχη 99,8, ναι. Γιατί λέμε και τις αλήθειες μας, έτσι. Να πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιώργο, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη. Γιώργο, και πιάσαμε μία συζήτηση σήμερα, έτσι. Μέσα στο αυτοκίνητο με το ποδό εκεί πέρα θα λήξει. Τώρα και με τη ζέστη πάνω κάτω πέρα εδώ, δεν ζεσταίνεται κιόλα. Θα το παραλάβουμε. Φίλος μου ο Γιώργος λέει, σε ο Φάρος λέει τον FM. Τον ευχαριστώ. Πάμε να κάνουμε ζημιά. Πάμε τώρα να

Λοιπόν, 16 ευρώ θα το πω. 16 ευρώ πήγε η γέφυρα. Ποπόπο, 16 ευρώ η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Την είχα αφήσει, νομίζω, γιατί είχα πάει στον Άγιο Παΐσιο. Φέτος, νομίζω, κάτι πήγα τη χρονιά. Ήταν 15 τόσο. Το κάνανε στρογγυλό, έτσι. Να μην χαλάσουν τους δεκαδικούς. Το κάνανε στρογγυλό, 16 ευρώ η γέφυρα. Τι λες τώρα. Το στρογγυλοποιήσανε, έτσι, για τους δεκαδικούς.

πάρουμε το ποτάκι μας, Γιώργο μου, ταξιτζή, Πετρούπο, όλοι θα το πάρουμε. Δεν το συζητάμε τώρα, να πάει χαμένο έτσι, να πάει χαμένο δεν γίνεται και να κάνει και τόσες βόλτες. Λοιπόν, το πολεμικό το ναυτικό είναι εδώ. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, από τα Πατήσια. Καλές διακοπές, λέει, στον Ρομπίνιο και στην παρέα του, λέει, στην όμορφη Λευκάδα. Γιώργος και Δήμητρα είναι τα παιδιά του πολεμικού του ναυτικού. Καλησπέρα και καλή βραδιά, καλή εκπομπή. Η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία, καλησπέρα. Εγώ κάτι σου έχω πει, αλλά εσύ δεν θες το πεις. Στέλνεις το μηνυματάκι μόνο εκεί. Φεύγω την εκπομπή, κλείνει το τηλέφωνο, εσύ θα γράψεις. Δεν ξέρω τι αρρώστια είναι αυτό. Ειλικρινά στο λέω. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα από τα Τελωνία. Άκουρε, Μιχάλη μου γλυκέ, λέει, από τις 8 το πρωί στη δουλειά. Ήρθα, λέει, σπίτι, ξαναέφυγα πριν λίγο. Ήρθα, έχω φάει μόνο 2 κουλουνάκια, λέει, Θεσσαλονίκης. Ρε παιδάκια, μη μου αναφέρετε Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η Δέσποινα εδώ, η Σαλονικιά. Και όταν ακούει Θεσσαλονίκη, πονάει. Λοιπόν, οπότε μαγειρεύω, λέει, μπας και φάω, λέει, σαν άνθρωπος βέβαια. Βέβαια, ακούμε Μιχάλη. Μιχάλης και στην κουζίνα. Ωραίο το μηνυματάκι. Ο Μιχάλης έχει χωρίσει και στην κουζίνα. Το νου σου με βάλεις μετά να καθαρίσω την κουζίνα. Για πες μου τι καλό φτιάχνεις τώρα, έτσι μπέσα. Πες μου τι καλό μαγειρεύεις την κουζίνα. Πάμε ταξιτζί μου. Πάμε Γιώργο μου με το ταξί. Λοιπόν, όντως παιδάκια τώρα, 2 κουλουράκια Θεσσαλονίκης από το πρωί, τι να κάνουμε. Για πες μας τι καλό, δώσ' μας μια ιδέα τι μαγειρεύεις τώρα, Δήμητρα. Η Δήμητρα κάτω από την Πειραιά, έτσι. Ή από τα Τελωνία. Πες μας τι αφορολόγιο το έχεις βάλει στην κασαρόλα. Μην μου πεις ότι φτιάχνεις κανένα στιφάδο και κάνει γίδα βραστή. Γίδα βραστή.

Πάμε στο καμπριόλε. Πάμε στο γιατρό, τον φίλο μου. Πάμε στο καμπριόλε. Στον φίλο μας, τον Αλέξανδρο και το γυναικάκι του, τη γυναικάρα του. Αλέξανδρε, τον γιατρό μας. Λοιπόν, 39 του έχετε συνάντηση στο πεδίο του Άρης, μου είχες πει, με τα παιδιά, με την περιφέρεια, για να μιλήσετε για θέματα υγείας. Εντάξει, μακαρονάδα, μια μακαρονάδα με κοιμά δεν είναι ελαφρύ. Κάτι ελαφρύ, έτσι, δεν πεινάω σήμερα, έτσι, κάτι ελαφρύ.

μοναδικός ο Γιάννης ο Βασιλείου. Καταρχήν σαν άνθρωπο και μετά τον πιάνω σαν καλλιτέχνη. Αγόρι. Γιατί πάντα παραμένει ένα αγόρι τρελό ο Γιάννης ο Βασιλείου.

παλικάρι μου, Παναγιώτη μου, τώρα μια και λες στην Ελλάδα, όλο για φαγητό μιλάμε. Έχουμε τη μεσογειακή κουζίνα. Τη μεσογειακή κουζίνα που είναι φημισμένη. Και τι να κάνουμε, είμαστε φαγανιάριδες. Αφού θυμάμαι στην κρίση, τότε με την κρίση. Που είχε και με τον κορονοϊό μετά, αλλά και με την κρίση. Τα είχαν βάλει με τη Μέρκελ. Τι λέει.

Λοιπόν, τα φιλιά μου λέει και τα χαιρετίσματά μου. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου στέλνει ο Ρομπίνιος στο ζευγαράκι του πολεμικού του ναυτικού. Στην Μαρία μας από το Μαράκι. Μιχάλη, γυρίσαμε, λέει, από Ερέτρια. Ξανά στη δουλειά. Εντάξει. Μαρία, έχεις φύγει, αν θυμάμαι καλά, 2,5 εβδομάδες με αυτό εδώ. Έτσι, Μαρία από το Ήλιο που ήταν στην Ερέτρια με την Έλενα. Γυρίσανε, πήγανε για δουλειά. Έχεις πάρει κι άλλη, νομίζω, έχεις πάει σε ένα νησάκι. Σε ένα νησάκι. Να κάνεις το σταυρό σου. Να κάνεις το σταυρό σου, Μαρία μου. Να λέμε και του χρόνου και να είμαστε καλά. Άστο τώρα. Φίλε μου Σπύρο, τι κάνεις εκεί στο Κορυδαλό μεριά, απ' έξω. Καλημέρα στον Σπύρο από τον Κορυδαλό. Όλα καλά Σπυράκο μου, δόξα το μεγάλο, δόξα το έχω πει, καλά είμαι. Αφού λιγουρεύω τώρα τη μακαρονάδα με τον κυμά. Δεν πιστεύω να σου παραπήρει από κάτω. Δεν πιστεύω να σου πήρει η μακαρονάδα και με το τέτοιο. Και θέλει ξύσιμο η κατσαρόλα. Πολλά φιλάκια.

Λοιπόν, σε ένα θεματάκι σοβαρό που όντως πρόκειται για την υγεία, αν το κανονίσετε όλο αυτό και με τα παιδιά της περιφέρειας, γιατρέ μου, κύριε Αλέξανδρε, θα ήταν τιμή μου, όντως, έτσι, αλλά έχουμε παραπάνω από μήνα. Έχουμε παραπάνω από μήνα, μέχρι τότε εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Μη μου αγχώνεσαι, κανόνισε το και με τα παιδιά, με την περιφέρεια και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στην Αναστασία μας το 928, να της πούμε καλημέρα, Αναστασία μου. Μιλάμε και για φαγητά, γιατί να μην μιλήσουμε και για φαγητά. Δίνουμε μία ιδέα στον καθένα, ναι. Και το μπριάμι ωραίο φαγητό. Καλοκαιρινό μπριάμι, έτσι. Πω, είδατε παιδάκια ιδέες που πετάμε εμείς εδώ. Τώρισε και η μακαρονάδα, καλά η μακαρονάδα είναι παντός καιρού, δεν το συζητάμε. Η μακαρονάδίτσα είναι παντός καιρού. Είτε με κιμά είτε με σαλτσίτσα είναι παντός καιρού. Αλλά το μπριάμι είναι 100% καλοκαιρινό. Και με τα ψητά τα λαχανικά. Πω, διέτη. 693-84-00856 το τηλεφωνάκι για Viber και απλό μηνυματάκι εδώ με το Μιχαλάκι. Και δεν έχει παραγγελιά για κολοκυθάκι, ούτε για καρπουζάκι. Γιατί μου στείλανε τώρα καρπούζι, δε, φάτο. Λοιπόν, θα πω και για την πατσίνα. Θα πω για την πατσίνα. Το τραγουδάκι είναι του Μελά, σ' αγαπάω κοιτά. Παναγιώτη, σ' αγαπάω.

Θα πούν ότι είναι αμαρτία ο έρωτας. Το καλύτερο. Ακούτε, ακούτε. Αμαρτία ο έρωτας. Έρωσανή κατεμάχη. Βέβαια, πού να ξέρουν αρχαία ελληνικά. Πού να έχουν μάθει ιστορία. Πού να έχουν διαβάσει Όμηρο. Πού να έχουν διαβάσει τον Όμηρο. Αν όλα, λέει ένα μηνυματάκι, αν έχει έρθει ένα μήνυμα με ένα μπουκάλι τσίπουρο, αν όλα ήταν τέλεια, λέει, δεν θα υπήρχε ανάγκη, λέει, για τσίπουρο. Όπα, όπα, όπα.

Λοιπόν, Παναγιώτη μου, θα είναι το επόμενο τραγουδάκι, έτσι. Να πούμε όμως και εδώ τα ελληνικά στα παιδιά των φίλων μου, τον Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα, αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Ηλίας από Περιστέρι, ο αιώνιος πιστός εδώ. Λεβεντάκο μου, όλα καλά και όλα αρθυρά. Θα κάνουμε ζημιές πολλές. Δεν κάνουμε πολλές ζημιές. Εσύ, φίλε μου, Ηλία, τον Μανώλη μας εκεί. Μανώλη, καλή θεότη. Κονομάς, Λεβεντάκο μου, κονομάτε. Βέβαια. Ορίστε, παιδιά, επαγγέλματα. Ορίστε, επαγγέλματα. Τι να πεις εδώ τώρα, εγώ το λέω και για πλάκα, έτσι, να γελάσουμε. Τι να κάνουμε στα παιδιά εδώ. Να, η κοπελίνα τώρα η άλλη ήταν από το πρωί. Από το πρωί μέχρι τώρα το βράδυ με δύο κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Τι να πούμε. Να τους κρατήσει, να τους κρατήσουμε λίγο έτσι. Το ηθικό, η ψυχολογία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το τραγουδάκι γιατί είναι η αστυνομικίνα Γερμανίδα. Γερμανίδα αστυνομικίνα, η Λίνταμπελ. Καλά το λέω, το πάω το εγγλέζικο, Βεντούσα, καλά το έχω, μ' ακούσε ο Μακελάρης εδώ. Για την Πατσίνα, την Ελίζαμπεθ. Είναι στη Γερμανία, είναι μέσα στην πρεσβεία. Και κάνουν και μεταφράσεις τα παιδιά, έτσι, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα άλλωστε.

Λοιπόν, ναι, παλικάρι μου, ναι. Παλικάρι μου, ναι. Πέρα και στη Γερμανία εδώ, παλικάρι. Πολυσμανάκι, πολυσμανάκι. Πολυσμανάκι. Για να δούμε τώρα τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, γιατί αρχίζουν και είναι συγκινητικά. Φεύγετε τώρα. Και αρχίζετε και με συγκινείτε την τύχη μου, τη μαύρη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έφτασε η μέρα, λέει, που φεύγω, λέει, για διακοπές, Μιχάλη. Επιτέλους, είναι η βαλένα μας από την Καλαμαριά. Κορίτσι μου, εύχομαι να περάσεις καλά. Έχεις τραβήξει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Και πάνω που είσαι εκεί στην Καλαμαριά, έτσι, το να είσαι σε άλλη πόλη, είναι. Λοιπόν, θα πας τώρα διακοπούλες. Αν θέλεις, μας λες. Δεν θες, μη λες. Αλλά πού θα πας, πες μου. Βαλένα μου, να περάσεις όμορφα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καλή Παναγία να έχουμε, λέει. Καλή Παναγία να έχουμε. Γαρίδες, λέει, στο. Γαρίδες, σκορδάτες. Το παιδάκι τώρα και είδα τις γαρίδες πάνω. Πήγα στην αγορά πάνω στην Αθήνα τώρα. Γαρίδες. 15 ευρώ. 15. Ειλικρινά το λέω, έτσι. Πανάκριβη η αγορά σήμερα πάνω στην κεντρική, πάνω στην κεντρική αγορά των Αθηνών. Τι γίνεται και αύριο, τι ίδια τιμή θα έχουμε. Πανάκριβα. 10 ευρώ η τσιπούρα. Και να τα για καλή. Και να ήταν και καλή. Φίλε μου Βαγγέλη, πάμε να σπάσουμε ποτήρια. Παρφέ δεν έχει. Μια κοπελιά μου έχει ζητήσει τραγουδάκι. Μια κοπελιά, σπασμένα ποτήρια. Ονοματάκια δεν λέμε. Ποτήρια απόψε με τρώω. Καλό στο φορτηγάτζι μου. Καλό στο φίλο μου τον Βαγγέλη, το 509 από το Χαϊδάρι.

Χριστάκο μου, δεν θέλω να το. Πώς θα το πούμε τώρα, με τα λουλούδια. Μ' αρέσουν τα λουλούδια πάντα. Έτσι, αγαπημένο μου είναι με τα λουλούδια. Και να προσφέρω και να παίρνω, μ' αρέσουν καταρχήν και να φτιάχνω. Και εκεί που στο να τα λέω, έτσι. Ρε φίλε, τώρα στα πανηγύρια είναι λίγο κάπως, έτσι. Είναι λίγο κάπως τώρα. Το έχουν παρακάνει λίγο. Θέλω όλα για την κονόμα, ρε γαμώτο. Όλα για την κονόμα. Χαλάνε την παράδοση. Με μάτια λίγο με το τηλέφωνο να το σηκώσω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και πάλι την φίλη μας την Ουρανία. Πάμε να τα ακούσουμε την Κατερίνα την Κούκα. Χαλάνε λίγο την παράδοση, ρε Χρήστο μου. Άλλο τώρα, θα πάω στο χωριό τώρα. Θα πάω στο χωριό μου στο πανηγύρι. Ισοπεδώνουμε μερικά πράγματα, έτσι. Πολύ. Μαγγέλη μου, τι νέα!

πιο πολύ. Ωραίο. Καμιά φορά έτσι, ναι, λίγο να κάνουμε και καμιά προσπέραση με το φαράκι πάντα ανοιχτό. Το φλας πάντα, όταν κάνουμε προσφορά, το προσπεράσεις πάντα το φωτάκι να το ανάβουμε, έτσι. Πάντα θα το ανάβουμε. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, παγωτάκι λέει το παγωτό μετά τις 20 έχεις βάλει ερωτηματικό. Γιατί Λεβεντάκο μου, δεν είχες πει το πας από μήνα σε μήνα δηλαδή τώρα. Σε ερνικό παιδί, σε μικρό και σε ερνικό δεν τάζουνε. Από μήνα σε μήνα μου το πας, έλεο. Χριστέ μου. Πω. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερική. Γιατί μου λέει μην το ξεχάσεις. Στράτο μου, είμαι λίγο ξεχασιάρης, ρε φίλε. Είμαι λίγο ξεχασιάρης, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε τον ραγουδάκι. Τον Μανώλη τον Γαριφάλου. Καλημερίζω τα ομορφόπεδα, τον Μανώλη τον Γαριφάλου και τον Γιώργο, έτσι. Yeah.

Αγαπημένο μου φιλαράκι, φίλε μου Αλέξανδρε, γιατρέ μου, θα τα ακούσουμε και του Πλούταρχου. Δεν το έχω ξεχάσει το τραγουδάκι, δεν το έχω ξεχάσει καθόλου, θα είναι το μεθεπόμενο. Θα είναι το μεθεπόμενο, δεν το συζητάμε, πάμε τώρα γιατί είναι τα παιδιά στο δρόμο και θέλω να τα ακούσω το τραγουδάκι με το Σαφέτη, μια και με έχει καταλάβει τώρα ο κύριος Γαριφάλου και ο Γιώργος. Το είχα πει αυτό το τραγουδάκι πάλι. Είναι δύο. Και αυτό σαν Παναγιά και το σε λατρεύω του Σαφέτη. Είναι από τα πιο αγαπημένα. Αν το έχει ακούσει ο κύριος Γαριφάλου. Ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Τώρα το κύριος. Όπα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Για γραβάτες, για παπιόνια, για κυριλίγια. Αμάν, έτσι Γιώργο μου. Λοιπόν, θα μας πει στο χωριό Βανάη. Ότι η Πετρούπολη θα πήγε να στα πα. Τέλος. Το χωριό.

διαβάσω και τα μηνύματάκια, Δημητρούλα μου. Γι' αυτό λέω καμιά φορά έτσι. Και να διαβάσω και τα μηνύματάκια. Λοιπόν, πάμε για τον γιατρό μας. Εδώ είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον γιατρό, τον Αλέξανδρο με τον Πλούταρχο. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν έτσι. Γιατρέ μου, για τη γυναικάρα του λέει το επόμενο τραγουδάκι ο γιατρός μας ο Αλέξανδρος από την πλατεία Αττικής. Δεν πιστεύω να είναι γιατρέσα. Έχω μπλέξει με γιατρούς. Δεν πιστεύω η γυναίκα σου να είναι γιατρέσα και εκεί. Και μπλέξαμε για να δω ένα άλλο μηνυματάκι εδώ πέρα που μου λέει σε ξεχασιάρης, αλλά πιο πολύ λέει σε ερωτιάρη. Αλήθεια! Αλήθεια! Μπράβο, μπράβο! Καλησπέρα, Παντελή μου, καλημέρα. Τέτοια ώρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή Εγάλεο. Πάμε ο γιατρός να ακούσει το τραγουδάκι για τη γυναίκα του. Δεν ξέρω αν είστε γιατροί και οι δύο, γιατρέσα.

0: Λοιπόν, μαράκι το επόμενο, Κορυδαλλός. Μαρία μας από Κορυδαλλός.
1: Ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω.
0: Κορυδαλλός, ανεβαίνει πετράλαιο να μεριά. Ζούγκλα, για άκου το τραγουδάκι το άλλο να στο χαρίσω. Δεν κάνω το σχόλιο.

Λοιπόν, γιατρέ μου, μάλλον θα έχει στείλει τώρα αν είναι γιατροί εκεί πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα έτσι. Γιατρέ, από το είπα, έτσι σα λένε. Τώρα δεν θέλω να παραξηγηθείτε. Πάμε στην Έφη μα από το Γάλλιο να πούμε καλημέρα. Τώρα το τι έφαγε, το τι θα φτιάξει τώρα. Γι' αυτό έχει τουμπώσει. Γι' αυτό έχει τουμπώσει με τα τέτοια. Φτιάξε κανένα λαδερό. Λοιπόν, ξεκίνησε τώρα. Η φίλη μα η Έφη, μια μαλάτη, καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Καλή εβδομάδα, αν δεν τα είχαμε πει, κάπου ήταν. Λέει, σε σένα και σε όλη, λέει, την παρέα. Έφαγε έξω, τζιζ. Έμα και το τζιζ, τότε και στο χωριό τη τώρα. Και τζιζ εδώ να φάει. Τέλος πάντων, αύριο λέει θα μαγειρέψω φασολάκια. Χρειάζονται τα λαδερά. Ορίστε, παιδάκια, άλλη μία. Τα λαδερά, ναι, ορίστε, φασολάκια. Τώρα δεν τη ρωτήσω τώρα πλατιά ή μακριά ή τα άλλα τα μακριά. Μακριά θα σα αρέσουν αυτή. Λοιπόν, είπαμε πριν, δύο, πάμε 3-4 φαγητά ιδέες για αύριο. Ξέχωρα από τη γαριδομακαρονάδα που μας είπε η Δήμητρα του πολεμικού του ναυτικού, σκορδάτη λέει με παπαρδέλες. Εντάξει, εκεί ανεβαίνει λίγο το ποσό. Να εκεί, αδερφέ, ανεβαίνει λίγο το ποσό. Ρε την Εύη που έφαγε τζι, δεν και με νοιάζει μένα αν έφαγε τζι. Εμένα με νοιάζει να μην κάνει τζι. Γεια σου, Φίλιππα, Παναγιώτη μου, εκεί στην κολονία της Γερμανίας. Θέλω να βάλω τραγουδάκια, σε όλους, έτσι. Θέλω να προλάβω, γιατί έχει πάει μία η ώρα, να βάλουμε τραγουδάκια για όλους. Θα το κοιτάξω, να τα ακούσουμε. Μανώλη μου, Γαριφάλου και τον Νότι.

0: κανένα σχολιασμό τώρα για το τραγουδάκι, τίποτα. Ούτε φατσούλα, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν καταλάβαινε αυτά. Σημειώνονται, σημειώνονται. Είναι το τετράδιο που έχει δίπλα την Παύλα, το θυμόστε. Το τετραδιάκι εκείνο, Δημήτρη μου, έλα να το ακούσουμε το τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Δημήτρη. Να πάνε όλα καλά. Στο είχα πει. Είναι ο μήνας της Παναγιάς, ο 15 Αυγουστός, και θα πάνε όλα καλά. Να διώνεις το άγχος από πάνω. Όλα θα πάνε. Ό,τι είναι γραμμένο από αδερφέ, δεν σου κάνω τώρα παρηγοριά. Δεν λέω λόγια παρήγορα πουθενά, και είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό. Έτσι, με τα λόγια παρήγορα δεν κάνουμε λόγια παρηγοριά. Είδες, εδώ τα λέω χήμα, τα λέω ντόμπρα στα ράτα και θα τα λέω. Έτσι το συζητάμε. Να πούμε καλημέρα. Καλημέρα στο 531, είναι η Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαράκι μου, καλημέρα. Πάμε για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Παναγιώτη μου, αστυνομικέ, ναι ρε φίλε, καλύτερα να τα ακούσουμε αύριο. Δεν έχω διαβάσει για τη Δήμητρα από τα λιμάνια κάτω εκεί. Εκεί από τα Τελωνία. Έλα, θα πας εσύ διακοπές. Αυτό το χωριό, ένα χωριό που έχω πάρει μηνυματάκι των Ιωαννίνων, χωριό των Ιωαννίνων, είναι γνωστό, είναι ξακουστό το χωριό, έτσι. Δεν το αναφέρω βέβαια το χωριό, δεν το λέω. Αλλά μου έρχεται στο μυαλό κάτι, είναι ξακουστό, είναι μεγάλο τέτοιο. Κάτι μου θυμίζει αυτό, τέλειο, δεν το συζητάω. Το επόμενο είναι Μενώτη.
1: Από μικρό παιδί.
0: Πανέμορφο χωριό των Ιωαννίνων. Θα το πω το πατόχο. Χριστέ

Μανώλη μου, Μανώλη, αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, λέει παιδί μου. Τον φίλο μου τον Μανώλη από την Καλλιθέα, έτσι, όχι τον κύριο Γαριφάλου. Το να βρει σήμερα, το να φωνάξει, το συζητούσα για αυτές τις μέρες πάλι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: κάποιος θα βρεθεί να σε πάρει. Δεν το συζητάω. Τυχερούλα, τα γράφεις για να δείξεις ότι είσαι νοικοκύρα. Έλα, κάποιος θα βρεθεί να σε πάρει και σένα. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Εδώ, αφού μου λένε εκείνη που μαγειρεύει. Σταματήστε μωρό να μιλήσω. Μα εκείνη που μαγειρεύει και τα κάνει λίγο τα φαγιά έτσι, λίγο ξεροψημένα. Από πού είναι? Λίγο ξεροψημένα που κάνει τα φαγητά. Όχι ότι τα καίει. Ξεροψημένα, ωραίο είναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι με ρωτιά, γιατρέ αλήθεια το λες. Κοίτα να δεις μήνυμα που έχω πάρει από τον γιατρό τον Αλέσανδρο. Φαίνεται, λέω, ότι είσαι ρωτιάρης. Έλα, να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα τα αναλύσουμε μετά. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι με τα πρόβατα, γιατί δεν ξυπνάμε με τίποτα. Δεν ξυπνάμε με τίποτα. 42% το 42% των δασών στην Αττική είναι καμένο τα τελευταία 8 χρόνια. Άντε να είναι 8 και κάτι μήνα, όχι, 8 χρόνια. Τα τελευταία 8 χρόνια. Μιλάμε και με βάση τους δασικού χάρτες, να μετρηθούν όμως, και αυτές οι φωτιές τώρα, ε. Να μετρηθούν και αυτές οι φωτιές, δεν έχουν μπει ακόμα στο σύστημα, να μετρηθούν από τους δορυφόρους ή από τα παιδιά και στο δασαρίο που βγαίνουν και μετράνε, γιατί μετά από κάποια πυρκαγιά, όχι ότι συνδράμουν και δεν το έχει πει κανένας, είναι ντρόπη σε όλα τα μέσα, ειλικρινά το λέω. Όχι ότι συνδράμουν με τις δυνάμεις βέβαια που έχουν την πείρα τους, την εμπειρία τους, τα παιδιά στο δασαρχείο. Με όλες τους δυνάμεις συνδράμουν και δεν έχει αναφερθεί από ένα κανάλι, να μην το πω έτσι. Από απά τα συστημικά, τα ραδιόφωνα, τα κανάλια δεν έχουν αναφερθεί. Λένε για τους εθελοντές και δεν λένε για μια κρατική υπηρεσία που την έχουν κατακριουργήσει όντως. Το είχε πει ο Μητσοτάκης στην αρχή όταν είχε βγει. Ήτανε τότε που θα δίνανε στο ελληνικό κάτι τότε και κάτω. Που τα παίρνει τζάπα ο κόσμος. Κύριε Γαριφάλου, να το κάνουμε θεματάκι αυτό. Γιώργο μου Γαριφάλου, να το κάνουμε θέμα. Από τότε που ψηλού είχαν αρνηθεί, τα πάει κόντρα τα δασαρχεία. Ας κάνουμε και ένα θεματάκι δημοσιογραφικό. Συνδράμουνε με όλες τις δυνάμεις που έχουνε. Δεν έχει αναφερθεί σε κανένα κανάλι. Είσατε εκεί στις φωτιές. Για να μετρηθούνε να δούμε πόσο θα φτάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια.
1: Βάλαμε ένα λίγο.
0: Άλλη μία τετραετία, Λεβέντη μου, θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Παιδάκια, με προκαλείτε. Άλλη μία τετραετία με τον Κούλι θα γίνουμε Σαχάρα. Τέλος. Άλλη μία τετραετία, λέει, για να φτάσουμε το 80% καμένης γης. Να φτάσει το 80%, λέει, τα καμένα. Αυτό είναι. Μετά θα γίνουμε Σαχάρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Μην τσιτάτε τώρα και κάνω προξενιό στην Έφη.

0: Λοιπόν, Χριστάκο μου, Σογερατσίνη, το διερήν και βασιλεύει, το συνεχίζουν, λέει, ακόμα και σήμερα. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ πάνω σε αυτό. Ότι τα έχει πει, το έχει πει, θα πω από την πείρα και την εμπειρία της ζωής μου εγώ. Είμαι αρκετά χρόνια μες στο ραδιοφωνό, έτσι. Τα τελευταία χρόνια από την ώρα που ο Μάχη συγκροτήθηκε είμαι εδώ, έτσι. Από τα πρώτα του βήματα, τις πρώτες μέρες. Που άλλαξε το όνομα. Μάχη 99,8 του αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ναι, είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Υπάρχει και μια διαδρομή. Και πάω τώρα στην πείρα και την εμπειρία. Κοιτάω και λίγο. Όχι τόσο πολύ. Έτσι, και δεν θα αναφερθώ μόνο στο Facebook. Που και εκεί είναι ένα μέσον που μπορεί να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Είναι ένα μέσον που βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Αρκετά. Το έβλεπα στις προηγούμενες εκλογές. Έτσι. Από ποια επαγγέλματα να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε από τους αγρότες τότε από τα μεγάλα συλλητήρια με τους δρόμους. Να έχει βάλει κόντρα με όλους. Τους πήρε τα κοπάδια. Την επιχείρηση τώρα. Δεν είναι ούτε βοσκός, ούτε τσοπάνης, ούτε τσοπαναρέι που λένε, που τους κοροϊδεύανε οι βουλευτές. Ο άλλος έβαλε μαλλιά και πήγε και πήρε γυαλιά με κάμερες, που τους κοροϊδεύανε. Είναι επιχείρηση πλέον. Αυτοί που έχουν πρόβατα για να φτάσει στην κατσαρόλα τη δική μας και το γαλατάκι στα ψυγεία είναι κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να το σεβαστούμε. Τα έβαλε με τους αγρότες. Γυρίζει, τα έβαλε με τους ταξιτζίδες μετά, που έχω αρκετούς εδώ. Τα έβαλε με τα ταξί. Για τον ΑΒ λόγο ήρθε ένα μαγκάκι τώρα τη μέρα του κύριου Σιρανάκη, σε τα έβαλε με αυτούς τους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο πτυχίο που έχουν κρεμάσει στον τοίχο είναι αυτό του πεζοδρομίου. Και ήρθε να τα βάλει με αυτούς τους ανθρώπους. Να πω κι άλλα επαγγέλματα. Να οι πυροσβέστες τι κάνουν, τι τραβάνε. Που εκεί έχουν και θύματα, υπάρχουν και θύματα. Και μου λέτε τι, μόνο αυτός είναι, δεν είναι πλέον αυτός. Ούτε καν. Δεν είναι, απλά είναι τα κανάλια, είναι τα κανάλια, είναι ντεμή τώρα που θα γύρουνε, που θα κάνουνε. Γιατί μην ξεχνάτε, τον ακούσατε τότε που έδωσε 2.000 σε μία, είναι φίλοι μου, για το καφιέτε. Κάθεται σε μία καρέκλα αυτός ο υπουργός του Σπύρος εκεί, που είναι ντροπή, η ντροπή της ντροπής, και το λέω για όποιον τον ψηφίσανε. Σε μία καρέκλα υπουργείου αγωνιστικού αυτοκινήτου, ρε παιδιά. Θα τον έχετε δει λίγο πολύ όλοι. Δηλαδή έχει ισοπεδώσει τα πάντα όλα. Κάθεται σε μία καρέκλα, όταν το δίνουν τα κανάλια, γιατί δεν υπάρχει μέρα παρέμβου, να μην βγει σε κανάλι, σε μία καρέκλα υπουργείου αγωνιστικού αυτοκινήτου. Ρε την τύχη μου τη μαύρη. Δεν υπάρχει κάτι τον εμαζέψει.
1: Η πατρίδα στην καρδιά μου χωράει.
0: Κάποιος να το μαζέψει αυτό το άτομο, δεν υπάρχει δηλαδή.

Λοιπόν, λίγο πολύ έτσι εκδρομής, οι διακοπές συνεχίζονται και δεν θέλω να τις χαλάσω έτσι, αλλά στενοχωριέμαι πιο πολύ έτσι, γιατί όντως μας έχει περάσει το ξανά παπάλι για σάικο εντελώς, ε. Είδατε τις ανακοινώσεις εκεί πέρα με τις βενζίνες, με τα καύσιμα να το πω έτσι. Σχεδόν 2 ευρώ, εδώ στο λεκανοπέδιο. 2 ευρώ η βενζίνα. Που έλεγε θα πέσουν το δεκάλεπτο έτσι. Ούτε καν, ούτε αυτοί δεν τον ακούνε. Ούτε αυτοί δεν τον ακούνε. Είδατε εσείς μείωση? Δηλαδή πόσο κορόιδα μπορεί να είμαστε ρε παιδιά, ειλικρινά, πόσο? Βαγγέλη μου, δεν είναι μόνο να πείτε, λέτε για την τεκμαρτή φορολόγηση. Θα τη ρωτήσω βέβαια, εσύ ξέρεις που και πώς, έχεις μπει μέσα στα χαρτιά τα πολλά, έτσι. Χαρτί, σωρό, χαρτομάνι. Θα το ρωτήσω να το μάθω καλύτερα αυτό με την φορολόγηση, την τεκμαρτή. Θα το ρωτήσω γιατί τώρα πρέπει να έχει πιάσει ακούβλα εκεί πέρα. Κάναν υπνάκο, θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω μετά. Δεν μας έχουνε. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, φορτηγατζή, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Αλλά παιδιά, στενοχωριέμαι. Εντελώς, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τώρα μας έχει περάσει εντελώς σάικο. Ορίστε, πάρτε παράδειγμα στη Βουλή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εδώ και χρόνια αυτή η φυλάδα εκεί πέρα, ο Ελεύθερος, όπου κρεμάνε τα περίπτερα. Αναδρομικά οι συνταξιούχοι. 3 χρόνια το έγραφε. Αναδρομικά και δώρα, αναδρομικά και δώρα. Έρχονται τα αναδρομικά, έρχονται τα δώρα. Ξέρετε τι θα πάρετε? Το είπε ξεκάθαρα στη Βουλή ο Ανδρουλάκη προχθές. Πείτε μου νούμερο, λέει, κύριε Ανδρουλάκη, το νούμερο να πει νούμερο.

0: τραγουδάκι με τον Σταμάτη το γονίδι, παιδάκι, με σένα χωράτε τώρα και δεν θέλω να πάμε και διακοπές, να πάει ο κόσμος διακοπές. Έτσι, Δαλένα μου, ξεκινάνε διακοπές σου τώρα. Έλα, μη λέω τέτοια αλήθεια.
1: Κι απόψε θα τα πιω. Με τη σκέψη.
0: Λοιπόν, 2 και 40 είναι η ώρα τώρα στη Γερμανία. Παναγιώτη, μπατσάκι.

0: Σούλα Μεγελάκη.
1: Αν και θα ήθελα πολύ να σου μιλήσω.
0: Θέλω πρόβα για το τεχμαρτό.

βγάλω το τοξοδάκι να τα πει, Βαγγέλη μου. Δεν, με τίποτα. Δεν το έχω παρακαλέσει. Με τίποτα. Στα επόμενα βραβεία. Όλα λα, όλα λα. Βαγγέλη μου, δεν την έχω παρακαλέσει να βγει να τα πει, αλλά. Πα, πα, πα. Είναι τροπαλό, είναι τροπαλό.

εδώ είναι, εδώ είναι, Βαγγέλη μου, εδώ, Βαγγέλη μου, νόμιζε ότι λυπόταν, εδώ είναι, εδώ είναι. Έλεγα μετά ένα τραγουδάκι με την Πάουλα Παρακαλώ και μετά Καρδούλα Φατσούλου τέτοια. Ένα τραγουδάκι Πάουλα Παρακαλώ, το ακούσαμε το τραγουδάκι και μετά, και μετά, και μετά, και μετά, Καρδούλα Φατσούλες. Δεν έχω λόγια, βέβαια θα το εξερευνήσουμε όλο αυτό. Μάκη μου τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Μάκη. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, τα λέω, τα φωνάζω, ο κόσμος τι δεν βάλει μυαλό, θα βάλει. Θα βάλει μυαλό ο κόσμος, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Πλούταρχο. Ελάτε να μιλήσουμε για αγάπη και να αφήσουμε τον Κούλι. Λοιπόν, εκεί μετριέται Παναγιώτη μου, τον φίλο τον Παναγιώτη που είναι στην Κολονία. Σε λίτρο, σε λίτρα. Γιατί αλλού το μετράνε και σε γαλόνι, έτσι έχει διαφορά. Καλό βράδυ Βίκυ μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ Γαλάτσι.

Όσο εσύ και λίγο παραπάνω. Όσο εσύ και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, κάποια στιγμή όταν θα πας αυτό το... Είναι του γλυκού. Και του παγωτού βέβαια, αλλά του γλυκού. Άμα θα αρχίσουμε με αυτό το γαλοκομπούρικο, όπως το λέγανε, με το μαλλί γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν πατώ στο μυαλό μου. Ίσως να την πείσουμε να βγει κάποια στιγμή. Ίσως λέω, αλλά η ντροπαλότητα. Λοιπόν, Ρομπίνιο, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι στην Λευκάδα με τα ουζάκια. Ναι ή όχι.

όσο εγώ. Λοιπόν, κάνω και επεξεργασία. Όσο εγώ. Πώ κοιτάει ο γιατρό στην ακτινογραφία. Να έχω τον γιατρό εδώ, τον Αλέξανδρο, που έχει διαβάσει ψυχολογία. Έχει κάνει και ψυχολογία.

0: βασανό.
1: Βάσανο μεγάλο, Παναγιώτη μου, για εξήγησέ μου λίγο. Τα τρίγωνα λέει ακόμα στο δρόμο, είναι πια τρίγωνα. Τους κόνους εννοείς εδώ στην Ελλάδα, δεν ξεμένουμε ποτέ από αυτό, παλικάρι μου. Από τρίγωνα, από κόνους, από έργα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που θέλει ο κόσμος να κάνει να ράνει, είναι γεμάτη η Αθήνα. Και λακκούβες, άσο τώρα, δεν συζητάμε. Και κι άλλοι δρόμοι. Να σε ρωτήσω κάτι, μια και μου είπες για το πόσο είναι το λίτρο στη Γερμανία που το δουλεύει. Πόσος είναι, και αν θες μου λες, δεν το συζητάω, πόσος είναι ο βασικός ο μισθός στη Γερμανία, γιατί είσαι εκεί και τα ζεις. Και πόσος είναι ο δικός σου. Γιατί με έχουν ερωτήσει κι άλλοι συνάδελφοί σου εδώ στην Ελλάδα. Συνάδελφοι πιάνεστε. Πόσος είναι ο μέσος μισθός ο δικός σου εκεί. Δεν σε φορολογώ καταρχήν, ούτε θα το πω. Συγκεκριμένα το λέω, δεν θα το πω. Αν θες για το χαμηλότερο μου λες, για το δικό σου δεν θα πω. Λοιπόν, για πάμε, γιατί στη Λευκάμα γίνεται χαμός. Μας ακούνε και γίνεται

ξενυχτάει και χορεύει λευκάδα με ουζάκι. Με ουζάκι, μια χαρά, μια χαρά. Να μην έχεις και παράπονο, εντάξει, πιάνουμε για λίγο τη συζήτηση, βεβάκια, για να μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Μπας και ξενιτευτώ. Μπας και ξενιτευτώ σε εγώ. Βαλίτσα, βέβαια, δεν χωράω. Κάποιοι είπαν να στριμωχτώ. Λοιπόν, 12 ευρώ είναι ανά την ώρα, έτσι. Ναι, είναι 12 ευρώ την ώρα ο κατώτατος, ο μισθός εκεί. Δηλαδή, στο 8ωρο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι 82-86. Παίρνει γύρω στα 96 ευρώ μεροκάματο στο 8ωρο. 96 ευρώ μεροκάματο την ημέρα. Έτσι. Δεν τα παίρνει ο καλύτερος ο μάστορας. Δεν τα παίρνει ο καλύτερος μάστορας εδώ. Εντάξει, αυτοί που κοροϊδεύουν μπορούν να τα πάρουν, να τα ψιλοπάρουν. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση θα κάνω το φιλαράκι μου το καλό. Έτσι, δεν λέω τα νούμερα. Στα πόσα χρόνια υπηρεσίας έχεις, και θα σου πω και εγώ τα δικά μου. Στα πόσα χρόνια υπηρεσίας έχεις, Παναγιώτη μου. Και θα τα ακούσουμε τώρα γουδάκι. Αμαλία μου, καλό βράδυ. Καλή αυριανή στην Αμαλία. Δεν το έκανα καλά, ρε παιδάκια. 12 ευρώ, 12 είναι 80, 2 ή 8, 16. Έλα, μαθαίνω λογιστικά. Μαθαίνω λογιστικά. Πες μου τα χρόνια υπηρεσίας που έχεις, να σου πω τα δικά μου. Και θα σου πω τα δικά μου πόσα είναι καθαρά. Όχι καθαρά, ούτε καν.

Λοιπόν, Παναγιώτη μου, το διακόπτω το τραγουδάκι, παιδάκια, μισό λεπτό. Φίλε μου, Παναγιώτη, θα το διακόψω. Επειδή έχω μια ερώτηση σοβαρή, έτσι. Ειλικρινά σοβαρή. Τον Παναγιώτη, που είναι αστυνομικός, είναι στην κολονία της Γερμανίας. Μου έγραψε το μισθό, δεν θα το πω, έτσι, το μισθό πόσο είναι. Τα χρόνια σου μου τα έχει γράψει. Έχω 20 από τα δικά σου. Λες 15 χρόνια, πιάνε δική σχολή. Αν πιάγει το δικό μου το φανταριλίκι, πάω 37 και πάμε παρακάτω. Σε περνάω στα χρόνια και θα σου πω εγώ το δικό μου πόσο είναι. Πόσο είναι το κόστος ζωής? Με τα λεφτά που παίρνεις, το κόστος ζωής για να τη βγάλεις εσύ στη Γερμανία πόσο? Το θέλω, θα το βγάλω φωτογραφία, πρόσεχε. Πόσο είναι το κόστος ζωής το μήνα σε σένα που μιλάω τώρα?

ωραίο είναι να μαθαίνουμε, παιδιά. Δεν είναι μόνο το τραγουδάκι. Είπαμε τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Για να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αν είσαι. Λοιπόν, εδώ το έχω, θα το βγάλω φωτογραφία. Αν είσαι στο ενίκιο, το ξαματίσουμε, το ακούσουμε μετά τις καμπάνες, γιατί που χτυπάνε οι καμπάνες. Εάν είσαι στο ενίκιο, θα το βγάλω. Θέλεις 2.000 ευρώ. Κάτσε, περίμενε. Μόνο το ενίκιο ή το κόστος ζωής. Το ενίκιο ή το κόστος ζωής. Λοιπόν, έχω και ένα αστυνομικό εδώ πέρα που τον φωνάζω, όντως τον Ρομπίνιο, πάνω από το Υπουργείο. Είναι Ρομπίνιο, πόσα χρόνια έχεις, 22. Το παλικάρι. Εντάξει, δεν τη βάνω τη σχολή του, γιατί μετράει και σχολή 4 χρόνια, έχει 15 χρόνια υπηρεσία. Εσύ μου έγραψες, Ρομπίνιο, έχεις 22 χρόνια. Γράψε μου και το πιστό σου. Το καθαρό, όχι τα μπόνους με τον υπουργό και με τα λοιπά και τα λοιπά. Πόσο είναι η μισθοδοσία σου? Πόσο βγαίνει η μισθοδοσία? Γι' αυτό λέμε, είμαστε απ' άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε, έτσι. Είναι εδώ, το σας αρέσει, έχω διαβάσει. Γιατρέ μου, τώρα το γλυκό που το είπαμε, το γαλακτομπούρικο αυτό με το μαλλί. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ένα από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, να μου γράψει και ο κύριος που έχει 22 χρόνια υπηρεσίας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις καμπάνες, παιδιά. Πάμε, γιατί κάπου βαρούν οι καμπάνες τώρα. Εδώ, όλα, το κόστος ζωής. 2.000 είναι το ενίκιο ή 2.000 μαζί με το ενίκιο?

τηλεφώνει στο μαγαζί. Στο μαγαζί λέει δεν είναι ο Μιχάλης, είναι ο Μάχη. 99,8 δεν παίζει ο Μιχάλης. Τηλεφώνει στο μαγαζί, λέει. Αυτά είναι στη Λευκάδα που γίνονται, έτσι.

Λοιπόν, Ρομπίνιο, περιμένω να μου πεις τα 22 χρόνια. Εγώ σας περνάω. Είχε ψηφιστεί κάποτε, και είχαμε μπει επί Σάμαρα στο ενιαίο μισθολόγιο.

Λοιπόν, μαράκι τα προλαβαίνουμε Πετρούπολη. Φίλη μας η Μαρία το 531. Μαράκι από την Πετρούπολη, έτσι. Είδες, το προλαβαίνουμε. Όλα μωρό, καλός ο λόγος υπέρα. Όταν έχεις διάθεση και καλή. Έτσι, τα προλάβουμε όλα. Το τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου σχεδόν είναι το τελευταίο τραγουδάκι, το πρώτο τελευταίο. Να το χαρίσεις στον Νίκο. Πιάσαμε και λίγο την κουβέντα να μαθαίνουμε τώρα. Αφού έχουμε να μαθαίνουμε, εδώ έχουμε αποδείξεις. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ, Παναγιώτη μου, και στον φίλο το Ρομπίνιο, που έχω παραπάνω υπηρεσία από εσάς. Πολύ πιο πολλά χρόνια. Ο Ρομπίνιο δεν μου έγραψε το περίπου. Στα 22 χρόνια που έχεις, Ρομπίνιο. Να υπάρχω για σένα. Χωρίς τα έξω, τα αριστερά, τα δεξιά που βάζετε. Πόσους είναι ο μισθός σου στα 22 χρόνια υπηρεσίας? Είναι τριπλάσιος στη Γερμανία, σε διαβεβαιώ. Είναι τριπλάσιος. Σήμερα έχει ανάλυση, έχει ψυχανάλυση. Λοιπόν, για την Μαρία και τον Νίκο από την Πετρούπολη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. Εγώ δεν φεύγω και αύριο και την Παρασκευή θα τα πούμε. Γιατρέ μου, μέχρι την Παρασκευή θα είμαι εδώ. Μετά δεν ξέρω. Μετά δεν ξέρω.

είναι 1500 με 1600 περίπου. Είμαι σίγουρος εγώ, στα τόσα χρόνια υπηρεσίας, είναι γύρω στα 1500 με 1600, τόσα. Δεν αναφέρομαι αν πάνε κάπου, τους πάνε κάπου για κάποιο καιρό. Γιώργο μου, κατάλαβε σου λέω. Στο περίπου, άντε να πέσουμε έξω κανένα κατοστάρικο 1700, ξέρεις πόσα παραπάνω ή τι. Άστο, δεν θέλω να το πω το νούμερο. Γιατί είπα στο παιδί δεν θα το πω. Είπαμε σας έχουμε στα καλύτερα. Το Morden Tax, το πρώτο φορολογικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο μαζί μας. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Morden Tax. Καλυψούς 110. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη, εθνικής αντιστάσεως 63, για μια ζεστή πίτσα ή κρέπα αλμυρί γλυκιά. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή. Σας αγαπώ πολύ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή μας, καλό ξημέρωμα. Αυτοί που ακούν τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες, σήμερα οι αποκαλύψεις είναι μεγάλες και ραγδαίες. Αφορά πρώτα απ' όλα αυτή την ιστορία με το ρεπορτάζ που ξεκινήσαμε χτες. Ποιοι είναι οι πειρατές των βουνών? Αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τη ζωή μας και με την κυβερνητική πλάτη και συγκάλυψη, με εγκληματικές ευθύνες καίνε τα βουνά, με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, 5 μέρες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, οι φωτιές οι οποίες έκαψαν κυριολεκτικά, κατέκαψαν όλο το μεγάλο πράσινο της Αττικοβιωτίας, το μεγάλο πνεύμονα περιβάλλοντος από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γερμενού! Δεν είναι Γερμενό, Πόρτο Γερμενό! Του Πόρτο Γερμενό! Του Γερμενού! Το Γερμενό του Γερμενού! Αυτό το λέω για τους νεαρούς συντάκτες. Γιατί βλέπω και μια ιδιαίτερη υποστήριξη τις τελευταίες ώρες σε αυτή την κυρία ρεπόρτερ στο Open που χασκογέλαγε. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι αλληλεγγύη στους νταβατζίδες, στα κανάλια των νταβατζίδων, για να προβάλλονται τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το θίξω τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις φωτιές. Αλλά ρέγουλα, ρε παιδιά, ρέγουλα. Εντάξει, στηρίξτε τα κανάλια. Οι καναλάρχες και οι νταβατζίδες πιθανότατα να δίνουν μεροκάματα από εδώ και από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Όπως και να έχει. Και μιλάμε για τρίτη απόγευμα. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι τα Μέγαρα. Στο μεγάλο αυτό μέτωπο το οποίο άνοιξε την Παρασκευή και φαίνεται να καταπραίνεται σήμερα. Έχουμε μία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μια φωτιά στο Κιλκής. Είναι σε εξέλιξη μια αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη και είναι υπό μερικό έλεγχο. Στα Μέγαρα, στη Δυτική Αττική, αναζωπήρωση στην περιοχή της Κόρωνα πάνω από την Βένιζα. Έχουμε επίσης αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας, στο Κανδύλι, στο Κιθερώνα, που αντιμετωπίζονται άμεσα. Μια φωτιά στη Μαγνησία, σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο, στο Δήμο Βόλου, Αρτέμιδος. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου κλπ. Και επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η καμένη έκταση που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά είναι τεραστίων διαστάσεων, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια απέραντη οικολογική και περιβατολογική καταστροφή. Όμως εξελίσσεται αυτή την ώρα, και μιλάω πάντα για απόγευμα Τρίτης και όχι στην εκπομπή της επανάληψης, θα ακούσετε την είδηση, θα θεργέψει απότομα. Οι νταβατζίδες δεν πήραν χαμπάρι την είδηση. Έχουμε ένα απόκοσμο θρίλερ στην περιοχή της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Μια αποκλειστική είδηση που έχει βγάλει το μακελιό.gr πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας γιος 55 ετών κρατούσε μέσα σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο. Σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων, το οποίο πολύ λίγο δούλεψε στην περιοχή, την ξέρω καλά την περιοχή. Δεσποτάτο λέγεται το πέτρινο ξενοδοχείο. Κρατούσε τον πατέρα του αλυσοδεμένο για πάρα πολλά χρόνια, γιατί πιθανότατα ο πατέρας του είχε προβλήματα υγείας, ήταν δάσκαλος, συνταξιούχος. Κάποια στιγμή πέθανε ο πατέρας του, δεν ξέρω, λέγονται πολλά αυτή την ώρα. Άλλοι μιλούν για 3 χρόνια, άλλοι μιλούν για 5 χρόνια, άλλοι μιλούν για 7 χρόνια. Η περίοικη, και αυτό είναι η μεγάλη αποξένωση των περιοχών αυτών, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς γινόταν. Από την πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές, κρατούσε τον πατέρα του σιδηροδέσμιο
περίπου 3 με 4 χρόνια δεμένο με χειροπέδες και αλυσίδες, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και επειδή ο πατέρας του πέθανε, τον έβαλε στο ψυγείο και συντηρεί το πατέρα σου στην κατάψυξη για 4-5 χρόνια. Μιλάμε για μια φρίκη. Η πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές λένε ότι έχει σοκαριστεί όλη η περιοχή. Τι το τώρα, τώρα είναι αργά. Δεν τον έψαξε κανένας. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έψαξε κανένας. Παραλαμβάνω, υπάρχει ένα θρίλερ στην καστροπολιτεία του Μιστρά, απόγευμα Τρίτης. Ένας γιος 55 ετών που φέρεται να ήταν ο διαχειριστής ενός πέτρινου ξενώνα στις παρυφές της καστροπολιτείας στο Μιστρά, κοντά στην κεντρική πλατεία, στο ξενοδοχείο Δεσποτάτο, το οποίο δεν είχε λειτουργήσει, ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων. Είναι, μιλάμε για το απόλυτο θρίλερ, έτσι. Κρατούσε εκεί τον πατέρα του, δεμένο με χειροπέδες κάποια χρόνια. Όταν πέθανε ο πατέρας του, επειδή, δεν ξέρω, πιθανότατα δεν ήθελε να κάνει την ταφή, ήθελε να παίρνει τη σύνταξη, δεν το ξέρω. Μάλλον το δεύτερο. Και για να μην δημιουργηθεί θέμα με την σύψη του σώματος, ο γιος πήρε τον πατέρα του, το σώμα του, τον άψυχο πατέρα του, και τον έβαλε μέσα στην κατάψυξη, στο καταψύχτη, και τον διατηρούσε εκεί πάνω από 3-4 χρόνια. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια ανίποτη κατάσταση, έτσι. Ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς. Πιθανότατα για να εισπράττει τη σύνταξη ή ό,τι άλλο επίδομα. Εγώ ρωτώ εκεί τους συμπατριώτες μου στο Μιστρά. Καλά ρε εσείς. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι ότι ο παππούς δεν έδινε σημεία ζωής? Δεν μπορούσατε να ενημερώσετε κάποιον πώς έγινε ακριβώς η αποκάλυψη αυτή? Ένα από μία ώρα έγινε το σύμβαν αυτό. Και με πήραν από κάτω οι πηγές και μου τα ανέφεραν. Θρίλερ στην καστροπολιτεία του Μιστρά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κατάσταση φρίκης. Το θέμα θα παίξει πολύ δυνατά μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που έχετε κατά αποκλειστικότητα από το μακελιό.gr.

0: στο εξώφυλλο της, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρωτοσέλιδο είναι «Αυτοί μας καίνε». Και έχουμε δημοσιεύσει τρεις φωτογραφίες. Μία φωτογραφία του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, εργολάβου ανεμογεννητριών, στην περιοχή της Βιωτίας. Έχει γίνει γνωστό το όνομα του. Κύριος Σάββας Ζαφυράτος. Η έδρα του ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών ήταν αυτός που είχε πάει στην Καβάλα και είχε αναστατώσει τον κόσμο, γιατί ήθελε εκεί στη λίμνη να φτιάξει πλωτά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και το πήγανε στο κυνήγι και το κυνήγησαν από εκεί. Αλλά βρήκε απάγκιο στη στερεά Ελλάδα, στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία. Και με υπογραφές, όπως αποκαλύπτει πάλι το μακελιό.gr από το πρωί, του δώσανε το 25 η κυβέρνηση, του έδωσε την άδεια για να φτιάξει ανεμογεννήτριες στα βουνά της περιοχής. Ο κύριος αυτός ιδιοκτήτης, ο κύριος Ζαφυράτος, ο οποίος αναζητείται τις τελευταίες τρεις ημέρες, δεν είναι αυτόφορη διαδικασία, είναι διαρκές αδίκημα, διότι είναι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, κυρία Τζίμα. Δεν χρειάζεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης χωρίς κατηγορίες, κύριε Πρετεντέρη. Γίνεται να βγει ένταλμα σύλληψης χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη, και όμως για το ΜΕΚΑ όλα γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυράτος είναι ιδιοκτήτης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Έχει κυβερνητικές πλάτες. Ο κύριος αυτός λοιπόν είχε πάρει μια άδεια το 2025, όπως αποκαλύπτει το μακελιό.gr, δημοσιεύοντας και το ΦΕΚ, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον περιφερειάρχη της περιοχής. Βρήκανε παπά να θάψουν. Πήρε αυτές τις ανεμογεννητρίες, τους έλικες, τους τοποθέτησε στα βουνά, αλλά ανέθεσε την εργολαβία για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να δουλέψουν οι ανεμογεννητρίες. Εγώ αυτό κατάλαβα, εκτός αν έχει καταθέσει άλλα στην απολογία του στον ακριτή. Πήγε, απολογήθηκε ο κύριος ιδιοκτήτης. Τον ιδιοκτήτη τον άφησαν ελεύθερο, τον εργολάβο όμως των ανεμογεννητριών, που κατά σύμπτωση έτυχε να είναι ο δήμαρχος της Λίδος. Έχετε ακούσει ποτέ άρχοντα τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργεί σαν τον κολαούζο του εργολάβου? Κι όμως λειτουργούσε ο δήμαρχος της Λίδος. Αυτά είναι τα ωραία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εργολάβος δημοσίων έργων, διότι βλέπουμε στο καταστατικό της εταιρείας ότι έχει πάρει και δουλειές από τη ΔΕΗ, από το ΔΔΕ κλπ. Άρα ο δήμαρχος της περιοχής, της Λίδος, σε άμεση συνάρτηση, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο ποιοι μας καίνε. Αυτή, ο δήμαρχος, τσίπα ντροπής δεν έχει? Γιατί είδα τους δικηγόρους του, τους μεγαλόσχημους δικηγόρους της Θεότιδος, να κάνουν δηλώσεις ότι δεν έχει ευθύνη και λοιπά. Πού το ξέρετε? Κάθεστε να δούμε τις κατηγορίες που απεγγέλθησαν. Γιατί από ό,τι είδα, οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος. Ο δήμαρχος και ο μηχανολόγος μηχανικός συνεχίζουν την κράτηση, οι αρχές, μέχρι να δώσουν το απολογητικό υπόμνημα στον ακριτή. Γιατί αφήσατε ελεύθερο τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Ζαφύρατο? Δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Ζαφυράτος? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Η έδρα είναι στο Πικέρμι. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί τον αφήσατε ελεύθερο? Γιατί έχει κυβερνητικές πλάτες? Διότι από πίσω είναι ο κύριος Θαϊκούρας, έτσι, ο τοπάρχης της περιοχής. Από πίσω είναι ο κύριος Οικονόμου, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τον έβαλε ο Μητσοτάκης και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Αν είναι δυνατόν. Ένας από τους πιο άχρηστους και ανίκανους Έλληνες πολιτικούς. Έχουν πλάτες κυβερνητικές τύποι. Και καίνε τα βουνά. Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν ιδιοκτήτη ανεμογεννήτριας, ανεμογεννητριών? Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν δήμαρχο, ο οποίος καίει την περιοχή? Τι κατηγορίες πρέπει να απαγγελθούν σε όλους αυτούς τους δικτυωμένους, διαπλεκόμενους πειρατές των βουνών, οι οποίοι κατέκαψαν την περιοχή? Και όχι μόνο αυτό. Εξαιτίας αυτής φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, που έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, δολοφονήθηκαν 2 πυροσβέστες στο ελικόπτερο. Θα πρέπει να φορτωθούν και αυτές οι κατηγορίες. Ότι δηλαδή είναι ηθική αυτουργή και σε 2 ανθρωποκτονίες. Για να δούμε λοιπόν. Θα απαγγελθούν αυτές τις κατηγορίες? Θα κατηγορηθούν και γι' αυτό? Ή θα τους ρίξουν πάλι στα μαλακά, όπως έριξαν και τους άλλους που καίγαν τα βουνά? Σε διπλανό μέρος και σε διπλανό νομό, ανεμογεννήτρια στήνει ένας άλλος εκλεκτός κυβέρνησης. Ο κύριος Σάκης Κατσέλης. Ο άνεμος. Ο ρέψης. Ένας απλός δάσκαλος, ο οποίος μέσα σε 4-5-6 χρόνια απέκτησε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επένδυσε σαν ανεμογεννήτριες. Εάν εγώ ήμουν δάσκαλος, έχω ένα συγκεκριμένο ποθενέσχες. Πόσα παίρνει ένας δάσκαλος το μήνα? 1.200 ευρώ? 1.300? 1.500? Τι ποθενέσχες έχει? Τι εισόδημα δηλώνει? Τι εισόδημα δηλώνει? Με 20 χιλιάρικα, 2, 12, 24, 200... 24 χιλιάρικα. 24 χιλιάρικα το χρόνο. Άλλο 24 χιλιάρικα, άλλο 2,5 εκατομμύρια. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Άρα κάποιος είναι από πίσω του. Αυτοί που είναι από πίσω του ξεδιπλώνονται σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας. Είναι η εταιρεία Intracat. Η εταιρεία Intracat είναι η εταιρεία που είχε κατασκευαστική ο κύριος Κόκαλης. Σας πειράζει που λέμε ονόματα? Δεν πειράζει, θα το συνηθίσετε. Θα το συνηθίσετε, γιατί αυτά δεν ακούγονται απ' αλλού. Εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν κάνουμε εκπομπές για να κοροϊδεύουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να πιέζουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να εκβιάζουμε κανέναν. Άλλοι είναι οι εκβιαστές. Οι εκβιαστές των ιστολογίων είναι άλλοι. Τα ποντίκια. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι. Για να πω τίποτα χειρότερο. Οι σπιούνοι των ιστολογίων. Που πουλάνε εκδουλεύσεις από εδώ και από εκεί στους ολιγάρχες. Ξέρετε τι λένε? Έγραψε κάτι ο Χίος, λέει. Είπε κάτι ο Χίος στην εκπομπή. Τον παίρνουν τον ολιγάρχη και του λένε, είπε κάτι ο Χίος. Θέλεις να τον κομπανίσω? Θέλεις να του αλλάξω τα φώτα? Θέλεις να του βγάλω τα υποτιθέμενα προσωπικά άπλητά του στη φόρα? Ανάθεμο, αν ο Χίος έχει άπλητα, τέλος πάντων. Θα τον τζακίσω, έτσι λένε. Άστο σε μένα. Θα τον εκτελέσω εγώ. Και αρχίζουν και βρίζουν. Οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ξαδέρφια, κουνιάδια. Τους έχουν πάρει όλους και τους βρίζουν. Υποτίθεται για να φέρουν σε δύσκολη θέση το Χίο, ώστε να κάνει πίσω στην έρευνα και να μην συνεχίσει, γιατί του βρίζουν την οικογένειά του. Δεν κατάλαβαν όμως ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ούτε λόγω εισοδήματος, ούτε λόγω ποθενέσχες, ούτε λόγω φορολογικής δήλωσης, αφού έχω συνέχεια το Δερβένα για τον Πιτσιλί πάνω το κεφάλι μου. Μου έχει κάνει 200 ελέγχους. Σε μένα. Άρα για να μου κάνει ελέγχους ο Πιτσιλής, κάποιος τον βάζει. Ποιος τον βάζει? Η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να εξοντώσουμε το Χίο βιολογικά, αφού του ρίξαμε, λέει, 2 σφαίρες, δεν πέθανε. Πάμε τώρα να τον εξοντώσουμε οικονομικά. Δηλαδή, συνεχείς ελέγχους. Ψάξε σε μια εταιρεία ή στη φορολογική του δήλωση, κάτι θα βρεις. Υπάρχει περίπτωση να ψάξεις κάτι και να μην βρεις? Βρήκανε την άλλη φορά, λέει, ότι κυκλοφορούσα ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο. Και έπρεπε να φορολογηθώ γι' αυτό. Και μου κόψανε πρόστιμο. Είναι σαν να πηγαίνεις στον γιατρό να μην έχεις τίποτα, να είσαι υγιέστατος. Όλο, αν σε ψάξει όλο, δεν θα σου βρει κάτι. Θα σου βρει μια παρανυχίδα, ένα κολικό, ένα πρόβλημα στο έντερο, ένα πρόβλημα στο στομάχι. Κάτι θα σου βρει, δεν μπορεί να μην σου βρει τίποτα. Δεν είμαστε όλοι από τσιμέντο. Κάτι θα σου βρει. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Πιτσιλής μου κάνει συνεχείς διεξοδικούς ελέγχους. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι ακόμα, να κόψεις το κεφάλι σου ή να βάζεις μια λεμαριά στο κεφάλι σου. Γιατί λεμαριά σου αξίζει. Γιατί είσαι σαν μπουλντόκ. Στα μπουλντόκ φοράνε λεμαριές και φήμωτρα. Και θα πρέπει κάποιος να σου βάλει φήμωτρο, κύριε Πιτσιλή. Γιατί μοιάζεις με γορίλα και γουρλωμένα μάτια. Την είδες στην αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη. Έτσι είσαι. Σαν την αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη για να δροσιστεί. Έτσι είσαι και χειρότερος. Να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να απογοητευτείς, κύριε Πιτσιλή. Καλά, αυτοί που είναι δίπλα του πώς τον αντέχουν. Τον αρκούδο, τον γουρλωμάτι, τον Πιτσιλή που μπαίνει στα σπα. Θα πρέπει να γίνεται τσουνάμι όταν μπαίνει ο Πιτσιλής στο σπα. Τσουνάμι! Είναι τα λιγότερα μπορώ να σου πω. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι χαλβάς. Χαλβάς και βλάκας. Που θα βρεις μαύρο χρήμα στο χείο. Χαλβάς, γουρλωμάτης, αρκούδος και βλάκας. Πίσω λοιπόν από την ιστορία των ανεμογεννητριών κρύβεται ο κύριος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και ο κύριος Βουρλιώτης, οι οποίοι δεν ελέγχουν τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Αυτοί οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, και μιλάω για τον κύριο Κατσέλη, τον φιλαράκο του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος υποστηρίζεται στην περιοχή και από το Σταϊκούρα και από τον Οικονόμου. Όλοι αυτοί έχουν τα βατζίδες και υποστηρίζεται και από τον Μητροπολίτη Θεότιδος Σιμεών, ο οποίος πήγε και καθαγίαζε. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Είστε εσείς πνευματικοί άρχοντες του τόπου, θρησκευτικοί άρχοντες του τόπου? Φτιάχνει ο άλλος ανεμογεννήτριες και πάτε και κάνετε γιασμό? Δεν τρέπεστε λίγο? Οι ανεμογεννήτριες μας πνίγουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και είναι τα δάση. Καταστρέφουν το οικοσύστημα. Και πάει ο Μητροπολίτης Σιμεών Θεότιδος και του κάνει αγιασμό. Παρουσία ανωτά των εκκλησιαστικών παραγόντων της χώρας. Γιατί? Πέφτει κανένα μεροκάματο? Ο κύριος Κατσέλης, που πίσω του βρίσκεται η Intracat. Ποια είναι η Intracat? Είναι η εταιρεία η οποία έχει ως ιδιοκτήτες αυτά τα φιλαράκια μου από την Αρκαδία, από τις Κολίνες. Ναι, αλλά κάτω από τις Κολίνες είναι το βιβάρι του κάμπου, είναι τα νερά. Εμένα από εκεί είναι η μάνα μου. Τα ξέρω καλά τα μέρη, κύριε Λαθρομπάκο Καημενάκη. Η Intracat είναι η εταιρεία του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καημενάκη. Αυτοί έχουν εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, την Credia Bank, στην οποία υπήρξε λοβιτούρα και την έκανε γαργάρα το ελληνικό κράτος. Γιατί έγινε αποσυγχώνευση δύο τραπεζών, αλλά πληροφορήθηκα ότι μπήκαν λεφτά από θυγατρική του ομίλου στην Credia Bank, κάτι που απαγορεύεται. Με αποτέλεσμα η κυρία Βρετού, η οποία είναι η σύζυγος του κύριου Εξάρχου. Όχι, εδώ θα τα λέμε όλα. Ο Εξάρχου είναι ο διευθύνων σύμβουλος μπροστινός της εταιρείας Actor, ο οποίος έχει πάρει όλες τις ανεμογεννήτες των βουνών. Είσαι καθαρός, κύριε Εξάρχου? Και με την Credia Bank είστε σίγουρος? Αφήσανε λοιπόν το μεγάλο σκάνδαλο τραπεζικό της Credia Bank να φτιάξουν την Credia Bank και να παίρνουν μετά δάνεια από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Το ερώτημα είναι, εκτός από το φίλο σας το μεγάλο της Τραπέζης Πειραιώς, πήρατε και απαλού δάνεια? Πώς καλύπτουνε οι μπροστινοί σας αυτοφοράκηδες? Τι ποδενέσκες έχουνε και πώς κάνουνε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα βουνά όταν είναι δασκαλάκι? Δασκαλάκι, ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και βλάκες. Παίρνουν που παίρνουν και διακινούν μαύρο χρήμα. Πάνε τη νύχτα στα πανηγύρια και χαλάνε. 500, 600, 700. Ξεπλένουν δηλαδή το χρήμα. Στα πανηγύρια. Στις μπουζουξούδες και στους μπουζουξίδες. Χάλασε λέει 2.000 ευρώ σε λουλούδια ο άλλος. Πού τα βρήκε. Μεταξύ το χειμώνα είναι η χειμερινή σεζόν και η θερινή σεζόν. Η χειμερινή σεζόν είναι στο ρέμο. Χαλάμε όλα τα λεφτά για να τα ξεπλύνουμε στον κύριο ρέμο και το καλοκαίρι τα χαλάμε στα πανηγύρια, στις μπουζουξούδες και στους κλαριτζίδες. Είναι γνωστός ο κύριος Κατσέλης ως ο άνθρωπος της νύχτας και των λουλουδάδικων. Όλες οι λουλουδούδες είναι κολλητές του. Αυτή είναι η βαρόνη. Αυτή είναι η μαφιόζη του βουνού. Ο δήμαρχος κρατείται για κακούργημα. Ο μηχανολόγος κρατείται για κακούργημα. Ο ιδιοκτήτης ελεύθερος. Για ποιο λόγο ρε? Γιατί έχει πολιτικές άκρες? Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Και πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν κι άλλα. Και δεν μου λέτε. Στον πατέρα. Τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ο οποίος έχασε το παιδί του. Στον πατέρα που έχασε το γιο του. Τον πυροσβέστη πιλότο του ελικοπτέρου. Ποιος θα δώσει λογαριασμό? Ποιος θα απολογηθεί για τις πράξεις του? Που βγήκε ο άνθρωπος σε έξαλλη κατάσταση και είπε απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε καν να τα συλλαβήσουμε. Ότι θα σας πάω σούρνοντας και από τον τάφο μου. Είναι ο πατέρας του ενός πιλότου που δολοφονήθηκε στον αέρα με το Αγκούστα Μπέλ. Ο άλλος ήταν δανός. Σε αυτόν τον πατέρα τι μπορεί να πει αυτή η κυβέρνηση? Ότι ο γιος του ήταν ήρωας? Ότι ο γιος του έπεσε στο καθήκον? Όταν χάνει το παλικάρι του εξαιτίας των εγκληματικών συνεπειών μιας κυβέρνησης που είναι βρωμερή, πρόστιχη για τρισάθλια? Έβλεπα χτες το βράδυ τη νύχτα το αναγγελόμενο μελλοντικό πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα κάποια λεφτά είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρόγραμμα Αιγής, κύριε Πυρακάκη? Δόθηκαν. Δόθηκαν. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν έβλεπα απίθανα πράγματα. Τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα έρχονταν υποτίθεται στη χώρα το 2026. Ακόμα τα περιμένουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά. Έβλεπα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα στο πρόγραμμα Αιγής. Δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Εάν ξεφυλίσετε και βάλετε πρόγραμμα Αιγής 2,5 εκατομμύρια, αυτοί στο πρόγραμμα έχουν συμπεριλάβει αεροπλάνα, ελικόπτερα, drones. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Αυτά τα πράγματα και βεβαίως και τα βελτιωμένα Καναντέρ, τα καινούργια Καναντέρ. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα ψεύτικο, απατεωνίστικο, ότι μέσα στο 2026 θα εξοπλιζόταν επαρκώς όλο το πυροσβεστικό σώμα. Κι όμως δεν κάναν τίποτα. Μπείτε και δείτε αεροπλάνα, ψηφιακά ελικόπτερα, οχήματα προσωπικού των πυροσβεστών, σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και εκτός όλων των άλλων, κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας θα κάνουν και προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Και δεν έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο θέλω να σας το εξηγήσω για να καταλάβετε και να μην πιάνεστε κοροϊδά. Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ηχητικό για το πώς κάλυψαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις συλλήψεις των πειρατών του βουνού. Ακούστε το.
1: Ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής Ζώη Κακαβά. Είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική.
2: Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Γεια σας, φίλες. Γεια σας, φίλοι. Πάρα πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το ΔΑΕ, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα για τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται δηλαδή πως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ καλή και γρήγορη δουλειά. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάπου διάβασα ότι λέει σε κάποιες περιπτώσεις στις έρευνες ενεπλάκει και το ελληνικό FBI. Ναι, δεν ξέρω γιατί ενεπλάκει το ελληνικό FBI. Όπως θα δούμε παρακάτω σε αυτό το βίντεο, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής έχει κάνει, όπως φαίνεται, πολύ καλή δουλειά. Γιατί να εμπλακεί?
0: Πάρ' τον. Την είδηση την ακούσαμε. Δεν τον θέλουμε αυτό, το ξέρω όλα. Εν τω μεταξύ, παρατηρείτε το φαινόμενο στο ελληνικό διαδίκτυο και στα social media να βγαίνει ο κάθε πικραμένος. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι μπάρμαν, είτε είναι όποιος διαβάζει τις ειδήσεις του διαδικτύου, βγαίνει και κάνει ζωντανά στο Facebook, στο Twitter. Είτε είναι δημοσιογράφος είτε δεν είναι, λίγο νοιάζει τον κόσμο. Λίγο νοιάζει και αυτούς. Και ό,τι βλακεία βρίσκουν, τη μεταδίδουν. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ηχητικό, που και αυτό είναι συναφούς περιεχομένου.
4: Και 33 συλλήψεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι για την φωτιά στη Βιωτία, που θυμάστε που λέγαμε και χθες για τις ανεμογεννήτριες που δίνουν το ρεύμα στους κεντρικούς αγωγούς του ΔΕΔΙΑ, είχαν χαλαρώσει κάποια καλώδια και έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά, σας είχαμε πει ότι είχαν συλληφθεί δύο άτομα. Ο ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος της Στυλίδας, ο κύριος Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο μελετητής του έργου. Έχει μια εταιρεία ο δήμαρχος, η οποία έκανε τη μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, και από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Άρα, να το διευκρινίσουμε, δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος, έτσι?
4: Όχι, έχει συλληφθεί
5: ή για κάποιο έλλειμμα στα καθήκοντά του ή κάποια παράβαση στα καθήκοντά του.
0: Ακούστε τώρα τι λέει αυτός.
4: Ναι, για την διπλή του ιδιότητα, ο συνήγορος του βέβαια.
0: Δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος.
4: Ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος δεν φέρει καμία ευθύνη.
0: Ως εκπίπτει δηλαδή. Δηλαδή, με τι ιδιότητα πάει αυτός στον ανακριτή? Πάει ως χείος ή ως δήμαρχος χείος, ρε? Δεν έχει σχέση η ιδιότητά του. Βεβαίως και έχει σχέση η ιδιότητά του. 100 φορές έχει σχέση η ιδιότητά του. Έτσι πάτε να συγκαλύψετε την είδηση, ρε. Ο δήμαρχος Στυλίδος, δημόσιος εργολάβος που απαγορεύεται, ηλεκτροδοτούσε τις ανεμογεννήτριες των βουνών. Επιμένουμε στο θέμα, διότι αυτοί μας καίνε. Αυτοί μας καίνε. Πώς φορές να το πω? Πού ακούστηκε? Δήμαρχος περιοχής γαλάζιου νομού, εργολάβος δημοσίων έργων, τεράστιο σκάνδαλο, ο οποίος τροφοδοτούσε με ρεύμα τους πειρατές των βουνών που ξαπλένουν το μαύρο χρήμα των ολιγαρχών, πάει κατηγορούμενος για κακούργημα, διατάζουν την κράτησή του. Πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Οικονόμου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πάνε να κουκουλώσουν και να συγκαλύψουν την υπόθεση. Εάν δεν τους βγάζαμε παράρτημα, ακόμα θα τους κρύβανε. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε, δεν πάει με την ιδιότητα του δημάρχου. Δηλαδή πώς πάει? Δηλαδή η ιδιότητα του δημάρχου τι είναι? Καμιά τραγιάσκα που τη φοράς ή κανένα παλτό? Δηλαδή του βγάζουμε το παλτό του δημάρχου και πάει σκέτος. Πάει, όπως λέμε, σκέτος. Σκέτο από τζατζί, σκέτο από γιουβέτσι, σκέτο από κιμά, σκέτο από μοσχάρι. Δεν πάει ως δημάρχος, πάει σκέτος. Τι λέτε ρε, πάτε καλά? Είναι ο Δήμαρχος Τυλίδος, δημόσιος εργολάβος. Εξαιτίας του μπήκε φωτιά στο βουνό. Έχουν καεί να πούμε 250.000 στρέμματα. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Και δύο πειρατές των βουνών. Οι οποίοι είναι μπροστινοί ολιγαρχών. Μας κάψαν ζωντανούς. Αυτή είναι η αλήθεια.

Κυρίες, κύριοι, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν εμάς σε αυτή την εκπομπή είναι τα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο. Έχει επέλθει μια τεράστια οικολογική και κοινωνική καταστροφή στον τόπο. Τα τελευταία 9 χρόνια, 7 κατά άλλους, έχουν καεί στην Ελλάδα γύρω στα 500.000 στρέμματα. Το τελευταίο διάστημα της δεκαετίας έχουν καταστραφεί στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για ένα αριθμό φρίκης. 2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα τα τελευταία 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες έρευνες του Κοπέρνικου και του Πολυτεχνείου, παρατηρείται το φαινόμενο της ερήμωσης. Της ερήμωσης όχι μόνο του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά όλης της ελληνικής επικράτειας. Αντιλαμβάνεστε πού οδηγεί αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην Σαχάρα της ελληνικής επικράτειας, στην έλλειψη νερού, στην έλλειψη κτηνοτροφικών μονάδων, στην έλλειψη γεωργίας και καλλιεργιών. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην απόλυτη σελληνοποίηση της χώρας. Αυτό είναι το χειρότερο που έρχεται για τα παιδιά μας. Γιατί εμείς θα ζήσουμε κάποια χρόνια ακόμα. Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι μια Ελλάδα η οποία ενισχύθηκε γενναιόδωρα με κοινοτικά κονδύλια και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις τα κατέτρωγαν εκτός από τα σωθικά μας, με την ακρίβεια, θα κατέτρωγαν όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του περιβάλλοντος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του πυροσβεστικού σώματος και την ενίσχυση των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε όχι στην καταστολή των φωτιών και των πυρκαγιών, αλλά στο πρώιμο στάδιο, στο στάδιο της πρόληψης. Δεν υπήρξε στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία ούτε μία κυβέρνηση. Ούτε μία κυβέρνηση η οποία να έλαβε πρόληπτικά μέτρα για να προστατεύσει το περιβάλλον. Μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αυτόνομη κοινωνία η οποία θα παρήγαγε τα δικά της προϊόντα, τη δική της αγροτική παραγωγή, τη δική της κτηνοτροφική δύναμη. Δεν ήθελαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να υπάρχει στην Ελλάδα ένας γηγενής, αυτόχθον, πλούσιος, παραγωγικός τομέας αγροτιάς και κτηνοτροφίας. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν θέλουν η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει ως αγροτική και κτηνοτροφική νησίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν συνεχώς εισαγωγές προϊόντων. Δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι μια χώρα πλούτο παραγωγική. Δεν θέλουν η Ελλάδα να εξάγει προϊόντα. Θέλουν να εισάγει προϊόντα και να είναι οραγιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και όλα αυτά που επήλθαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μνημόνια και τις προδοτικές κυβερνήσεις. Ποιες ήταν όμως οι προδοτικές κυβερνήσεις? Τι έργα αγροτικά και κτηνοτροφικά έγιναν στην περιοχή της Ελλάδος, στην επικράτεια, την περίοδο Σιμίτη? Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο Κώστα Καραμαλή, που κυβέρνησε τη χώρα από το 4 μέχρι το 2009. Ποια 10. Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα για να ενισχυθεί η κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή επί Γεωργίου Πανδρέου? Κανένα έργο. Τίποτα. Λαιλατήθηκε η χώρα. Και ταυτόχρονα κεγόταν.
ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο 12-15 επί Σαμαρά, του μεγάλου κτηνοβάτη της δεξιάς, του πολιτικού κτηνοβάτη της δεξιάς. Κανένα έργο. Ποια έργα έγιναν στη χώρα επί κυβέρνησης Τσίπρα 2015-2019 και ποια έργα έγιναν από το 2019 μέχρι το 2026. Πείτε μου ένα αγροτικό και κτηνοτροφικό έργο που έγινε για την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής. Κανένα. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να χάνουν διαρκώς στα μέτωπα τους πολέμους εντός αγωγικών. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, μόνο ο τουρισμός, ο αθλιοτουρισμός της κυρίας Κεφαλογιάννη, οι μπατηροτουρίστες, η φτωχολογιά, το περιθώριο της Ευρώπης να έρχεται στη χώρα για να κάνει τουρισμό και με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μαζεύουμε όλο και πιο χειρότερους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η Ελλάς έχει γίνει ένα απέραντο πτυελοδοχείο, τουριστικό πτυελοδοχείο, και δεν νοιάζει κανέναν. Και την ίδια στιγμή καταστρέφεται οικολογικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά. Πείτε μου μία κυβέρνηση που φρόντισε τον Έλληνα πολίτη. Καμία! Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση της απόλυτης σελληνοποίησης. Σε λίγα χρόνια η χώρα θα είναι μια απέραντη άμμος. Αυτά να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας όταν μιλάμε για εθνικές και πατριωτικές κυβερνήσεις. Και τον Πρωθυπουργό μην τον ψάχνετε. Στο μαράθι είναι και κάνει μπάνιο. Στο μαράθι. Θα πάει στην Τίνο, θα πάει στο εξωτερικό, θα ψωνίσει τα πραγματάκια του, μην ανησυχείτε. Κανένα πρόβλημα. Οι πολιτικοί είναι καλοζωισμένοι. Ξέρουν να ζήσουν. Οι μόνοι που δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα είναι η ελληνική κοινωνία.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι συναφές με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία επιστρατεύονται κάθε χρόνο, υποτίθεται για να σβήνει τις φωτιές. Είναι και ακούστηκε συγκλονιστική η μαρτυρία του γιατρού, του Ερυθρού Σταυρού, που έσπευσε από την πρώτη στιγμή μετά την σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Είναι το πρώτο σοβαρό γεγονός που συμβαίνει στην Ελλάδα με σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Ακούστε το γιατρό και το τι έζησε μετά τη σύγκρουση και την πτώση του ενός ελικοπτέρου, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες, ο πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, που ο πατέρας του, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, με πολύ μεγάλη οργή και θυμό βγήκε για να δημοσιοποιήσει αυτά τα οποία ήθελε να πει.
1: Θα ακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανατριχιαστική περιγραφή γιατρού που έφτασε πρώτο στο σημείο της σύγκρουσης. Εικόνες από συντρίμμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γεώργιος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
2: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν εν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα ότι ο θάνατος ήταν ακαριέως, δυστυχώς.
1: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
2: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά, έστω και να επιφέρει το θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα νοσεί. Και νοσεί βαρύτατα. Ζήσαμε 5 μέρες της απόλυτης φρίκης. Σε 5 μέρες αποδείχτηκαν οι αδυναμίες του κράτους, οι οποίες είναι διαχρονικές. Σε 5 ημέρες ζήσαμε την ανικανότητα των κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν πάτησε κανένας στο μέτωπο της φωτιάς. Κανένας. Δεν σας έκανε εντύπωση? Άλλες φορές τρέχανε από εδώ και από εκεί για να μαζέψουν ψήφους. Τώρα δεν πάτησε κανένας. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα μα πάρα πολύ θυμωμένος. Μόνο στην περιοχή στο Πορτοχέλι έχουν καεί πάνω από 200 σπίτια. Λίαν επίκους. Κάτοικοι της περιοχής τα ανεβάζουν και σε 400. Εκείνο το οποίο μένει στο τέλος είναι η απώλεια των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Διότι είναι θεμητό να φεύγεις με το 112, είναι όμως, κυρίες και κύριοι, τραγικό και δραματικό όταν γυρίζεις πίσω στις οικογενειακές σου εστίες και δεν βρίσκεις τίποτα όρθιο. βγήκαν οι τσανακογλύφτες. Πάλι τα βαποράκια της κατευθυνόμενης ενημέρωσης. Πάλι οι τσιμπητοί, όπως λέω εγώ. Αυτοί που φαίνονται σαν τη μύγα μες στο γάλα. Πάλι οι μεροκαματιάριδες του κράτους και της κυβέρνησης. Υπάρχει τέτοια διαφθορά στο δημοσιογραφικό επάγγελμα που με αυτά που έχουν δει τα μάτια μου δεν μπορώ να περιγράψω παρά μόνον τις χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παίρνουν καθημερινά ένα μεροκάματο και να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Επαγγελματίας δημοσιογράφος που ζει από αυτή τη δουλειά να παίρνει μεροκάματο από κυβερνητικά όργανα. Υπάρχει τεράστια διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα στους κόλπους της ελληνικής παραδημοσιογραφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι χρήμα πέφτει από εδώ και από εκεί για να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Εάν μπείτε σήμερα, καθίστε και μπείτε σε 20-30 site και δείτε τι γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Φτάσαν στο σημείο αυτά τα αρπακτικά. Αυτή είναι ελεηνοί τύποι. Και απορώ τι ψυχή θα παραδώσουν στο Θεό. Αν πιστεύουν στο Θεό. Έφτασαν κυρίες και κύριοι να αποκρύψουν. Να αποπειραθούν να αποκρύψουν. Γιατί δεν απεκρύβει τελικά η είδηση. Το θάνατο του τρίτου πυροσβέστη στο Γήθιο. Είναι τόσο ιερόσιλοι, μπαμπέσιδες και παλιάνθρωποι που φτάσαν ειδικά στην κρατική τηλεόραση όταν σκοτώθηκε, όταν πέθανε από ασφυκτικό θάνατο ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής του Γηθίου, ένα νεαρό παιδί 27 χρονών. Έφτασαν στο σημείο στην κρατική τηλεόραση να λένε δύο μέρες, 48 ώρες και δεν τράπηκαν ότι ο πυροσβέστης, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο αδικοχαμένος Λεμοδέτης, Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι πέθανε ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια. Από παθολογικά αίτια. Αυτό είναι ό,τι πιο πρόστιχο έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά. Και ο άνθρωπος αυτός πέθανε με ασφυκτικό θάνατο από τους καπνούς φωτιάς. Βρέθηκε μισός έξω, μισός μέσα στο πυροσβεστικό όχημα από τους καπνούς φωτιάς. Ήταν ο πρώτος που πήγε στο μέτωπο και προσπάθησαν να σπηλώσουν την προσωπικότητά του, έστω και μετά θάνατον. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφους, παραδημοσιογράφους, που δεν έχουν ιερό και όσιο. Ιερό και όσιο. Ναι, με διορθώνει ο αγαπητός φίλος, είπα αντί για Πόρτο Γερμανό, Πόρτο Χέλι. Μην ανησυχείτε. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Στη Νιχίτσα. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Αλλά εκεί είναι δύσκολο να τα κάψεις. Ξέρετε γιατί? Έχετε πάει στο Πόρτο Χέλι? Για πηγαίνετε μια βόλτα από εκεί. Καταρχήν οι ντόπιοι έχουν φτιάξει ένα... Για να πας στο Πόρτο Χέλι πρέπει να διανύσεις μία απόσταση 80 χιλιόμετρων μέσα σε δύο ώρες. Διότι από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι όταν είχα πάει εκεί, θα σας πω τι είναι εκεί. Οι ντόπιοι μου είπαν ότι επίτηδες διατηρούν το δρόμο γεμάτο στροφές, γιατί δεν θέλουν πολύ τουρισμό στην περιοχή. Γιατί δεν θέλουν τουρισμό όμως? Γιατί πέραν της περιοχής στο Πορτοχέλι, πίσω από το Πορτοχέλι έχουν σπίτια δισεκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων οι ξένοι και ντόπια ολιγαρχία. Έχετε πάει στο Πορτοχέλι? Όσοι έχουν πάει στο Πορτοχέλι και έχουν γυρίσει την πίσω περιοχή από το Πορτοχέλι, όχι το λιμάνι, το λιμάνι είναι απέσιο. Το λιμάνι είναι απλώς για να υπάρχει και να παίρνουν τα καραβάκια και να πηγαίνουν στις Πέτσες, στην Ίδρα και στον Άλογο Σαλονικό. Πίσω από το Πορτοχέλι έχουν βίλες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Μην πούμε για τους ντόπιους, Εκεί βρίσκεται το περιβόητο στον Άγιο Μιλιανό, αυθαίρετο, η αυθαίρετη δόμηση της οικογένειας Κυριακού. Καταπάτηση Αιγιαλού σε βαθμό κακουργήματος. Εκεί υπάρχουν τα σπίτια των μεγάλων ταβατζίδων της χώρας, ο Πελούζος, Αρδινογιάννηδες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Η περιοχή μου, λέει ο Γιώργος, λέγεται Κώστα. Βέβαια. Η περιοχή Κώστα. Κώστα. Όπως λέμε Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί είναι Κώστα Πορτοχέλη. Παιδιά, το τι σπίτια υπάρχουν εκεί πέρα δεν μπορεί να φανταστείτε. Ας σας φύγει το κεφάλι. Εκεί είναι γεμάτα, η περιοχή είναι γεμάτη πράσινο. Ρωτώ, γιατί δεν καίγεται η περιοχή? Γιατί δεν καίγεται η περιοχή στο Πορτοχέλη? Στις βίλες των πλουσίων. Δεν μιλάμε για πλουσίων, μιλάμε για δισεκατομμυριούχων. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί στις βίλες της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας. Εκεί γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί έξω από κάθε σπίτι υπάρχουν τρεις γορίλες που το φυλάνε. Ποιος τολμάει εκεί να περάσει να βάλει φωτιά? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Την κοινωνία των φουκαράδων που κάψαν τα σπίτια τους στο Πόρτο Κερμενό, στην Ψάθα, στο Αλεποχώρι, σε όλες τις αγροτικές και εκτινοτροφικές περιοχές που βγάζαν αμεροκάματο οι άνθρωποι. Και από την άλλη έχουμε την κοινωνία της άλλης ταχύτητας, της πολυτελούς, της ταχύτητας της αριστοκρατίας. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Πόρτο Χέλι από, μόνο από περιέργεια. Εγώ από περιέργεια πήγα. Βασιλιάδες, πρίγκιπες, αυτοκράτορες, αυτοκράτορες επί γης. Τα μεγαλύτερα πορτοφόλια του κόσμου έχουν φτιάξει σπίτια επαύλης στο Πόρτο Χέλι. Η περιοχή δεν καίγεται. Διότι αν τυχόν βγει μια φλόγα από την περιοχή, υπάρχει από πάνω ένα επιβλέπον πυροσβεστικό αεροσκάφος για να τη σβήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Οι φτωχοί που τους καίνε και οι πλούσιοι που χαίρουν συνεχούς προστασίας και ασυλίας από μια βρωμό κυβέρνηση ολιγαρχών και αυτοκρατόρων επί της γης. Άστα ρε Κωνσταντίνε, μου λες δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πισίνα.